χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μας, σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την άπειρη αγάπη Σου. Σε ευχαριστούμε γιατί έδωσες για μας ό,τι πολύτιμότερο είχες, τον Υιόν Σου τον μονογενή. Σε ευχαριστούμε για την θυσία του Σταυρού, για το πολύτιμο αίμα του Κυρίου μας. Σε ευχαριστούμε για τη συγχώρηση στις αμαρτίες μας. Σε ευχαριστούμε για την βεβαιότητα της σωτηρίας, για την παρουσία του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά μας. Για την βέβαιη ελπίδα ότι μια μέρα θα συναντήσουμε τον Χριστό και θα τον δούμε πρόσωπον προς πρόσωπον. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, για τις ευεργεσίες Σου, για την αγαθότητά Σου στη ζωή μας. Σε ευχαριστούμε για τις επεμβάσεις Σου, για τα θαυμάσια Σου που έκανες σε εμάς. Σε ευχαριστούμε γιατί έδωσες στη ζωή μας σκοπό και περιεχόμενο. Σε ευχαριστούμε για την αληθινή ευτυχία που απολαμβάνουμε στο πρόσωπο του Κυρίου, για τις γνήσιες χαρές, για το καινούριο τραγούδι που έβαλες στα χείλη μας. Πατέρα μας, ευχαριστούμε και για την απόψινή σύναση. Παρακαλούμε ο Κύριος να την τιμήσει με την δική Του την παρουσία. Δώσ' μας έντονη την αίσθηση της παρουσίας Του. Μίλησε στην καρδιά μας. Παρακαλούμε, δώσ' μας νοήμονα καρδιά, ώστε να εννοούμε τις οράσεις του Κυρίου. Πες μας για το προχωρημένο της ώρας και τίμασέ μας για την συνάντησή μας με τον Κύριο. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Πριν της Εκκλησίας, καλέσαμε τον αγαπητό αδελφό κύριο Θάνο Καρμπόνη να μας μιλήσει με θέμα «Η βιβλική προφητεία για την τελευταία παγκόσμια σύραξη». Είναι αλήθεια ότι αυτά τα γεγονότα του τέλους είναι συναρπαστικά και γίνονται περισσότερο συναρπαστικά καθώς προχωρούμε ήδη τους τελευταίους καιρούς και πλησιάζομαι προς το τέλος του τέλους. Καθώς μας περιγράφεται μέσα στο Λόγο του Θεού και το Πνεύμα του Θεού πληροφορεί όχι μονάχα εμάς, αλλά όλα τα παιδιά του Θεού παγκοσμίως, ότι οι ώρες είναι πολύτιμες και κρίσιμες και ότι τα γεγονότα σπέβδουν. Άλλωστε, και αν θέλαμε εμείς να αγνοήσουμε το πράγμα, είναι τα γεγονότα αυτά τα ίδια τα οποία έρχονται και μας πιέζουν και μας αναγκάζουν να προσέξουμε. Δεν θα ξεχάσουμε φυσικά τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού όταν έλεγε στο κατεστημένο το θρησκευτικό του καιρού του των ουρανών και τους φυσικούς καιρούς μπορείτε να τους διακρίνετε, τους πνευματικούς καιρούς δεν τους διακρίνετε. Όταν λοιπόν κανείς ζει σε τέτοια συνταρακτικά γεγονότα σαν για αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, θα πρέπει να είναι κυριολεκτικά αγόρητος, εάν δεν προσέξει και δεν επιστήσει την προσοχή του στα λεγόμενα της Βίβλου και στην φωνή των προφητιών. Οι προφήτες είναι αλήθεια, από πολύ παλιά δεν έπαυσαν να ενοχλούν τον κόσμο και να τον πληροφορούν περί των πραγμάτων τα οποία μέλουν να γίνουν. Ιδιαίτερα όμως τα παιδιά του Θεού, τα οποία πρέπει να είναι πληροφορημένα και είναι, διότι το Πνεύμα το Άγιον μέσα στις καρδιές τους δεν τους αφήνει σε ησυχία. Τους κάνει να ανακύψουν τα κεφάλια προς τα επάνω και να κοιτάξουν προς εκείνον ο οποίος έρχεται ως ο νουπο. Μάλιστα, αν σκεφτεί κανείς ότι ο λαός ο Ισραήλ, το μεγαλύτερο σημείο από όλα τα σημεία τα οποία συμβαίνουν στους εσχάτους καιρούς, διευρίσκεται στην Παλαιστίνη και μάλιστα κατέχει την Ιερουσαλήμ. Και ότι, όπως ο Κύριος είπε, δεν θα με ξαναδείτε πλέον στους Ιεροσολυμίτες, έως ότου εσείς, οι Ιεροσολυμίτες Εβραίοι, πείτε ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, νιώθουμε ότι από τη στιγμή που η Ιερουσαλήμ περίλθε στα χέρια των Ισραηλιτών και οι Ισραηλίτες εμπήκαν στην Ιερουσαλήμ και την κατέχουν, οι ώρες, οι μέρες, αν είναι περισσότερο τα χρόνια, είναι μετρημένα πλέον. Κάποτε, σε κάποια στιγμή, ο Ισραήλ θα πει «Ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», θα στρέψει τα μάτια προς τα επάνω. Και δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε ο λόγος του Κυρίου, ο οποίος είπε ότι η γενεά αυτή δεν θα προφτάσει να παρέλθει. Η γενεά δηλαδή που θα δει τον Ισραήλ να γίνεται κράτος, τη σηκή, να βλαστάνει, δεν θα προφτάσει να παρέλθει εωσού πάντα ταύτα γίνουν. Συνεπώς, η γενεά η δική μας, η οποία είδε τα γεγονότα αυτά, πρέπει να είναι πληροφορημένη και προετοιμασμένη. Εάν έρθουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, θα θυμηθούμε πρώτα απ' όλα τα λόγια του Κυρίου Ιησού Χριστού, τα οποία είπε στους μαθητάς, όταν κάποτε εξήλθαν από την Ιερουσαλήμ και πέρασαν από τη Χρυσή Πύλη απέναντι στο όρος των Ελαιών, και καθώς εξήρχονται οι μαθητές, κοίταξαν και με κάποια εθνική υπερηφάνεια εθαύμασαν τα κτίρια εκείνα του ναού, τα μεγαλοπρεπή, τα θαυμαστά, και είπαν: «Οποί ηλίθι και ποταπέ οικοδομέ?» Και ο Κύριος τους είπε: «Βλέπετε αυτούς τους λίθους, τους οποίους θαυμάζετε? Θα έρθει στιγμή που δεν θα μείνει λίθος επάνω σε λίθον από αυτές τις οικοδομές». Και φυσικά αυτά τα λόγια του Κυρίου ανησύχησαν τους μαθητάς, εγύριζαν μέσα στην καρδιά τους και στο πνεύμα τους, έτσι ώστε όταν πέρασαν στην αντίπερα, στην άλλη μεριά, στο όρος των Ελαιών, και κάθισαν, οι μαθητές ρώτησαν τον Κύριο: «Πότε λοιπόν θα γίνουν αυτά, ποιο το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος?» Έθεσαν δηλαδή στον Κύριο τρία συγκεκριμένα ερωτήματα. Πότε θα γίνουν αυτά, ποιο το σημείο της παρουσίας σου και της συντελείας του αιώνος? Και ο Κύριος, ο οποίος ήταν πρόθυμος πάντοτε να ικανοποιήσει τα ερωτήματά τους και τις ερωτήματά τους, εκάθισε και τους εξήγησε και τους έδωσε αναλυτικά όλα τα γεγονότα μέχρι της εμφανίσεώς του, της καταστροφής της Ιερουσαλήμ και του τέλους. Είναι αξιοσημείωτο ότι το τέλος προσδιορίζεται εδώ πέρα στα λόγια του Κυρίου με αυτά τα οποία τους είπε ως εξής: «Θέλετε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων, προσέχετε μη ταραχτείτε, επειδή πάντα τα αυτά πρέπει να γίνωσι, αλλά δεν είναι το τέλος». Συνεπώς ολόκληρη η ιστορία, η οποία ξετυλίχθηκε από την εποχή εκείνη του Κυρίου και την διακρίνουν μεμονωμένοι πόλεμοι, τοπικοί πόλεμοι, οι φήμες πολέμων που ακούστηκαν εδώθε και κείθε, μαζί με άλλα γεγονότα όπως η παραπλάνηση των Ισραηλιτών από ψευδομεσίες, οι οποίοι φάνηκαν ήδη από την εποχή εκείνη του Κυρίου, δεν αποτελούσαν το τέλος. Αλλά ο Κύριος εσημείωσε την μακρινή αυτή περίοδο σαν μία περίοδο εγκυμοσύνης, κυοφορίας της ανθρωπότητας, η οποία μέλει να γεννήσει την καινούρια κατάσταση, δηλαδή την Βασιλεία του Χριστού, των Χριστών και την Βασιλεία του Χριστού. Αλλά το τέλος, σε αυτή το μακρύ χρόνο της κυοφορίας, θα ήταν τούτο, το οποίο μας λέγει εδώ. Διότι, και προσδιορίζει με αυτό το γάρ, το οποίο λέγει στο κείμενο, εγερθήσετε γάρ, διότι, θέλει εγερθεί, προσδιορίζει την περίοδο του τέλους. Θα εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλείαν, και θέλουσι γίνει πίνε και λιμή και σεισμή κατά τόπους, πάντα δε ταύτα είναι αρχή οδύνων. Ώστε το τέλος αρχίζει με διεθνείς αναστατώσεις, σαν μια έναρξη μιας περίοδου διεθνών αναστατώσεων, και η οποία, όπως φαίνεται μέσα στο Λόγο του Θεού, θα τελειώσει με μια παγκοσμία σύραξη όλων των εθνών της γης σε εκείνο το σημείο το οποίο ήδη θεωρείται από πολλούς, μεγάλους και μικρούς, και εκείνους οι οποίοι ξεύρουν και εκείνους οι οποίοι δεν κατέχουν πολλά, σαν το νευραλγικό σημείο ολοκλήρου του κόσμου, στη Μέση Ανατολή. Βεβαίως από τότε που ο Κύριος, μάλλον από την εποχή που άρχισε το τέλος, η αρχή του τέλους, ήδη παρήλθαν αρκετά χρόνια. Από το 1914 που πραγματοποιήθηκε, επισυμβήκε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος και γίνηκε η πρώτη μεγάλη εκείνη κρίση, η Οδύν, Οδύν Οδύνος, είναι η κοινόπονη της κυοφορούσης γυναικός, έτσι η ανθρωπότης κυοφορεί, κυοφορούσε, και ήδη φτάσαμε στο σημείο εκείνο, στην περίοδο που αρχίσανε οι κοινόπονοι, οι μεγάλοι για την γένα, που σημαίνει ότι η έλευση του Κυρίου Ιησού Χριστού στη δόξα Του μαζί με τους δικούς Του την εκκλησία την οποία θα πάρει πλησίον του και θα έρθει και θα εμφανιστεί μαζί της και με τις μυριάδες των αγγέλων οι οποίοι θα τον ακολουθήσουν, είναι πάρα πολύ πλησίον. Ήδη λέγω αφήσαμε την αρχή του τέλους πολύ πίσω και έχουμε προχωρήσει αρκετά εμπρός. Και έχουμε εν όψη μας, μπροστά μας, τα γεγονότα αυτά τα οποία θα συμβούν στην περίοδο του τέλους του τέλους. Βεβαίως, όταν μιλάμε για παγκόσμια σύραξη, μιλάμε για τα γεγονότα κυρίως της τελευταίας εβδομάδος περί της οποίας επτάδος ετών, δηλαδή όταν λέω εβδομάδα εννοώ εβδομάς ετών, επτάδα ετών περί της οποίας ο Λόγος του Θεού μας ομιλεί. Θα αρχίσουμε λοιπόν την ανάλυση μας, ξεκινώντας από τον Δανιήλ, για να έρθουμε σιγά σιγά εις όλα τα θέματα τα οποία σχετίζονται με αυτή την περίοδο τη μεγάλη του τέλους. Όπως θυμόσαστε και στο περασμένο μάθημα που κάναμε, στο β' κεφάλαιό του, ο Δανιήλ μας περιέγραψε την διαδοχή των εθνικών κυριαρχιών που θα ακολουθούσαν, την κυριαρχία, την αυτοκρατορία θα λέγαμε, εκείνου του Βαβυλωνίου βασιλέως του Ναβουχοδονόσορος, ο οποίος εστάθηκε ορόσημο μέσα στα σχέδια του Θεού, διότι αυτός κατέλησε το Ιουδαϊκό κράτος, καταλαμβάνοντας την Ιερουσαλήμ και μετικίζοντας τους Ιεροσολυμίτες κάτω εκεί στην Βαβυλώνα. Και συνεπώς, εφόσον ο Ισραήλ δεν υπήρχε επί της σκηνής του κόσμου σαν οργανωμένο κράτος, άρχισαν οι καιροί των εθνών από την εποχή εκείνη. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, ο Βαβυλώνιος βασιλεύς, υπήρξε λοιπόν ο πρώτος μιας συνεχείας αυτοκρατοριών, οι οποίοι θα ανεπτύσσονται στην περιοχή της μεγάλης θαλάσσης, του Τέστην της Μεσογείου, και μας τις προσδιορίζει εκεί πέρα τις βασιλείες αυτές. Θα ήταν η Μηδοπερσία, θα ακολουθούσε η Ελλάς, μια Τετάρτη θα ήταν η Ρώμη, θα κατέληγε σε δεκαδάκτυλα και κάποιο λιθαράκι θα εκόπτε το ανευθυρός από το βράχο, θα χτυπούσε όλο το άγαλμα αυτό των εθνικών κυριαρχιών που θα πλώνανε στο πρόσωπο της γης, χτυπώντας το μάλιστα στη μορφή την τελευταία, της τελευταίας βασιλείας, τα δέκα δάκτυλα. Και όπως εξηγήσαμε στο περασμένο κύριο

εξηγήσαμε στο περασμένο κύριο μάθημα, το οποίο είχαμε κάνει, δηλαδή στην Πανευρώπη, η οποία στην μίαν επομένη, στο 8ο κεφάλαιο όραση, ο Δανίλ μας προσδιορίζει περίπου και τον τόπο στον οποίο αυτό το μικρό κέρας θα εμφανιστεί. Το μικρό κέρας, κατά πάσα πιθανότητα, θα εμφανιστεί στην περιοχή της, εδώ της Μέσης Ανατολής, πιθανόν στη Συρία, Ασυρία, επειδή ένας τύπος αυτού του ηγέτου, του αντιχρίστου, ο αντίοχος, ο επιφανής, ο οποίος όντως είχε εμφανιστεί ως τύπος του αντιχρίστου και ο οποίος κατέθλιψε τον Ισραήλ και ο οποίος προσπάθησε να αλλάξει το φρόνημα του Ισραήλ, να εθνικοποιήσει τον Ισραήλ και ευεδήλωσε τον ναό και θεωρήθηκε δίκαια ότι είναι ο τύπος του αντιχρίστου. Υπήρξε ένας πρόδρομος του και μερικά άλλα σημάδια μέσα στη γραφή πιθανόν μας οδηγούν στη σκέψη αυτή ότι ο Αντίχριστος, ο οποίος θα εμφανιστεί, δεν αποκλείεται να εμφανιστεί μεταξύ των κρατών, των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενδεχομένως στην Συρία, Ασυρία. Είναι περίεργο ότι ετούτο τον καιρό γίνεται πολλής λόγος πάλι για την ένωση της Συρίας και της Ασυρίας. Ιράκ και Συρία θα ενωθούν. Πάνε για μια πολιτική ενότητα, το αναφέρανε. Και ομολογώ ότι μου έκανε έκπληξη το γεγονός, διότι στην εποχή εκείνη του Αντιόχου, του Επιφανούς που εμφανίστηκε αυτός ήταν κυρίαρχος όλης της περιοχής και δεν αποκλείεται ο νέος ηγέτης, ο οποίος θα εμφανιστεί και θα επιβληθεί στην Πανευρώπη, να εμφανιστεί από εκεί. Υπάρχει και ένα άλλο σημείο, θα το πούμε εν συνεχεία. Σε μία άλλη όραση πάλι ο προφήτης ο Δανίλ, στο ένατο κεφάλαιο, μιλάει για τις 70 εβδομάδες ετών, δηλαδή 77 ετών, 7-7-49, 490 χρόνια, τα οποία υπελείπονται από την εποχή εκείνη έως της εμφανίσεως του Χριστού, του Ηγύτερος. Επειδή όμως ο Ιησούς Χριστός, ο Χριστός ο Ηγύτερ, θα εκόπτετο όπως εκόπηκε, εσταυρώθηκε στο Σταυρό και δεν έφτασε μέχρι τέλους το χρονικό διάστημα, αφήνει ο προφήτης ο Δανίλ την τελευταία εβδομάδα εις το τέλος, όταν θα εμφανιστεί ο Χριστός ο Ηγύτερ στη δόξα του, όταν δηλαδή το Ισραηλιτικό κράτος θα ξαναγίνει απάνω στο πρόσωπο της γης, όταν ο Ιησούς θα εμφανιστεί και θα μας μιλήσει για τα γεγονότα που συμβαίνουν σε αυτή την τελευταία εβδομάδα ετών. Γίνεται δηλαδή ένα πήδημα στα 69 εβδομάδες, πραγματοποιούνται και λαμβαίνουν χώρα μέχρι τις εμφανίσεως της πρώτης του Κυρίου. Αφήνει όμως την τελευταία εβδομάδα, όταν το Ισραήλ ξαναγίνεται κράτος, για να μας μιλήσει για τα γεγονότα της τελευταίας εκείνης εβδομάδος. Και στο 11ο κεφάλαιο θα έλθει ο Δανίλο, ο προφήτης, να μας μιλήσει πλέον για πράγματα, γεγονότα που θα συμβούν μεταξύ στην γη την αγαπημένη του Δανίλ, την Παλαιστίνη, μεταξύ του βασιλέως, λέει, του Βορρά σε σχέση με την Παλαιστίνη και του βασιλέως του Νότου, για να σταματήσει και να στρέψει το φακό του σε μία μυστηριώδη προσωπικότητα, έναν βασιλιά, τον οποίον μας περιγράφει εδώ πέρα, είναι ο βασιλεύς, όπως λέει στο Ιωτα 36 εδάφιο, ο οποίος κάμνει κατά την θέληση αυτού. Δεν θα αργήσουμε να καταλάβουμε ποιος είναι αυτός. Ο βασιλεύς θέλει κάμει κατά την θέληση αυτού και θέλει υψωθεί και μεγαλυνθεί υπεράνω παντός Θεού και θέλει μεγαλωριμονήσει κατά του Θεού των Θεών και θέλει ευημερεί έως ότου συντελεστεί η οργή, διότι το ορισμένον θέλει γίνει και δεν θέλει φροντίζει περί των Θεών των Πατέρων αυτού, ουδέ περί επιθυμίας γυναικός, ουδέ θέλει φροντίζει περί ουδενός Θεού, διότι θέλει μεγαλυνθεί υπεράνω πάντων και ούτω καθεξής. Αυτός, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι ο Αντίχριστος και μαζί με αυτήν την προσωπικότητα ανοίγει η εβδομάδα των γεγονότων για τα οποία οι προφήτες, στα οποία οι προφήτες στρέφουν το φακό τους ιδιαίτερα και μας μιλούν για τα γεγονότα αυτής της τελευταίας εβδομάδος των 7 χρόνων πριν από την εμφάνιση, την προσωπική, την επιφάνεια, την προσωπική του Κυρίου Ιησού Χριστού. Άλλωστε, όπως είπα και στο προηγούμενο μάθημα, προσωπική μου πεποίθησης είναι ότι όλα τα γεγονότα τα οποία αναφέρονται στο βιβλίο της Αποκαλύψεως αφορούν την τελευταία αυτή εβδομάδα.

Κακώς θα πρέπει κανείς να τα αναζητήσει να συμβαίνουν σήμερα. Δεν έχει συμβεί ακόμα τίποτα από όσα η Αποκάλυψη περιγράφει, πλην βέβαια της εξιστορήσεως των γραμμάτων εκείνων του Κυρίου των Επιστολών προς τα Εκκλησίας και της εξιστορήσεως της καταστάσεως των 7 εκείνων εκκλησιών που αναφέρονται στην αρχή της Αποκαλύψεως και αποτελούν 7 χαρακτήρες εκκλησιών που βρίσκονται σε κάθε εποχή ή 7 εκκλησιαστικών περιόδων ή 7 πιστών μέσα σε μία και την αυτήν εκκλησία. Πέραν λέγω τούτου, τα γεγονότα της Αποκαλύψεως, τα οποία αναφέρονται από τον Ιωάννη στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, είναι τα γεγονότα της τελευταίας εβδομάδας, όταν θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος και θα δράσει ο Αντίχριστος καθ' όλη τη διάρκεια των 7 χρόνων σε σχέση με το λαό τον Ισραήλ. Δηλαδή και ο Ιωάννης, όπως και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, έστρεψε το φακό του στο τέλος και τον απεισχόλησε η τελευταία αυτή εβδομάδα. Βεβαίως, όσο του φτάσουμε σε αυτή την εβδομάδα, θα υπάρξουν την επτάδα ετών, θα υπάρξουν γεγονότα όπως η βλάστηση της οικής που σημαίνει την άνθηση του Ισραήλ, όπως οι παγκόσμιοι πόλεμοι, τους οποίους μας ανέφερε, όπως οι σεισμοί, όπως οι πείνες, και είναι αυτή η ζώνη της πείνας που περιτρέχει την γη και κυκλώνει ολόκληρη την γη. Αναμφισβήτητα τα γεγονότα αυτά τα προεισαγωγικά θα υπάρξουν, αλλά τα κύρια γεγονότα της προφητικής αποκαλύψεως είναι τα γεγονότα της εβδομάδος της εμφανίσεως του Αντιχρίστου. Θα πρέπει να θυμηθούμε ότι στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, στο 6ο κεφάλαιο, όταν ο Κύριος, το αρνίον το εσφαγμένο, που βρίσκεται επάνω στη δόξα, εγείρεται από το θρόνο του και παίρνει την εξουσία αυτό και ανοίγει το βιβλίο που συμβολίζει την απελευθέρωση της γης του Ισραήλ με κρίσεις, τις οποίες το αρνίον θα κάνει εναντίον του Σατάν και των οργάνων του, του Αντιχρίστου, του ψευδοπροφήτου, των ασεβών γενικότερα, για να ελευθερώσει την γη. Τα γεγονότα, λέγω, που αρχίζουν με το άνοιγμα των σφραγίδων ακριβώς μας δείχνουν την εμφάνιση αυτής της προσωπικότητας του Αντιχρίστου, ο οποίος εμφανίζεται επί σκηνής κόσμου. Ας δούμε σε αυτό το κεφάλαιο της Αποκαλύψεως, το 6ο, τι λέει για αυτή την προσωπικότητα. Και είδον ότι ήνυξε το αρνίον μία των σφραγίδων, πιστεύω προσωπικά, επαναλαμβάνω, ότι όλα τα γεγονότα από εδώ και κάτω αφορούν την τελευταία αυτή εβδομάδα. Και ήκουσα ένα εκ των τεσσάρων ζώων, λέγον σφωνήν βροντής, έχω και βλέπε. Και είδον και ειδού ύπος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτών είχε τόξον, και δόθη εις αυτόν στέφανος, και εξήλθε νικών και διανενικήσει. Αυτή η προσωπικότητα, η οποία καβαλάει απάνω σε ύπο λευκό και εξέρχεται νικών και για να νικήσει και κρατάει τόξον, σύρι τόξον, αποτελεί μια απομίμηση του υπέως, του καβαλάρη, του 19ου κεφαλαίου του βιβλίου της Αποκαλύψεως, ο οποίος αναμφισβήτητα είναι ο Κύριος, εκείνος ο καβαλάρης του 19ου κεφαλαίου, άλλωστε τον ονομάζει, είναι βασιλεύς βασιλέων, Κύριος Κυρίων, το όνομά του είναι ο Λόγος του Θεού και ούτω καθεξής, αυτός που προηγείται και εξέρχεται στον κόσμο πριν από εκείνον και αποτελεί μια απομίμηση εκείνου του καβαλάρη του 19ου κεφαλαίου, είναι κατά την προσωπική μου αντίληψη και πιστεύω πολλοί ερμηνευτές συμφωνούν με το στο σημείο αυτό, είναι ο Αντίχριστος. Εξέρχεται νικών και είναι νικήσει. Που σημαίνει ότι για την επταετία η οποία απλώνεται μπροστά του έχει εξουσία να πάνε στα έθνη της γης για να πραγματοποιήσει τους σκοπούς του και να υπηρετήσει στις αιώνιες βουλές του Θεού. Έχει ένα χαρακτηριστικό, σύρι τόξον. Και όπως είναι γνωστόν, οι σύροντες τόξον ήσαν στη Συρία, Ασυρία. Οι Έλληνες είχαν την Σάρισα του Αλεξάνδρου. Οι Ρωμαίοι είχαν την Μάχερα. Και το χαρακτηριστικό εκείνων, οι οποίοι ήσαν στην περιοχή εκείνη, της Συρίας, Ασυρίας, ήσαν οι σύροντες τόξον. Έτσι τους εμφανίζει η Γραφή. Και τούτο το χαρακτηριστικό, σε συνδυασμό με εκείνο το οποίο είπαμε προηγουμένως, ότι ο Δανιήλ μας προσδιορίζει στην όραση του 8ου κεφαλαίου του, όταν μιλάει για τον τράγο που έχει ένα περίβλεπτον κέρας και κόπτεται το κέρας, είναι ο Αλέξανδρος αυτός, και ξεριζώνουν, φυτρώνουν 4 άλλα, και ανάμεσα στα 4 φυτρώνει ένα μικρό το οποίο μιλεί βλάσφημα, εις τους εσχάτους καιρούς της βασιλείας αυτών, μπορεί να αποτελεί
εκείνο το μικρόν κέρας που αναβαίνει στα τέσσερα να είναι μια προφητεία για τον Αντίοχο, τον Επιφανή, ο οποίος αναβήκε εν μέσω των τεσσάρων διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ήταν όντως μια προσωπικότης βλάσφημος εναντίον του Θεού, όμως σύμφωνα με την αρχή η οποία ισχύει μες στη βίβλο της διπλής εφαρμογής των προφητιών, και δεδομένου ότι υπογραμμίζει η βίβλος ότι στους εσχάτους καιρούς της βασιλείας αυτών των εθνών, των τεσσάρων εθνών, θα αναβεί η προσωπικότης αυτή, σε συνδυασμό λέγω με τούτο το οποίο μας λέει στο κεφάλαιο το έκτο της Αποκαλύψεως, ότι σύρι τόξον, δεν αποκλείεται να είναι η προσωπικότης αυτή η οποία θα φανεί στην περιοχή της Συρίας, Ασσυρίας, κάποιος Ιουδαίος στην καταγωγή, από μάνα Ιουδαία, από άγνωστο πατέρα, για να απομιμηθεί τον Χριστόν, ο οποίος κατά την προσωπική μου πίστη πρέπει να έχει ήδη γεννηθεί στον κόσμο, ο οποίος θα επιβληθεί στην περιοχή εδώ, θα αναγνωριστεί η ικανότητα του από τους υπολείπους της κοινότητας των 10, θα τον θέσουν επικεφαλής και θα είναι ο ηγέτης, ο δικτάτορ επικεφαλής των εθνών, των δυτικών εθνών. Είναι ο Αντίχριστος. Είναι άξιο προσοχής ότι ενώ αυτός εμφανίζεται με ύπον λευκών και εξέρχεται νικών και για να νικήσει και υπόσχεται πολλά και εμφανίζεται σαν ειρηνικός βασιλεύς, τόσο που οι άνθρωποι στην εποχή τη δική του, μόλις αυτός αναβεί και τον βρουν, επειδή πάλι ξαναλέω ότι στην Ευρώπη την συγκλονίζει και ολόκληρο τον κόσμο πρόβλημα ηγεσίας, διότι δυστυχώς, και ίσως είναι σχέδιο Θεού, το επιτρέπει ο Θεός, δεν μπορούν να βάλουν τάξη στα πράγματα και δεν μπορούν να συγκρατήσουν την κοινωνική αναρχία κατά ερυθρές ταξιαρχίες, κατά βιαιότητες οι οποίες πραγματοποιούνται μέσα στον κόσμο και θα αυξηθούν και θα μεγαλώσουν, όπως ακούμε να γίνονται στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Επειδή δεν θα μπορούν να βάλουν τάξη στα πράγματα, θα αναζητήσουν τον ηγέτη. Το κοινοβούλιο, το πανευρωπαϊκό κοινοβούλιο, θα αναζητήσει τον ηγέτη και θα τον βρει στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Επειδή λοιπόν θα πούνε ειρήνη και ασφάλεια όταν αυτός θα εμφανιστεί, διότι θα νομίσουν ότι λύνουν πλέον τα προβλήματά τους, επειδή αυτός αναλαμβάνει την εξουσία και θα επαγγελθεί πολλές επαγγελίες στον κόσμο και τάξη την οποία θα βάλει και λύση των οικονομικών προβλημάτων και των διεθνών προβλημάτων ακόμα. Όμως η Γραφή έρχεται να μας δείξει ότι την στιγμή που θα λένε ειρήνη και ασφάλεια, έρχεται εφνίδιος όλεθρος επάνω τους. Και ομολογουμένως ο Κύριος αποκαλύπτει στο δούλο του τον Ιωάννη ότι η εμφάνιση σε αυτού του Αντιχρίστου όχι μόνο δεν λύνει τα προβλήματα, αλλά αντιθέτως θα περιπλέκει ακόμα περισσότερο. Απόδειξης ότι οι σκηνές που ξετυλίγονται πίσω από αυτόν, που ακολουθούν δηλαδή την εμφάνισή του και τη βασιλεία του, όπως αναφέρονται εδώ πέρα στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως, είναι όλη η δυστυχία της ανθρωπότητος. Μας λέει επί παραδείγματι, εξήλθε άλλος ύπος, κόκκινος, εις τον καθήμενον επ' αυτόν εδόθη να σηκώσει την ειρήνη από της γης και να σπάξωσει αλλήλους και δόθη εις αυτόν μάχαιρα μεγάλη. Δηλαδή την βασιλεία του την ακολουθεί πόλεμος. Πόλεμος. Και είμαι θα ήδη στην αρχή της βασιλείας του. Αλλά αυτός ο πόλεμος στην αρχή της βασιλείας του, ποιος να είναι. Θα δούμε ευθύς αμέσως τι θέλει να μας πει η Γραφή. Πάντως πόλεμος που ακολουθεί μετά από αυτόν και θα συνεχίσει μέχρι τέλους, με βέβαια κάποια διακοπή, εν τούτης όμως οι πόλεμοι αυτοί θα υπάρξουν. Εν συνεχεία οι άλλες φραγίδες οι οποίες ανοίγουν μας δείχνουν ότι η πείνα ακολουθεί πίσω από την βασιλεία του, ακόμα ο θάνατος και ο Άδης ακολουθεί στην βασιλεία του, ρομφαία και λοιπά και πείνα που θα θανατώσουν, και τα θηρία της γης, τα οποία κατά την προσωπική μου άποψη δεν είναι φυσικά ούτε λιοντάρια ούτε τίγρης ούτε λεοπαρδάλης, ούτε θα ξεκινήσουν από τη ζούγκλα και θα κολυμπήσουν στους ωκεανούς και θα έρθουν στην Ευρώπη τα θηρία αυτά για να φάνε τον κόσμο, τα οποία άλλωστε τα καημένα έχουν εκλείψει από την εξάπλωση ενός άλλου θηρίου μεγαλύτερου και αγριωτέρου από αυτά του ανθρώπου. Αυτή λοιπόν, αυτά τα θηρία
περί των οποίων ομιλεί εδώ πέρα, είναι άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν μεγάλη καταστροφή, όπως λέει εδώ, το τέταρτον της γης θα θανατωθεί από ρομφαία, πείνα, θάνατο και τα θηρία της γης. Και ούτω καθεξής, η βασιλεία του αυτού του βασιλέως, του ηγεμόνος, ακολουθείται από πολλά δεινά και κακά τα οποία θα βρουν ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ποιος είναι ο πρώτος πόλεμος που θα συμβεί και γιατί θα συμβεί? Αυτή η προσωπικότηση η οποία θα εμφανιστεί λόγω της καταγωγής του ως Ισραηλίτης θα συνάψει μια ειδική σχέση με το λαό των Ισραήλ. Αυτό που μας το αναφέρει ο προφήτης ο Δανιήλ στο 9ο κεφάλαιο και θα το δούμε ευθύς αμέσως. Λέει ο προφήτης ο Δανιήλ στο 9ο κεφάλαιο. Με συγχωρείτε, στο 9ο κεφάλαιο. Λέει τα εξής. Θα στερεώσει την διαθήκη, μάλλον ας το πάρουμε λίγο παραπάνω για να το εννοήσετε. Μετά τα 62 εβδομάδες θα διακοπεί ο Χριστός πληρουχή δι' αυτόν, λέει στο 26. Και εκεί αλλάζει πλέον το νόημα. Μένουμε τη δάμε στην τελευταία επταετία. Ο λαός του ηγουμένου, του ηγείτορος δηλαδή, ως της θέλει ελθεί, αυτός είναι ο Αντίχριστος, θέλει αφανίσει την πόλη και το αγιαστήριο, θα καταστρέψει την πόλη και το αγιαστήριο, και το τέλος αυτής θέλει ελθεί με τα κατακλυσμού και ως του τέλους του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί. Και θέλει στερεώσει την διαθήκη εις πολλούς εν μια εβδομάδη. Και εν το ημίση της εβδομάδος θέλει πάυση η θυσία και η προσφορά και επ' το πτερίγιον του ιερού θέλει είστε το βδέλυγμα της ερημώσεως και ως τις συντελείες του καιρού θέλει δοθεί διορία επ' την ερήμωση. Αυτός ο ηγείτορ θα στερεώσει την διαθήκη, θα συνάψει μια διαθήκη με το λαό του Ισραήλ για μια εβδομάδα, για 7 χρόνια. Αυτή θα είναι μια διαθήκη που θα εξασφαλίσει στον Ισραήλ την κυριαρχία του απάνω στη γη του, την οποία σήμερα τα διάφορα έθνη της γης τριγύρω του αμφισβητούν. Ήδη γνωρίζουμε πώς η αμφισβήτηση γίνεται και γι' αυτό γίνονται και τόσες συζητήσεις και τόσες πιέσεις στον Ισραήλ να υποχωρήσει από εδάφη τα οποία έχει καταλάβει, να δεχθεί τους Παλαιστινίους και εν πάση περιπτώσει η κυριαρχία του απάνω στην γη, την Παλαιστίνη, αμφισβητείται από τα έθνη. Αυτός όμως που θα έρθει, ο ηγείτορ της Πανευρώπης, θα συνάψει μια συνθήκη με τον Ισραήλ. Και θα συνάψει τη συνθήκη του με τον Ισραήλ ακριβώς διότι αυτός είναι Ισραηλίτης και εξαιτίας αυτής της ιδιότητός του οι Ισραηλίτες θα πέσουν στην παγίδα τη μεγάλη να τον εκλάβουν ως τον υπεσχημένο Μεσσία του Θεού, αυτόν που οι προφήτες και οι γραφές ομιλούν ότι θα έρθει σαν αποσταλμένος από το Θεό. Αλλά βέβαια ο σαρκικός Ισραήλ δεν θα μπορέσει να διακρίνει τον χαρακτήρα αυτού του ηγείτορος του Αντιχρίστου και θα συνάψει συνθήκη μαζί του. Θα νομίσει και θα πιστέψει ο Ισραήλ ότι με αυτή τη συνθήκη και με αυτό το πρόσωπο επικεφαλής θα μπορέσει να οδηγηθεί εις το αρχαίο του όνειρο, αυτό που στραβά επήρε από τα χέρια του Θεού, ότι θα τεθεί επικεφαλής των εθνών σαν κυρίαρχος λαός επάνω στα έθνη, ενώ ευρίσκεται στην αποστασία και στην απομάκρυνση από το Θεό. Ο Θεός βεβαίως κάποτε θα το κάνει αυτό, θα θέσει τον Ισραήλ επικεφαλής των εθνών και αυτό θα γίνει στην χιλετή βασιλεία του Κυρίου και θα γίνει από τον Μεσσία του τον πραγματικό, αλλά τότε που ο Ισραήλ θα έχει στραφεί κυριολεκτικά στον Κύριον και θα έχει επιστρέψει. Πριν όμως επιστρέψει και ενώ θα βρίσκεται σε αποστασία και θα συνάψει συνθήκη με τον Αντίχριστο, τον οποίον θα παραδεχθεί, θα αναγνωρίσει ως Εβραίον και θα νομίσει ότι αυτός είναι ο Μεσσίας, ο οποίος θα είναι επικεφαλής άλλωστε των εθνών της Πανευρώπης, ο Ισραήλ θα πέσει στην παγίδα τη μεγάλη αυτή να νομίσει ότι ήρθε η στιγμή να κυριαρχήσει απάνω στα έθνη. Βεβαίως η συνθήκη αυτή όπως βλέπουμε εδώ θα του εξασφαλίσει μίαν κυριαρχία απάνω στη γη του, η οποία κυριαρχία στη γη θα του δώσει και κάποια ησυχία και γαλήνην. Αυτό θα το δούμε στον προφήτη τον Ιεζεκίλ σε λίγο, όταν θα αναλύσουμε τη μεγάλη εκείνη προφητεία του Ιεζεκίλ στο λάμδα ήτα και λάμδα θήτα. Λέγει εκεί, όταν ο λαός μου ο Ισραήλ θα είναι
θα κατοικεί ασφαλώς. Δεν θέλεις πληροφορηθεί τούτο, λέει στον ηγεμόνα, στον βασιλέα του Βορρά, ο οποίος έρχεται και επιδράμει εναντίον του Ισραήλ. Συνεπώς, θέλω να πω ότι ο Ισραήλ, εξαιτίας της συνθήκης την οποία θα κάνει με τον Αντίχριστο, θα αποκτήσει μια κυριαρχία στη γη του, αλλά και ταυτόχρονα θα μπορέσει να έχει κάποια ασφάλεια και κάποια ησυχία. Είναι όμως μια επισφαλής ασφάλεια. Και θα δούμε ότι δεν είναι καθόλου ασφαλής κάτω εκεί και τον αναμένουν πολλά δεινά και κρίσεις η οποία θα τον βρει, ώστε ο λαός αυτός να φτάσει περνώντας μέσα από μια μεγάλη θλίψη και μέσα από ένα μεγάλο καμίνι να στραφεί εις τον αληθινό του και πραγματικό Μεσσία. Ένα άλλο πράγμα που θα κάνει ο Αντίχριστος κάνοντας συνθήκη με τον Ισραήλ δεν είναι μονάχα ότι θα του αναγνωρίσει την κυριαρχία στη γη και ο Ισραήλ θα βρεθεί σε κάποιο είδους ασφάλεια, αλλά θα του επιτρέψει να ανεγείρει τον ναό. Αυτό είναι ένα σπουδαίο σημείο και σπουδαίο σταθμός στην πνευματική ζωή του Ισραήλ και επιπλέον εις την ζωή ολοκλήρων των εθνών, διότι θα έχει άμεσες συνέπειες. Πού και σε ποια σημεία γίνεται λόγος για αυτόν τον ναό? Πρώτα απ' όλα τονίζω ότι κάποτε όταν ρωτήθηκε κάποιος ραβίνος πότε ο ναός θα κτιστεί, απήντησε όταν θα έρθει ο Μεσσίας. Που σημαίνει δηλαδή ότι οι Ισραηλίτες έχουν μέσα στην καρδιά τους βαθιά ριζωμένη την πίστη ότι ο ναός θα ξανακτιστεί από το Μεσσία. Βεβαίως επιθυμούν να το κτίσουν και θέλουν να το κτίσουν. Και λέγεται ότι έχουν ετοιμάσει ακόμα και τους λίθους. Κανείς δεν το ξέρει αυτό. Τουλάχιστον λέγεται. Πώς όμως θα το κτίσουν? Διότι στην θέση εκείνη είναι τώρα το τέμενος του Ομάρ, το οποίο δεν μπορεί να μετακινηθεί, και αν μετακινηθεί θα σημάνει την έναρξη του θρησκευτικού πολέμου, τον οποίον ο Αραβικός Σύνδεσμος, ο Σύνδεσμος των Αραβικών Εθνών, απειλεί εναντίον του Ισραήλ. Τότε πραγματικά φτάνουμε στο κρίσιμο σημείο και υπάρχει μια εύλογη αιτία

να γίνονται εργασίες και να μετρούν το ναό. Μιεδόθη κάλαμος όμοιος μεράβδων και ο άγγελος ίστα το λέγον σηκώθητη και μέτρησον το ναό του Θεού και το θυσιαστήριον και τους προσκυνούντας εν αυτό. Την αυλήν όμως, την έξωθεν του ναού, άφεσε έξω και μη μετρήσεις αυτήν, διότι εδόθη εις τα έθνη και την πόλη την Αγία θέλουσι πατήσει 42 μήνες. Και εμφανίζονται 2 μάρτυρες του Θεού οι οποίοι δίνουν τη μαρτυρία τους. Συνεπώς, η ανοικοδόμηση του ναού που γίνεται εις τις ημέρες του Αντιχρίστου, όταν ο Αντίχριστος θα επιτρέψει, αυτός ο ναός δεν είναι ο ναός ο οποίος θα κτιστεί στη χιλετή βασιλεία από τον Κύριο. Θα επιτρέψει ο Κύριος να κτιστεί. Σε εκείνο το ναό θα είναι η δόξα του Θεού που θα εμφανιστεί. Αυτός είναι ο ναός τον οποίον επιτρέπει ο ψευδομεσσίας να κτιστεί. Και βλέπουμε σε αυτό το κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκαλύψεως την παρουσία εθνών, οι οποίοι μάλιστα και μπαίνουν και μέσα στο ναό, στην αυλή τουλάχιστον του ναού, και καταπατούν την πόλη την Αγία. Είναι ο στρατός του Αντιχρίστου που βρίσκεται εκεί. Στις μέρες λοιπόν του Αντιχρίστου θα κτιστεί ο ναός. Επίσης ο Απόστολος Παύλος στη Δευτέρα προς Θεσσαλονικής Επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει εις τους χριστιανούς, πληροφορεί τους χριστιανούς, μην διαστείτε και ξεσηκωθείτε ότι ήλθε η μέρα του Κυρίου, διότι αν δεν εμφανιστεί, δεν γίνει η αποστασία και δεν εμφανιστεί ο άνομος, ο οποίος θα καθίσει στο ναόν του Θεού να δεικνύει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός. Που σημαίνει δηλαδή ότι ο άνομος, ο Αντίχριστος, θα εισέλθει στο ναόν του Θεού και θα παρουσιαστεί αυτός ο ίδιος ως Θεός, πράγμα που σημαίνει ότι ο ναός θα πρέπει να υπάρχει ήδη όταν αυτός αποκαλυφθεί ως θηρίον. Αυτός θα αποκαλυφθεί ως θηρίον, ως Αντίχριστος, στα 3,5 χρόνια, αλλά για να εισέλθει μέσα στο ναό σημαίνει ότι ο ναός έχει ήδη κτιστεί. Δεν αποκλείεται λοιπόν το κτίσιμο του ναού να γίνει νωρίτερα, μέσα στην εβδομάδα πάντως που θα βασιλεύσει ο Αντίχριστος και θα κάνει τη συνθήκη του με τον Ισραήλ. Ένα άλλο σημείο που μας μιλάει για το ναό είναι σε αυτό το βιβλίο του Δανίλη στο θήτα κεφάλαιο που μελετήσαμε, εις το οποίο μας λέγει ότι η θυσία και η προσφορά σταματούν ξαφνικά στο ίμιση της εβδομάδος, που σημαίνει ότι ο ναός υπάρχει, γίνονται θυσίες και προσφορές μέσα, αλλά ξαφνικά σταματάνε οι θυσίες. Τι συνέβη? Απλούστατα, ο πιστός Ισραήλ διέκρινε πλέον ότι έπεσε στην παγίδα και ότι αυτός ο οποίος έκανε συνθήκη μαζί του και του επέτρεψε να κτίσει το ναό και ο οποίος τελικά βάνει την εικόνα του, το άγαλμα του μέσα στο ναό, το βδέλυγμα της ερημώσεως, αυτό είναι το άγαλμα του Αντιχρίστου, λέγεται βδέλυγμα, είναι κάτι το οποίο βδελίτεται ο άνθρωπος του Θεού και βδελίτεται ο Θεός και φέρνει ερήμωση, καταστροφή η παρουσία αυτού του αγάλματος, είναι εικόνα του Αντιχρίστου. Ο Αντίχριστος λοιπόν σαν πρώτο του βήμα βάνει την εικόνα του στο ναό, εν συνεχεία κάθεται αυτός ο ίδιος στο ναό και ζητεί λατρεία στο πρόσωπό του. Συνεπώς, πριν ο Αντίχριστος αποκαλύψει τη μορφή του ως θηρίον, ως Αντίχριστος, ο ναός έχει κτιστεί και προοδευτικά αυτός μπαίνει τελικά μέσα. Αυτά τα γεγονότα. Το γεγονός ότι θα αναγνωριστεί η κυριαρχία του Ισραήλ από τον Αντίχριστο, το γεγονός ότι θα κτιστεί ο ναός, θα αποτελέσουν την αιτία, την αφορμή για την κήρυξη ενός μεγάλου πολέμου. Θα πρέπει να πούμε ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή τα έθνη, τα κράτη, τα οποία ή μάλλον οι διεθνείς σχηματισμοί οι οποίοι θα έχουν φανεί απάνω στο πρόσωπο της γης θα είναι οι εξής. Η Πανευρώπη με επικεφαλής τον Αντίχριστο ως ειρηνικόν βασιλέα αρχικά, στην αρχή της εβδομάδας. Ο από βορρά πολέμιος, και θα τον δούμε ποιος είναι, η Ρωσία, με όλα τα έθνη τριγύρω της που θα την αποτελούν. Η από Ανατολή, η βασιλής από Ανατολών Ηλίου, ο Αραβικός σύνδεσμος με επικεφαλής στην Αίγυπτο, ανεξάρτητα αν τώρα η Αίγυπτος βρίσκεται σε διάσταση με τα υπόλοιπα αραβικά κράτη και πάει να κάνει μια ξεχωριστή συνθήκη με τον Ισραήλ και δεν αποκλείεται να την κάνουν και αμφότεροι να πλουτίσουν εκεί, εκμεταλλευόμενοι το κανάλι. Αλλά όμως θα σπάσει αυτή η συνθήκη με το Ισραήλ, ευθύς ως ο ηγέτης της Πανευρώπης αναγνωρίσει την κυριαρχία του Ισραήλ και ιδιαιτέρως όταν θα επιτρέψει να κτιστεί ο ναός, γεγονός που θα θίξει τον αραβικό κόσμο στην χορδή.

0: του την ιδιαίτερα την πλέον ευαίσθητο και ολόκληρος ο αραβικός κόσμος θα ξεσηκωθεί εναντίον του Ισραήλ και του Αντιχρίστου. Έτσι λοιπόν θα έχουμε αυτήν την εικόνα πάνω στο πρόσωπο της γης. Επαναλαμβάνω, η Πανευρώπη με επικεφαλή στον Αντίχριστο, η Ρωσία και τα περί αυτήν έθνη, η Άπο Ανατολή, ο Αραβικός Σύνδεσμος με επικεφαλή στην Αίγυπτο και στο μέσον ο Ισραήλ. Τι θα γίνει? Ο Λόγος του Θεού μας λέγει ότι η Αίγυπτος, επικεφαλής του Αραβικού Συνδέσμου, θα επιτεθεί εναντίον του Ισραήλ και του Αντιχρίστου. Αυτό θα το δούμε στον Δανιήλ, στο κεφάλαιο το Ιώτα Αλφα. Στο εδάφιο 40 διαβάζουμε τα εξής: «Και εν το εσχάτο καιρό ο βασιλεύς του Νότου», σε σχέση με την Παλαιστίνη είναι η Αίγυπτος, «θέλει συγκερατιστεί μεταυτού». Ποιος είναι ο μεταυτού? Είναι αυτός ο βασιλιάς που τον διαβάσαμε προηγουμένως παραπάνω από το 36 εδάφιο, ο βασιλεύς που κάμνει κατά την θέληση αυτού, κάνει ό,τι θέλει. Αυτός είναι ο Αντίχριστος, είναι ο ηγέτης της Πανευρώπης. «Θα συγκερατιστεί μεταυτού του βασιλέως που πράττει κατά τη θέληση αυτού. Και ο βασιλεύς του Βορρά», αυτή είναι η Ρωσία, «ο βασιλεύς του Βορρά θέλει ελθεί εναντίον αυτού ως ανεμοστρόφιλος με τα αμαξών και με τα υπαίων και με τα πολλών πλοίων». Εδώ έχουμε λοιπόν έναν ξαφνικό πόλεμο που ξεσπάει. Θα δούμε τις αιτίες. Ο πόλεμος αυτός είναι από ξηρά, αέρος και θαλάσσης, πλοία και ξηρά. Και είναι μία έφοδος ορμητική και ξαφνική. Απρόσμενη μάλιστα, απροσδόκητη. Πότε? Όταν ο βασιλιάς του Νότου, δηλαδή οι Αιγύπτιοι, κηρύξουν τον πόλεμο εναντίον του Ισραήλ και εναντίον του Αντιχρίστου. Θα είναι ευκαιρία που ο βασιλεύς του Βορρά, δηλαδή η Ρωσία, θα επέλθει με όλη τη δύναμή της και θα δούμε σαν σύννεφο για να σκεπάσει την γη. Θα επέλθει, και ο λόγος για τον οποίο θα επέλθει θα τον δούμε σε ένα άλλο κεφάλαιο, άλλου βιβλίου, του βιβλίου του Εζεκίηλ, αλλά εδώ πέρα φαίνεται εκ πρώτης όψεως ότι αυτό συντάσσεται με την Αίγυπτο, τον βασιλέα του Νότου, λόγω συμμαχίας και λόγω, ποιος ξέρει, κρυφών συμφωνιών και συμμαχιών, και είναι ήδη γνώστον ότι η Ρωσία έχει ήδη εισέλθει εις την ζωή των αραβικών εθνών και τα αραβικά έθνη, παρόλη την αμφιτερόπλευρο πολιτική τους, στρέφονται και αποκλίνουν προς τα αριστερά, και είναι γεγονός αυτό. Εδώ πέρα λοιπόν μας λέει ότι ο βασιλιάς του Βορρά θα έρθει εναντίον αυτού σαν ανεμοστρόβιλος. Μπορούμε να φανταστούμε το ξέσπασμα αυτού του πολέμου και μπορούμε να φανταστούμε τι θα είναι η μέρα εκείνη όταν αυτός ο λαός έρθει σαν ανεμοστρόβιλος. Και θα έρθει σαν ανεμοστρόβιλος με τα αμαξών και με τα υπαίων. Θα είναι άρματα μάχης, θα είναι όλα αυτά, και με τα πολλών πλοίων. Θα είναι και από θαλάσσης επίθεσης και θα είναι και από αέρος επίθεσης. Αλλά θα σταματήσουμε εκεί. Διότι όντως η προφητεία εκεί σταματάει για το βασιλιά του Βορρά. Αυτό που λέει παρακάτω, και θέλει ελθεί στους τόπους και θέλει πλημμυρίσει και διαβεί, θέλει εισέλθει έτη στην γη της δόξης και πολλοί τόποι θέλουν η καταστραφή, ούτε όμως θέλουν η διασωθή εκ της χειρός αυτού, ο Εδόμ και ο Μωάβ και οι πρώτοι των Ιών Αμών, δεν αφορά τον βασιλιά του Βορρά. Αυτό αφορά τον βασιλέα που πράττει κατά την θέληση αυτού. Οι στίξεις δεν πρέπει να μας μπερδέψει. Είναι εκ των υστέρων τοποθετημένη και βαλμένη και συνεπώς δεν είχε υπόψη το περιεχόμενο, το κείμενο. Ο βασιλιάς του Βορρά, την επιδρομή του βασιλέως του Βορρά, ο Δανιήλ την δείχνει μέχρι εκεί. Θα έρθει σαν ανεμοστρόβιλος με τα μαξών και με τα υπαίων και με τα πολλών πλοίων. Στοπ! Τι γίνηκε με αυτή την επίθεση, θα το δούμε σε άλλα βιβλία. Θα μας μιλήσει ο Ιωήλ στο κεφάλαιο το Β και θα μας μιλήσει και ο Ιεζεκίηλ στο κεφάλαιο το Λάμδα Ι και Λάμδα Θ για τον βασιλιά του Βορρά και την επίθεσή του. Αλλά συνεχίζει η γραφή για τον βασιλέα που πράττει κατά την θέλησή αυτού και μας λέει ότι αυτός ο βασιλιάς που πράττει κατά τη θέλησή του θα έρθει στους τόπους, θα πλημμυρίσει, θα διαβεί, θα εισέλθει στη γη της δόξης, στον Ισραήλ, πολλοί τόποι θα καταστραφούν, Θα διασωθούν, ούτε όμως θα διασωθούν από τα χέρια του ο Εδόμ και ο Μωάβ και οι πρώτοι των Ιών Αμών, δηλαδή περί Ιορδανία, και θα δούμε γιατί, και θα εκτείνει τη χείρα του επί τους τόπους, η γη της Αιγύπτου, που θα την δούμε σύμμαχη, όπως την είδαμε και προηγουμένως, σύμμαχη με τον βασιλέα του Βορρά, δεν θα εκφύγει από τα χέρια του, η γη της Αιγύπτου, θα την κατακτήσει, θα κυριεύσει τους θησαυρούς του χρυσίου και του αργυρίου και πάντα τα επιθυμητά της Αιγύπτου, και οι Λίβιες και οι Αιθίωπες, που θα τους δούμε σε άλλη προφητεία του Εζεκίλ, να έχουν πάει με το μέρος του βασιλέως του Βορρά, δηλαδή τη Ρωσία, θα λουσιείστε κατόπιν των βημάτων του, δηλαδή θα τον ακολουθήσουν, θα υποταγούν και θα τον ακολουθήσουν, πλην αγγελίε εκ της Ανατολής και εκ του Βορρά, θέλουν συνταράξει αυτόν, δια τούτο θέλει εκδή μεταθυνού μεγάλου για να εμφανίσει και να εξολοθρεύσει πολλούς, και θέλει στήσει τα σκηνά της βασιλικής αυτού κατοικήσεως μεταξύ των θαλασσών επί του ενδόξου όρους της αγιότητος, αυτή είναι η Ιερουσαλήμ, πλην θέλει ελθεί στο τέλος αυτού και δεν θέλει υπάρχει ο βοηθόν αυτών. Ώστε λοιπόν η γραφή εδώ πέρα μας μιλάει για ένα ξαφνικό πόλεμο που θα γίνει στους εσχάτους καιρούς. Θα τον αρχίσει η Αίγυπτος επικεφαλής των Αραβικών Εθνών και θα χτυπήσει τον Ισραήλ και θα στραφεί και εναντίον του βασιλέως του πράττοντος κατά τη θέληση αυτού. Ο βασιλιάς του Βορρά θα έρθει αυτομάτως σαν ανομοστρόβιλος εις βοήθεια των Αραβικών Εθνών και με πλοία θα επιτεθεί. Την έκβαση αυτού του πολέμου δεν μας τη λέει εδώ. Συνεχίζει όμως τη διήγησή του για τον βασιλέα που πράττει κατά τη θέλησή του, δηλαδή τον Αντίχριστο, για να μας πει ότι θα πλημμυρίσει, θα κυριαρχήσει, αλλά αγγελίες από την Ανατολή και τον Βορρά θα τον ταράξουν, θα έλθει για να εκδικηθεί και θα στήσει τις σκηνές της βασιλικής του κατοικήσεως στην Ιερουσαλήμ, πλην όμως φτάνει στο τέλος του. Πρέπει να σταματήσω. Είναι η ώρα περασμένη. Εδώ θα πρέπει να σταματήσουμε. Λυπούμε και δεν ξέρω αν θα μας πάρουν οι τρεις τρίτες, γιατί βλέπετε οι τρεις πέμπτες, διότι είναι τα γεγονότα αυτά, αλλά θα προσπαθήσουμε. Στο ερχόμενο πλέον θα εισέλθουμε στην ανάπτυξη της προφητείας η Εζεκίλ λάμδα ήτα, για να δούμε την έκβαση αυτού του πολέμου, και λάμδα θήτα, η Ιωήλ δήτα, που μιλάει για αυτό τον πόλεμο, η Ισαΐας λάμδα και λάμδα αλφα, που μιλάει για αυτή την επίθεση, κάποιο κεφάλαιο του Ιερεμία, κάποιο κεφάλαιο του Μιχαία, που μιλάνε για αυτή την επίθεση, είναι η επίθεση της Ρωσίας εναντίον του λαού του Ισραήλ. Αφού τελειώσει αυτή η επίθεση και δούμε την έκβαση και δούμε τα γεγονότα, θα είναι μετά ο πόλεμος ο τελευταίος, ο Αρμαγεδόν. Εκείνοι που θα απομείνουν, αφού θα πέσει η Ρωσία, θα μείνει η Δύσης και η Άπο Ανατολή, οι οποίες θα συναντηθούν, και όλα τα έθνη της γης που θα λάβουν μέρος σε αυτόν πλέον τον πόλεμο και θα συναντηθούν στην Παλαιστίνη και στην Ιερουσαλήμ. Αυτός ο τελευταίος πόλεμος είναι όλων των εθνών, συμμετέχουν όλα τα έθνη και η κρίση και η εκδίκηση γίνεται απευθείας από τον Κύριο. Γι' αυτό τον πόλεμο τον τελευταίο μιλάει ο Ζαχαρίας, μιλάει ο Ιωήλ στο γάμα κεφάλαιο, μιλάει ο Ισαΐας στο λάμδα γάμα και λάμδα δέλτα κεφάλαιο, μιλάει η Αποκάλυψη στο Ιώτα 16 κεφάλαιων και στο 17 κεφάλαιων και στο 19 κεφάλαιων της Αποκαλύψεως. Θα τα δούμε πλέον στο ερχόμενο μάθημα. Εγώ φυσικά θα ήμουν ικανός, παρόλη την κούραση μου που έχω, να καθίσω μέχρι πρωίας να σας μιλώ, αλλά εσείς δεν αντέχετε. Συνεπώς, εδώ σταματούμε. Πριν κλείσουμε, να αναγγείλουμε το περιοδικό το Σάλπισμα, το οποίο κυκλοφόρησε. Παρακαλώ.
1: Διακόντσες τόσο το παρελθόν όσο και το μέλλον και μάλιστα με τέτοιο εκπληκτικό παρελθόν. Εζήσαμε συγκλονιστικά γεγονότα και εκείνα που ανακαίνονται, προανακαίνονται από την δεν έχουν γίνει ακόμη στον λόγο, τα περιμένουμε με τέλεια βεβαιότητα. Γιατί δεν διεξέχει ποτέ. Σε ευχαριστούμε γιατί απόψε συγκλώνησε την καρδιά του. Ω Κύριε μας, κάνε την εκκλησία σου να υψώσει τα κεφάλια της επάνω. Ο Χριστός έρχεται να μας συνειδητοποιήσουμε τι μένει να πω παρά την εκγράφη στην ιστορία. Κύριε Θεέ μας, διαλύσε μας το πρόσωπο. Κάνε να ξεκινούμε σαν κύβαρος μέσα στον κόσμο, να ανακοίνουμε αυτά τα γεγονότα, τα συντονιστικά που τα ξέρουμε και τα συζητάμε και φαίνεται μέσα στον κόσμο. Βοήθησέ μας, σε παρακαλούμε, να ζήσουμε τα πάλι και το τέλημα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άκουσες. Κάμε περισσότερα από ό,τι ζητούμε οι όλοι. Στο όνομα του Χριστού, βοήθησέ μας να γίνει μια αυτή γνώση για να γίνει μέσα μας. Αλλά να γιορτάσουμε πραγματικά το κρίσιμο της ώρας για να αυτοποιηθούμε.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 065 788.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας αγαπημένε, στεκόμαστε ενώπιον του θρόνου της χάριτός σου και του ελέου σου άλλη μια φορά. Ευχαριστούμε γιατί έδωσες παράταση στη φυσική ζωή μας. Αλλά πάνω απ' όλα σε ευχαριστούμε γιατί δίδοντας παράταση έχουμε τη βεβαιότητα ότι έχεις λόγους για να το κάνεις αυτό. Ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες ό,τι πολυτιμότερο ζητούσε η ψυχή μας. Αυτό το οποίο ήταν ο πόθος μας. Αυτό το οποίο ήταν η επιθυμία μας. Μέσα στους καιρούς και στα μονοπάτια της αγνίας μας. Ευχαριστούμε γιατί μας εχάρισες ό,τι πολυτιμότερον είχες. Τον Υιόν σου τον αγαπητόν. Εις τον οποίον εσύ ευηρεστήθης. Και εις τον οποίον μας καλείς να ακούμε. Δοξασμένο να είναι το όνομά σου. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, ας είναι όμως τα αυτιά μας ανοιχτά και η καρδιά μας έτοιμη να ακούσει όχι μόνο στην φωνή, αλλά να ακούσει και στους ψιθυρισμούς, σε παρακαλούμε, του Αγίου Πνεύματος. Ζητούμε να είναι ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας το βραδινό αυτό, που θα σκηνώσει ανάμεσά μας, που θα μας αποκαλύψει τον Χριστόν, που θα βάλει ένα λιθαράκι ακόμα, Πατέρα μας, στην επικοινωνία μας και στον δεσμό μας μαζί σου, Κύριε. Ας είναι ο παράκλητος το πνεύμα της αληθείας που θα στηρίξει, που θα παρηγορήσει, που θα ενισχύσει, που θα αποκαλύψει τον Χριστόν για να γίνει σωτηρία σε κάποια ψυχή η οποία δεν τον γνωρίζει. Ευχαριστούμε για το λιθάρι το εκλεκτό, το έντιμο, το οποίο έγινε κεφαλή γωνίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί ήταν το λιθάρι εκείνο το οποίο εξουθενώθηκε. Για την προσωπική μας τη σωτηρία. Για να στεκόμαστε ενώπιον σου αυτή τη στιγμή απελευθερωμένοι. Έξω από κάθε δεσμό δουλείας. Και να απευθύνουμε ευχαριστία και ευγνωμοσύνη. Γιατί ο Χριστός έχει κερδίσει τις ψυχές μας. Χάρισέ μας, σε παρακαλούμε πάρα πολύ όμως, τα καλύτερα και τα συνεχόμενα της σωτηρίας. Σε παρακαλούμε πάρα πολύ, αυτόν τον καιρό της παροικίας μας, δώσε μας τη χάρη, σε παρακαλούμε, να εργαστούμε έργο Ευαγγελιστού. Ο καθένας από μας να κάνει τη διακονία του πλήρη, σε παρακαλούμε. Μείνε μαζί μας, στήριξε μας την αγιωτάτη πίστη του Χριστού, σκήνωσε ανάμεσά μας, σύντριψε, σε παρακαλούμε, τα σχέδια του εχθρού της ψυχής. Και ας είσαι εσύ ο οποίος θα δοξαστείς, καθώς θα διαγράφεται ο Ιησούς Χριστός άλλη μια φορά, ένδοξος, αναστημένος στα πνεύματά μας και στον εσωτερικό μας τον άνθρωπο. Δοξασμένο να είναι το όνομά σου. Σε ευχαριστούμε. Στο όνομα του Χριστού. Άμεν. Στο οποίο έχει γίνει ένα λάθος, δεν είναι Ματθαίος 22 όπως είναι καταγραμμένο, ο δαίμον του τυπογραφείου το έχει κάνει αυτό, δεν είναι το 22 κεφάλαιο 42 εδάφιο, είναι εδάφιο 42 αλλά από το κεφάλαιο 21, κεφάλαιο 21, 42 εδάφιο. Ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας, με τίτλο «Αυτή η παράξενη διαδρομή του λίθου». Ματθαίος 21 κεφάλαιο 42. Θα διαβάσουμε λίγο πριν, όχι το 42 αμέσως, για να μπορέσουμε να συνδέσουμε το 42 με όλο το μάθημα και τη διδασκαλία το οποίο έχει προηγηθεί. Θα πάρουμε από το 33. Άλλην παραβολήν ακούσατε, ή το άνθρωπος της οικοδεσπότης, ως της εφύτευσε ένα μπελώνα και περιέβαλε εις αυτόν φραγμόν και έσκαψεν εν αυτό λινόν και οκοδόμησε πύργον και εμίσθωσε αυτόν εις γεωργούς και απεδίμησεν. Ότε δε επλησίασεν ο καιρός των καρπών, απέστειλε τους δόλους αυτού προς τους γεωργούς δια να λάβωσι τους καρπούς αυτού. Και πιάσαντε οι γεωργοί τους δούλους αυτού, άλλον μεν έδιραν, άλλον δε εφώνευσαν, άλλον δε ελιφοβόλησαν. Πάλιν απέστειλεν άλλους δούλους, πλειοτέρους των πρώτων, και έκαμον εις αυτούς ως αυτός.
Ύστερον δε απέστειλε προς αυτούς τον ιόν αυτού, λέγον «Θέλουσι εντραπή τον ιόν μου». Αλλά γεωργοί ειδώντες τον ιόν είπων προς αλλήλους «Ούτως είναι ο κληρονόμος, έλθετε, ας φωνεύσομεν αυτόν και ας κατακρατήσομεν την κληρονομίαν αυτού». Και πιάσαντες αυτόν, εξέβαλον έξω του αμπελώνος και εφώνευσαν. Όταν λοιπόν έλθει ο Κύριος του αμπελώνος, τι θέλει κάμει στους γεωργούς εκείνους? Λέγουσι προς αυτόν, «Κακούς κακός θέλει απολέσει αυτούς και τον αμπελώνα θέλει μισθώσει εις άλλους γεωργούς ή την εστέλουση αποδώσει εις αυτόν τους καρπούς εν της κερής αυτών». Λέγει προς αυτούς ο Ιησούς, «Ποτέ δεν ανεγνώσατε εν τες γραφές ο λίθος των οποίων απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Παρακυρίου έγινε αυτή και είναι θαυμαστή εν οθαλμής ημών. Δια τούτο λέγω προς ημάς ότι θέλει αφαιρεθεί αφημών η βασιλεία του Θεού και θέλει δοθεί εις έθνος κάμνων τους καρπούς αυτής. Και ως της πέσει επί των λίθων τούτων θέλει συντριφθεί. Εις όντινα δε επιπέσει θέλει κατασυντρίψει αυτόν». Και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού, ενόησαν ότι περί αυτών λέγει. Στο 44 θα ήθελα να αναφέρω ότι ο Βάμβας χρησιμοποιεί τη λέξη συντριβή, θέλει συντριφτεί. Το κείμενο αναφέρει συνθλαστήσεστε. Ισόν την αδέ επιπέσει, δεν χρησιμοποιεί το κείμενο τη λέξη κατασυντρίψη που λέει εδώ πέρα, αλλά χρησιμοποιεί μία λέξη φοβερότερη. Για όσους θα ήθελαν μετά να ψάξουν, να δούνε και να ευχαριστήσουν και πάλι για αυτό το οποίο έκανε ο Θεός για τον καθένα από εμάς. Το κείμενο λέει «λυκμίσει». Είναι από το ρήμα «λυκμώ» ή «λυκμίζω». Και ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού ενόησαν ότι περί αυτών λέγει. Και ζητούντες να πιάσωσι αυτόν, εφοβήθησαν τους όχλους επειδή είχαν αυτόν ως προφήτη. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στις καρδιές μας. Φορουδιά μας.

είναι πράγματι παράξενη, όπως ο τίτλος της ομιλίας μας θέλει τη διαδρομή του λίθου. Δεν είναι η πρώτη φορά που το λιθάρι αυτό παρουσιάζεται και αναδεικνύεται μέσα στις γραφές. Στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού. Το λιθάρι, όπως ο Λόγος του Θεού επανειλημμένα το φέρνει μπροστά μας, αναφέρεται στο Λόγο του Θεού στον Ισαΐα επίσης, επανειλημμένος. Είναι το λιθάρι εκείνο για το οποίο ο Παύλος στο 10ο κεφάλαιο, στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, αναφέρεται

Μπελώνη μου. Ο δε αποκριθής είπε, δεν θέλω, ύστερον όμως μετανοεί, σας πήγε. Και ελθόν προς τον δεύτερον είπε ως αυτός, και εκείνος αποκριθής είπε, εγώ υπάγω Κύριε. Και δεν υπήγε. Και δεν υπήγε. Τις εκ των δύο έκανε το θέλημα του πατρός, λέγουσι προς αυτόν, ο πρώτος βεβαίως. Και εδώ η αναφορά του Λόγου του Θεού είναι σαφής. Φωτογραφίζει κατευθείαν τη διαδρομή του εβραϊκού έθνους. Φωτογραφίζει ακριβώς όλη την πορεία του μέσα στον χρόνο, μέχρι να φτάσει στη συγκεκριμένη στιγμή για να τους στρέψει στο 43 εδάφιο κατευθείαν στο πρόσωπό του και να τους πει ο λίθος τον οποίον αποδοκίμασαν οι οικοδομούντες ούτως έγινε κεφαλή γωνίας. Και λέει ο Λόγος του Θεού παρακάτω στο 45, όπως διαβάσαμε, ότι ακούσαντες οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι τας παραβολάς αυτού ενόησαν ότι περί αυτών λέγει. Ο Κύριος τους απαντάει με βάση τις γραφές. Τους παραπέμπει στον 18ο ψαλμό στα εδάφια 22 και 23. Και τους παραπέμπει επίσης τον προφήτη Ισαΐα στο 28ο κεφάλαιο στο 16 εδάφιο. Ιδού θέτω εν Σιών θεμέλιον λίθων. Λίθων εκλεκτών, γράφει ο Ισαΐας, 750 χρόνια πριν ο προφητικός λόγος περίπου. Ακρογωνιαίων, θεμέλιων ασφαλές, και ο πιστεύων επ' αυτών δεν θέλει κατεσχυνθεί. Και είναι όμοιο το εδάφιο στον ψαλμό, ρο γιώτα ήτα, όπως είπαμε, 22 και 23, στο οποίο τους παραπέμπει. Ποια ήταν η διαδρομή, ενός έθνους, για το οποίο ο Θεός ανά πάσα στιγμή μέσα στη ζωή Του απέστελε προφήτες, απέστελε απεσταλμένους, είχε τα δικά Του τα σχέδια για να το διαφυλάξει, καθώς διέκρινε και διέβλεπε ότι ήταν ένα έθνος το οποίο αγαπούσε τον Θεό. Ήταν ένα έθνος που μέχρι τις μέρες εκείνες ο μονοθεϊσμός ήταν η κύρια γραμμή πίσω από την οποία είχε στοιχηθεί. Αλλά ήταν ταυτόχρονα όμως και ένα έθνος το οποίο κατά καιρούς είχε ντροπιάσει τον Θεό. Είχε απομακρυνθεί από τον Θεό. Τι να πρωτοθυμηθεί και τι να πρωτοαναφέρει κανείς. Τη στιγμή αυτή θυμάμαι εκείνα τα ονόματα των βασιλέων του Μανασί και του Άχαζ. Δύο παραδειγμάτων και δύο υποδειγμάτων πνευματικής αποφυγής. Ήταν ο Άχας ο οποίος στη διάρκεια της βασιλείας του καθιέρωσε τη λατρεία των ειδώλων. Και έρχεται και του λέει ο Κύριος τις ώρες εκείνες που τον έχουν περικυκλώσει, όπως μας λέει πριν στο 21ο κεφάλαιο πάλι, ότι προσήλθαν προς αυτόν εις τον ιερών οι πρεσβύτεροι και οι αρχιερείς. Ήταν ένα τμήμα του συνεδρίου. Ένα υπόλοιπο τμήμα του συνεδρίου του Σανχεντρίν ήταν οι Σαδουκαίοι, ήταν οι Φαρισαίοι επίσης και οι γραμματείς. Και έρχονται να τον παγιδέψουν όπως συνήθως το κάνανε για να του αποσπάσουν εσφαλμένες απαντήσεις, για να του αποσπάσουν απαντήσεις που κατά τη γνώμη τους θα τον εξέθεταν. Και τους είπε την παραβολή εκείνη την ευλογημένη για την οποία έχουμε μια πανομοιότυπη αναφορά μέσα στον Ισαΐα, στο 5ο κεφάλαιο, όταν ο προφήτης του Θεού μιλάει για τον αμπελώνα του αγαπημένου του. Και χρειάζεται εδώ να το διαβάσουμε, διότι η περιγραφή είναι μοναδική. Θέλω ψάλι τώρα εις τον αγαπημένο μου άσμα, 5ο κεφάλαιο από την αρχή του αγαπητού μου, περί του αμπελώνος αυτού. Ο αγαπημένος μου είχε αμπελώνα επιλόφου παχυτά του και περιέφραξεν αυτόν και συνήθρισε εξ αυτού τους λίθους και εφύτευσεν αυτόν με τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού. Και κατεσκεύασεν έτη λινών εν αυτό και περιέμενε να κάνει στα φύλια, αλέκαμε αγριοστάφυλλα.
Είναι όλη η πορεία και η

διαδρομή του λαού εκείνου που είχε τοποθετήσει ο Θεός για να προωθούνται τα σχέδιά του, για να εκτιλήσεται η βουλή του. Και υπάρχει ένα παράπονο το οποίο ξεχύνεται μέσα από τον προφητικό λόγο και από την θεώρηση και την ενατένιση της απομάκρυνσης του λαού του Θεού. Τι ήταν να κάνει ο Θεός και δεν το έκαμε. Χρησιμοποίησε και φύτευσε τα πλέον εκλεκτά κλίματα και έκτισε πύργον εν το μέσο αυτού και κατεσκεύασε ακόμα και πατητήρι λινών για να τους δίνει ό,τι ήτανε απαραίτητο και χρήσιμο για να εφραίνονται. Και περιέμενα να κάνει στα φύλλα, αλλά έκαμε αγριοστάφυλλα. Και βάζει εδώ πέρα τον οικοδεσπότη στην παραβολή που διαβάσαμε, ο οποίος πραγματοποιεί, ας το δούμε αυτό και ας το εκτιμήσουμε ανάλογα, τις εξής ενέργειες. Φυτεύει αμπελώνα. Τον αμπελώνα τον φυτεύει, αν προσέξουμε, ο οικοδεσπότης. Με άλλα λόγια, το έργο το οποίο έχει πραγματοποιήσει ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού είναι ολοκληρωμένο από κάθε πλευρά. Είναι υπόθεση του Θεού. Δεν είναι υπόθεση δική μου και δική σου, αγαπητέ φίλε. Δεν είναι υπόθεση της ηθικής σου. Δεν είναι υπόθεση της καλοσύνης σου. Δεν είναι υπόθεση της ευφυΐας σου. Δεν είναι υπόθεση της εμπειρίας σου. Δεν είναι υπόθεση ίσον κάποιων προσόντων και αρετών που διαθέτεις σε υψηλότερο επίπεδο και σε μεγαλύτερο ποσοστό από τον κοινό θνητό. Ο οικοδεσπότης ευθύς εξ αρχής έκαμε ένα έργο άψογο και τέλειο. Εφύτευσε αμπελώνα και περιέβαλε εις αυτόν φραγμόν. Το περιέβαλε των φραγμών δεν είναι τίποτα άλλο παρά η προστασία του Θεού στο έθνος εκείνο και σε μια ευρύτερη έννοια η χειρονομία, η αγαθή του Θεού που ακολουθεί τη ζωή σου και ακολουθεί τη ζωή μου. Περιέβαλε φραγμών. Για γύρισε λίγο πίσω τις σελίδες της προσωπικής σου ζωής, καθώς γυρίζω και εγώ την ίδια στιγμή. Πόσες φορές ο Θεός έχει περιβάλει τη ζωή σου και τη ζωή μου με φραγμό, η προστασία του Θεού επάνω μας. Μια τρίτη ενέργεια έσκαψε μέσα στον αμπελώνα αυτό, έσκαψε λινό, όπως είπαμε, το πατητήρι. Για να μπορείς να έχεις και να έχω, για να έχει ο Ισραήλ μέσα στη ζωή του ό,τι ήταν απαραίτητο για να εφραίνεται και να χαίρεται και να απολαμβάνει την παρουσία του Θεού μέσα στη ζωή του. Πνευματική χυμή ήταν μία από τις χειρονομίες του Θεού. Και όχι μόνο αυτό, οικοδόμησε, οκοδόμησε και πύργο. Προπύργιόν μας είναι ο Θεός, δοξασμένο να είναι το όνομά Του. Οι δύναμές μας. Ήθελε ταυτόχρονα η δική Του, το έθνος Του, εκείνο το οποίο προέβαλε τις αρετές Του και το όνομά Του στα έθνη τα οποία ήταν δίπλα Του έτοιμα να Τον τσακίσουν. Έθνη τα οποία πολλές φορές ο βραχίωνας του Θεού τα συνέτριψε και τα έβαλε στην άκρη. Πότε όμως, όταν ο Ισραήλ ερχόταν συντετριμένος ενώπιον Του και έσπαζε την καρδιά του και κατέθετε την αμαρτία του ενώπιον του Θεού και αναγνώριζε και ομολογούσε την αμαρτία του. Γιατί υπήρχαν και άλλες φορές που ο Ισραήλ στεκόταν δίπλα στην ειδωλολατρία. Στα άλυση τα υψηλά τα θυμόσαστε και λέει ο Λόγος του Θεού επανειλημμένα μέσα από τον Ισαΐα, ο οποίος είναι μεσιανικός προφήτης. Προσέξτε, προσέξτε, προσέξτε. Και έρχεται η Βαβυλώνα και ενσκύπτει σε τρεις διαφορετικές φάσεις. Γύρω στο 610 γίνεται η πρώτη εφόρμηση, η πρώτη επίθεση. Είναι η πρώτη φάση της εχμαλωσίας. Παίρνουν το λαό του Θεού και τον οδηγούν εχμάλωτο στη Σλαβιά. 597 ακολουθεί η δεύτερη φάση. Η τρίτη φάση συνοδεύεται με πυρπόληση της Ιερουσαλήμ. Τι ήτανε να κάνω και δεν το έκαμα. Τι ήτανε να κάνω και δεν το έκαμα. Και εμίσθωσεν, λέει αυτόν, εις γεωργούς και απεδίμησεν. Δοξασμένο να είναι το όνομά του. Εδώ κλείνει η χειρονομία του Θεού. Δεν αναθέτει το παραμικρό στους γεωργούς.
Το μόνο το οποίο τους αναθέτει τι είναι προφανώς. Προσέξτε αυτό το οποίο σας μισθώνω. Και από το οποίο περιμένω να δω καρπούς. Λέει ο Λόγος του Θεού ότι ο Κύριος, ο οποίος μιλούσε συχνότατα με παραβολές, γιατί ήξερε ότι απέναντί του είχε ανθρώπους απλοϊκούς, δεν είχε να κάνει μόνο με τους Σαδουκαίους, τους Φαρισαίους και τους Γραμματείς. Τι ήταν οι Φαρισαίοι? Ήταν μια τάξη η οποία είχε αναφανεί κατά τον 3ο αιώνα π.Χ., όταν είχε εισβάλει μέσα στην Ιουδαία ο Αλέξανδρος, ο Τράγος, ο Μονοκαίρωτος, με την εξουσία εκείνη η οποία αναφέρεται στον Δανιήλ, στο 7ο κεφάλαιο, επικεφαλής εκείνης της βασιλείας, η οποία ήταν ομοία με λεοπάρδαλιν και είχε φτερά πτηνού από πίσω, τα οποία συμβόλιζαν τα άμεσα χτυπήματα, τα γρήγορα χτυπήματα αυτής της μεγάλης στρατιάς που ακολουθούσε αυτόν τον επικεφαλής. Μπαίνει ο Αλέξανδρος στο γύρο, στο 331 περίπου, μέσα στην Ιερουσαλήμ και κάνει κάτι το μοναδικό, το οποίο ήταν έλεος Θεού. Πολλούς τόπους τους είχε κατασκάψει, δεν είχε αφαιθεί λίθος επί λίθου. Και όταν μπαίνει μέσα στην Ιουδαία, τιμάει και αποδίδει σεβασμό στον ύψιστο βαθμό στους ιερείς και στον αρχιερέα. Ο Αλέξανδρος ήταν μια προσωπικότητα χαρισματική, ήταν μια προσωπικότητα η οποία αποτέλεσε το άρμα, η προσπάθεια την οποία έκανε μέσω του εξελληνισμού τον οποίον επραγματοποίησε στην Ανατολή και της ελληνικής γλώσσης η οποία καθιερώθηκε το Ευαγγέλιο να διαχυθεί σε όλα τα πέρατα της γης, σε όλη την οικουμένη. Και δεν ήταν όλοι, όπως είπαμε, Φαρισαίοι και Σαδουκαίοι. Φαρισαίοι τι ήτανε? Φαρισαίοι ήτανε ένα μικρό τμήμα το οποίο ήτανε προσανατολισμένο θρησκευτικά, άνθρωποι με υψηλή θρησκευτική συνείδηση, άνθρωποι, όπως είπαμε, οι οποίοι αναφάνηκαν ιδιαίτερα στα μέσα του 3ου αιώνα. Με ποιο κίνδυνο? Μέσα τους διέκριναν μία παγίδα, είχαν μία ανησυχία. Μπήκε ο Αλέξανδρος και φοβήθηκαν όλη εκείνη την προσπάθεια και θεώρησαν ότι όλες οι ειδωλολατρικές κινήσεις, όλοι οι θεοί τους οποίους εκπροσωπούσαν όλες αυτές οι νέες δυνάμεις οι οποίες είχαν πατήσει μέσα στην Ιουδαία, θα καταργούσαν, θα σκίαζαν και θα έκαναν στην άκρη των αληθινών θεών. Δεν ήταν όλοι οι Φαρισαίοι άνθρωποι όπως σήμερα τους έχουμε εκτιμήσει και έχουμε δημιουργήσει μία εικόνα. Θυμόσαστε εκείνο τον Νικόδημο, ο οποίος έφτασε να πάει βράδυ για να ρωτήσει τον Κύριο να του λύσει κάποιες απορίες, και μέσα στην αφελή εκείνη η αγαθότητά του να τον ρωτήσει: Κύριε, πώς είναι, λέει, δυνατόν γέρος όν και υπενήσετο τον εαυτό του να μπω μέσα δεύτερη φορά και να ξαναγεννηθώ στην κοιλιά της μητέρας μου? Δεν είχε ειρωνία το ερώτημα του Νικόδημου. Ήταν αφελές μεν, αλλά ήταν ευθές. Να θυμηθούμε τον Παύλο, ο οποίος ήταν Φαρισαίος. Στην δικαιοσύνη την δια του νόμου, λέει ο ίδιος για τον εαυτό του, διετέλεσα άμεμπτος. Εδώ δεν μπορεί κανένας να προσάψει μομφή, ουδής μπορεί να προσάψει κατηγορία. Να θυμηθούμε τον Γαμαλιήλ, ο οποίος στις μέρες μας, στο Λυκαβιές της τρίτης χιλιετηρίδας, θα μπορούσε να αποτελέσει αντικείμενο πανεπιστημιακής διδασκαλίας για την ελευθερία της θρησκευτικής συνειδήσεως. Ο Γαμαλιήλ, όταν φέρανε τους ανθρώπους εκεί πέρα μπροστά, οι οποίοι κηρύτανε, τους λέει μια στιγμή και τους έβγαλαν έξω. Αφήστε τους έξω. Αδελφοί, τους λέει, προσέξτε, Φαρισαίος ο Γαμαλιήλ. Προσέξτε, να μην βρεθούμε θεομάχοι, διότι αν είναι εκ Θεού η βουλή αυτή ή το έργο αυτό, θα ματαιωθεί. Εάν δεν είναι όμως, ας προσέξουμε να μην γίνουμε θεομάχοι. Ξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Αλλά τι είχε γίνει με τους Φαρισαίους? Προσανατολισμένοι με τη δική τους θρησκευτική συνείδηση, με τη δική τους ηθική την οποία είχαν διαμορφώσει, με τις δικές του αρχές τις οποίες είχαν βάλει, προσπαθούσαν να δώσουν στους ανθρώπους κάτι το οποίο δεν είχαν. Την κοινωνία με τον Θεό. Και προσπαθούσαν να μεταδώσουν δίπλα στους ανθρώπους εκείνο το οποίο δεν διέθεταν. Τη ζωντανή ζωή, εκείνη τη ζωή του Χριστού. Και απετύγχαναν.
και έμειναν σαν υπόδειγμα υποκρισίας, έμειναν σαν υπόδειγμα τυπολατρείας και τυπικισμού οι Φαρισαίοι. Και από την άλλη μεριά στον αντίποδα ήταν οι Σαδουκαίοι. Θυμόσαστε, ήταν εκείνοι οι οποίοι έθεταν παγιδευτικές ερωτήσεις, ενώ οι Φαρισαίοι ήταν λίγοι και περιορισμένοι στον αριθμό μέσα στο συνέδριο. Αντιθέτως, είχαν τη μεγαλύτερη δύναμη επιρροής και επίδρασης στην κοινωνία την εβραϊκή. Ήτανε και οι Σαδουκαίοι. Τι ήτανε οι Σαδουκαίοι? Οι Σαδουκαίοι ήτανε η εύρωστη οικονομικά τάξης. Η εύρωστη οικονομικά τάξης, η οποία δεν εδέχεται σε καμία περίπτωση την αθανασία της ψυχής. Δεν παραδέχεται τη μεταθάνατο ζωή. Ήταν όμως η τάξη αυτή, και είναι παράξενο και ίσως λίγο κωμικό, η οποία κάθιντο προσοχή μπροστά στους Φαρισαίους. Σε ζητήματα συγκρούσεως μεταξύ τους, πάντοτε πηγαίνανε πίσω οι Σαδουκαίοι, παρόλο ότι είχαν το μεγαλύτερο αριθμό μελών μέσα στο συνέδριο, και ήταν και οι γραμματείς. Η καταγραφή των νόμων, η ερμηνεί των νόμων, οι γραμματείς, οι οποίοι σε άλλα σημεία του Λόγου του Θεού αποκαλούνται και χαρακτηρίζονται σαν οι νομικοί, διότι έφταναν σε τέτοιο σημείο να παίζουν τον νόμο στα χέρια τους οι νομικοί. Και έρχεται ο Κύριος Ιησού, γνωρίζοντας αυτές τις τάξεις τις μορφωμένες. Είναι οι άνθρωποι που παρουσιάζονται σε κάθε εποχή, οι θρησκευτικά προσανατολισμένοι, χωρίς τη ζωή του Χριστού. Είναι οι άνθρωποι με κάποια κουλτούρα και με κάποια οικονομική επιφάνεια, που είναι ένας λόγος παραπάνω που τους απομακρύνει από το σωτήριον του Θεού και την πρόσκληση του Ιησού Χριστού, και είναι και οι γραμματείς. Και έρχεται ο Κύριος διακρίνοντας όλες αυτές τις κοινωνικές διαστρωματώσεις, τις δυνατότητες που είχε κάθε μία κατηγορία από αυτές, και φέρνει απλές παραβολές. Και οι απλές παραβολές αυτές απευθύνονται στους απλούς ανθρώπους. Γιατί διαβάσαμε την παραβολή η οποία αναφέρεται στο 33 εδάφιο με τους δύο ιούς? Ο πρώτος ιός εκπροσωπεί όλη τη μορφωμένη αυτή τάξη, η οποία όμως μέχρι τέλους της πορείας της ουδέποτε μεταμελήθηκε, ουδέποτε αναγνώρισε το σφάλμα της, ουδέποτε στάθηκε ενώπιον του Θεού να χτυπήσει τα χέρια της σαν εκείνο τον τελώνη, ο οποίος δεν τολμούσε να σηκώσει τα μάτια του στον Θεό επάνω. Ω, η ψυχούλα αυτή, πόσα μαθήματα ευλογίας, και πόσες πόρτες ανοίγει εκείνη η ταπεινή ψυχή στον καθένα από εμάς απόψε, και στον κάθε άνθρωπο που εξητεί με αλήθεια και εντυμότητα το πρόσωπο του Θεού και το θέλημά του. Δεν τολμούσε να σηκώσει τα ματάκια του επάνω στον Θεό, να κοιτάξει τον Θεό. Και ο άλλος καθότανε γεμάτος από την αλαζονία του και τον εγωισμό του ενώπιον του Θεού, και έκαμα εκείνο και έκαμα το άλλο και έκαμα το άλλο. Και έρχεται και τους μιλάει με παραβολές. Και ο δεύτερος, ο οποίος είπε στην πρώτη παραβολή που διαβάσαμε ότι δεν θέλω να πάω, αλλά μετά μεταμελήθηκε και πήγε, είναι ο ταπεινός της κάθε εποχής. Είναι οι ταπεινοί άνθρωποι οι οποίοι μέσα στον Ισραήλ υπήρχαν και ποθούσαν και διψούσαν και πηδουνούσαν να μάθουν για τη δικαιοσύνη του Θεού. Είναι αυτοί οι οποίοι στην αρχή είναι μεν αρνήθηκαν, αλλά δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Μετά μέσα στην καρδιά τους μπήκε μετάνοια και μπήκε ομολογία της αμαρτίας τους. Και απευθύνεται ο Κύριος Ιησούς Χριστός και τους λέει, ποιος από τους δύο έκαμε το θέλημά του, το θέλημά μου? Και λέει ο πρώτος. Και ακολουθεί η δεύτερη παραβολή αυτή την οποία διαβάσαμε. Και απευθύνεται πλέον, ξέρετε, στη λογική τους ο Ιησούς Χριστός. Στο 41 εδάφιο, όταν τους εξηγήσει και τους πει ότι αφού απέστειλε προς αυτούς τον Υιόν του, λέγον θέλουσι εντραπή τον Υιόν μου, αλλά οι γεωργοί ειδώντες τον Υιόν είπαν προς αλλήλους, ούτως είναι ο κληρονόμος, ας τον φωνεύσουμε και ας κατακρατήσουμε την κληρονομιά. Και τον έπιασαν και τον εξέβαλαν έξω του αμπελώνος και εφώνευσαν. Όταν λοιπόν έρθει, τους κάνει την ερώτηση πλέον ο Κύριος του αμπελώνος, τι θέλει κάμει στους γεωργούς εκείνους? Και το ερώτημα αυτό απευθύνεται στη λογική, αλλά σε μία λογική κοινή. Μία λογική που από πίσω της έχει εντυμότητα και ευθύτητα μέσα στην καρδιά. Είναι η κοινή λογική, και το απαντάνε βεβαίως. Είναι το λεγόμενο συμπέρασμα δια της εισάτοπων απαγωγής. Το argumentum ad absurdum. Τι άλλο μπορεί να γίνει? Και το απαντάνε τους κακούς,
Κακώς θέλει απολέσει. Και τον Αμπελώνα θέλει μισθώσει εις άλλους γεωργούς ή την εστέλουση αποδώσει εις αυτών τους καρπούς εν της καιρής αυτών. Το 42 πλέον τώρα, επειδή η λογική πολλές φορές έχει τα δικά της μέτρα, έχει τα δικά της σταθμά, έχει τα δικά της κριτήρια και δεν μπορεί να πει κανένας αλίμονο ότι πάντοτε μία κοινή λογική μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα, έρχεται και τους βάζει μπροστά τους το λόγο του Θεού. Θυμόσαστε, είναι γεγραμμένο όταν τον επίρασε ο εχθρός της ψυχής. Είναι γεγραμμένο. Είναι γεγραμμένο. Δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Αγαπητοί φίλοι, αγαπητέ φίλε, μην αγγίξεις και στραφείς σε ανθρώπινο βραχίωνα. Θα σε απογοητεύσει. Μην στρέψεις το βλέμμα σου σε ανθρώπινες λύσεις. Μην προσπαθείς να αποσπάσεις ανθρώπινες υποσχέσεις. Στρέψου σε εκείνονε και στον αξιόπιστο. Στον αξιόπιστο λόγο του, και έρχεται και του λέει ο Κύριος, χρησιμοποιώντας το ρόγιο τα ήττα ψαλμό και το κάπα ήττα 16 από τον Ισαΐα, ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν. Δεν το διαβάσατε? Δεν το διαβάσατε? Αφού απευθύνεται στη λογική τους, έρχεται τώρα να τους βάλει μπροστά το λόγο του Θεού. Είναι γεγραμμένο. Δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Δεν διαβάσατε στις γραφές ότι ο λίθος τον οποίον απεδοκίμασαν οι οικοδομούντες, ούτως έγινε κεφαλή γωνίας? Τι παράξενη διαδρομή. Πράγματι του λίθου. Έψαχναν να τον βρούνε οι δικοί του, οι φυσικοί γονείς. Και του λέει, δεν ξέρατε ότι έπρεπε να είμαι εις τα του πατρός μου? Ήταν ο ίδιος ο οποίος διήρχετο τα σκόμα θεραπεύων και ευεργετών και κηρύττων την Βασιλεία του Θεού. Ήταν ο ίδιος ο οποίος όταν τον επλησίασαν, επειδή εγνώριζε την καρδιά του ανθρώπου, τι υπάρχει μέσα της, και όταν του είπανε, Κύριε, θέλουμε να έρθουμε, θέλω να έρθω μαζί σου, του λέει, κοίτα να δεις, θέλω να σου πω κάτι πρώτα και θα σταθμίσεις τα πράγματα και θα τα αξιολογήσεις όταν όμως τα ακούσεις. Εαλόπε και σε έχουν συμφωλεάς και τα πετεινά του ουρανού κατοικίας. Ο δε υιός του ανθρώπου δεν έχει που να κλείνει την κεφαλή. Και γύρισαν τα νότα και έφυγαν. Ω, δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Έχουμε το λόγο του μπροστά μας. Με το λόγο του τους απαντάει. Στο λόγο του θα στραφείς, αγαπητή ψυχή. Από εκεί θα ξεδιψάσεις. Από εκεί θα τραφείς. Από εκεί θα χαρείς. Από εκεί θα πάρεις εκείνα τα σταφύλια τα πνευματικά για να τα απολαύσεις. 533 μετά Χριστό έχει καταγραφεί μία από τις φοβερότερες μάχες στην βορειοδυτική Αφρική. Πολλοί θα γνωρίζετε και θα έχετε ακούσει για τον όρο βανδαλισμός στις μέρες μας. Βανδαλισμός είναι καταστροφή ιδιωτικής και ξένης περιουσίας και δημόσιας περιουσίας. Από διάφορες ομάδες, σε ανώμαλες περιόδους, με εκδηλώσεις που τις χαρακτηρίζει η οργή και η καταστροφή, το καταστροφικό μένος, ο βανδαλισμός. Και έμεινε ο όρος από τους Βανδάλους. Ήταν μια φυλή η οποία κατέβηκε από τη Βαλτική, η οποία πέρασε στην κεντρική Γερμανία και αναφέρουν ορισμένοι ιστορικοί ότι έφτασε και μέχρι τα νησιά του Αιγαίου. Πέρασε στη Γαλλία καταστρέφοντας, στην Ανδαλουσία, και είχε το εξής περίεργο χαρακτηριστικό. Άμα το διαβάσει κανείς δεν μπορεί παρά να γελάσει. Όταν οι Ρωμαίοι ιτήθηκαν επανειλημμένως, τους παρέδωσαν εδάφη. Και αντί να πάρουν τα εδάφη και να τα εκμεταλλευτούν και να τα αξιοποιήσουν, τα κατέστρεφαν. Ήταν κάτι το φοβερό, δεν έχει να παρουσιάσει όμοιο φαινόμενο η ιστορία. 533 αποστέλλονται περί τις 15.000 στρατό από τον Ιουστινιανό με επικεφαλής τον στρατηγό Βελισάριο. Επικεφαλής των Βανδάλων μία φοβερή προσωπικότητα, ο Γελίμερος. Στη μάχη την οποία ακολούθησε ήταν η μάχη του Τρικάμαρου. Οι Βάνδαλοι ιτώνται. Συλλαμβάνεται ο Γελίμερος και φέρεται μπροστά στο Βελισάριο, το στρατηγό. Το ρωτάει ο γέρον στρατηγός, του λέει, τι θέλεις, του λέει, να σου κάνω. Λέει, θέλω να μου δώσεις ένα κομμάτι ψωμί. Θέλω να μου δώσεις μία κιθάρα και θέλω να μου δώσεις ένα σφουγγάρι. Του λέει, τι να τα κάνεις.
Με το ψωμί λέει δεν θέλω να πεινάσω εδώ που είμαι αυτή την ώρα και στη φυλακή στην οποία θα βρεθώ. Με την κιθάρα θέλω να παρηγορώ τον εαυτό μου, να ενθαρρύνομαι και να εμψυχώνομαι τις ώρες αυτές καθώς θα παίζω μουσική. Και με το σφουγγάρι να σκουπίζω τα δάκρυά μου για το κακό το οποίο έγινε στους δικούς μου και σε μένα. Ναι. Και λέει η ιστορία ότι ο Βελισάριος ήταν ένας ευσεβής άνθρωπος. Και δεν του έφερε αυτά τα οποία ζήτησε. Αλλά γύρισε τα νότα του, βγήκε έξω και έφερε ένα αντίγραφο των γραφών. Και όταν γύρισε, του παρέδωσε το αντίγραφο των γραφών και του λέει «Αυτό θα είναι το ψωμί σου, αυτό θα είναι η κιθάρα σου και αυτό θα είναι το σφουγγάρι το οποίο χρειάζεσαι». Δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Υπάρχει ο λόγος του, αγαπητέ φίλε. Ό,τι και να ακούσεις, μπορεί να μην σε πείσει. Ό,τι και να σου ερμηνευθεί από το θαυμάσιότερο ερμηνευτή και διδάσκαλο, μπορεί να μην σε πείσει. Ο λόγος όμως του Θεού είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν δίστορμων μάχεραν. Σε αυτόν πρέπει να εμπιστευθείς. Κέντρο του είναι ο Χριστός. Κέντρο του είναι αυτό το λιθάρι το οποίο εξουθενώθηκε και έγινε κεφαλή γωνίας. Κέντρο του είναι το λιθάρι αυτό που για όσους το πίστεψαν είναι αποδείχθηκε λίθος, εκλεκτός, έντιμος, ακρογωνιαίος. Για όσους όμως δεν τον επίστεψαν, λέει ο Λόγος του Θεού, ότι έγινε λίθος προσκόμματος. Σε ποια πλευρά θέλεις να είσαι? Σε ποια πλευρά θέλεις να τοποθετήσεις τον εαυτό σου απόψε? Ιδού καιρός ευπρόσδεκτος. Ιδού ημέρα σωτηρίας, αγαπητέ φίλε. Τι θα κάνεις, ποια απόφαση θα πάρεις? Μήπως μας ανήκει? Μήπως μας ανήκει και το τώρα και το αύριο? Και λέμε πολλές φορές θα πάμε εκεί και θα κάνουμε το ένα και θα κάνουμε το άλλο. Εάν ο Θεός θελήσει. Στέκεται στην θύρα και κρούει. Τι θα κάνεις? Μεγάλη αυτή μορφή όταν πήρε την απόφαση και συνέλαβε το σχέδιο να περάσει στην Ασία και να φτάσει όπως έφτασε μέχρι τον Κάφκασο, στον Ιδάσπη και έξω από την Ινδία και έγινε όπως είπαμε το όχημα για να γραφτεί το Ευαγγέλιο αργότερα στην ελληνική γλώσσα και να γίνει η γλώσσα εκείνο το μέσο της χάριτος για ανθρώπους που δεν είχαν ακούσει για το έλεος και για τη θυσία του Ιησού Χριστού. Λίγες μέρες πριν αναχωρήσει από τη Μακεδονία, τα ταμεία ήταν κενά τελείως. Είχαν εναπομείνει 70 τάλαντα, γράφουν οι ιστορικοί. Ζήτησε να δανειστεί άλλα 200 από τους συμμάχους. Και άρχισε να παίρνει τα τάλαντα αυτά και ό,τι είχε μείνει και τα μοίραζε. Για ποιο λόγο? Είχε σκοπιμότητα η ενέργειά του. Για να προκαλέσει το δέλεαρ η προσφορά του αυτή, για να τραβήξει ανθρώπους, να τους στρατολογήσει, να τον ακολουθήσουν. Έντρομος κάποια στιγμή, εκείνος ο στρατηγός, ο Περδίκας, τον πλησίασε και του λέει «Βασιλιά, βασιλιά», του λέει, «δεν υπάρχει τίποτα, τι θα κρατήσεις για τον εαυτό σου?» «Μην ανησυχείς, Περδίκα», του λέει, «για τον εαυτό μου κράτησα τις ελπίδες». Πού θα χτίσει κάθε άνθρωπος, φίλοι μου και αδελφοί μου? Ο καθένας χτίζει ένα υποδόμημα. Το ερώτημα είναι αν έχεις βάλει αυτό το λιθάρι, θεμέλιο στο οικοδόμημα το οποίο χτίζεις. Είναι το λιθάρι αυτό το θεμέλιο πάνω στο οποίο έχεις χτίσει τη ζωή σου? Μήπως η πρόσκαιρη ευημερία, η ευτυχία, δεν ξέρω, κάποια επιτεύγματα τα οποία έχεις επιτύχει, σε έχουν παρασύρει και σου έχουν κλείσει τα μάτια και δεν μπορείς να δεις? Μέσα λοιπόν στο εθνικό οικοδόμημα του Ισραήλ ήταν δύο οι τάξεις των οικοδομούντων. Ήτανε οι επιφανείς, οι Σαδουκαίοι, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς. Κάπου ο Λόγος του Θεού στο 22 και χρειάζεται και αυτό να το διαβάσετε όταν επιστρέψετε με τη χάρη του Θεού σπίτι σας. Αναφέρει ο Λόγος του Θεού ότι πήγαν οι Φαρισαίοι και συνεβουλεύθησαν να τον παγιδεύσουν και απέστειλαν μαζί με τους μαθητάς τους δικούς τους και τους Ηρωδιανούς, μια άλλη τάξη, οι Ηρωδιανοί, από τον Ηρώδη τον Αντίπα. Μέσα στο εθνικό οικοδόμημα λοιπόν ήταν αυτές οι δύο τάξεις. Μέσα στα έθνη υπάρχουν
δυνάμεις οι οποίες οικοδομούν έξω από τον Θεό. Αν οικοδομήσεις έξω από τον Θεό και έξω από τον Χριστό, θα απογοητευτείς, θα χάσεις την ευκαιρία της προσφοράς την οποία κάνει ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού και θα χάσεις την ευκαιρία να συνδεθείς με τον Υιόν του Θεού. Μακάρι να δεις το αιώνιό σου συμφέρον απόψε. Είναι καιρός ευπρόσδεκτος. Να δεις εκείνο το λιθάρι επάνω στο Γολγοθά. Είναι το λιθάρι εκείνο για το οποίο ο Ιωάννης γράφει ότι ο Ισαΐας το είχε δει. Είδε την δόξαν αυτού και ελάλησε περί αυτού. Αν δεν το κάνεις, η ζωή σου κάποια στιγμή θα καταπέσει, θα κατακριμνιστεί και θα συντριφθεί. Σαν ένα φύλλο το οποίο το παίρνει ο άνεμος και το εξαφανίζει. Το λυκμίζω το οποίο είπαμε προηγουμένως, ότι της παραβολής αυτής της δεύτερης των Γεωργών, τι είναι. Δεν είναι, είναι κάτι φοβερότερο από την συντριβή την οποία χρησιμοποιεί ο Βάμβας. Το λυκμίζω σημαίνει έρχεται ο άνεμος και το παίρνει και το εξαφανίζει κυριολεκτικά. Έθνη και άνθρωποι οι οποίοι οικοδόμησαν έξω από τον Χριστό δεν μπορούν να περιμένουν απολύτως τίποτα. Τι κακό συντελείται γύρω μας στις μέρες μας. Και σκεφτόμουν να κατεβάζοντας την καρδιά μου σήμερα το απόγευμα. Ξαφνικά δεν το είχα προγραμματίσει. Κάποιες άλλες σκέψεις, αυτές τις οποίες μοιραστήκαμε εδώ απόψε, μου ήρθε ο ψαλμός, ο μη σίγμα, εφρίαξαν τα έθνη. Εφρίαξαν τα έθνη. Δεν είναι γεγονός, αδελφέ μου και αδελφή μου. Δεν είναι γεγονός, αγαπητοί φίλοι. Δεν φρίαξαν τα έθνη στις μέρες μας. Από το φριάτο. Τι σημαίνει το εφρίαξαν. Έβγαλαν από μέσα τους η ερμηνεία. Έβγαλαν όλη την κακουργική, την εγκληματική οργή τους. Όλο το μένος τους. Μέσα, αν θα ψάξετε να το βρείτε. Σαλεύονται τα βασίλεια. Διελήθη η γη. Στον ψαλμό μη σίγμα. Η μόνη ελπίδα για τη σωτηρία μιας πολιτείας, ενός λαού, ενός έθνους, δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Αυτό το πρόσωπο το οποίο εξουθενώθηκε για σένα και για μένα. Αυτό το λιθάρι όμως το οποίο μπορεί να γίνει εκλεκτό, έντιμο μέσα στη ζωή σου και στη ζωή μου, ακόμα περισσότερο. Και είναι μια παράδοση που ακολουθεί όταν εκτίζεται ο ναός και οικοδομείται. Μεταφέραν ένα μεγάλο λιθάρι για να το τοποθετήσουν στο ναό. Και επειδή ήταν μεγάλο, ακρογωνιαίο, δεν μπορέσανε να τοποθετήσουν και το βάλανε στην άκρη. Και όταν κάποια στιγμή είχαν ανάγκη από κάποια μεγάλη πέτρα για να τοποθετηθεί, θυμηθήκανε ότι υπήρχε ένας λίθος μεγάλος και πήρανε και σκύψανε το λιθάρι που είχαν βάλει στη γωνία και το ενσωμάτωσαν και το τοποθέτησαν επάνω στην οικοδομή. Δοξασμένο να είναι το όνομα του. Η οικοδόμη μέσα στον Ισραήλ, η οικοδόμη μέσα στα έθνη, η οικοδομή η προσωπική την οποία κάνει ο καθένας μας. Και θα κλείσουμε με το εξής. Λέει ο Λόγος του Θεού για το λιθάρι αυτό το οποίο είπαμε, το οποίο επανειλημμένως αναφέρεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Είναι το λιθάρι εκείνο το οποίο μέσα στην Παλαιά Διαθήκη θυμόσαστε στην έρημο τη Ραφιδίν εκείνη τη συγκλονιστική στιγμή όταν εγώγησαν οι Ισραηλίτες, όταν μέσα από το σωτήριον του Θεού που είχαν δει και είχαν διακρίνει δεν υπήρχε νερό και στραφήκαν ενάντια στο Μωυσή, στο Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο της Εξόδου. Και ο άνθρωπος του Θεού, εξουθενωμένος πλέον, γυρίζει στο Θεό του και του λέει: «Θεέ μου, τι να κάνω με αυτό το λαό. Τι να κάνω με αυτόν τον λαό». Και του λέει: «Πάρε τη ράβδο σου και χτύπησε την πέτρα». Και χτύπησε την πέτρα και βγήκε νερό. Δοξασμένο να είναι το όνομα του Θεού. Είναι ο Ιησούς Χριστός ο οποίος χτυπήθηκε. Και είναι η πέτρα, ο τύπος του Ιησού Χριστού που κυριαρχεί σαν ιδέα στην Παλαιά Διαθήκη. Και έρχεται ο ίδιος να στρέψει τον εαυτό του μέσα στην παραβολή που διαβάσαμε, να του στρέψει τον εαυτό του. Και κατάλαβαν οι Φαρισαίοι και αντιλήφθηκαν και αναγνώρισαν ότι περί αυτών έλεγε. Και έρχεται ο Λόγος του Θεού στο Ευαγγέλιο του Λουκά και φέρνει μπροστά μας εκείνη την ευλογημένη
την παρομοίωση που κάνει ο Κύριος. Όταν γυρίζει και τους λέει στο σίγμα κεφάλαιο, γιατί με κράζετε Κύριε, Κύριε, και δεν πράτετε όσα λέγω. Πάσος της έρχεται προς εμέ και ακούει τους λόγους μου και κάμνει αυτούς. Θέλω σας δείξει με ποιον είναι όμοιος. Είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομούντα οικίαν. Πάλι η οικοδομή. Ως της έσκαψε, προσέξτε, δεν ξέρω αν το προσέξατε, και ευάθυνε, λέει ο λόγος του Θεού. Όχι μόνο έσκαψε, αλλά και ευάθυνε. Πόσο βαθιά η εκκλησία του έχουμε σκάψει, αδέλφια μου. Τι είδους οικοδομή έχω κάνει η εκκλησία του και έχουμε κάνει. Έχουμε φτιάξει οικοδομή απλώς ή στην οικοδομή αυτή έχουμε βαθύνει και έχει τοποθετηθεί ο Ιησούς Χριστός βαθιά μέσα στην πορεία μου και στην πορεία μας. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι έσκαψε και ευάθυνε και έβαλε θεμέλιον επί την πέτραν, ότε δε έγινε πλημμύρα, προσέβαλε ο ποταμός κατά της οικίας εκείνης και δεν ειδυνήθη να σαλεύσει αυτήν, διότι ήτωθε θεμελιωμένη επί την πέτραν. Ώστις όμως ακούσει και δεν κάμνει είναι όμοιος με άνθρωπον οικοδομήσαντα οικίαν επί την γην χωρίς θεμέλιον. Κατά της οποίας προσέβαλεν ο ποταμός και ευθύς έπεσε και έγινε ο κρυμνισμός της οικίας εκείνης μέγας. Ο Θεός να μας φυλάξει. Να είμαστε στην κατηγορία εκείνη που θα βλέπουμε διαγεγραμμένο μπροστά μας τον λιθάρι εκείνο, το εκλεκτό, το έντιμο, το ακρογωνιαίο που εξουθενώθηκε για σένα και για μένα, που ήπιε το ποτήρι μέχρι τριγός, που ήταν το πρόσωπο εκείνο που στεκόταν στην κοινωνία με τον πατέρα και ζητούσε και έλεγε, πατέρα, αν είναι δυνατόν, παρελθέτω το ποτήριον τούτο από εμού, αλλά ας μην γίνει κατά το δικό μου θέλημα, να γίνει κατά το δικό σου. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας. Ο Κύριος να μας ευλογεί όλους. Η χοροδία μας.

Να ευχαριστήσουμε. Πατέρα μας, ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ευχαριστούμε γιατί μας εχάρισες ό,τι πολυτιμότερο είχες. Ευχαριστούμε διότι εν τω Χριστώ πλέον είμαστε πλήρεις. Παρακαλούμε πάρα πολύ, ας διαγράφεται μπροστά στην ψυχή μας, στην καρδιά μας, στον εσωτερικό μας, τον άνθρωπο, στο πνεύμα μας, το αρνίον, το εσφαγμένον, το προκαταβολής κόσμου. Μόνο εκεί είναι η χαρά μας και η απόλαυσή μας. Ευχαριστούμε γιατί πλέον μέσα στη ζωή μας είναι το λιθάρι, το εκλεκτό, το έντιμο, το ακρογωνιαίο, στο οποίο πιστέψαμε και στο οποίο δεν πρόκειται να κατεσκυνθούμε. Παρακαλούμε πάρα πολύ, ευλόγησε το λόγο σου, κατάστησε τον καρποφόρο, ειδικότερα αυτές τις ημέρες σε παρακαλούμε πάρα πολύ και φέρε σε μετάνοια και επιστροφή πλήθος αναθανάτων ψυχών. Αυτό το κακό το οποίο γίνεται και έχει ξεσπάσει, Κύριε, γύρω μας. Γνωρίζουμε ότι τα αδύνατα παρανθρώπης είναι δυνατά σε σένα. Κατάπαυσέ το, σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Και αντί να βλέπουμε όλες αυτές τις φοβερές και φιαλτικές ώρες και τις στιγμές, ας απολαύσουμε και εμείς και τα έθνη και ο Ισραήλ σου ημέρες αναψυχή, σε παρακαλούμε. Καθώς πλήθος αθανάτων ψυχών θα έρχονται σε εκείνον που έχει ανάγκη η ψυχή τους. Στο λίθο, τον εκλεκτό, τον έντιμο, τον ακρογωνιαίο. Σε ευχαριστούμε στο όνομα του Κυρίου μας. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Απόψε, ναι, και το θέμα μας αυτό ετελείωσε περί Αποκαλύψεως, θα πούμε σε ένα καινούριο θέμα το οποίο θα εγγενιάσουμε και θα κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι και μια περιοδία, θα μπορούσε να την πει κανείς, γύρω εις τις θρησκείες του κόσμου. Οι θρησκείες του κόσμου και μάλιστα και εκείνες οι ιδιαίτερες αιρέσεις που ανεφύησαν μέσα στην χριστιανική αλήθεια συγκεντρώνουν ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί δείχνουν από τη μια μεριά πως ο άνθρωπος είναι μια θρησκευτική φυσιογνωμία, θρησκευτική προσωπικότης και δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτόν του οτιδήποτε και αν κάνει, και μάλιστα θα έλεγε κανείς, κατά το παράδειγμα το οποίο σας είπα, της εμπειρίας των χριστιανών στις ανατολικές χώρες, εκεί όπου υπήρξαν μεγάλοι διωγμοί και εξακολουθούν να υπάρχουν διωγμοί εναντίον της θρησκείας, από μια οργανωμένη, θα έλεγε κανείς, αθεϊστική προπαγάνδα, η οποία προσπάθησε να ξεριζώσει για αιώνες και αιώνες το θρησκευτικό συνέστημα από μέσα από τις καρδιές των ανθρώπων. Όχι μόνο αυτό δεν ξεριζώθηκε, αλλά αντίθετα οι καταπιέσεις αυτές αύξησαν και φούντωσαν το θρησκευτικό συνέστημα, και μάλιστα διηγούνται ότι στη Ρωσία τουλάχιστον υπάρχουν χιλιάδες χριστιανών πιστών, και μάλιστα υπάρχει αυτή η, όπως ονομάζεται, υπογεία, παράνομος εκκλησία, η underground church, η υπόγειος εκκλησία, η παράνομος, η οποία αρνείται να ζητήσει την άδεια από τις επίσημες αρχές, άδεια συγκεντρώσεως, και συγκεντρώνονται παρανόμως σε υπόγεια, σε χώρους κλειστούς, σε απόκρυφα μέρη, σε δάση μέσα, και πολλοί από αυτούς συλλαμβάνονται και στένονται στην εξορία. Όλα αυτά τα πράγματα, λέγω, έρχονται να δείξουν μπροστά μας ένα μεγάλο γεγονός, ότι το θρησκευτικό συνέστημα είναι βαθιά ριζωμένο μέσα στην ανθρώπινη ψυχή και δεν μπορεί να ξεριζωθεί. Δεν έρχεται κατόπιν διδασκαλίας ή επιμονής, επιμόνων διδασκαλίας, αλλά είναι αυτοφιές, ενδογενές στην ανθρωπίνη προσωπικότητα και έρχεται μαζί με τον άνθρωπο και εμφανίζεται σε όλα τα πλάτη και σε όλα τα μήκη της οικουμένης υπό διαφόρους μορφάς. Αυτό λοιπόν το θρησκευτικό συνέστημα στις ποικίλες του εκδηλώσεις σαν θρησκείες που εφάνηκαν στον κόσμο υπό διάφορες ονομασίες, βραχμανισμός, βουδισμός, μωμεθανισμός, κομφουκιανισμός και ούτω καθεξής, όλες αυτές οι θρησκείες και ρεύματα αιρετικά μέσα στην χριστιανική αλήθεια, όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά και άλλες κινήσεις οι οποίες έχουν φανεί, θα μας απασχολήσουν ή την σειρά των ερευνών μας κάθε Παρασκευή, τα μαθήματα αυτά τα οποία θα εγκαινιάσουμε κάθε Παρασκευή, σε μια έρευνα τέτοια και μια σύγκριση με την χριστιανική αλήθεια και την χριστιανική αποκάλυψη, για να δούμε την υπεροχή την οποία παρουσιάζει η εν Χριστώ Ιησού ιστορική αποκάλυψη του Θεού στον κόσμο. Θα τα δούμε αυτά στο σύνολό τους. Βέβαια θα εξετάσουμε, αν όχι όλα, μερικά, τα κυριότερα τουλάχιστον από τα ρεύματα αυτά, και θα καταλήξουμε στο τέλος εις εκείνο το οποίο εμφανίζεται σήμερα και απλώνει σήμερα σε μια θρησκεία η οποία διαδίδεται ολοταχώς και παγκοσμίως, τον αποκρυφισμό, την επικοινωνία με τα πνεύματα, τα δαιμόνια, που είναι και αυτό επίσης ένα είδος θρησκείας παρεφερμένης και παραποιημένης, η επικοινωνία με τον σκοτεινό υπερβατικό κόσμο. Έτσι λοιπόν από σήμερα θα εγκαινιάσουμε, λυπούμε διότι το καλοκαίρι πολύ θα φύγετε, εγώ θα σταθώ εδώ στη Σκοπιά μου, αλλά πολλοί από εσάς θα φύγετε και δεν θα παρακολουθήσετε μερικά από τα μαθήματα αυτά. Θα σας περιμένουμε όμως αργότερα όταν γυρίσετε στις εξοχές σας για να ακούσετε τουλάχιστον τα υπόλοιπα. Καλό αυτό, αυτή είναι μια επιπρόσθετη εργασία η οποία δεν ξέρω εάν θα βρει τον χρόνο για να εκπληρωθεί και να γίνει, γιατί τα προγράμματα είναι βεβαρημένα. Εν πάση περιπτώσει να δούμε, αλλά και οι κασέτες επάνω νομίζω θα φέρνουν τα μαθήματα αυτά. και θα τα συγκρατούν. Ας είναι, ό,τι μπορέσουμε να κάνουμε. Λέγω λοιπόν ότι αυτό το θέμα εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον. Φυσικά δεν είναι η πρόθεσή μας να γίνουμε πανσοφοί, έχοντας όλα αυτά τα πράγματα στο κεφάλι μας, αλλά θα τα δούμε συγκριτικά, σε μια σύγκριση προς την χριστιανική αλήθεια, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε το μεγαλείο του Ιησού και το μεγαλείο της αποκαλύψεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού, το Κύριο ημών. Για να εδραιωθούμε περισσότερο στην αλήθεια και να καταλάβουμε τι πλούτον ο Θεός έχει χαρίσει στους πιστούς του εις όλα τα πλάτη της γης. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να πούμε, αρχίζοντας απόψε με γενικές γραμμές, ότι το θρησκευτικό συναίσθημα είναι το κύριο διακριτικό γνώρισμα της ανθρωπίνης προσωπικότητας. Ο άνθρωπος είναι ένα όν θρησκευτικό και έρχεται με μια έντονη εμπειρία θρησκευτική στον κόσμο. Το θρησκευτικό συναίσθημα είναι, θα έλεγε κανείς, το πλέον δυναμικό βίωμα της ανθρωπίνης ψυχής. Και υπάρχει γενικά εις όλους τους ανθρώπους, εις όλη την έκταση, σε όλα τα μήκη και σε όλα τα πλάτη της γης. Και κινείται επάνω στον κόσμο το θρησκευτικό συναίσθημα σαν ένα ποτάμι που αγκαλιάζει ολόκληρη την ανθρωπότητα, αλλού μεν σκοτεινό, θολωμένο, θα έλεγε κανείς με πολλά άλλα στοιχεία ανακατεμένο, αλλού όμως καθαρό, πεντακάθαρο, μέσα στο οποίο ακτινοβολεί και λάμπει η δόξα του Θεού. Ο άνθρωπος λοιπόν είναι ένα όν που διακρίνεται για την έντονη θρησκευτικότητά του. Βεβαίως, αν κοιτάξει κανείς, στο ζωικό βασίλειο θα δει ότι υπάρχουν πολλά ζώα τα οποία διαθέτουν μερικές ιδιότητες ίσως μεγαλύτερες από τον άνθρωπο. Επί παραδείγματα, ένας ελέφας έχει δύναμη μεγαλύτερη από τον άνθρωπο, ή ένα πόδι, ή ένα άλογο έχει μεγαλύτερη δύναμη από τον άνθρωπο. Η ικανότητα της μέλισσας, επί παραδείγματι, να κατασκευάζει το εξάγωνο δεν συγκρίνεται. Δεν μπορεί να βρει κανείς αυτή την σοφία, τόση μεγάλη σοφία, με μόνη την διαφορά ότι αυτή η σοφία είναι ενσταλαγμένη στη μέλισσα, ώστε είναι κλεισμένη μέσα σε αυστηρώς καθορισμένα, προκαθορισμένα όρια, πλαίσια, και δεν μπορεί να εξέλθει από εκεί. Εάν της πεις της μέλισσας πιάσε κάτι άλλο, εκτός από το εξάγωνο της κυρίτρας, δεν ξέρει να το φτιάξει. Και αν τις τρυπήσεις, όπως σωστά παρατηρήθηκε και ο αδελφός μας ο αείμνηστος ο Μεταλλινός το έλεγε συχνά, ότι ο βάθος, τον πάτο της κυρίτρας, τις τρυπήσεις δεν τις κόβει να πάει να καλύψει το βάθος εκείνο της κυρίτρας με κερί, για να μην χάνεται το μέλι, και παρουσιάζεται αυτή η αντινομία στην όλη της εκδήλωση και εργασία, ότι ενώ χρησιμοποιεί τόση σοφία για να λύσει ένα πρόβλημα, όπως είναι το πρόβλημα των μέγιστων εν ελαχίστο, δηλαδή η μεγαλύτερα δυνατή ποσότης στον ελάχιστον δυνατών χώρων, για να κάνει την ολιγοτέρα ξόδευση χειρού, οικονομία χειρού, από την άλλη μεριά μπορεί να ρίχνει το μέλι της, ενώ της έχει στρυπήσει το βάθος της κυρίτρας και δεν το καταλαβαίνει, ούτε εννοεί να πάει να κλείσει και να φράξει την τρύπα εκείνη για να μην χάνει το μέλι. Έτσι λοιπόν, ενώ λέγω μπορεί να ανακαλύψει κανείς ιδιότητες στα άλλα ζώα που σε πολλά σημεία υπερέχουν από τον άνθρωπο. Ας πούμε το πουλί, το αποδημητικό, πώς προσανατολίζεται ώστε να φύγει από τα βόρεια μέρη και να πάει στα νότια στη φωλιά του, ή από τα νότια μέρη και να πάει στα βόρεια στη φωλιά του. Ή πώς προσανατολίζεται ο Σολομός που γεννάται στις λίμνες των σκανδιναβικών χωρών και κατεβαίνει και πηγαίνει στα βάθη του Ατλαντικού ωκεανού για να γεννήσει τα μικρά του και εκεί να παίρνουν τον δρόμο κατόπιν όταν αυξηθούν και μεγαλώσουν για να πάνε εκεί όπου έζησαν οι πατέρες τους και να φτάσουν εκεί. Έτσι λοιπόν λέγω, αυτή η πορεία, αυτή η ροή των πραγμάτων πολλές φορές είναι ανωτέρα από εκείνη την οποία ο άνθρωπος θα μπορούσε να σχεδιάσει. Ώστε λοιπόν υπάρχουν ζώα τα οποία σε μερικά σημεία υπερέχουν του ανθρώπου. Εν τούτης όμως ο άνθρωπος έχει κάτι το οποίο δεν έχει το ζώο. Δεν είναι μονάχα το λογικό και η συνείδηση, η αυτοσυνειδησία που λέμε, αυτή που διακρίνει τον άνθρωπο, αλλά είναι ακόμα αυτό το θρησκευτικό συναίσθημα τόσο έντονο μέσα στην ψυχή του ανθρώπου. Βλέπουμε παραδείγματι τον άνθρωπο να έχει την ανησυχία της μεταθάνατον ζωής. Αυτό δεν το βρίσκει στο ζώο, σε κανένα ζώο. Καμιά γάτα δεν ανησύχησε για το πέραν του κόσμου τούτου. Κανένα σκύλος δεν ανησύχησε τι θα γίνει η ψυχή του φεύγοντας από τον κόσμο τούτο. Εν τούτης όμως αυτό το πράγμα το ευρίσκει κανείς εις τον άνθρωπο και μάλιστα έντονα το βρίσκει κανείς μέσα του. Ώστε ο άνθρωπος λοιπόν έχει το θρησκευτικό συνέστημα σε μια έντονη μορφή και έχει την μεταφυσική αναζήτηση τόσο μέσα του ανήσυχο, ώστε κυριολεκτικά στο σημείο αυτό ο άνθρωπος ξεχωρίζει και διακρίνεται από τα ζώα. Στον κόσμο μέσα, αν κοιτάξουμε, θα πρέπει να πούμε ότι δεν υπήρξε φίλη απάνω στο πρόσωπο της γης, η οποία δεν κατήχετο από ένα έντονο θρησκευτικό συνέστημα, είτε το αναζητούσε κανείς αυτό μεταξύ των Ιθαγενών της κεντρικής Αυστραλίας ή εκεί των Ινδιάνων στην Παταγωνία, επί παραδείγματι, που είναι οι κατώτερες μορφές της ανθρωπίνης ζωής, βρίσκει κανείς και εκεί μέσα στους ανθρώπους αυτούς έντονο θρησκευτικό συνέστημα και εκδήλωση θρησκευτική, όπως την βρίσκει κανείς και εις τους πολιτισμένους λαούς της γης. Έπειτα, θα έλεγε κανείς ακόμα, ότι η μελέτη των αρχαίων πολιτισμών δείχνει σε όλα τα πλάτη και μήκη ότι οι άνθρωποι είχαν θρησκείας και καλλιέργησαν θρησκείας. Οι Βαβυλώνοι, οι Ασσύριοι, οι Χιτίτε και τόσοι άλλοι σε όλη την αρχαιότητα, από τις πυραμίδες της Αιγύπτου έως την φυλή των Μάγια και όλες εκείνες τις φυλές του Περού και του Μεξικού. Αρχαία εποχή που αφήσανε τα χνάρια μιας θρησκείας και μιας λατρείας την οποία είχαν και έδειξαν με κάθε τρόπο ότι ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τον Θεό με αυτό το θρησκευτικό συνέστημα για να θυμίσει τον Θεό. Όπως το λέγει θαυμάσια ο Απόστολος Παύλος εδώ στον Άριο Πάγο, όταν μίλησε στους στοϊκούς και επικουρίους φιλοσόφους και είπε για την κυρία αποστολή των εθνών της γης. Όταν τους είπε ότι ο Θεός εχώρισε τα όρια τα έθνη της γης και κανόνισε τα οροθέσια της κατοικίας αυτών, ή άραγε έβριαν και ψηλαφίσιαν αυτών των Θεών και έφυγε ου μακράν από ενός εκάστου ημών υπάρχοντα. Δηλαδή ο Θεός εχώρισε τα έθνη της γης όχι με σκοπό να μάχονται και να πολεμούν, αλλά με σκοπό να μάχονται στο πεδίο του πολιτισμού, να συναγωνίζονται ποιο θα προσεγγίσει περισσότερο το Θεό και θα πλησιάσει πιο κοντά στο Θεό. Ή άραγε έβριαν αυτόν τον Θεό και ψηλαφίσιαν και έφυγε ου μακράν ημών εκάστου υπάρχοντα. Θεός δεν είναι καθόλου μακριά από το καθένα από εμάς και αποκαλύπτει τον εαυτό του στον άνθρωπο και θέλει να πλησιάσει τον άνθρωπο, να προσεγγίσει τον άνθρωπο και δίνει ευκαιρίες στον άνθρωπο για να τον έπει. Έτσι λοιπόν, ο Θεός εχώρισε τα έθνη και έβαλε μέσα στις καρδιές των ανθρώπων το θρησκευτικό συνέστημα σαν ένα αόρατο νήμα, θα έλεγε κανείς, που συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεό. Αόρατο νήμα που συνδέει τον άνθρωπο με τον Θεό. Τώρα, το θρησκευτικό αυτό συνέστημα είναι ο παράγον, ο υπερέχον, ο ευγενικός παράγον μέσα στην ανθρώπινη ψυχή που την μεταμορφώνει και την μεταβάλλει και την φέρνει σε μια επικοινωνία με τον υπερβατικό κόσμο. Και όπως είπαμε, είναι εμπειρία και δεν είναι απλώς ένα συνέστημα μέσα μας, αλλά είναι εμπειρία επικοινωνίας και με κάτι το οποίο είναι έξω από μας. Είτε αυτό βεβαίως είναι μια υποτιθεμένη θεότης, είτε είναι μια σκοτεινή θεότης δαιμόνιων, και θα δούμε ότι οι περισσότεροι λαοί της γης από τον καιρό της αποκοπής τους από τον Θεό πέσανε σε μια φοβερή ειδωλολατρεία, σκοτίνιασε ο θρησκευτικός ορίζοντας, εθόλωσε η συνείδηση από μέσα, η ηθική συνείδηση του ανθρώπου γίνηκε αμβλία, άφησε να περνάνε πολλά κακά. Αυτά σκοτεινιάσανε, αμβλύνανε το θρησκευτικό συνέστημα, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μην πλησιάζει πραγματικά με τον Θεό, τον αληθινό Θεό. Εν πάση περιπτώσει, λέγω, αυτό το συνέστημα υπάρχει σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ανθρώπους και αλλού μεν είναι σύνθετο, θα λέει κανείς, αλλού εκφανίζεται με την απλή μορφή, στους χωρικούς, στους απλοϊκούς ανθρώπους. Πάντοτε δε απευθύνεται σε κάποιο αντικείμενο εξωτερικά. Δηλαδή επικοινωνεί με κάτι στον εξωτερικό κόσμο. Βεβαίως κάτι για να εμφανιστεί ότι είναι Θεός και να παρουσιαστεί σαν Θεός στον άνθρωπο πρέπει να εμφανίζεται και να έχει ένα χαρακτήρα υπεράνθρωπο, δύναμη και παραδείγματι, να έχει ανωτέραν δύναμη του ανθρώπου, να είναι υπεραισθητό, μια υπεραισθητή πραγματικότητα ή αόρατη, αν και πολλές φορές οι θεότητες αυτές πήρανε υλικές μορφές, γιατί γίνηκαν αγάλματα, γίνηκαν ζώα, το οποίο έφτιαξε ο άνθρωπος για να τα λατρεύει. Θα πρέπει να είχε τις ικανότητες να ελέγχει τον κόσμο και την ζωή του ανθρώπου. Θα πρέπει να μπορούσε να ανταποκρίνεται στον άνθρωπο ή τουλάχιστον ο άνθρωπος να νομίζει ότι ο Θεός αυτός του απαντάει και να είναι επιδευτικός λατρείας. Αυτές είναι οι ιδιότητες που θα πρέπει να έχει το Θείο. Αλλά όμως αυτές οι ιδιότητες γίνονται ευγενέστερες, αναπτύσσονται και καθαρίζονται μέσα στον άνθρωπο. Όταν ο άνθρωπος στραφεί στον αληθινό και ζωντανό Θεό, εκεί όπου πραγματικά ταιριάζει η λατρεία. Θα δούμε δε ότι οι ανθρωπότης πέφτοντας με την αμαρτία και ξεκινώντας από τον αρχικό μόνο θεϊσμό, έφτασε σε ένα είδος δεϊσμού, δηλαδή μια συγκεκριμένη και αορίστου ιδέας περί Θεού, έφτασε κατόπιν σε ένα είδος πανθεϊσμού, συνεχώνευσε δηλαδή το Θεό με τον κόσμο και πίστεψε ότι ο κόσμος και ο Θεός είναι εν και το αυτό πράγμα και λάτρεψε το σύμπαν γύρω του σαν Θεόν. Εν συνεχεία, πέφτοντας ακόμα παρακάτω, κατέβηκε άλλο σκαλοπάτι και από τον πανθεϊσμό έπεσε στον πολυθεϊσμό, δηλαδή ξεχώρισε είτε δυνάμει της φύσεως, είτε και πράγματα μέσα στη φύση, δημιουργίες, τις οποίες εθεοποίησε και τις λάτρεψε σαν θεούς ή και προχώρησε ακόμα πιο πέρα σε άλλο σκαλοπάτι και έφτασε στον ανιμισμό, δηλαδή να πιστεύει ότι πάνω αντικείμενο και πράγμα γύρω του έχει άνιμα, ψυχή, πνευματική δύναμη που μπορεί να τον επηρεάσει ή και ακόμα να τον εκδικηθεί και έτσι ο άνθρωπος διήλθε όλες αυτές τις μορφές της πτώσεως και όλα αυτά τα σκαλοπάτια πέφτοντας από τη λατρεία του ζωντανού και αληθινού Θεού την οποία είχε αρχικός. Αρχικός δηλαδή ο άνθρωπος ήταν μονοθεϊστής. Λάτρευε τον ένα ζωντανό και αληθινό Θεό. Αλλά την όραση αυτή του αληθινού Θεού την έχασε. Καθώς η αμαρτία μπήκε μέσα στη ψυχή του και τον απέκοψε από τον Θεό. Καθώς σκοτίνιασε ο άνθρωπος μέσα του και το ηθικό του συνέστημα σκοτίνιασε, άρχισε πλέον να χάνει την όραση του αληθινού Θεού. Είχε συγκεκριμένη ιδέα περί Θεού, θεϊσμός, έφτασε σε ένα είδος πανθεϊσμού, πίστεψε ότι ο Θεός και ο κόσμος είναι ένα πράγμα, συγχωνευμένα εις εν, προχώρησε πιο πέρα στον πολυθεϊσμό, όπως ήσαν και οι αρχαίοι Έλληνες, τον πολυθεϊσμό, για να φτάσει κατόπιν στον ανιμισμό, όπως είναι οι άγριες εκείνες φυλές, ή στην Αφρική, ή στην Αυστραλία, ή ορισμένα νησιά της Οκεανίας, εκεί όπου πλέον λατρεύουν το κάθε πράγμα, το κάθε αντικείμενο. Κοιτάξτε λοιπόν καταστροφή την οποία έκανε η αμαρτία μέσα στη ζωή του ανθρώπου πέντας. Τον κατέστρεψε τον άνθρωπο, τον χάλασε και ο άνθρωπος έχασε την όραση του ζωντανού και αληθινού Θεού. Η Βίβλος όμως επαναφέρει τον άνθρωπο πάλι στην πραγματική λατρεία. Ο Ιησούς Χριστός αναρθώνει την ανθρωπίνη ψυχή και την σηκώνει από τα βάθη στα οποία έχει πέσει, από την καταστροφή μέσα στην οποία βρίσκεται και την συνδέει πάλι με τον ζωντανό και αληθινό Θεό σε μια σύνδεση πραγματική, ειλικρινή, η οποία έχει τα αποτελέσματά της μέσα στην ανθρώπινη ψυχή. Τώρα, για τη θρησκεία υπόθηκαν απόψεις πολλές από σοφούς, όπως ο μεγάλος αυτός, ο Μαξ Μίλλερ, ο οποίος μελέτησε το θρησκευτικό συνέστημα, μελέτησε τους λαούς της γης, ο Σολόγος, είπε για τη θρησκεία πως είναι η διανοητική ικανότης και διάθεσης που αδιάφορα προς το συνέστημα και τη λογική, ικανώνει τον άνθρωπο να κατανοεί το άπειρο και να το εκφράζει υπό διάφορες μορφές και ονόματα. Δηλαδή αυτός πατέδωσε περισσότερο στη διανοητική εργασία και ικανότητα και διάθεση του ανθρώπου. Υπήρξαν άλλοι, όπως ο Ιμάνουελ Καντ, που είπαν ότι η θρησκεία δεν είναι τίποτε άλλο παρά τα καθήκοντα του ανθρώπου, το οποίο ο άνθρωπος πρέπει να πράττει μέσα στη ζωή και τα οποία εξέλαβε ο άνθρωπος, έζησε κατά έναν τρόπο τον Θεό βεβαίως, ο άνθρωπος τα εξέλαβε ως νόμους τους οποίους έχει δώσει ο Θεός. Ήσαν άλλοι που είπαν ότι η θρησκεία δεν είναι παρά το συνέστημα της απολύτου εξαρτήσεως από ένα υπέρτατο «ον», όπως είπε ο μεγάλος αυτός ο γερμανός θεολόγος, ο Σλέγερ Μάχερ, ο οποίος όμως δεν ήταν απολύτως στηρισμένος. Άλλοι επίσης είδανε τη θρησκεία σαν μία λατρεία ανωτέρων δυνάμεων κάτω από την πίεση αναγκών στις οποίες βρίσκεται ο άνθρωπος, και υπήρξαν και άλλοι σύγχρονοι άνθρωποι της σκέψεως, οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν άλλους ορισμούς στη θρησκεία, αρμονική σύνθεση μεταξύ προορισμού του ανθρώπου και των αντιθέσεων τα οποία συναντάει και ούτω καθεξής. Δεν μας ενδιαφέρουν τα λόγια των σοφών. Μας ενδιαφέρει φυσικά η πραγματικότητα. Ότι ο άνθρωπος είναι ένα θρησκευτικό, ότι ο άνθρωπος θρησκεύεται, ότι ο άνθρωπος ζήτει την αλήθεια. Αν ρίξει κανείς μια ματιά στις θρησκείες οι οποίες υπάρχουν στον κόσμο, θα δει πρώτα απ' όλα ότι πολλές θρησκείες έχουν ήδη πεθάνει και σβήσει. Θρησκείες οι οποίες εμφάνηκαν στο πρόσωπο της γης και οι οποίες αφήκανε ιστορία και πολιτισμό. Επί παραδείγματι, στην Αφρική, μια πολύ γνωστή θρησκεία, η οποία έχει τώρα πεθάνει και δεν υπάρχει, είναι η θρησκεία της αρχαίας Αιγύπτου. Εκείνα τα μνημεία, οι πυραμίδες, τα αγάλματα τα οποία στέκουν εκεί στην άμμο της Αιγύπτου, εκατέρωθεν εκεί του Νείλου ποταμού, μας δείχνουν το πέρασμα μιας θρησκείας η οποία άφησε τα χνάρια της με ένα έντονο τρόπο. Άλλες θρησκείες που έχουν πεθάνει είναι αυτές της Κεντρικής Αμερικής, στο αρχαίο Περού και στο αρχαίο Μεξικό, των Μάγια και των διαφόρων εκείνων φυλών, οι οποίες αφήσαν επίσης τα ίχνη τους στην Κεντρική και Νότια Αμερική, ίχνη έντονα μιας θρησκευτικής λατρείας. Στην Ασία άλλες θρησκείες υπήρξαν στο παρελθόν και πέθαναν και εκείνες. Ο Μηθραϊσμός του Μήθρα, ο Μανιχαϊσμός, οι Βαβυλώνοι, οι Φίνικες, οι Χιτίτες, αυτοί ανέπτυξαν θρησκείες και θρησκευτικά συστήματα, αλλά οι θρησκείες αυτές έσβησαν με την πάροδο του χρόνου με εκείνους τους λαούς. Έμειναν μόνο τα γάλματα για να μας δείξουν το πέρασμα του θρησκευτικού συναισθήματος, την ανησυχία την ανθρωπίνη, της ανθρώπινης ψυχής, την αναζήτηση του Θεού. Έμειναν τα γάλματα εκείνα. Στην Ευρώπη υπήρξαν άλλες θρησκείες οι οποίες πέθαναν και εκείνες και σήμερα δεν υπάρχουν, όπως είναι η θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων και εκείνη πέθανε. Επίσης η θρησκεία των Ρωμαίων και εκείνη επέθανε, τουλάχιστον φαινομενικά, διότι βεβαίως αυτός ο πολιτισμός έχει παριστήσει κάτω από το χριστιανικό ένστημα και εμφανίζεται σήμερα στις τυπικές χριστιανικές θρησκείες με αντιστοιχεία ονομάτων. Επί παραδείγματι, ο Άρης, ο Θεός του πολέμου, γίνεται Αγιώργης σήμερα, Θεός του πολέμου. Κάποιος άλλος, ο Ποσειδών, ο Θεός της θαλάσσης, γίνεται ο σημερινός Θεός των θαλασσινών, ο Άγιος Νικόλαος, και ούτω καθεξής. Και αυτά δεν είναι απλώς σκέψεις, το οποίο κάνει κανείς, αλλά είναι σοβαρές θέσεις, τις οποίες πολύ μορφωμένοι τις έγραψαν και τις δημοσίευσαν και το υποστηρίζουν μάλιστα με τα πολλού πάθους ότι ο σύγχρονος Θεός των Θαλασσινών είναι ο Άγιος Νικόλαος που αντικατέστησε τον Ποσειδώνα, ή μάλλον είναι ο Ποσειδών μεταμορφωμένος υπό χριστιανικό ένδυμα και όψη χριστιανική. Είναι λοιπόν η θρησκεία των αρχαίων Ελλήνων, είναι η θρησκεία των Ρωμαίων, που και αυτή φαίνεται να έχει σβήσει όπως είπαμε, των Τευτώνων, των αρχαίων Γερμανών και των Σκανδιναβών επίσης, η θρησκεία η οποία επίσης έχει σβήσει και έχει πεθάνει. Υπάρχουν όμως θρησκείες αρχαίες, παλαιές, οι οποίες ακόμα σήμερα ζουν. Έτσι έχουμε τον Ιαννισμό, τον Σιντοϊσμό, τον Ζωροαστρισμό, τον Βουδισμό, τον Ιουδαϊσμό, τον Ταοϊσμό, τον Κομφουκιανισμό, τον Ινδουισμό, τον είπαμε, τον αναφέραμε, τον Μωαμεθανισμό και ο Χριστιανισμός, ο οποίος επίσης είναι μια θρησκεία αρχαία και η οποία συνεχίζει να υπάρχει. Από πρόψεως το που γεννήσεως των θρησκειών, κατά περίεργο τρόπο, η Ασία είναι η μόνη κοιτής στην οποία γεννήθηκαν όλες οι ήδη και μέχρι σήμερα ζώσες θρησκείες. Αυτές που αναφέραμε τελευταία, σαν θρησκείες που ακόμα ζουν, ο Ιαννισμός, ο Σιντοϊσμός, ο Ζωροαστρισμός, ο Βουδισμός, ο Ιουδαϊσμός, ο Ταοϊσμός, ο Κομφουκιανισμός, ο Μωαμεθανισμός και ο Χριστιανισμός γεννήθηκαν σε αυτή την Ήπειρο, την Ασία. Η Ασία λοιπόν είναι το έδαφος στο οποίο οι περισσότερες σήμερα υπάρχουσες θρησκείες ευρήκαν τη γέννησή τους. Υπάρχει ένας ιδιαίτερος λόγος, δεν μπορεί να το ξέρει κανείς, θα πρέπει μονάχα να θυμηθούμε ότι όταν ο Θεός τοποθέτησε τους πρωτόπλαστους στην Εδέμνα, εκεί στην Βαβυλώνα μεταξύ Τίγρητος και Φράτος, βλέπετε όλος ο ανθρώπινος, η ανθρώπινη ιστορία, ο ανθρώπινος πολιτισμός, οι λαοί της γης και συνεπώς και τα θρησκευτικά τους συστήματα φυτρώσανε στο έδαφος αυτής της Ηπείρου, της Ασίας, όπου ο Θεός αρχικά ετοποθέτησε τους πρωτοπλάστους. Και φυσικό ήταν, αυτοί οι οποίοι ξεκίνησαν από εκείνη την πηγή και άλλαξαν και παραποίησαν την ιδέα που είχαν περί Θεού και τη λατρεία που είχαν περί Θεού εξαιτίας της αμαρτίας, και μετά την Βαβυλώνα, μετά την πτώση στον πύργο της Βαβέλ, την αποστασία δηλαδή του ανθρώπου, μετέφεραν τα θρησκείαστον εις όλα τα σημεία της Οικουμένης. Αλλά και μέχρι σήμερα οι νέες αυτές, οι θρησκείες αυτές οι οποίες δεν είναι τόσο αρχαίες όπως ο Χριστιανισμός που αρχίζει από την εποχή της εμφανίσεως του Κυρίου Ιησού Χριστού, και εκείνες εφάνηκαν κατά πρώτον λόγο σε αυτή την περιοχή της Ανατολικής, της Μέσης εδώ Ανατολής. Από πόψεως ηλικίας, ο Ινδουισμός είναι μία από τις πολύ αρχαίες, όπως και ο Ιουδαϊσμός. Εάν φυσικά εκλάβουμε ότι ο Ιουδαϊσμός ξεκίνησε από τον Αβραάμ, την εκλογή του Αβραάμ και τη φανέρωση του Θεού στον Αβραάμ, ολοκληρώθηκε δε με τον Μωυσή και την αποκάλυψη την οποία πήρε ο Μωυσής, και ο Ιουδαϊσμός φτάνει στο 2000 π.Χ. όπως και ο Ινδουισμός. Αλλά είναι πολύ άξιο προσοχής και αξιοπερίεργο το γεγονός ότι ένας αιώνας στην ιστορία της ανθρωπότητος, ένας αιώνας ήταν κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο ξεχωριστός από τις πλευράς αυτής της γεννήσεως των θρησκειών. Αυτός είναι ο έκτος αιών π.Χ. Σε αυτόν τον έκτο αιώνα π.Χ. πολλές θρησκείες και μεγάλες θρησκείες δημιουργήθηκαν και μεγάλα γεγονότα εγίνηκαν. Ζήσαμε, επί παραδείγμα, τη μεγάλη προφήτες στο Ισραήλ, όπως ο Ιεζεκιήλ και περίπου ο Ιερεμίας. Ήταν τον έκτο αιώνα που ξαναγίνηκε, ξανακτήθηκε ο ναός στην εποχή εκεί του Ζωροβάβελ στην Παλαιστίνη. Είναι στον έκτο αιώνα που επήρε επέκταση το θρησκευτικό συνέστημα, γιατί στην Ελλάδα, επί παραδείγματι, αρχίζει και εμφανίζεται η γνωστή ιστορία της αρχαίας Ελλάδος. Ήδη από τον 6ο αιώνα έχουμε τους αρχαίους φιλοσόφους και εμφανίζονται τα έντονα θρησκευτικά συναισθήματα, ώστε στους κλασικούς χρόνους να εμφανιστούν εντονότερα ακόμα. Και τον 6ο αιώνα, από τον 6ο αιώνα έχουμε τον Συντοϊσμό, γεννάται το 660 π.Χ. Ο Ζωροαστρισμός, ο Ταοϊσμός, ο Ιαννισμός, ο Βουδισμός και ο Κομφουκιανισμός φτάνουν μέχρι το 551 π.Χ. Ώστε λοιπόν μέσα σε εκείνα τα χρόνια, σε εκείνα τα 150 περίπου χρόνια του 6ου κυρίως αιώνος, εγίνηκαν, έλαμψαν μεγάλες θρησκείες και ακτινοβόλησαν στον κόσμο μεγάλες θρησκείες. Αναφορικά με την αντίληψη περί Θεού, θα μπορούσαμε να πούμε πως 6 θρησκείες είναι θεϊστικές, έχουν γνώση Θεού. Είναι ο Σικχισμός, Ταοϊσμός, Ιουδαϊσμός, Ζωροαστρισμός, η Χριστιανική Αλήθεια και ο Μωαμεθανισμός. 2 είναι, δεν δίνουν πολύ έμφαση στον προσωπικό Θεό. Ο Ιανισμός και ο Βουδισμός δεν δίνουν έμφαση στην αντίληψη και λατρεία προσωπικού Θεού. 3 θρησκείες είναι πολυθεϊκές. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα πανόραμα των θρησκειών του κόσμου. Στο βάθος είναι το έντονο θρησκευτικό συνέστημα του ανθρώπου, η αναζήτηση του Θεού. Και θα μπορούσαμε να πούμε ότι τους χρόνους της αγνίας, όπως είπε ο Απόστολος Παύλος στην ομιλία του στον Άριο Πάγο, παριδών ο Θεός, απαγγέλει τώρα εις όλους τους ανθρώπους πάντας πανταχού να μετανοήσω. Διότι απεκάλυψε τον εαυτόν του διενός προσώπου για του Ιησού Χριστού και δίνει σε όλο τον κόσμο την μετάνοια σαν βάση επιστροφής και επικοινωνίας μαζί του. Τους χρόνους της αγνίας παριδών ο Θεός. Παρίδεν ο Θεός τους χρόνους της αγνίας. Ώστε λοιπόν όλα αυτά τα οποία λένε, ούλος αυτός ο συμπερτός των θρησκειών δεν ήσαν παρά χρόνοι αγνίας που ο άνθρωπος απομακρύνθηκε από τον Θεό εξαιτίας της αμαρτίας, εξέπεσε και έχασε την όραση του ζωντανού και αληθινού Θεού. Και τον ευρίσκει τον Θεό αυτόν τον ζωντανό και αληθινό με τον τρόμο τον οποίον άνοιξε πλέον ο Ιησούς Χριστός μπροστά στη συνείδηση και εις τα μάτια του ανθρώπου. Ο Απόστολος Παύλος είπε στους φιλοσόφους, στους επικορίους και στους στοικούς, ο Θεός πλέον σας δίνει αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Δίνει τη μετάνοια σε όλο τον κόσμο. Και καλεί όλο τον κόσμο να επιστραφεί και να φτάσει να γνωρίσει αυτό τον ζωντανό και αληθινό Θεό. Και ήταν χαρακτηριστική από απόψεως και ψυχολογικής, θα έλεγε κανείς, αλλά και από απόψεως του αδιεξόδου εις το οποίο είχε φτάσει η ανθρώπινη ψυχή, ψάχνοντας μέσα στα σκοτάδια να βρει τον Θεό και δεν κατόρθωνε να τον πιάσει. Και άραγε ψηλαφίσει εν αυτόν και έβριεν να τον πιάσει, να τον ψηλαφίσει και να τον βρει. Ήταν, λέγω, χαρακτηριστικό το μνημείο αυτό, ο βωμός αυτός, τον οποίο οι αρχαίοι Αθηναίοι είχαν στήσει εκεί στην αγορά, το αγνώστο Θεό. Μπορεί να ήταν από μία πνευματική ανησυχία για κάποιον Θεόν άγνωστον, όπως το εκμεταλλεύτηκε ο Απόστολος Παύλος που ψεκήρυξε τον Ιησού Χριστό. Αλλά ήταν μάλλον βέβαιο ότι είχαν τόσους πολλούς θεούς και η αρχαία Αθήνα ήταν τόσο γεμάτη από θεούς, ώστε μέσα τους φοβούμενοι ότι κάποιον θα είχαν ξεχάσει, αναγκάστηκαν να γράψουν, να φτιάξουν και ένα τέτοιο θυσιαστήριο βωμό και έγραψαν επάνω στον άγνωστο Θεό, εκείνον που ενδεχομένως τον έχουμε ξεχάσει, μας έχει διαφύγει, για να μην τυχόν οργιστεί κι αυτός εναντίον μας, να τα έχουμε καλά και με αυτό. Ο Απόστολος Παύλος το εκμεταλλεύεται κατανήλως αυτό, για να το γυρίσει και να τους μιλήσει για τον άγνωστο Θεό, τον οποίον ζητούν, και να τους μιλήσει για τη χάρη την εν Χριστώ, την Ιησού. Τους καιρούς λοιπόν της αγνίας παρήδε ο Θεός. Σήμερα δεν επιτρέπεται έπειτα από χιλιάδες χρόνια μιας θρησκευτικής ιστορίας και έπειτα από χιλιάδες χρόνια που η αλήθεια η εν Χριστώ Ιησού έχει αποκαλυφθεί στον κόσμο και ο Θεός έχει απλωμένη την αγκαλιά του στο σταυρό του Γολγοθά και καλεί τον κόσμο να επιστρέψει, ο άνθρωπος να αγνοεί. Κι όμως ο άνθρωπος αγνοεί. Ο άνθρωπος βρίσκεται στην άγνοια. Όταν ακούς σήμερα ότι ο κόσμος ξεπέφτει και ρίχνεται στον αποκρυφισμό και θέλει να πάρει γεύση δυνάμεων και μια εμπειρία συγκλονιστική μέσα στη ζωή του, μια εμπειρία και επικοινωνία με το υπερβατικό, και έρθα και φτάνει ο άνθρωπος να επικοινωνεί με σκοτεινές δυνάμεις. Λατρεύει τον διάβολο, λατρεύει τον σατανά, λατρεύει άλλες σκοτεινές δυνάμεις. Αντιλαμβάνεται κανείς λοιπόν πώς είναι η άγνοια, πόσο το σκοτάδι και τι έχει κατορθώσει η αμαρτία και πόσο διάβολος έχει απομακρυνθεί. Λίγος καιρός ακόμα. Ο Θεός δίνει την ευκαιρία τη μεγάλη στην ανθρωπότητα να μετανοήσει και να επιστρέψει. Λίγος καιρός ακόμα και η αγκαλιά του Θεού είναι ανοιχτή για του εσταυρωμένου Χριστού. Λίγος καιρός ακόμα και το Ευαγγέλιο κηρύσσεται μέσα στον κόσμο. Και πόσο θαυμάσιο να ακουστεί το Ευαγγέλιο σε όλο το πρόσωπο της γης. Έξω γίνεται μεγάλος αγώνας, μεγάλη προσπάθεια. Τα ραδιόφωνα, οι τηλεοράσεις, όλα τα μέσα της επικοινωνίας της ομαδικής επικοινωνίας είναι στην χρήση και στα χέρια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού για να απλώσει σε όλο τον κόσμο το ένα, το θαυμαστό όνομα, το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού και η μία θαυμαστή σωτηρία, η σωτηρία, η καταχάριν του Ιησού Χριστού. Αν μετανοήσεις και πιστέψεις στον Χριστό, θα σωθείς. Ο Θεός σε περιμένει. Ο Θεός έχει την πόρτα του ουρανού ανοιχτή. Ο Θεός προσβαίνει κάθε καρδιά. Και θα δούμε στην έρευνά μας, την οποία θα κάνουμε, όταν θα πάρουμε μια-μια από αυτές και θα την εξετάσουμε και θα πούμε την ιστορία της με λίγα λόγια, τα κύρια σημεία της με λίγα λόγια και θα δούμε τις διαφορές της πάντοτε σε σύγκριση με την εν Χριστώ Ιησού αλήθεια. Πραγμανισμός πάντως χάρη. Και κατά τι διαφέρει από την εν Χριστώ αποκάλυψη και πόσο υψηλότερα βρισκόμεθα εμείς οι οποίοι δεχτήκαμε την εν Χριστώ αποκάλυψη μέσα στην καρδιά μας και έχουμε την επικοινωνία με τον ζώντα και αληθινό Θεό για τον Ιησού Χριστό. Για να εκτιμήσουμε, να καταλάβουμε αυτό το οποίο έχουμε, τον πλούτο, τον θησαυρό και να είμαστε και έτοιμοι, προπαρασκευασμένοι να μπορούμε να λέμε και σε άλλους αυτή τη μεγάλη αλήθεια. Κάθε Παρασκευή λοιπόν, την ώρα αυτή θα έχουμε αυτή τη σειρά των μαθημάτων και την έρευνα αυτή θα είναι ενδιαφέρουσα και παρακαλείστε να προσέρχετε και να παρακολουθήσετε τα μαθήματα αυτά για την δόξα του Θεού και για την δική μας οικονομία και χαρά. Ο Θεός θα είναι και απόψε μαζί μας. Εάν πας στην Ευρώπη, στις μεγάλες πόλεις, στις πλατείες των μεγάλων πόλεων θα βρεις μεταξύ των διαφόρων τύπων οι οποίοι συχνάζουν εκεί θα βρεις και μερικούς τύπους με μία ρόμπα μακριά γραμμένα γράμματα επάνω τους ή κρεμασμένα επάνω τους που με μία όψη ολίγο περίεργη μοιάζουν ανατολίτες. Είναι Ινδοί και υπόσχονται εις τους ανθρώπους τριγύρω ότι αν τους ακολουθήσουν οι άνθρωποι θα βρούνε ειρήνη στην καρδιά τους και την ησυχία και τη γαλήνη την οποία ο κόσμος τόσο πολύ στερείται σήμερα. Ξέρουνε και έχουνε σφιγμομετρήσει την ζωή των Ευρωπαίων ότι είναι μια ταραγώδη ζωή, μια ζωή ανήσυχη όπως την έχει κάνει ο μηχανικός πολιτισμός. Οι μέριμνες, οι φροντίδες, οι περισπασμοί του 20ου αιώνα. Και ξέρουν ότι όλος αυτός ο κόσμος, παρόλο ότι ονομάζεται χριστιανικός κόσμος, στερείται όμως της εσωτερικής γαλήνης και ειρήνης. Και οι άνθρωποι στη σημερινή εποχή την διψάνε και την ζητάνε τόσο πολύ να την βρουν. Και οι άνθρωποι αυτοί υπόσχονται εις τους άλλους να τους δώσουν ειρήνη και γαλήνη εάν τους ακολουθήσουν. Είναι οι ονομαζόμενοι γκουρού, δηλαδή οι Ινδοί διδάσκαλοι, οι οποίοι εκστρατεύουν πλέον εις την Ευρώπη για να φέρουν εις την Ευρώπη ένα μήνυμα ησυχίας και γαλήνης. Αυτό το οποίο λείπει εις τους Ευρωπαίους κατοίκους. Από την άλλη μεριά,
2: Βλέπεις κόσμο, νεολαία κυρίως, οι οποίοι αρτιμέλητοι, μακριμάλιδες, υπομορφή χίπιδων, παίρνουν το δρόμο για τις Ινδίες για να πάνε κάτω εκεί στους γκουρού, τους διαφόρους δηλαδή Ινδούς διδασκάλους των Ινδιών, για να διδαχθούν εκεί τον δρόμο της ησυχίας, της αναπαύσεως, της γαλήνης, της ψυχικής ισορροπίας η οποία τους λείπει. Και αναρωτιέται κανείς τι γίνεται εδώ. Αντί δηλαδή ο χριστιανισμός να κατακτήσει τον κόσμο, έρχονται οι Ινδοί διδάσκαλοι, ο Ινδουισμός, και κατακτάει τον κόσμο, ο Βραχμανισμός. Και υπόσχονται εις τους ανθρώπους, λέγω, την γαλήνη. Και έρχεται το μεγάλο ερώτημα, τι είδους θρησκεία είναι αυτή, την οποία οι διάφοροι αυτοί γκουρού, οι Ινδοί διδάσκαλοι, φέρνουν εις την Ευρώπη. Και είναι δυνατόν εις αυτή τη διδασκαλία να έβρει κανείς την ανάπαυση και την γαλήνη την οποία ζητεί? Και τι θα πει κανείς για τα λόγια του Ιησού Χριστού, του εσταυρωμένου και αναστημένου Χριστού, ο οποίος λέγει, ελάτε σε μένα όλοι οι κουρασμένοι και οι φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Ο Ιησούς Χριστός υπόσχεται ότι Αυτός μπορεί να δώσει την ανάπαυση και την ειρήνη στις ψυχές. Οι άλλοι λένε ότι αυτοί μπορούν να δώσουν την ειρήνη εις τις ψυχές. Τι λοιπόν συμβαίνει εδώ πέρα? Ποιος από όλους έχει την αλήθεια και ποιον θα πρέπει η ψυχή του ανθρώπου να ακολουθήσει μέσα στη ζωή, μια και ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε άλλο παρά να θρησκεύεται. Μια και ο άνθρωπος έχει έντονο αυτό το βίωμα μέσα του, το θρησκευτικό, έτσι που να μην μπορεί να ησυχάσει, οπουδήποτε τον βάλεις, οπουδήποτε ευρεθεί, ακόμα και όταν αρνείται τον Θεό, και τότε θρησκεύεται. Δημιουργεί άλλους θεούς, κατασκευάζει άλλους θεούς, τους δίνει άλλα ονόματα και συνεπώς ο άνθρωπος θρησκεύεται. Δεν μπορεί να απαλλαγεί από το θρησκευτικό συναίσθημα. Μια λοιπόν και ο άνθρωπος έχει τόσο έντονο μέσα του το θρησκευτικό συναίσθημα, πού λοιπόν θα πρέπει να κατευθυνθεί? Εις τις Ινδίες, εδώ και 5.000 χρόνια, αναπτύχθηκε μία θρησκεία. Μία θρησκεία σε αυτή την εκτεταμένη χώρα, αλλά ουσιαστικά δεν είναι μία. Είναι ποικιλία θρησκειών με τόσο πολύπλοκη σύνθεση και αντιλήψεις, πολύπλοκες αντιλήψεις, με μόνη την διαφορά ότι μεταξύ των υπάρχει μία ανοχή, ώστε η μία να ανέχεται την άλλη, και συνυπάρχουν, θα έλεγε κανείς, εκεί στις Ινδίες, όλες αυτές οι θρησκευτικές εκδηλώσεις, πολυθεϊστικές και ειδωλολατρικές, όπως και τις δέχεται κανείς, σαν να είναι οι όψεις του αυτού νομίσματος. Όψεις του αυτού νομίσματος. Σου λέει θρησκεία, θρησκεία. Και είναι, λέγω, όλες αυτές οι ποικίλες θρησκείες, τα θρησκευτικά συστήματα, πολύπλοκα στις αντιλήψεις τους και ποικίλα, ειδωλολατρικά και τυπικά στο βάθος, και αποτελούν στο σύνολό τους αυτό που ονομάζουμε Ινδουισμός. Είναι μία παραδεκτή ερμηνεία της παγκόσμιας αλήθειας που δεν αποκλείει αναγκαίως η μία την άλλη. Μέσα σε αυτό το σύστημα που ονομάζεται Ινδουισμός και επικρατεί εκεί στις Ινδίες, βέβαια υπάρχουν πολλές αντιθέσεις. Επί παραδείγματι μπορείς να βρεις την θεωρία της αυτοτιμωρίας, γιατί ταλαιπωρούν τον εαυτό τους, ασκητεύουν, καταπιέζουν τα αισθήσεις των, και από την άλλη μεριά μια έκδοση σε όργια. Από την άλλη, από τη μια μεριά βρίσκεις ακόμα και ανθρωποθυσίες, από την άλλη μεριά το θεωρούν μεγάλο έγκλημα να πατήσουν και ένα μυρμήγκι, να σκοτώσουν και ένα κουνούπι. Από τη μια μεριά έχουν ιερείς και τύπους όπως έχει η αρχαία Αίγυπτος και όπως έχουνε, είχανε στη Μεσαιωνική Ρώμη και από την άλλη μεριά διακηρύττουν την κατάργηση των τύπων. Μέσα σε αυτή την, θα έλεγε κανείς, τη χώρα, δεν εμποδίζεται κανείς να λατρεύει και να τοποθετήσει την θρησκεία του όπως θέλει. Και αν ακόμα οι πεποιθήσεις ήσαν καθορισμένες και αμοιβαία εξαιρούσαν η μια την άλλη, κανείς δεν ενδιαφέρεται τι ο πλαϊνός του πιστεύει. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι να ξέρει αν μπορεί να φάει μαζί του ή να πάρει νερό από τα χέρια του. Εάν ανατρέξει κανείς στην αρχαιότητα, πώς ξεκίνησε αυτή η θρησκεία, ο Ινδουισμός ή Βραχμανισμός, ο οποίος φιλοδοξεί να κατακτήσει τον κόσμο, γιατί στέλνουν οι Ιεραποστολές στην Ευρώπη και οι Ιεραποστολές στην Αμερική, πριν 3 έως 2.500 χρόνια π.Χ., τότε δηλαδή που οι λαοί της γης εξεχήθησαν σε όλο τον κόσμο και μετέφεραν τις αντιλήψεις τους, εκεί στην Ινδία υπήρχε μια θρησκεία τύπου ανιμιστικού. Δηλαδή πιστεύανε ότι κάθε αντικείμενο έχει άνιμα, ψυχή. Και κατά συνέπεια απέδιδαν ιδιότητες ψυχής στα ποικίλα αντικείμενα τα οποία υπήρχαν τριγύρω και συνεπώς χρησιμοποιούσαν και ασκούσαν ποικίλους τύπους και μαγείες και επικλήσεις για να απαλλαγούν από τα διάφορα πνεύματα. Παρεδέχοντο την ύπαρξη ενός απροσώπου στοιχείου, το μάνα, απρόσωπο στοιχείο, το οποίο υπάρχει μέσα στον κόσμο, και εκδηλώσεις αυτού του απροσώπου στοιχείου τριγύρω. Οι βραχμάνες, οι οποίοι ήσαν ιερείς, ήσαν ιερείς αυτής της ανιμιστικής θρησκείας εκεί στις Ινδίες και όπως η κοινωνία τους ήταν χωρισμένη σε τάξεις, τις οποίες μάλιστα τάξεις τις θεωρούσαν ότι ήσαν από τον Θεό τοποθετημένες, ώστε να θεωρείται αμαρτία η μετάβαση ενός από τη μία τάξη, τη μία κάστα στην άλλη κάστα, στην άλλη τάξη. Οι βραχμάνες λοιπόν ήσαν οι ιθαγενείς ιερείς, οι οποίοι εζούσαν εκεί στις Ινδίες και εκτελούσαν όλες αυτές τις τυπικές εκδηλώσεις, την τυπολατρία. Αντιλαμβάνεται κανείς ευθύς εξ αρχής ότι έχεις να κάνεις, είχες να κάνεις με έναν κόσμο ειδωλολατρικών, όπως μπορούσες να τον συναντήσεις εις όλα τα μέρη της γης, διότι ο άνθρωπος εξέπεσε από τον μόνο θεϊσμό εξαιτίας της αμαρτίας η οποία σκοτίνιασε την εσωτερική συνείδηση, την ηθική συνείδηση του ανθρώπου, εξέπεσε από τον μονοθεϊσμό, ο άνθρωπος, στον πανθεϊσμό και εύκολα μετά προσκολήθηκε στον πολυθεϊσμό, δηλαδή θεώρησε ότι ο Θεός είναι σε παν αντικείμενο, άρα παν αντικείμενο είναι Θεός, τον πολυθεϊσμό, από τον πολυθεϊσμό στον ανιμισμό, ώστε να πιστεύει ότι κάθε αντικείμενο έχει ιδιότητες μαγικές που μπορεί να τον επηρεάσει στη ζωή του. Έτσι λοιπόν, μέσα σε εκείνες τις Ινδίες, στον Ινδουισμό, αναπτύχθηκαν λοιπόν τέτοιες ανεμιστικές απόψεις και οι βραχμάνες ήσαν οι ιερείς των Ινδιών, ώσπου ήρθε το κύμα των Αρίων, οι Άριοι, οι οποίοι μιλούσαν τα σανσκριτικά, ήσαν υψηλότεροι, πιο υψηλόσωμοι, πιο παρουσιαστικοί και κόμισαν άλλες θεότητες, προσωπικούς θεούς εκεί στις Ινδίες. Εκόμισαν λοιπόν, έφεραν τους θεούς των, οι οποίοι θεοί των ήταν όπως και των αρχαίων Ελλήνων προσωπικοί θεοί. Ανεμίχθησαν με

από την ζωντανή αλήθεια απεκόπησαν από τη λατρεία του ζωντανού και αληθινού Θεού εξαιτίας της αμαρτίας, η οποία μπήκε μέσα και σκοτίνιασε την ηθική και θρησκευτική συνείδηση του ανθρώπου. Η ειδωλολατρία είναι αποτέλεσμα αμαρτίας. Η ψυχή η οποία ελευθερώνεται από την αμαρτία δια της χάριτος του Ιησού Χριστού, η οποία μετανοεί και επιστρέφει και συνδέεται με τον Θεό δια του Ιησού Χριστού, δεν μπορεί πλέον να λατρέψει πολλούς θεούς ή είδωλα. Λατρεύει τον ζώντα και αληθινό Θεό, διότι εκεί ευρίσκει η ψυχή του ανάπαυση. Μέσα σε αυτές τις βέδες θα μπορούσαμε να διακρίνουμε τέσσερες κατηγορίες, τέσσερες βέδες δηλαδή. Είναι η Ρίγ Βέδα, που αποτελεί ένα βιβλίο ύμνων και ψαλμών και αποτελεί, είναι το κυριότερο βιβλίο και θεωρείται κατά λέξη θεόπνευστο, θα έλεγε κανείς. Περιλαμβάνει λατρείες σε ποικίλα αντικείμενα τα οποία θεοποιεί, όπως επί παραδείγματι τον ήλιο, τον οποίον θεοποιεί. Ύμνος αφιερωμένος εις τον ήλιο, όπως γράφεται στη Ρίγ Βέδα, είναι ένα στίχος ο εξής: «Ας αφήσουμε τους στοχασμούς μας να στραφούν προς τη λατρευτή δόξα του ουράνιου ζωοποιού και άμποτε να οδηγήσει αυτός τις σκέψεις μας». Αυτά τα λόγια, γραμμένα μέσα σε αυτό το βιβλίο, τη Ρίγ Βέδα, απευθυνόμενα στον ήλιο, πάνε να θυμίσουν λίγο λατρεία Θεού. Δηλαδή απευθύνονται σαν σε Θεό, τον προσωποποιούν, και είναι γνωστό ότι εις τους αρχαίους λαούς υπήρξε και κυρίως στην Ανατολή αυτή η ηλιολατρεία, οι ηλιολάτρες. Και μάλιστα στην Αίγυπτο, όταν εβασίλευσαν οι ποιμένες Φαραώ στην Αίγυπτο, υπήρξε ένας, ο Ακίνατον, ο οποίος μάλιστα έμπασε, κατήργησε την πολυθεία της Αιγύπτου και έβασε τον μόνο θεϊσμό, αλλά έναν μόνο θεϊσμό που εστρέφεται στη λατρεία του ήλιου, τον οποίον προσωποποιεί και τον θεωρεί ως ορατήν εκδήλωση του αοράτου και παγκοσμίου Θεού. Ο ύμνος, τον οποίον ο Ακίνατον έχει γράψει, είναι θαυμάσιος και αν τον διαβάσει κανείς, μοιάζει με τούτους τους στίχους τους οποίους συναντάει κανείς στη Ρίγ Βέδα, στο βιβλίο αυτό των ύμνων, και βρίσκει πραγματικά κανείς ότι οι αρχαίοι λαοί είχαν την ανησυχία του Θεού μέσα τους, με μόνη τη διαφορά ότι οι πτώσεις, η ηθική, η αμαρτία τους είχε ρίξει ώστε να θεωρούν τον ήλιο σαν μία και την αποτελέσματα του ηλίου, τα ζωοποιά αποτελέσματα του ηλίου, να τα θεωρούν σαν εκδήλωση του πραγματικού και αληθινού Θεού. Έτσι ελάτρεψαν τον ήλιο. Πόσο θαυμάσια ο Απόστολος Παύλος το περιγράφει εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή, ότι μη γνωρίσατε στον Θεό, ελάτρεψαν στη λατρεία της κτήσεως και απέδωσαν τιμήν και λατρεία στην κτήση παρά εις τον κτήσαντα, ο οποίος είναι ευλογητός εις τους αιώνας. Αυτή η πτώση των λαών της γης οφείλεται ακριβώς, λέγω, στην αμαρτία που σκοτίνιασε την ανθρώπινη συνείδηση και έστρεψε τον άνθρωπο δυστυχώς στη λατρεία της κτήσεως. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στην Ευρώπη για να φωτίσουν την Ευρώπη. Και βέβαια, όπως θα δούμε, βρίσκουν έδαφος σε έναν κόσμο, στους Ευρωπαίους, όπως και στους Αμερικανούς, οι οποίοι είναι χαμένοι, όπως και στους δικούς μας, χαμένοι μες στην αμαρτία. Θυμάμαι μια φορά όταν ταξίδευα στο αεροπλάνο και ερχόμουν από τη Θεσσαλονίκη, βγήκε από το αεροπλάνο, τον είδα μάλιστα στο αεροπλάνο ένας μαυριδερός, Ινδός, με τη ρόμπα του, ένας γκουρού, με τη ρόμπα του. Εγώ νόμιζα μάλιστα και τον κοιτούσα διαρκώς και περίεργα, γιατί λέω, έχει γούστο να είναι κανένας αεροπειρατής, όπως τον είδα μαύρον, και να μας οδηγήσει πουθενά στην Αφρική, σε καμιά αραβική χώρα, λέω, για να έχουμε κακά ξεμπερδέματα με αυτόν. Και κάθε τόσο γύριζα και τον κοίταγα τι κινήσεις κάνει, λέω, αν κάνω πως δω, πάει να βγάλει τίποτα, θα πέσω απάνω και ό,τι γίνει. Τουλάχιστον να τον ρίξουμε κάτω, να τον προλάβουμε. Αλλά όταν βγήκαμε από το αεροπλάνο, στην έξοδο περίμενε πλήθος κόσμου με λουλούδια και άρχισαν να τραγουδάνε έναν ύμνο Ινδικό και να χτυπάνε παλαμάκια. Είπα και εγώ, για ποιον τα κάνουν αυτά. Και όταν πλησίασα στην πόρτα, είδα λοιπόν ότι αυτός προχώρησε και τον περιτριγυρίσανε.

οι αυτοί και χτυπούσαν παλαμάκια και του ψάλανε έναν ύμνο. Και ρώτησε κάποιον εκεί, τι είναι αυτός? Μου λέει, είναι Απόστολος Ειρήνης. Ποια ειρήνης, του λέω. Όχι, μου λέει, της ειρήνης του κόσμου, της εσωτερικής ειρήνης, της ψυχικής ειρήνης. Ήταν ένας γκουρού, Ινδός διδάσκαλος. Αυτή λοιπόν η Ινδική φιλοσοφία και θρησκεία, ο Ινδουισμός, η Βραχμανισμός, που ξεκίνησε, λέγω, χιλιάδες χρόνια πριν από τους Ινδούς, και όταν κατέβηκαν οι Άριοι και μπήκαν στην Ινδία, ανακάτεψαν και τη δική τους θρησκεία, και είναι μια πολύπλοκη πολυθεία με λατρεία του ηλίου και των ποικίλων διαφόρων στοιχείων. Έχει σαν πρώτο βιβλίο λοιπόν τη Ρίγ Βέδα, που είναι το βιβλίο των ύμνων, των ψαλμών. Βέδα θα πει γνώσεις. Η Γιαζούρ Βέδα, το βιβλίο των ιερών τύπων. Η Σάμα Βέδα, το βιβλίο των τραγουδιών. Και η Ατάρβα Βέδα, το βιβλίο της μαγείας. Μόνον η Ρίγ Βέδα περιέχει προσευχές και δοξολογίες σε 76 διάφορες θεότητες, που είναι ουσιαστικά τα στοιχεία της φύσεως, όπως ο ήλιος, η σελήνη, ο ουρανός, ο άνεμος, η βροχή, η αυγή, η γη, ο αέρας και η φωτιά. Η λατρεία της γης. Πόσο διαφορετικός, λέγω, είναι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος μας φέρνει την αποκάλυψη του ζωντανού και αληθινού Θεού, ο οποίος δεν έχει καμία ασάφεια περί του Θεού, όχι στα στοιχεία του κόσμου και τα στοιχεία της φύσεως, αλλά ο ζωντανός Θεός που αποκαλύπτει τον εαυτό του και ο οποίος δημιούργησε τους ουρανούς και την γη. Εάν πάσεις στον Ιησού Χριστόν επικοινωνείς με τον Θεό τον Πατέρα των όλων, και επικοινωνείς με ένα πρόσωπο το οποίο δεν έχει ανάγκη να είναι μέσα στον κόσμο και να αναμειγνύεται με τα στοιχεία του κόσμου. Ο ίδιος ο Θεός είναι εξωκόσμιος. Είναι εξωκόσμιος. Υπάρχει πέραν του κόσμου και δημιούργησε απ' αρχής τους κόσμους και τους έφερε στην ύπαρξη. Σύμφωνα με τους Αγίους και σκοπούς, σοφούς σκοπούς του και την Αγία και παντοδύναμη θέλησή του. Ενώ μέσα στον Βραχμανισμό, στον Ινδουισμό, βλέπεις τη λατρεία, λέγω, των στοιχείων, όπως την έβλεπες και στην αρχαία Ελλάδα, στη Ρώμη και οπουδήποτε υπήρξαν λαοί της γης ή στην αρχαιότητα. Βεβαίως, μέσα σε αυτήν τον Βραχμανισμό ανακαλύπτεις και κάποιες τάσεις μονοθεϊστικές. Επί παραδείγματι, ο Διάους Πιτάρ, που είναι αντίστοιχο του Δίας Πατήρ, Διάους Πιτάρ, στην σανσκριτική, από την οποία ξεκίνησαν οι γλώσσες της γης, όπως τουλάχιστον θέλουν να πούν. Διάους Πιτάρ είναι το αντίστοιχο του Ζεύς Δίας Πατήρ και απευθύνεται προφανώς στην θεότητα η οποία είναι αποκλειστική, μοναδική και κυρία εις όλο τον κόσμο. Με μόνη τη διαφορά ότι τούτοι το ταυτίζουν με τον ουρανό. Γράφει επί παραδείγματι μέσα στα ιερά τους βιβλία. Ο Διάους Πιτάρ, ο ουρανός πατήρ, είναι ο πατέρας μου, είναι ο πρόγονός μου, εκεί είναι η καταγωγή μου. Αλλά όπως υπήρχε ο Διάους Πιτάρ, ο πατήρ, υπήρχε από την άλλη μεριά και η Πριθίδη Μητάρ, δηλαδή η γη Μήτυρ. Με άλλους λόγους, η Δημήτυρ των αρχαίων Ελλήνων, η Δήμητρα που λέμε. Δήμητρα είναι από το Δημήτυρ και θα πει γη Μήτυρ. Γη Μήτυρ, την οποία λάτρευαν οι αρχαίοι Έλληνες σαν Θεό. Λατρεύανε τη φωτιά, Άγνη, λατρεύανε μια άλλη βεδική θεότητα, την Ίντρα, που είναι η περιοχή της ατμόσφαιρας και της βροχής, η θεότης του πολέμου, καθώς ακούγανε τους κεραυνούς και ούτω καθεξής, η θεότης του πολέμου, και άλλες βεδικές θεότητες, πλήθος και πλήθος αγαλμάτων. Η κοινωνία τους ήταν χωρισμένη σε τάξεις. Πρώτοι ήσαν οι Βραχμάνοι, οι δημιουργηθοί από το στόμα του πρωταρχικού στοιχείου, της πρωταρχικής θεότητος, οι Βραχμάνες, επειδή εδίδασκαν την σοφία. Ήσαν οι ξατρίλιας, οι πολεμιστές,

οι οποίοι είχαν δημιουργηθεί από τα χέρια της θεότητος, οι δεσίας, οι έμποροι, οι χωρικοί, οι τεχνίτες που είχαν δημιουργηθεί από τον μυρό της θεότητος και οι δεσίας, οι σούντρας, οι οποίοι ήσαν οι δούλοι και είχαν δημιουργηθεί από τα πόδια της θεότητος. Αυτές οι τάξεις ήσαν αυστηρώς καθορισμένες, έτσι ώστε η διάσπαση της τάξεως αποτελούσε αμαρτία βασική και μπορούσε να φέρει σαν αποτέλεσμα την επιστροφή, την επάνωδο του ανθρώπου ξανά και ξανά σε συνεχείς πολυπληθείς απειραρήφους μετενσαρκώσεις, ώστε στον κόσμο τούτο να επανέρχεται και να επανέρχεται μέσα σε συνθήκες χειρότερες από προηγούμενα, αν η αμαρτία του ήταν, οι αμαρτίες του, η ζωή του ήταν τέτοια, ώστε επέβαλε την επιστροφή του σε μια κατώτερη κάστα. Δηλαδή μπορούσε, ενώ ήταν ευραγμάνος, να ξαναγυρίσει στην κάστα των δούλων. Των δούλων. Των δεσίας, των εμπόρων, των σούντρας, των δούλων, των ξατρίγιας, των πολεμιστών και ούτω καθεξής. Να κατεβεί δηλαδή σε κατώτερες τάξεις. Πόσο διαφορετική η αντίληψη μέσα στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ο οποίος όχι μόνο δεν χωρίζει τους ανθρώπους σε τάξεις, αλλά αντίθετα καταργεί κάθε χώρισμα και ενώνει και δημιουργεί την χριστιανική κοινωνία, την αδελφότητα, η οποία είναι μια ενότης πνευματική των καρδιών και των πνευμάτων για τη λατρεία του ζωντανού και αληθινού Θεού. Τη λατρεία όχι του ουρανού πατρός, αλλά του Θεού πατρός. Διαβάζουμε εκεί, ακούμε εκεί στην Κυριακή προσευχή επί παραδείγματι του Ιησού Χριστού που απευθύνει το Πάτερ ημών και το λέγει το Πάτερ ημών προς τον Θεό τον Δημιουργό, τον Θεό τον Πατέρα, ο οποίος δημιούργησε τους ουρανούς και την γη. Και πόσο κοιτάξτε τώρα η πτώση του ανθρώπου εξαιτίας της αμαρτίας, ώστε να προσκολληθεί στα στοιχεία, να θεοποιήσει τον ουρανόν τριγύρω και να θεοποιήσει τα στοιχεία του κόσμου. Οι βραχμάνες, όπως έλεγε ο Νέρου, ο πολιτικός τους, ήταν η αποστολή τους να προσδιορίζουν τις αξίες και να διατηρούν το ηθικό επίπεδο και ήταν τάξεις στοχαστών που ήσαν ελεύθεροι από υλικές φροντίδες και ήσαν όσο το δυνατόν εκτός υποχρεώσεων. Οι βραχμάνες στην χριστιανική κοινωνία πασπιστός είναι ιερέας, πασπιστός είναι προφήτης και έχει στα χείλη του το λόγο του Θεού και μπορεί να αναγγέλει το λόγο του Θεού και να φέρει το μήνυμα της χάριτος τριγύρω, πασπιστός θα γίνει και βασιλιάς. Κοιτάξτε η διαφορά ανάμεσα στην αλήθεια τη χριστιανική και πόσο υψηλότερη είναι όχι μόνο η αντίληψη περί Θεού την οποία μας δίνει ο Ιησούς Χριστός, αλλά και η αντίληψη περί της κοινωνίας, της αδελφότητος, η ενότης των ανθρώπων και των καρδιών, όχι η διαίρεση και ο χωρισμός. Εδώ πέρα, στον βραχμανισμό, εκείνοι οι οποίοι ασκούν τους τύπους ή νομίζουν πως έχουν κάποια γνώση, ανήκουν στην ανωτέρα τάξη. Ενώ μέσα στη χριστιανική κοινότητα την ανωτέρα τάξη την αποτελούν εκείνοι οι οποίοι ζουν πνευματικώς και ηθικώς μέσα στο θέλημα του Θεού και τηρούν το θέλημα του Θεού. Οι Άγιοι, αυτοί εξέχουν, αυτοί ξεχωρίζουν και έχουν γνώση οι Άγιοι, γνώση Αγίων, λόγων Αγίων και συμπεριφορά Αγίων. Τόσο διαφορετική λέγω και τόσο υψηλότερα είναι η αντίληψη μέσα στη χριστιανική αλήθεια. Η ζωή γενικότερα στον κόσμο κυβερνιέται από τον νόμο του κάρμα. Τι θα πει ο νόμος αυτός? Παραδεχόντουσαν δηλαδή ότι ο άνθρωπος, και παραδέχονται, ο άνθρωπος επανέρχεται και επανέρχεται εκ νέου στη γέννηση από τη μια κάστα την υψηλότερη σε μια άλλη χαμηλότερη και ο προσδιορισμός αυτός γίνεται ανάλογα με τις πράξεις του και τις σκέψεις του τις οποίες έζησε σε μία προηγούμενη ζωή. Φανταστείτε τώρα αυτή την αλυσίδα της επανόδου, της συνεχούς επανόδου,
των ιδίων ψυχών, ως αν δηλαδή αυτό το στοιχείο έστω το απρόσωπο που αποτελεί την βάση και την ουσία, το βράχμα, άτμα, όπως το λέγανε, την ουσία του σήμαντος, ως αν να μην μπορεί να δημιουργήσει άλλα όντα και να φέρει στην ύπαρξη, αλλά έπρεπε τα ίδια να επανέρχονται και να επανέρχονται, σε, μάλιστα με την αγωνία και την ανησυχία ότι ενδεχομένως υπό χειροτέρας συνθήκας θα επανέλθουν στον κόσμο τούτον, αυτή η διαρκής μετεσάρκωσης, η ανακύκλησης μέσα σε συνεχείς κύκλους εμφανίσεως στον κόσμο τούτον, έτσι ώστε πολλά ευαίσθητα πνεύματα ήσαν και ζούσαν μέσα σε μια τρομερή αγωνία, απογοήτευση, στην προσδοκία ενδεχομένων χιλιάδων εκατομμυρίων επανεμψυχώσεων ή μετεσαρκώσεων που επεξέτειναν το μήκος των χρόνων και των αιώνων προ αυτών. Αυτή την αγωνία την έχει η ψυχή, η οποία μπαίνει μέσα σε αυτό το σύστημα της θρησκείας, παρόλα όσα λένε ότι δίνουν την ειρήνη και την ησυχία και την γαλήνη, ενώ πόσο διαφορετική και ένδοξη είναι η προσδοκία του πιστού, ο οποίος από την άλλη μεριά, ο λυτρωμένος του Ιησού Χριστού, που έχει πάρει το Άγιο Πνεύμα μέσα του, δεν κοιτάζει τον κόσμο τούτον σαν πεδίο στο οποίο μένει να επανέλθει η ψυχή του, αλλά κοιτάζει προς τον ουρανόν και προσμένει την στιγμή που θα τον πάρει ο Θεός, να τον μεταφέρει σε έναν κόσμο δοξασμένο και να ζήσει επάνω στην παρουσία του Θεού ένδοξος. Η λύτρωση την οποία προσφέρει ο Ιησούς Χριστός είναι τόσο θαυμαστή. Το 800 ή 600 π.Χ. σε αντίδραση στην καθιερωμένη εκείνη θρησκεία του βραχμανισμού, των βραχμάνων, αναπτύχθηκε μια άλλη τάση, ο φιλοσοφικός Ινδουισμός, που ήσανται άνθρωποι στοχαστές, ερημίτες, οι οποίοι πήραν τις ερημιές και ανέπτυξαν μια διδασκαλία, μυστικιστική διδασκαλία, και στα γραπτά τους, που ήσαν συνεδρίες, αποτελέσματα δηλαδή των συνεδριάσεων, τις οποίες έκαναν, συνεδρίες, και ήσαν απόψεις, πραγματείες, φιλοσοφικές, διατύπωσαν ένα είδος μονοθεϊστικού πανθεϊσμού στον κόσμο ολόκληρο, είναι ένα πρόσωπο στοιχείο. Και αυτές λέγονται, τα γραπτά τους λέγονται Ουπανισάδες, Ουπανισάδες, είναι οι συνεδρίες. Σύμφωνα με τον φιλοσοφικό του το βραχμανισμό, το βράχμα είναι η ψυχή του κόσμου, η ουσία του κόσμου. Πέρα από τα φαινόμενα τα εξωτερικά, υπάρχει ένα απρόσωπο στοιχείο που ενώνει τα πάντα. Το βράχμα. Και αυτό το βράχμα, το οποίο είναι συγχρόνως και η ατομική ψυχή, άτμα, η ψυχή του κόσμου, βράχμα, άτμα, αυτό υπάρχει μέσα σε όλους. Ένα είδος πανθεϊσμού. Ο Θεός είναι μέσα σε όλους. Είναι μέσα σε όλα τα πράγματα, σε όλα τα αντικείμενα, σε όλους τους ανθρώπους. Αυτή η ψυχή είσαι εσύ, όπως έλεγαν. Και όπως το αλάτι είναι μέσα στο νερό, διαλελειμμένο στο νερό και παντού, το βρίσκεις στη θάλασσα παντού το αλάτι, έτσι το θείον, η θεότης κατά αυτούς, το βράχμα άτμα, είναι παντού σε συγκατάσταση απρόσωπη και ασυνείδητη. Τότε βεβαίως, τελείως διαφορετικό από εκείνο, το οποίο εδίδαξε και έφερε ο Ιησούς Χριστός. Ο άνθρωπος τελείως χωριστός από τον Θεό. Άλλο πράγμα. Ο Θεός δημιούργησε τον άνθρωπο και δημιούργησε τον άνθρωπο ξεχωριστά από τον εαυτό του. Ένα άλλο εγώ, εις το οποίο θύσηξε στους μυκτήρας πνεύμα ζωής και γίνηκε ο άνθρωπος, μία προσωπικότης, ο οποίος καλείται να γνωρίσει τον Θεό. Δεν έχει τον Θεό μέσα του, αλλά καλείται να γνωρίσει τον Θεό. Και τότε ο Θεός έρχεται και κατοικεί μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Από την άποψη αυτή, ο άνθρωπος είναι ένα στοιχείο του σύμπαντος κατά τον βραχμανισμό, ενώ κατά την πίστη την χριστιανική είναι μια προσωπικότης η οποία μέλει να έχει μια εξέλιξη μέσα στην παρουσία του Θεού ή στο μέλλον ή στην αιωνιότητα. Έτσι λοιπόν το παγκόσμιο εγώ είναι διαλελειμμένο μέσα στο σύμπαν και είναι παρόν και μέσα στο άτομο.
Όταν λοιπόν κανείς το γνωρίσει, λέει, αυτό, γνωρίσει δηλαδή το βράχμα, εγώ είμαι το βράχμα, και καταλάβεις ότι εσύ είσαι το βράχμα, τμήμα δηλαδή αυτού του συνόλου, γίνεσαι το παν. Ο κόσμος ο οποίος μας τριγυρίζει είναι μάγια, δηλαδή φαινόμενον πλανής. Μάγια λέγεται ο κόσμος, είναι ένα φαινόμενο πλάνης ουτοπίας. Στην πραγματικότητα εκείνο που υπάρχει είναι το βράχμα άτμα. Και αυτά είναι κύματα, θα λέγει κανείς, μορφές, οι οποίες θα σβήσουν για να επανέλθουν σε νέες ανακυκλήσεις και να εμφανιστούν πάλι. Η ζωή είναι κακό και σκοτεινιάζει την πραγματική μας ένωση με αυτό το βράχμα άτμα. Δίδασκαν δηλαδή ότι ο άνθρωπος πρέπει να φτάσει για να αποκτήσει τη γαλήνη να ενωθεί με αυτό το θείον απρόσωπο στοιχείο που είναι μέσα σε ολόκληρο τον κόσμο ξεχυμένο και να συνενωθεί μαζί του και να φύγει από την απάτη, τις απατηλές μορφές του κόσμου, την ουτοπία του κόσμου. Ποια οδό εδίδασκαν για να μπορέσει να απελευθερωθεί ο άνθρωπος από αυτήν την ουτοπία του κόσμου, τη μάγια? Ποια οδό? Η οδός την οποία διδάσκουν, η οδός της λυτρώσεως, ονομάζεται γιόγκα. Γιόγκα. Και θα δούμε ότι αυτή η γιόγκα δεν είναι τίποτε άλλο, και γιόγκηδες λέγονται όλοι αυτοί που ασκούν αυτό το πράγμα, δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία προσπάθεια αυτοσωτηρίας. Μία προσπάθεια την οποία κάνει ο άνθρωπος αυτός ο ίδιος να λυτρωθεί και να σωθεί. Δεν είναι χάρις, δεν έχει λυτρωθεί. Δεν έχει λυτρωθεί σταλμένον από τον ουρανό, όπως στην περίπτωση του Ιησού Χριστού. Δεν έχει τίποτα από αυτά. Έχει μια προσπάθεια του ανθρώπου αγωνιώδη. Ο άνθρωπος, αν είναι δυνατόν, να δραπετεύσει από τον ίδιο τον εαυτό του, να φύγει από τον εαυτό του και να ενωθεί με το απρόσωπο, το παγκόσμιο απρόσωπο. Εκεί να χαθεί για να αποκτήσει αυτή την ειρήνη. Η οδός αυτή λοιπόν, η αυτόνομη και θεληματική άσκηση της ατομικής ανθρωπίνης συμπεριφοράς, είναι να φτάσεις με καταπίεση όλης της αισθησιακής σου δραστηριότητος, να θεωρήσεις και να ενωθείς με το υπέρτατο αυτό, το υπερβατικό αυτό, υπέρτατο απρόσωπο, να ενωθείς μαζί του. Δεν έχει καμία σημασία αν επράττεις κακό ή καλό, εκείνο το οποίο έχει σημασία, ούτε αυτό λέει μπορεί να απασχολήσει τη σκέψη σου, αν πράττεις καλό ή κακό, αρκεί να φτάσεις να ενωθείς με το παγκόσμιο αυτό απρόσωπο. Έτσι αποκτάς την γαλήνη, την ειρήνη και τη λύτρωση. Και τι έδινεσαι? Το γιόγκα. Πρώτα απ' όλα, μια ηθική πειθαρχία. Έπειτα μία πνευματική πειθαρχία και έπειτα μία ψυχοφυσική ασκητική πειθαρχία. Ωρα, πώς γινότανε αυτό το πράγμα και πώς γίνεται? Πρώτη ομάς ενεργειών. Να μην ασκήσεις βία απάνω σε κανένα όν, να μην κλέβεις, να λες την αλήθεια, να έχεις εγκράτεια, να μην δέχεσαι δώρα. Πρώτη ομάς. Δεύτερα ομάς. Σωματική και ηθική καθαριότης, αυτοτιμωρία, μελέτη. Τρίτη ομάς. Σωματικές στάσεις για την καλή ισορροπία του σώματος. Σχήμα λωτού, σταυρωμένα τα πόδια κατά αυτόν τον τρόπο, τα χέρια κάτω μπροστά, προσήλωσης σε ένα ορισμένο αντικείμενο, αυθυποβολή. Αυθυποβολή. Σωματικές στάσεις για την καλή ισορροπία του σώματος. Διαλογισμός συγκέντρωσης. Τετάρτη ορμάς. Ρύθμισης της αναπνοής, ώστε να καταστείς ικανός να συγκεντρώσεις σταθερά την προσοχή σου. Πέμπτη ορμάς. Αναστολή των αισθητηρίων λειτουργιών, αναρρόφησης της σκεπτομένης ύλης. Επιτυγχάνεις έτσι σταθεροποίηση της διανοητικής δραστηριότητος με τη συγκέντρωσή σου πάνω σε κάποιο αντικείμενο, σε ένα χώρο διαγεγραμμένο.
είτε κοιτώντας τον οφαλό του, είτε το κέντρο της καρδιάς, είτε ένα φως μέσα στη διάνοια, το οποίο φαντάζεται, μέσα στη διάνοια, είτε την άκρη της μύτης του, είτε τη γλώσσα, είτε κάποιον εξωτερικό χώρο, κάποιο λουλούδι, κάποιο κύκλο γαλάζιο, να συγκεντρώσει την προσοχή. Συγκέντρωση της σκέψεως, τέλεια συγκέντρωση της σκέψεως, ώστε να μπορέσει να αδειάσει τη συνείδηση, να εξαφανίσει το διεισμό γνώσεως και γνωστέντος αντικειμένου. Να μπορέσει δηλαδή να δραπετεύσει από τον εαυτό του. Έτσι εδίδασκαν τέσσερους δρόμους. Η οδός των πνευματικών ασκήσεων, η οδός των έργων, τυπικών θυσιών, η οδός της γνώσεως, συγκέντρωσης, άσκησης, προσήλωσης σε κόκκινο λουλούδι, γαλάζιο κύκλο, ώστε η σκέψη να πάει να λειτουργεί, ένα είδος αυτοϋποβολής, και η οδός της αφιερώσεως. Αλλά αυτό το πράγμα δεν είναι πρωτόφαντο. Οπουδήποτε σε όλα τα σημεία της οικουμένης αμπάς, θα δεις ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να λυτρωθούν με αυτοπροσπάθεια, με τη δική τους προσπάθεια. Να κοιμούνται σε καρφιά, να ταλαιπωρούν το σώμα, να καταπιέζουν τις αισθήσεις τους, να θεωρούν το σώμα κακό, να θέλουν να εξαφανιστούν μέσα στο δράγμα άτμα. Και όλες αυτές, λέγω, οι προσπάθειες υπήρξαν μέσα σε όλους τους λαούς της γης. Μέσα τα οποία επεζήτησαν οι άνθρωποι και τα οποία ο Απόστολος Παύλος εκεί στην επιστολή του, την προς Κολοσσαίς επιστολή, τα χαρακτηρίζει έθελο θρησκεία. Κοιτάξτε πως έλεγε στους χριστιανούς ο Απόστολος Παύλος, οι οποίοι είχαν επηρεαστεί από διδασκαλίες της Ανατολής, οι οποίες δίδασκαν ότι η ύλη είναι τεθό, το πνεύμα είναι το αγαθό και θα πρέπει με κάθε τρόπο ασκήσεις, άσκηση, συγκέντρωση, φυγή από τον εαυτό τους, να δραπετεύσουν από τον εαυτό τους, έλεγε ο Παύλος. Ας μη σας κρίνει λοιπόν κανένας δια φαγητών ή δια ποτών ή να φας τι θα πεις, ή δια λόγων εορτής είναι ομηνίας ή Σαββάτων, τα οποία είναι σκιά των μελώντων, το σώμα όμως είναι του Χριστού. Ας μη σας στερήσει κανένας του βραβείου με προσποίηση ταπεινοφροσύνης, με θρησκεία των αγγέλων. Λέγανε ότι μιλούσαν περί αγγέλων οι οποίοι ήσαν υπερβατικά όντα, αρχέτυπα που ήσαν απαρχής σε αυτήν την ανατολική θρησκεία. Δεν είναι βραχμανισμός, αλλά και εκείνος είναι περίπου κάτι το ανάλογο. Εμβατεύων προχωρών και περιπατών σε πράγματα τα οποία δεν είδε, ματέως θυσιούμενος υπό του νοός της αρχός αυτού. Και μη κρατών την κεφαλήν των Χριστών, εκ του οποίου όλο το σώμα, δια των αρμών και συνδέσμων, διατηρούμενων και συνδεόμενων, αυξάνει κατά την αύξηση του Θεού. Ο Θεός είδε την προσπάθεια αυτή του ανθρώπου. Είδε το αδιέξοδο εις το οποίο είχε μπει ο άνθρωπος με τις θρησκείες, τις έθελο θρησκείες. Αυτές τις οποίες ο άνθρωπος κατασκεύαζε με τη φαντασία του, που δεν τα ζήτησε ο Θεός. Να φτάνει μέχρι θυσίας ανθρωποθυσίας. Το είχαν σε όλους τους λαούς της γης. Να ταλαιπωρεί τον εαυτό του. Να συγκεντρώνεται, να υποβάλλεται και πολλές φορές να κατέχετε και να καταλαμβάνετε με αυτή την αδράνεια της σκέψεως και τη συγκέντρωση να καταλαμβάνετε και από πνεύματα πονηρά δαιμόνια. Και πραγματικά εις τους γκουρού των Ινδιών παρουσιάζονται φαινόμενα καταπληκτικά. Επί παραδείγματι, ο γκουρού είναι εδώ και τον αφήνει εδώ και την ίδια στιγμή εμφανίζεται στον δρόμο να περπατάει και χαιρετάει κάποιον άλλον. Αυτές οι μεταβιβάσεις, οι οποίες δεν είναι άγνωστες και οι οποίες εξηγούνται βάσει των ιδίων νόμων που ισχύουν στον πνευματισμό, στην επικοινωνία με τα πνεύματα, στις εκτοπλασματικές εμφανίσεις, όταν εμφανίζονται πνεύματα διάφορα και... Αυτά είναι φαινόμενα τα οποία είναι πολύ γνωστά και πραγματοποιούνται από πνευματιστάς, υπνοτιστάς. Μεταβιβάσεις σκέψεων, εμφανίσεις και ούτω καθεξής. Αυτά τα φαινόμενα εμφανίζονται στους γκουρού των Ινδιών.
Αλλά αυτά έχουν την αιτία τους. Όχι μόνο στην άσκηση, γιατί δεν είναι θέμα ασκήσεως, ούτε θελήσεως, αλλά στην δαιμονιακή παρουσία δαιμονίων που τους χρησιμοποιούν ως όργανα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι τώρα έρχονται στον κόσμο να κηρύξουν τη λύτρωση και να δώσουν στον κόσμο την ειρήνη. Λέγεται μάλιστα ότι και η δική μας η Βασίλισσα, λέει, που ήταν Φρυδερίκη, πήγε κάτω στις Ινδίες και γίνηκε μαθήτρια κάποιου γκουρού εκεί για να βρει την ειρήνη. Γράφτηκε στις εφημερίδες. Δεν ξέρω αν είναι σωστό, αλλά έτσι γράφτηκε. Δεν ξέρω. Παντρέφτηκε, μπορεί να παντρέφτηκε. Και οι γκουρού έρχονται στην Ευρώπη να κηρύξουν στους Ευρωπαίους. Ποιους Ευρωπαίους? Όταν μου είπε ο άνθρωπος αυτός, λέει, είναι Απόστολος της ειρήνης. Ποιας ειρήνης? Και αγνοείται, του λέω, τον πραγματικό άρχοντα της ειρήνης. Διότι ο μόνος τρόπος να λυτρωθείς και ο μόνος τρόπος να συνδεθείς με τον ζώντα και αληθινό Θεό είναι κατά χάριν δια του Ιησού Χριστού. Εάν οι αμαρτίες δεν φύγουν από μέσα από την ανθρώπινη καρδιά, εάν δεν τακτοποιείται η υπόθεση της αμαρτίας με το εξυλαστήριον έργο του Χριστού στο Σταυρό, να πληρώσει ο Χριστός τη θέση την ειδική μας και να πεθάνει στη θέση την ειδική μας, και να ξοφλήσει το προσωπικό μας χρέος, την αμαρτία μας, την ανομία μας, και να ανοίξει ο δρόμος της επικοινωνίας με τον Θεό. Πώς μπορείς να αποκτήσεις αυτή την ειρήνη? Με την άσκηση, με την καταπίεση. Μα αυτά τα πράγματα και τις μεθόδους αυτές τις δοκιμάσαμε και στην παλιά μας ζωή. Εγώ τουλάχιστον έκανα τον ασκητή. Φοιτητής όταν ήμουν, τα είχα πάψει όλα μαύρα και το πουκάμισα ακόμα. Είχα μία νεκροκεφαλή στο τραπέζι και την κοίταζα συνεχώς και διάβαζα από την Αποκάλυψη ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Αυτοβυθιζόμουνα και προσπαθούσα να εισέλθω μέσα σε αυτό το πράγμα άτμα, να χαθώ μέσα σε αυτό. Κάποτε μάλιστα πήγα να αυτοκτονήσω για να μάθω να βρω, λέει, στο θάνατο να βρω την χαρά, την ειδονήν που αισθάνεται εκείνος που αποθυμίστηκε, που ενώνεται με το πράγμα άτομα, κατά κάποιο τρόπο. Λοιπόν, αυτά στα μεθόδου.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: ευχηθούμε από βάθους καρδιάς και ψυχής για την αγάπη σου εν το Χριστό. Σε ευχαριστούμεν γιατί μας αγάπησες αιώνια. Σε ευχαριστούμεν για τον Υιόν σου το μονογενή που δεν ελυπήθηκες αλλά τον έστειλες από τους ουρανούς. Τον εθυσίασες στο Σταυρό για τις αμαρτίες τις δικές μας και τις ανομίες μας. Σε ευχαριστούμεν γιατί τώρα ζει και είναι στο θρόνο και μεσητεύει για όλους εμάς. Παρακαλούμε η ώρα η σημερινή ας είναι ευλογημένη από προσώπου σου. Να είναι μια ημέρα, Κύριε, ευχαριστιών, δοξολογίας, ύμνου στο πρόσωπόν σου. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Παρακαλούμε να πλημμυρίσεις τις ψυχές μας με την παρουσία του Χριστού. Να υψώσεις το Χριστό, να δοξάσεις το Χριστό στις καρδιές μας. Παρακαλούμε να μας φρουρήσεις, παρακαλούμε πολύ να μας στρέψεις με το μάνα του ουρανού και να μας δώσεις την τροφή, την αναγκαία, την οποία έχουμε ανάγκη όλοι μας. Παρακαλούμε πολύ, Κύριε, να επιβλέψεις το έθνος μας, να δώσεις ταπείνωση και να το ελεήσεις. Να μας φρουρήσεις, Κύριε, από περιπέτειες τριγύρω και καθώς βλέπουμε τα σύννεφα να συγκεντρώνονται τριγύρω μας, Κύριε, από παντού. Παρακαλούμε, κάμε έλεος, μακροθύμησε εσύ. Αλλά από την άλλη μεριά προσμένουμε την έλευσή σου, Κύριε. Περιμένουμε τον ερχομό σου. Ξέρουμε πως τίποτε δεν μπορεί να αλλάξει τον κόσμο αν εσύ δεν έλθεις. Παρακαλούμε πολύ, κάμε έλεος, κάμε χάρη, ας δοξαστεί το όνομά σου και ας μεγαλυνθεί. Και ευλογών, ευλόγησέ μας για τη δόξα σου. Αμήν.
1: Κοίτα.
0: Και επίσης από τον Μιχαία μερικά εδάφια. Ψαλμός ψήζητα. Ο Θεός να σπλαχνιστεί ημάς και να ευλογήσει ημάς. Να επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφημάς. Για να γνωριστεί εν τη γη η οδός σου, εις πάντα τα έθνη η σωτηρία σου. Άσε υμνώσει η λαή Θεέ, άσε υμνώσει πάντες η λαή, άσε φρανθώσει και σαν αλλαλάξωση τα έθνη, διότι θέλεις κρίνει τους λαούς εν ευθύτητη και τα έθνη εν τη γη θέλεις οδηγήσει. Άσε υμνώσει η λαή Θεέ, άσε υμνώσει πάντες η λαή, η γη θέλει δίδει των καρπών αυτής, θέλει μας ευλογήσει ο Θεός ημών, θέλει μας ευλογήσει ο Θεός και θέλουσι φοβηθεί αυτόν πάντα τα πέρατα της γης. Αυτός είναι ένας όμορφος ψαλμός, θα σας πω τι αφορά. Και επίσης, στον Μιχαία, στο δέλτα κεφάλαιο, στο εδάφιο 1, ως 6. «Και αν τες εσχάτες ημέρες, το όρος του οίκου του Κυρίου, θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω των βουνών, και λαοί θέλουσι σειραίοι εις αυτό. Και έθνη πολλά θέλουσι πάγει και υπή, έλθετε και ασαναβόμενοι στο όρος του Κυρίου και εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ. Και θέλει διδάξει μας τα σοδούς αυτού, και θέλομεν περιπατήσει εν τες τρίδης αυτού. Διότι εξιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Και θέλει κρίνει αναμέσων λαών πολλών, και θέλει ελέγξει έθνη ισχυρά, έως εις μακράν, και θέλουσι σφυριλατήσει τας μαχαίρας αυτών, διαηνία και τα σλόχα σε αυτόν διατρέπανα. Δεν θέλει σηκώσει μάχεραν έθνος εναντίον έθνους, ουδέ θέλουσι μάθει πλέον των πόλεμων. Και θέλουσι κάθεστε έκαστος υπό την άμπελον αυτού και υπό την σικήν αυτού και δεν θέλει υπάρχει ο εκφοβών, διότι το στόμα του Κυρίου των δυνάμεων ελάλησε. Διότι πάντες οι λαοί θέλουσι περιπατεί έκαστος εν το ονόματι του Θεού αυτού, εμείς δε θέλομεν περιπατεί εν το ονόματι Κυρίου του Θεού ημών, εις τον αιώνα και εις τον αιώνα. Ο ψαλμός τον οποίο διαβάσαμε προηγουμένως είναι θαυμάσιος και είναι η προσευχή του λαού Ισραήλ προς τον Θεό να στρέψει το πρόσωπό του και να επιβλέψει σε αυτούς, να δώσει την ευνοιά του, να τους δώσει, να τους ελεήσει, με αποτέλεσμα τα έθνη τα οποία είναι τριγύρω και τα έθνη ολόκληρα της γης να μπορέσουν να επιστραφούν στο Θεό, να ψάλουν και να υμνούν στο Θεό. Σήμερα όμως, καθώς κοιτάμε την πραγματικότητα η οποία μας κυκλώνει, διαπιστώνουμε ότι τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο ψαλμοδός εδώ πέρα, έχοντας μέσα του την συνείδηση του Ισραήλ και αντιπροσωπεύοντας, θα έλεγε κανείς, τον πόθο, την επιθυμία, τη λαχτάρα του Ισραήλ, τη βαθυτέρα, των Αγίων εκείνων ψυχών που αποτελούσαν τον Ισραήλ και υπάρχουν τέτοιες μέσα εκεί, στρέφει λέγω αυτή την προσευχή προς το Θεό. Ο Θεός να σπλαχνιστεί ημάς και να ευλογήσει ημάς, να επιφάνει το πρόσωπο αυτού εθιμάς, διά να γνωριστεί εν τη γη η οδός σου και εις πάντα τα έθνη η σωτηρία σου. Και είναι αναμφισβήτητο, όπως ο λαός αυτός άρχισε τον ευαγγελισμό του κόσμου, ο λαός αυτός κάποτε και θα τελειώσει τον ευαγγελισμό του κόσμου. Σήμερα όμως δεν βλέπουμε τα πράγματα να γίνονται έτσι. Αντιθέτως, βλέπουμε κάτι άλλο, κάτι διάφορο, το οποίο ενοχλεί και πραγματικά πειράζει και μέσα στη συνείδηση του ανθρώπου και να ρωτιέται κανείς πού βρισκόμαστε. Όμως ο ψαλμοδός και ο ψαλμός τούτος απευθύνονται στο Θεό, τον ελεήμονα και ικτήρμονα Θεό. Ο Θεός να σπλαχνιστεί ημάς. Και πραγματικά ο Θεός είναι ο κύριος χαρακτήρ του, είναι αυτός. Είναι ο Θεός των σπλάχνων και των ικτυρμών και του ελέους. Έτσι είχε φανερώσει τον εαυτόν του προς το λαό των Ισραήλ, στον Μωυσή, όταν τότε ο Θεός εφανερώθηκε μπροστά στον Μωυσή και έδειξε τη δόξα του. Του είπε και του έδωσε τα διαπιστευτήριά του, του Μωυσή, για να γνωρίσει ο λαός αυτόν τον Θεόν, και είπε τα εξής στο Έξοδος. Σας το διαβάζω από μέσα γιατί αξίζει. Στο Λάμδα Δέλτα, εδάφιο 5. Και κατέβη ο Κύριος εν εφέλη και εστάθη μετ' αυτού του Μωυσέως εκεί και κήρυξε το όνομα του Κυρίου. Και παρήλθε Κύριος έμπροσθεν αυτού και κήρυξε: Κύριος, Κύριος ο Θεός, ικτήρμων, ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, φυλά τον έλεος εις χιλιάδας, συγχωρών ανομίαν και παράβασιν και αμαρτίαν και ουδόλος αθωώνων των ένοχων, ανταποδίδων την ανομίαν των πατέρων επί τα τέκνα και επί τα τέκνα των τέκνων έως τρίτης και τετάρτης γενεάς. Στα εδάφια αυτά που ο Θεός εμφανίζεται στο Μωυσή και γνωρίζεται και δίνει τα διαπιστευτηριά του στο Μωυσή, εμφανίζεται ως Θεός ελεήμων και ικτήρμων. Βεβαίως κάνει λόγο για τη δικαιοσύνη του, και πολλές φορές μέσα στην ανθρώπινη ιστορία γινόμεθα μάρτυρες επεμβάσεων του Θεού, δικαίων επεμβάσεων του Θεού, όταν έρχεται και κρίνει τον κόσμο, όταν κάνει κρίσεις φοβερές, για τις οποίες σταματάμε και λέμε τι γίνεται, πόσο τρομερός ο Θεός στις κρίσεις του, σεισμοί, καταστροφές, πλημμύρες, πόλεμοι και τόσα άλλα πράγματα που εμφανίζονται σαν κρίσεις του Θεού. Βέβαια αυτές οι εκδηλώσεις της δικαιοσύνης του Θεού είναι αναγκαίες, διότι ο άνθρωπος είναι μια ηθική ελευθερία και πρέπει να διδαχθεί την δικαιοσύνη του Θεού και πρέπει να μάθει να συμπεριφέρεται με τρόπο όμορφο και καλό ενώπιον του Θεού και των απέναντί του, των πλησίων του και των γύρω του. Θα πρέπει να μάθει την δικαιοσύνη έμπρακτα στη ζωή του, και αν ο άνθρωπος αδικεί, αναμφισβήτητα η κρίση του Θεού θα τον βρει. Όμως ο κύριος χαρακτήρας του Θεού, τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι ευσπλαχνία, έλεος, ικτυρμή. Γι' αυτό στην αποκάλυψη που δίνει στο Μωυσή, στην ομιλία που δίνει στο Μωυσή, εμφανίζει τα διαπιστευτηριά του και προβάλλει πρώτα το έλεος, τους ικτυρμούς,

βίαν, ομότητα, σκληρό χαρακτήρα, πατούν επί πτωμάτων και είναι πραγματικά, όπως ο Λόγος του Θεού χαρακτηρίζει, τα έθνη της γης είναι θηρία. Τα έθνη της γης και ο λαός ο Ισραήλ, δυστυχώς. Και βρισκόμεθα σήμερα μπροστά σε σκηνές σφαγής, κακού, δραμάτων, τα οποία γίνονται μέσα στον κόσμο και εκπλήττουν, και αναρωτιόμαστε τι γίνεται. Να το Φόλκλαντ εκεί, να ο Λίβανος από την άλλη μεριά, σφαγές επάνω σε σφαγές. Θυμάμαι όταν ήμουνα τελευταία στην Ελβετία, διάβαζα σε μια γαλλική εφημερίδα επιστολές αναγνωστών. Της Γενέβης μια εφημερίδα, επιστολές αναγνωστών. Και έγραφε μια γυναίκα, κύριε στρατιώτη, monsieur le soldat, κύριε στρατιώτη, σε παρακαλώ, τι σου φταίνε τα παιδάκια που γυρίζουν στους δρόμους, που πουλάνε τα κουλουράκια τους ή πουλάνε για να ζήσουν τα φτωχά, που επιτέλους κάνουν θεληματάκια για να ζήσουν. Τα έζησα, γιατί ήμουν στο Λίβανο κάποτε και είδα και τη φτώχεια και είδα εκείνα τα παιδάκια που πλημμυρίζουν τους δρόμους. Τι σου φταίνε τα παιδάκια να σκοτώνονται? Σε παρακαλώ, δώστε τη μάχη σας. Κάντε ό,τι μπορείτε να κάνετε. Αλλά μη σκοτώνετε τον άμαχο πληθυσμό. Μη σκοτώνετε τα παιδάκια. Όμως, οι λαοί της γης δεν έμαθαν την ειρήνη. Οι λαοί της γης ξέρουν τον πόλεμο, ξέρουν τη σκληρότητα και όπως ο Λόγος του Θεού το λέγει, είναι πραγματικά θηρία. Δεν μπορεί κανείς να μπει μέσα στα μυστικά των πολέμων, ούτε μπορούμε να δώσουμε μια ερμηνεία και δεν μας ενδιαφέρει να τη δώσουμε την ερμηνεία, γιατί οι πόλεμοι, εκείνο που μπορούσε να πει κανείς είναι ότι όλοι οι λαοί της γης είχαν δικαίωμα ζωής υπάρξεως κάτω από τον ήλιο. Υπήρξε εποχή που για τον λαό τον Ισραήλ ο κόσμος εθρύνησε. Πολλοί άνθρωποι εθρύνησαν. Όταν θυμηθεί κανείς εκείνο το ολοκαύτωμα των 6 εκατομμυρίων ανθρώπων που εθανατώθησαν με απάνθρωπο τρόπο στη Γερμανία. Όταν θυμηθείς ότι ολόκληρη η ιστορία ήταν σπαρμένη από τα δράματα αυτού του λαού ο οποίος ήταν διωκόμενος παντού. Αλλά από την άλλη μεριά, σήμερα καθώς βλέπεις και τα δράματα των άλλων λαών, λαοί να καταπατούνται. Σκέπτεται κανείς γιατί τόση ασπλαχνία. Ο άνθρωπος δεν έμαθε από το Θεό. Κι όμως μέσα στο Λόγο του Θεού παρατηρούμε ότι θα έρθει η εποχή και εκείνος ο λαός θα επιστρέψει και οι γύρω λαοί θα επιστρέψουν. Και μάλιστα ο Λόγος του Θεού το

που παρατηρούμε ότι θα έρθει η εποχή και εκείνος ο λαός θα επιστρέψει και οι γύρω λαοί θα επιστρέψουν. Και μάλιστα ο λόγος του Θεού το βάνει σαν προϋπόθεση ότι αν ο λαός εκείνος επιστρέψει προς το Θεό του, τον μεσήσανε ή φταίνε οι Ισραηλίτες που ακολουθούν ή ο ένας ή ο άλλος. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούν να λύσουν ειρηνικά τις διαφορές τους. Και έχουμε τον προφήτη τον Μιχαία να βλέπει μακριά προφητικά τότε που τα έθνη της γης θα μεταβάλουν τις μάχερές τους σε άρωτρα και θα καλλιεργούν τη γη και θα ζήσουν αγαπημένα απάνω στο πρόσωπο της γης. Πώς το περιμένει ο κόσμος αυτό? Πώς το εύχεται? Αλλά δεν ξέρουν με ποιο τρόπο μπορούν να τα αποκτήσουν. Νομίζουν ότι εάν ανταγωνίζονται σε εξοπλισμούς και μάλιστα πυρηνικούς εξοπλισμούς, εάν θα ανταγωνίζονται θα μπορούν να ισοπαρίσουν και να έχουν με την απειλή και με το φόβο κάποια ειρήνη απάνω στο πρόσωπο της γης. Δεν καταλάβανε ότι η ειρήνη είναι δώρον του Θεού. Ότι ό,τι συμβαίνει στην καρδιά του ανθρώπου όταν μετανοεί και επιστρέφει, που αποκτάει και απολαμβάνει ειρήνη εσωτερική γιατί κατοικεί ο Θεός μέσα του, γίνεται και μέσα στη ζωή των εθνών, γίνεται και μέσα στη ζωή του κόσμου. Στις έσχατες ημέρες, επαναλαμβάνει ο προφήτης Μιχαίας εδώ, μας λέγει, στις έσχατες ημέρες το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχτεί από τις κορυφείς των ωραίων. Μιλάει για τον Ισραήλ εδώ, ότι θα ανεβεί σαν έθνος πνευματικά πάνω από τους υπολείπους λαούς και υψωθεί υπεράνω των βουνών, των υπολείπων ωραίων και βουνών, εννοεί βασιλείες, και λαοί θα σειραίουν σε αυτό. Και έθνη πολλά θα υπάγουν.

είπουν, έλθετε και ας αναβώμεν εις το όρος του Κυρίου και εις τον του Θεού που ξεχύνεται στις καρδιές μας, διότι πραγματικά συναντάμε το έλεος και τη χάρη του Θεού μας. Και αυτό που γίνεται, λέγω, ατομικά μπορεί να γίνει ευρύτερα εάν οι λαοί ειλικρινά μετανοήσουν, αν οι λαοί ειλικρινά στραφούν και εξητήσουν το πρόσωπο του Θεού. Θυμόσαστε την ιστορία της Νινεβή. Πώς ο Θεός ήταν οργισμένος εναντίον εκείνου του λαού εξαιτίας των αμαρτιών του και της αποστασίας του, και έστειλε έναν άνθρωπο, τον Ιωνά, τον προφήτη, να κηρύξει, και το κήρυγμά του τους συνετάραξε ολόκληρη την πολιτεία εκείνη. Και σχίσανε τα ρούχα τους και ταπεινώθηκαν και πέστρεψαν στο Θεό. Και ο Θεός, λέει, σπλαχνίστηκε. Τα σπλάχνα και η κτιρμή του Θεού. Και δεν έκρινε το λαό εκείνο. Και του συγχώρησε και δεν κατέστρεψε την πολιτεία εκείνη τότε. Αλλά επήρανε παράταση, μεγάλη παράταση, και ζήσανε για καιρό, διότι ο Θεός τους συνεχώρησε εξαιτίας της μετανοίας και της στροφής. Είναι λοιπόν βασική όρη. Ο Ισραήλ προσεύχεται εδώ πέρα προς τα ελέη του Θεού, στο Θεό τον Ελεήμονα, να τον σπλαχνιστεί για να μάθει ο κόσμος την οδόν του Θεού και να γνωρίσουν την αλήθεια του Θεού. Και κάποτε θα γίνει. Και είναι πολύ πλησίον η ώρα. Σήμερα όμως εκδηλώνεται με σκληρότητα και θα ταπεινωθεί. Και αυτός και οι γύρω λαοί. Είναι αυτή η σκληρότηση του που τον κάνει μισητόν στους λαούς για να δικαιολογηθεί κατόπιν μια επέμβαση του Βορρά μέσα στην Παλαιστίνη, τότε που θα επιδράμει ο Βορράς εναντίον της Παλαιστίνης και τα έθνη από την Ανατολή και τη Δύση θα έρθουν και θα καταπατήσουν το λαό εκείνον, και οι υπόλοιποι που θα μείνουν θα εξητήσουν το πρόσωπο του Κυρίου. Θα μάθουν των Θεών των εκτιρμών και του ελέους, όπως πρέπει να τον μάθουμε κι εμείς, σχετιζόμενοι μαζί του για του Ιησού Χριστού, για να έχουμε σπλάχνα μέσα μας και να έχουμε εκτιρμούς μέσα μας. Είναι ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά διακριτικά γνωρίσματα του πιστού. Αν είσαι πιστός, πρέπει να έχεις τα σπλάχνα του Θεού, τους εκτιρμούς του Θεού, την αγάπη του Θεού. Εκείνο το οποίο ο Θεός έχει μέσα του σαν κύριο γνώρισμα του χαρακτήρας του πρέπει να είναι για τον άνθρωπο ο οποίος ζει στον κόσμο τούτον, αλλά έχει πιστέψει και έχει δεχτεί τον Ιησού Χριστό. Εκτιρμή και σπλάχνα. Σπλάχνα ελέους. Και θα δούμε αυτά τα σπλάχνα του Θεού πώς εκφράστηκαν και εκδηλώθηκαν και πώς ακόμα έχουν να εκφραστούν στο μέλλον. Να ψάλουμε τον δεύτερο ύμνο μας, τον

Ναι, Θεέ μας, είσαι Θεός εκτιρμών και ελέους και το χαρακτήρα σου αυτόν τον δείχνεις σε όλα τα έθνη, σε όλο τον κόσμο. Ότι υπάρχουμε είναι αποτέλεσμα του ελέου σου και των σπλάχνων σου και των εκτιρμών σου. Δίνεις τις εποχές του έτους, μας δίνεις τα αγαθά, μας διατηρείς την ύπαρξη, αν και ήμεθα ασεβείς, και εκδηλώνουμε την κακία μας με κάθε τρόπο στον κόσμο τούτον. Μάθε μας έλεος και εκτιρμούς, μάθε μας την ευσπλαχνία, μάθε μας την αγάπη, εσύ ο Κύριος της δόξης.

Σε παρακαλούμε πολύ, στο όνομα του Χριστού, για τη δόξα σου την αιωνία. Αμήν. Υπήρξε όμως ένας Ισραηλίτης, ο οποίος ήταν γνήσιος τύπος και υπογραμμός του Θεού. Χαρακτήρ του Θεού. Αυτός ήταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ήρθε κάτω να δείξει τα ελέη και τους εκτιρμούς του Θεού. Αντίθετα σε εκείνο το οποίο δίδασκαν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι και οι επικεφαλείς όλοι, που δείχνανε έναν Θεό άσπλαχνο, μπορούσαν να δεκατίζουν, λέει, τον ιδίωσμο και τον άνυτο, αλλά την χείρα την έστειβαν, όπως στείλει κανείς τη βρεγμένη πετσέτα. Το φτωχό τον στείβανε και τον πατούσανε για να του πιούνε το ζουμί του. Τέτοιοι ήσαν. Και ήσαν τέτοιοι όπως τους περιγράφει ο Μιχαίας εδώ πέρα. Με ρώταγε μια αδελφή σχετικά γι' αυτό εχθές και του ρίξα μια ματιά και αξίζει να το σας το πω. Εδώ στο Μιχαία τι λέει: «Ακούσατε τώρα, αρχηγοί του Ιακώβ και άρχοντες του οίκου Ισραήλ, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε την κρίση? Δεν έπρεπε να ξέρετε την κρίση και τη δικαιοσύνη? Τι φτιάχνετε όμως? Οι μισούντες το καλόν και αγαπώντες το κακόν είχαν διαστραφεί. Οι αποσπώντες το δέρμα αυτών επάνωθεν αυτών και την σάρκα αυτών από τον οστόν αυτών». Τρώγανε τους άλλους ανθρώπους. Πίνανε αίμα ανθρώπου. Βγάνανε το δέρμα και τη σάρκα. Οι κατατρώγοντες έτσι τη σάρκα του λαού μου και εκδύρονται στο δέρμα αυτών επάνωθεν αυτών και συντρίβονται στα οστά αυτών και κατακόπτονται σε αυτά ως διαχύτραν και ως κρέας εν μέσω λέπτος. Όλοι λαοί της γης, ανεξάρτητα αν αυτοί λέγονται Ισραηλίτες ή λέγονται Παλαιστινέζοι, οι Λιβανέζοι, οι Σύριοι, οι Ασσύριοι, οι Έλληνες, οι Ευρωπαίοι, οποιοδήποτε, εάν απομακρυνθούν από τη χάρη του Θεού, είναι ανεκτήρμονες, ανελεήμονες, σκληροί, θηρία, λέει ο λόγος του Θεού, και τους περιγράφει σαν θηρία.

διότι επεσκέφθηκε καμελήτρωση στο λαό του και ανήγειρε εις ημάς κέρα σωτηρίας εν το οίκο Δαβίδ του δούλου αυτού, καθώς ελάλησε διαστόματος των Αγίων των απαιών προφητών αυτού. Σωτηρίαν εκ των εχθρών ημών και εκ της χειρός πάντων των μισούντων ημάς, για να εκπληρώσει το έλεος αυτού προς τους πατέρας ημών, για να ενθυμηθεί την Αγία Διαθήκην αυτού, τον όρκον τον οποίον όμωσε προς τον Αβραάμ τον πατέρα ημών, ότι θα όλοι δώσει εις ημάς να ελευθερωθώμεν εκ της χειρός των εχθρών ημών και να λατρεύομεν αυτόν αφόβος εν οσιότητη και δικαιοσύνη ενώπιον αυτού πάσα στα σημέρα στη ζωή ημών. Και εσύ παιδίον προφήτης του υψίστου θέλεις ονομαστεί, διότι θέλεις προπορεθεί προπροσώπου του Κυρίου εις το να ετοιμάσεις τα σοδούς αυτού, εις το να δώσεις γνώσιν σωτηρίες των λαών δια της αφέσεως των αμαρτιών αυτών, διασπλάχνα ελέους του Θεού ημών, με τα οποία επεσκέφθη μας ανατολή εξύψους, για να φωτίσει τους καθημένους εν σκότη και σκιά θανάτου, ώστε να κατευθύνει τους πόδας ημών εις οδόν ειρήνης. Όχι με πολέμους, όχι με καταστροφές, με αγάπη και με έλεος και με εκτιρμούς. Πότε όμως θα γίνουν αυτά? Επάνω λέγω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, έχουμε την πρώτη αποκάλυψη αυτού του ελέους για όλο τον κόσμο. Άνοιξε μία πηγή ελέους επάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, και τρέχει για όλο τον κόσμο έλεος και χάρις και ευσπλαχνία Θεού για κάθε ψυχή αμαρτωλού. Είναι Ισραηλίτης, είναι Λιβανέζος, είναι Σύριος, είναι Ασσύριος, είναι Τούρκος, είναι Έλληνας, είναι Ευρωπαίος, είναι Βούλγαρος, οι λαοί της γης. Δεν ξέρω αν πάτε καμιά φορά σε καμιά χώρα που από μικρούς μας έχουν μάθει να τους μισούμε. Κύριος τους Βουλγάρους, πάνω χάρη. Θα μπορούσες να πεις από μικρός να πιάνε ένα Βούλγαρο, θα τον έσχιζα. Σε μάθανε στο σχολείο, οι Βούλγαροι. Σήμερα έχουμε φιλία. Όταν πήγαμε, είχαμε ένα συνέδριο στο εξωτερικό και ήταν ένας Βούλγαρος εκπρόσωπος και καθόταν κοντά μου, τον κοιτούσα και γελούσα. Με κοίταγε κι αυτός, μου λέει, τι γελάς? Μωρέ, του λέω, αν δεν είμαστε χριστιανοί, θα έπρεπε να τρογόμαστε τώρα. Και ήταν τόσο αγαθός άνθρωπος. Τόσο αγαθός άνθρωπος. Έβλεπε την αγαθότητα ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του. Και λέω, για κοίταξε, λέω, τώρα να έχεις μίσος με αυτόν τον άνθρωπο, γιατί? Και όμως, αυτό έρχεται μέσα στον κόσμο και διδάσκουν τους ανθρώπους. Και όταν πας και τους γνωρίσεις, λέγαμε για τους Γερμανούς. Πω πω τι μίσος είχαμε στους Γερμανούς. Τι μίσος ήταν εκείνος με τους Γερμανούς. Μα όταν πήγα για πρώτη φορά στη Γερμανία και συνείδησα χριστιανούς Γερμανούς, είπα, αυτοί είναι οι Γερμανοί. Αυτοί σε εντολογλύκα. Στάζανε μέλη. Σου έρχονταν να τους αγκαλιάζεις κάθε φορά για να τους φιλείς. Άνθρωποι πιστοί, αφιερωμένοι, ζωντανοί, καρδιές θερμές, να σου δείχνουν την αγάπη τους με κάθε τρόπο. Και έλεγες, για κοίταξε τι κάνει. Τι κάνει το μίσος, τι κάνει η κακία. Τι κάνει ο διάβολος, πως χωρίζει τους λαούς της γης. Αλλά απ' την άλλη μεριά ο Χριστός, πως γεφυρώνει τα χάσματα και πως ενώνει τους ανθρώπους και αγκαλιάζει. Απάνω στο Σταυρό του Γολγοθά γίνεται δεκτός και ο Βούλγαρος, γίνεται δεκτός και ο Τούρκος, γίνεται δεκτός και ο Λιβανέζος και ο Ισραηλίτης και ο Έλληνας. Και δεν υπερέχουμε καθόλου εμείς από τους άλλους. Το ίδιο αμαρτωλή, το ίδιο χαμένοι, όλοι μας σήμεθα, οποιοσδήποτε άνθρωπος. Έχουμε ένα αθηνικό εγωισμό και λέμε εμείς οι Έλληνες, οι άλλοι λένε εμείς οι Τούρκοι, οι άλλοι λένε εμείς οι Βούλγαροι. Κι όμως ενώπιον του Θεού όλοι είναι παραβάτες των νόμων του, αμαρτωλοί, η θέση του είναι στο Σταυρό. Και κανονικά πρέπει να πάρουν αυτή τη θέση. Δεν έχει σημασία η γλώσσα που μιλάνε. Δεν έχει σημασία το χρώμα. Αν είναι μαύρος ή άσπρος ή ερυθρόδερμος ή κίτρινος, Κινέζος. Καθόλου δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία το πόη, η εμφάνιση, το ύψος, η κουλτούρα. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει η ψυχή από μέσα και η ψυχική του διάθεση. Τι στάση κρατάει απέναντι του Θεού. Και ο λόγος του Θεού μας λέει, πάντε σήματον και υστερούνται τις δόξεις του Θεού. Όλοι είναι χαμένοι. Και πάνω στο Σταυρό, στο Γολγοθά, φάνηκαν τα σπλάχνα και τα ελαιοί του Θεού, που αγκαλιάζει κάθε άνθρωπο και τον φίλη, συγχωρεί τις αμαρτίες σου, πλένει την ψυχή σου, σε καθαρίζει από κάθε αμαρτία και σε δέχεται με τόση αγάπη και με τόση χάρη ο Θεός, για να σε κάνει ένα καινούριο άνθρωπο, να μην διαφέρεις από τον άλλον, να τον βλέπεις ότι είναι και εκείνος λυτρωμένος σαν και σένα,

Λέσουμε την οικογένεια του Θεού, τους λυτρωμένους του Θεού, οι οποίοι μια μέρα θα ψάλουν πάνω στους ουρανούς. Ξέρεις ότι θα ψάλεις και θα έχεις και κάποιο Τούρκο πλάι σου και θα ψάλει και ο Τούρκος και δεν θα εκπλήτεσαι. Θα έχεις και κάποιο Βούλγαρο πλάι σου και θα ψάλει και δεν θα εκπλήτεσαι. Θα έχεις κάποιον Ζουλού πλάι σου και θα ψάλει και δεν θα εκπλήτεσαι. Και θα έχεις ποικίλους και θα ψάλουν απάνω εκεί από κάθε φυλή λαό, έθνος, γλώσσα. Ο Ισραηλίτης αυτός λοιπόν έδειξε τα ελέη του Θεού και τη χάρη του Θεού. Ήταν Ανατολή εξύψους. Ανέτειλε ένας άλλος ήλιος στην ανθρωπότητα. Ανέτειλε ένας άλλος κόσμος εις τον οποίο πρέπει όλοι οι άνθρωποι να φτάσουν να τον μάθουν και να πάνε εκεί. Και εμείς η αποστολή μας είναι να γίνουμε κήρυκες αυτού του ελέους, της χάριτος και των εκτιρμών του Θεού. Δεν με ενδιαφέρει τι είσαι, αδελφέ. Δεν με ενδιαφέρει τι ήσου. Σημασία είναι αν μετανόησες και πίστεψες. Το όνομά σου γράφεται τιμητικά στο βιβλίο της ζωής. Και πάνω εκεί ο Θεός έχει γράψει και ονόματα τουρκικά και ονόματα βουλγάρικα και ονόματα ελληνικά και ονόματα λιβανέζικα και παλαιστινέζικα και ό,τι θέλεις. Η Παλαιστίνη είναι η αρχαία Φιλιστέ. Και πάντοτε με τον Ισραήλ είχαν πόλεμο. Φιλιστέοι και Ισραηλίτες, Λιβανέζοι και Ισραηλίτες, Σύριοι και Ισραηλίτες, πολεμάγαν από τα αρχαία χρόνια, δεν είναι τωρινά. Αρχαία. Τώρα βεβαίως αυτά τα πράγματα έχουν μια ιδιαίτερη σημασία. Και εγώ τουλάχιστον προσωπικά με στην ψυχή μου πιστεύω ότι οι Ισραηλίτες μπορεί να έχουν και δίκια. Τους χτυπάνε και οι άλλοι δεν τους αφήνουν σε ησυχία. Λίγο ήταν στην Ολυμπιάδα τότε που είχε γίνει εκεί στη Γερμανία που είχε γίνει. Σκοτώσαν τους αθλητάς. Οι άλλοι, τι φταίγανε οι αθλητές. Τι φταίγανε οι άνθρωποι που περπατάνε στον δρόμο. Τι φταίει ο υπάλληλος που δουλεύει εκεί πέρα. Αλλά βέβαια μέσα στην κακία και μέσα στο μίσος, το μίσος δεν βλέπει. Η κακία δεν βλέπει. Τι φταίνε τα παιδάκια στο Λίβανο. Τι φταίνε τα Παλαιστινάκια, τα μικρά. Αλλά η κακία, το μίσος. Και πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο οι Ισραηλίτες, όση συμπάθεια είχαν προκαλέσει στον κόσμο, με τους διωγμούς που υπέφεραν, προκαλούν τώρα την αγανάκτηση και το μίσος του κόσμου. Με αποτέλεσμα να υποστούν στο τέλος και τις επιθέσεις από τον Βορρά, από την Ανατολή και τη Δύση, όπως τα λέει ο Λόγος του Θεού. Διότι αλλιώτικα δεν θα μετανοήσουν, ούτε θα επιστρέψουν στο Θεό να τον ζητήσουν. Υπόλοιπον από αυτούς θα τον ζητήσει το Θεό. Και τότε αυτό το υπόλοιπο θα γίνουν οι Ευαγγελιστές του κόσμου. Οι κήρυγες των σπλάχνων του ελέους και της αγάπης του Θεού στον κόσμο. Τώρα τα πράγματα είναι να εξελίξει και είναι εν όψη των μεγάλων γεγονότων. Εν όψη. Ήδη τα πράγματα φτάνει ο κόμπος στο χτένι, το αισθανόμετα. Αισθανόμετα. Σε λίγο θα ξεσπάσουν τα μεγάλα γεγονότα. Για να έρθει ο Μεσσίας. Για να έρθει ο Λυτρωτής. Για να πλώσουν σπλάχνα ελέους σε όλους τους λαούς της γης. Για να πάρουν τα σπαθιά τους και τα μαχαίρια τους και να τα μεταβάλουν σε άρωτρα. Ετούτο το, εκεί στην Ελβετία είχα την πρόσκληση του Προέδρου των Ελευθέρων Ευαγγελικών Εκκλησιών να πάω στην πόλη του και να κηρύξω στην εκκλησία του. Την περασμένη Κυριακή ήμουν στην εκκλησία του και κήρυξα στην εκκλησία του την πρωινή ώρα. Είχα όλη την ώρα εγώ. Η εκκλησία ήταν κατάμεση, γεμάτη. Η πόλη είναι το Μπούξ. Είναι στα σύνορα Αυστρίας και Ελβετίας περίπου. Μια μαγευτική περιοχή. Οι Άλπεις, αυτές οι μορφές των Άλπεων, τα σχήματά τους τριγύρω, όνειρο και είχαν χιόνι, ακόμα, κάτασπρα, τριγύρω. Παιδιά απλωνόταν από εδώ και από εκεί, ο Ρήνος έτρεχε ανάμεσα. Πράσινα όλα, ωραία. Και είναι πλάι, η πόλη στο Μπούξ, πλάι ακριβώς, δηλαδή μέσα από εδώ μέχρι την Ομόνια να πας. Στο Λίχτενστάιν. Το Λίχτενστάιν είναι ένα κρατήδιο, μια ηγεμονία. Έχουν έναν πρίγκιπα επικεφαλής, ηγεμόνα, πριγκιπική οικογένεια και όλο το κρατήδιο αυτό είναι ένα βουνό. Ένα βουνό. Σήμερα αριθμεί γύρω στις 30.000 κατοίκους, όλο το κράτος. Και διάβαζα λοιπόν, έχουν 8 χωροφύλακες και καθόλου στρατό. Στα σύνορά τους δεν έχουν έλεγχο. Απλώς είναι η σημαία τους, του Λίχτενστάιν, και καθώς περνά στο Ρήνο, αμέσως είναι η σημαία.
του Λίχτενστάιν και μπαίνει στο Λίχτενστάιν. Και πήγαμε στην πόλη του, λοιπόν, την πρωτεύουσά του, την Φαντούτς. Φαντούτς, λένε, την πρωτεύουσα. Α, μικρή Κωμόπολη είναι, αλλά ωραία. Την πίνει στο ποτήρι, καθαρά, όμορφα. Τα σπίτια όμορφα. Απάνω λοιπόν από τη Φαντούτς, στου βράχου, είναι το κάστρο του πρίγκιπα του Λίχτενστάιν. Πήγαμε δύο φορές μέσα στο Λίχτενστάιν, το βράδυ του Σαββάτου, και κουβεντιάσαμε με τον πρόεδρο και καθίσαμε κάπου. Είπαμε κάτι και καθίσαμε και κουβεντιάσαμε. Την άλλη μέρα είχα το κήρυγμα και μου λέει μετά το κήρυγμα, είχαμε δείπνο. Μου λέει σήμερα θα πάμε στο Λίχτενστάιν να φάμε. Θα έρθει και η γυναίκα μου μαζί. Μια πολύ ευλογημένη γυναίκα, πιστή. Και πήγαμε πραγματικά επάνω στο 1500 μέτρα υψόμετρο, το αυτοκίνητό του, και καθίσαμε σε ένα εστιατόριο και φάγαμε εκεί. Και ήταν μια λιακάδα, μια ηλιόλουστη μέρα. Ήταν κάτι το ονειρόδες. Το αφάνταστα ονειρόδες. Όλη τη βδομάδα απόμενα στην Ελβετία έβρεχε και έκανε κρύο. Και είχα πάει με καλοκαιρινά. Και κρύωνα. Ευτυχώς είχα πάρει και κουστούμι μαζί μου. Αλλά εκείνη η μέρα ήταν θαυμασία. Λοιπόν, εκεί στο Λίχτενστάιν είχα πολλές και ποικίλες εντυπώσεις. Είδα λοιπόν να δείτε φωτογραφία του τελευταίου στρατιώτη του Λίχτενστάιν. Ο τελευταίος στρατιώτης. Τον έχουν σε κάτι κάρτ ποστάλ. Αλλά τον έχουν επίσης σε ένα βιβλίο. Αγόρασα ένα βιβλίο. Το Λίχτενστάιν έχει φωτογραφίες μέσα. Μάλλον μου το δώρησε αυτός. Δεν το αγόρασα. Το χάρισε. Και έχει λοιπόν μια φωτογραφία ο τελευταίος στρατιώτης του Λίχτενστάιν. Και είναι φαίνεται από τον περασμένο αιώνα. Ένας τύπος λοιπόν γέροντος, ηλικιωμένου. Έχει ένα όπλο μεγαλύτερο από αυτόν. Με μια εφόπλου λόγχη. Εφόπλου λόγχη. Μια λόγχη μεγάλη, τεράστια. Σχεδόν μισή σαν κι αυτόν. Και κάθεται ο έρμος. Με το, εκείνο το βαρύ όπλο και το πρόσωπό του έχει πάρει ένα ύφος απορίας, βλακείας, δεν ξέρεις πώς να το χαρακτηρίσεις. Έχει ένα ύφος πολύ περίεργο. Σου έρχεται να γελάσεις, σαν να απορεί με τους καινούριους καιρούς που έρχονται, με τα νέα μέσα, τα όπλα, τι να κάνει τώρα αυτός με το όπλο εκείνο και τη λόγχη, όταν οι άλλοι έχουν πυρηνική ενέργεια. Τι στρατός να φυλάξει τώρα εκεί πέρα, αστεία πράγματα. Και έκανα γούστο που τον κοιτούσα στη φωτογραφία, λέω, ο τελευταίος στρατιώτης του Λίχτενστάιν. Δεν θα έκανε να είναι ο τελευταίος στρατιώτης και εδώ στη γη. Να έρθει η ευλογητή ειρήνη, την οποία περιμένουμε από τον άρχοντα της ειρήνης, τον Κύριον της δόξης. Αλλά υπομονή λίγο ακόμα. Η σκληρότητα θα κάνει το τελευταίο της που μπορεί και θα ανατείλει Ανατολή εξύψους. Και θα πέσουν οι ακτίνες οι άσεως απάνω σε όλο τον κόσμο και θεραπεία των αναγκών όλου του κόσμου όσοι μετανοήσουν και όσοι στραφούν. Αυτή τη μέρα χαιρετάμε, αυτή τη μέρα προσμένουμε τον Κύριον της δόξης πότε θα φανεί. Αυτή είναι η χαρά μας και η προσδοκία μας και η μαρτυρία μας. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Να ψάλουμε έναν ύμνο ακόμα.

Να, Κυριέ μας Ιησού, η αγάπη δική σου είναι χαρά και στέφανος δικός μας. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί μας εστεφάνωσες με την αγάπη σου. Μας εκάλεσες από κάθε έθνος, κάθε λαό, κάθε γλώσσα. Καλείς εσύ τους δικούς σου, εκείνους που ειλικρινά μετανοούν και πιστεύουν σε σένα ότι σε έστειλε ο Πατέρας για να βρούνε χάρη και ειρήνη, να μεταβληθούν οι καρδιές τους, να αλλάξει η ζωή τους, να απολαύσουν τα ελαίη, τα σπλάχνα και τους ικτυρμούς τα δικά σου. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί ήρθαμεθα τμήμα της παγκόσμιας εκκλησίας σου που αποτελείται από όλους τους λαούς της γης, όλα λυτρωμένα παιδιά σου, πλημμένοι με το αίμα του Χριστού. Δώσ' μας μια τέτοια ευρύτητα στο βλέμμα και στην καρδιά να μπορούμε να κηρύττουμε παντού τα μεγαλεία σου. Για μας ο άνθρωπος να έχει αξία σαν ψυχή, σαν ύπαρξη που είναι αποκομμένη από σένα και πρέπει να επιστραφεί. Επάκουσέ μας, ευλόγησέ μας, δώσ' μας ακόμα τη χάρη σου και μίλησέ μας ακόμα για το όνομά σου και για τη δόξα σου τώρα και εις αιώνες αιώνων. Αμήν. Μία έφοδος είχε γίνει και στα παλιά τα χρόνια εναντίον του Λιβάνου. Στα παλιά τα χρόνια. Αλλά αυτή τη φορά τελείως διαφορετική από τις εφόδους που ξέρετε και τις οποίες ζούμε αυτές τις μέρες. Ήταν τελείως ειρηνική έφοδος. Ποιος την έκανε την έφοδο? Ο Κύριος της δόξης. Διαβάζουμε στο Λόγο του Θεού, στο κατά Μάρκο και κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. Και σηκωθείς εκείθενε πήγε στα μεθόρια Τύρου και Σιδώνος. Και εις ελθόν εις την οικία δεν ήθελε να μάθει τούτο μηδείς. Δεν ειδυνήθη όμως να κρυφθεί. Πώς να κρυφτεί ο ήλιος που λάμπει? Η οσμή, η γνώση, η ακτινοβολία διαχέεται παντού. Για προσπάθησε να είσαι ότι είναι ο Χριστός. Και προσπάθησε να κρυφτείς, να δούμε αν κρύβεται η καλοσύνη. Και αν κρύβεται η ομορφιά αυτής της πνευματικής ζωής. Ο αέρας θα την πάρει με τα φτερά του και θα την διαδώσει παντού. Η φήμη θα πλώσει παντού. Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που είναι σαν τον Χριστό. Ο Θεός να μας δώσει χάρη. Εάν είχαμε αυτή τη χάρη του Ιησού, να είναι η ζωή μας όπως είναι η ζωή του Κυρίου, αφού άλλωστε το Άγιο Πνεύμα αυτό φιλοδοξεί να κάνει, να χτίσει μέσα μας τη ζωή του Χριστού, τι μαρτυρία θα ήταν γύρω μας? Δεν θα μπορούσαμε να το κρύψουμε πουθενά. Ο κόσμος θα συνέρεε να μας δει. Αλλά τώρα είμαστε περισσότερο ευαγγελικοί και έχουμε περισσότερο όνομα και λιγότερο χριστιανοί. Και έχουμε ουσία και πραγματικότητα. Έχουμε περισσότερο όνομα γραμμένοι σε κάποια εκκλησία και λιγότερο πραγματικότητα. Θα έπρεπε να έχουμε μόνο πραγματικότητα. Και το όνομα να είναι απλώς, διότι μας αναγκάζουν οι άνθρωποι να φέρνουμε ένα όνομα. Ήταν λοιπόν μια έφοδος ειρηνική. Πήγε στα όρια της Ήδρου, της Τύρου και της Σιδών, στο Λίβανο. Και εκεί λοιπόν μια γυναικούλα του λαού. Ελληνής, συμπατριώτησα. Αλλά είχε καταγωγή από εκεί, από το Λίβανο και από τη Συρία. Συροφινίκησα. Ελληνίδα, αλλά καταγωγή, φαίνεται από τον πατέρα, μάνα, ποιος ξέρει, κάποια καταγωγή είχε. Συροφινίκησα. Και ήταν μία ανάγκη, ήταν σαν το δικό μας τον Νίκο. Που είναι Έλληνας και ήταν στο Λίβανο. Και είχε μία ανάγκη, ανάγκη. Μα όλος ο κόσμος είναι γεμάτος από ανάγκες. Τι άλλο είναι τούτος ο κόσμος παρά ανάγκες και προβλήματα? Και πού να βρούνε καταφύγιο? Πού να πάνε? Ταλέποροι άνθρωποι. Όπου γυρίσεις τους βλέπεις. Είχα πάει στο Τσόφιγγεν, σε μια μικρή πόλη στην Ελβετία που είναι κάτι Έλληνες. Είναι ο δικός μας ο Αργύρης ο Μανταπούδης από τη Μακεδονία. Και το ίδιο απόγευμα που πήγα με το τρένο εκεί. Μου λέει, κάτσε. Είναι ένας Ελβετός και βρίσκεται το ταλέπορο σε μια ανάγκη, σε μια κατάσταση ψυχολογική. Κάτσε, μου λέει, να τον φωνάξω, να του πω, λέει, ότι είσαι εδώ πέρα. Να τον φωνάξω να έρθει, λέει, να του μιλήσεις. Πρέπει, του λέω, στον Ελβετό να μιλήσω. Ξέρει, λέω, καμιά άλλη γλώσσα εκτός από γερμανικά? Όχι, λέει, γερμανικά μιλάει. Και πώς θα τα πω όλα τα γερμανικά? Μιλάω μερικά, αλλά δεν είναι αρκετά. Όπως τα καταλαβαίνεις, όπως τα καταφέρνεις, μου λέει, θα του μιλήσεις. Τον φωνάζει λοιπόν και καταφθάνει ο Ελβετός. Ένα σωρό ψυχολογικά προβλήματα.
γεμάτη, φορτωμένη η ψυχή του. Ανάγκες, ζητήματα. Τον είχε πιάσει μια νευρική κατάσταση, έπαιρνε χάπια, έπαιρνε αυτό. Δεν μπορώ να βρω ειρήνη, μου λέει και ησυχία. Του λέω, δεν ξέρεις το φάρμακο. Το φάρμακο είναι ο Χριστός για όλους μας. Και για σένα και για μας. Για όλο τον κόσμο, του λέω. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ούτε έχω να σου συστήσω τίποτα άλλο. Τι να σου πω, να πάρεις φάρμακα, να αλλάξεις αυτά για να πάρεις άλλα. Πάρε το Χριστό. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τι προβλήματα υπάρχουν στον κόσμο παντού όπου στρέψεις τα μάτια. Εκεί στο ένα άλλο μέρος που έμεινα, μερικές μέρες, δύο μέρες έμεινα, τρεις. Κάνανε μια συμμελέτη το βράδυ. Και μου λέει η γυναίκα στο σπίτι της οποίας έμεινα, θέλεις να έρθεις στη συμμελέτη. Να. Και ήσαντε λοιπόν κόσμος, γυναίκες και μερικοί άντρες, δύο-τρεις πιστοί, οι άλλοι το όνομα είχαν. Ανήκουν στην εκκλησία, την μεταρρυθμισμένη, την διαμαρτυρωμένη. Αλλά οι άνθρωποι δεν είχαν τίποτα μέσα τους. Ήταν ένας νεαρός, βγαλμένος από θεολογικό σχολείο, κάτι τους μίλησε από ένα βιβλίο. Λέει, διάβασε το κεφάλαιο, λέει, εδώ λέει, σταματάμε. Τα άλλα λέει, την άλλη φορά. Λέω, με συγχωρείς, μπορώ να μιλήσω. Λέει, ορίστε. Και τους έκανα καταρχήν μια ανάλυση στο θέμα εκείνο που είχαν. Αλλά βέβαια δεν ήταν αρκετό. Δεν αισθανόμουν ότι ήταν αρκετό. Εγώ ήθελα να μιλήσω για τη σωτηρία κυρίως. Και το θέμα ήταν περισσότερο στο εναρχήν ο λόγος. Τους έδωσα μια ανάλυση, το καταλάβανε, τους άρεσε. Και ήθελα να μιλήσω για τη σωτηρία. Μου λέει αυτός, την άλλη φορά θα τα πούμε, λέει, στο παρακάτω μάθημα. Άκουσε, νεαρέ μου, του λέω. Απόψε θα φύγεις για να έρθεις μετά μία εβδομάδα. Υπογράφεις ότι όλοι τούτοι εδώ που είναι εδώ μέσα θα ξανάρθουνε. Και αν κανέναν τον πάρει ο Θεός και φύγει, και αν εσύ δεν έρθεις. Αυτοί φεύγουν απόψε και δεν ακούσανε ούτε μία λέξη για τη σωτηρία, του λέω. Και λες ότι τους έκανες μάθημα, θα τα ακούσουν τα υπόλοιπα στην άλλη φορά. Κι αν πεθάνουνε, αναλαμβάνεις την ευθύνη, του λέω, για την αιωνιότητα. Θέλετε να σας μιλήσω, λέω, για τη σωτηρία. Ναι, ναι, θέλουμε, φωνάξαν όλοι. Κάτσε, του λέω, σίγαση. Και τους κάνω μια ανάλυση για τη σωτηρία. Τους έδωσα και τη μαρτυρία μου. Και τους μίλησα ζωντανά για την πίστη. Ήρθαν οι ταλέποι. Μια γυναικούλα που καθόταν πιο πάνω, αμαρτωλή, μου λέει, αυτή στην οποία έμενα, εάν ήξερες τι πράγμα είναι αυτή η γυναίκα, χωρισμένη από τον άντρα της, τα παιδιά της είναι στα ναρκωτικά, μια διαλυμένη οικογένεια. Αλλά όμως ήταν ένας άνθρωπος. Έρχεται στο τέλος και μου λέει, αχ, τα λόγια σου ήταν ακτίνες φωτός που πέσανε στην ψυχή μου. Θα ήθελα να σε ακούω όλη τη νύχτα να κάτσε να μας μιλάς. Ακτίνες φωτός που πέσανε στην ψυχή μου. Ελβετίδα. Μου πείτε πώς τους μίλησα, γαλλικά, εγγλέζικα και γερμανικά. Ό,τι έβρισκα. Μια άλλη ήρθε, μου λέει, το πρωί θα έρθω να σε συναντήσω, θα έρθω στο σπίτι της κυρίας αυτής, να μου λύσεις απορίες. Προβλήματα ο κόσμος, γιωμάτος ανάγκες. Και το τι δω η γυναικούλα. Είχε ένα κορίτσι που κατήχε το από τα δαιμόνια. Και ήρθε και έπεσε στα πόδια του Κυρίου και παρακαλούσε. Και ο Κύριος δεν απαντούσε. Μυστήριο! Αυτός που ήταν τα σπλάχνα, τα ελέη και η κτυρμή του Θεού δεν απαντούσε. Και έμοιαζε σαν τον ουρανό το σιωπηλό όταν γονατίζεις και προσεύχεσαι και φέρνεις την ανάγκη σου και το πρόβλημά σου και εσύ μέσα σου καίγεσαι και ταράτεσαι και προσεύχεσαι με πάθος και θέρμη. Και ο ουρανός είναι σιωπηλός και ο ουρανός είναι ήσυχος και ο ουρανός δεν φαίνεται να ταράζεται. Ούτε σπέβδει να σου απαντήσει. Και λες, Θεέ μου, δεν ακούς. Και ο ουρανός δεν απαντάει. Ω, μυστήρια πράγματα μέσα σε τη ζωή. Πώς να τα συμβιβάσει κανείς και να τα εξηγήσει. Αλλά όμως σκέπτομαι ότι αν ο Κύριος απαντούσε ευθύς αμέσως, δεν θα είχαμε τούτο το χρυσάφι της πίστης που βγήκε μέσα από αυτή την ψυχή. Δεν θα είχαμε τούτη τη φανέρωση, τούτο το θαύμα, το οποίο βγήκε προς τα έξω. Ξεχύθηκε προς τα έξω. Η σιωπή του Κυρίου έκανε αυτή την πίστη να βγει από μέσα της, την οποία είχε. Όπως γίνεται και σε εμάς όταν προσευχόμεθα. Και ο εύσπλαχνος ουρανός από πάνω δεν σπέβδει να απαντήσει. Αν και είναι εύσπλαχνος. Και λες τώρα τι γίνεται. Τι θα κάνουμε, πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Και όμως ποτέ δεν ήταν
κοντά σου ο Θεός, τόσο πολύ κοντά σου όσο εκείνη τη στιγμή. Ποτέ δεν ήταν πιο κοντά σου. Μα δεν απαντάει, μα ο ουρανός είναι ήσυχος. Μην ανησυχείς, τα άκουσε όλα. Και ποτέ δεν ήταν πιο κοντά σου ο Θεός όσο τη στιγμή που νιώθεις και νομίζεις ότι είσαι εγκαταλελειμμένος. Της λέει ο Κύριος, σαν για να την προκαλέσει πιο πολύ, δεν είναι καλό τον Άρτον να τον πάρουμε και να τον δώσουμε, από τα τέκνα να τον πάρουμε και να τον δώσουμε στα κοινάρια. Κοινάρια ήσαντε τα έθνη της γης. Και ήταν δικαιολογημένο γιατί είχαν απομακρυνθεί από το Θεό, ήσαντε με στην ιδωλατρία, τη δαιμονολατρία, στην αμαρτία, έβραζαν στην αμαρτία. Ήσαντε σαν τους σκήνες, σαν τους σκύλους, με στη βρωμιά. Να ρίξεις τον Άρτον, να τον πάρεις από τα τέκνα, να τον δώσεις στα κοινάρια. Αλλά όμως κοιτάξτε το θαύμα της πίστης. Έπεσε στα γόνατα. Κύριε. Και τα κοινάρια ζουν από τα ψίχουλα που πέφτουν από πάνω από το τραπέζι των τέκνων. Δώσ' μου τα ψίχουλα, όχι το ψωμί. Ελέησέ με. Και τότε ο Κύριος δεν μπόρεσε να κατηθεί. Άνοιξε τα σπλάχνα του Θεού να ξεχυθούν. Πήγαινε παιδί μου, της λέει. Το κορίτσι σου είναι εντάξει. Είναι θεραπευμένο. Τέτοια πίστη ούτε μέσα στον Ισραήλ δεν το βρήκα. Το βρήκα σε μια Συροφινίκησα. Μια Λιβανέζα. Οξασμένο το όνομα του Θεού. Διότι ήταν Λιβανέζα θα την έβγαν έξω. Συροφινίκησα θα την έβγαν έξω. Μα ο Θεός είναι Θεός αγάπης και είναι Θεός για όλο τον κόσμο. Στην προς Ρωμαίους επιστολή γράφει θα δοξάσει ο Ισραήλ τον Θεό για την αλήθεια ότι πραγματοποίησε τις υποσχέσεις του προς τους πατέρες. Άρα και τα έθνη θα δοξάσουν τον Θεό στα οποία δεν είχε υποσχεθεί τίποτα. Γιατί θα δοξάσουν? Χάριν του ελέους του, υπερελέους, για το έλεος που δείχνει. Αν και δεν τους έπρεπε, αν και δεν τους άξιζε, ο Θεός δείχνει σπλάχνα ελέους και εκτιρμών και στα έθνη της γης. Αυτή ήταν μια ειρηνική έφοδος στο Λίβανο, μια κατοχή στο Λίβανο, μια νίκη στο Λίβανο, μια επιτυχία στο Λίβανο. Θα ευχότανε κανείς ο Ισραήλ να μπει στο Λίβανο όχι με κανόνια, αλλά με το Ευαγγέλιο. Να μπει όχι με τα τάγκς, αλλά με τα σπλάχνα του τα σπλάχνα και τα ελέη του Θεού. Με την καρδιά του Θεού. Αλλά ο Ισραήλ δεν έχει μάθει ακόμα το μάθημα. Χρειάζεται λίγη υπομονή ακόμα. Θα πάθει αφού πάθει. Θα περάσει όπως και τα έθνη της γης μέσα από θλίψεις. Και εν τη θλίψη αυτών, λέει ο προφήτης, θέλουσι ορθρήσει προς εμέ. Θα στραφούν σε μένα την αυγή των όρθρων και θα με ζητήσουν. Και τότε ο Ισραήλ θα γίνει ο μεγάλος ευαγγελιστής των εθνών. Όπως οι Απόστολοι εκήρυξαν σε όλα τα έθνη, θα κηρύξουν και οι μεταγενέστεροι του Ισραήλ σε όλα τα έθνη. Ωστότε, αυτά τα σπλάχνα του Θεού πρέπει εμείς να τα δείχνουμε και πρέπει να τα μαρτυρούμε τριγύρω. Είμαι θα ουράνιος λαός, είμαι θα πνευματικός λαός. Πρέπει να δείχνουμε τι είναι ο Θεός στον κόσμο. Ήθε ο Κύριος να μας δώσει χάρη και ήθε σαν τον Ιησού Χριστό να κάνουμε τέτοιες εφόδους κι εμείς ειρηνικές. Και να κερδίζουμε ψυχές στο Χριστό. Εφόδους ειρηνικές. Και να κερδίζουμε ανθρώπους στο Χριστό. Στη χάρη Του. Γιατί δόξα. Αμήν. Πολύ σε ευχαριστούμε, Κυρία μας. Ευχαριστή. Ήρθες από τον ουρανό από πάνω για να δείξεις σε μας και σε όλο τον κόσμο ποιος είναι πραγματικά ο Θεός. Μας έδειξες μια άλλη όψη της ζωής. Όχι αγριότητες,

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Ελάτε στην εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία, μεταρρυθμισμένοι όμως, χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων, χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Εύχομαι να μας αξιώσει ο Θεός ένα πολύ μεγάλο θέμα, όπως αυτό που έχουμε μπροστά μας, να μπορέσουμε να το αναλύσουμε κάπως, να μαζέψουμε τα στοιχεία του και το Πνεύμα του Θεού να το κατατάξει μέσα στη σκέψη μας. Το θέμα μας είναι ο κόκκος του σίτου. Μια παραβολή

δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, εάν ο κόκκος του σίτου δεν πέσει στην γη και αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολλήν καρπών φέρει. Ώστις αγαπά την ψυχήν αυτού, θέλει απολέσει αυτήν. Και ώστις μισεί την ψυχήν αυτού εν το κόσμο τούτο, εις ζωήν αιώνιον θέλει φυλάξει αυτήν. Εάν εμέ υπηρετητής, εμέ ας ακολουθεί. Κι όπου είμαι εγώ, εκεί θελείστε και ο υπηρέτης ο εμός. Και αν της εμέ υπηρετεί, θέλει τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Τώρα η ψυχή μου είναι τεταραγμένη. Και τι να είπω, Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώρα ταύτην. Πάτερ, δόξασον σου το όνομα. Η υπόθεση του κόκκου του σίτου που πεθαίνει και γι' αυτό καρποφορεί είναι πραγματικά μια υπόθεση δόξας του Θεού. Και γιατί είναι στην βασική δικαιοδοσία του νομοθέτη ένας νόμος τέτοιος ζωής που περνάει μέσα από το θάνατο, αλλά και γιατί εκείνος χορηγεί όλες τις δυνάμεις ώστε αυτό που αρχικά είναι ένα φαινόμενο φυσικό και γι' αυτό πρόκειται για παραβολή και έτσι μας παρουσιάζεται μπροστά τα μάτια μας, στη συνέχεια θα δούμε ότι έχει μια αιώνια σημασία για τον καθένα από εμάς ξεχωριστά και για τις σχέσεις μας με άλλους ανθρώπους. Θέλησα να κάνω το θέμα μου πιο παραστατικό. Έφερα λιγοστάρι. Είναι κάποιος που δεν έχει δει από κοντά ποτέ στάρι. Κόκκους από στάρι. Είναι πολύ μικρή. Εδώ τους έβαλα σε ένα βάζο. Κρατάω έναν. Όποιοι τον βλέπετε, εκτός από πάρα πολύ καλή σύνεδρη, φαίνεται άριστα και στην όραση. Ένας κόκκος. Ένα σπυρί, όπως λέμε. Τώρα μου περάσει από τη σκέψη ότι τον λέμε σπυρί, γιατί τι τον κάνουμε συνήθως. Τον σπέρνουμε. Τον πετάμε στη γη. Και αφού αυτός ή ο άλλος ή και τούτος και ο άλλος ο κόκκος του σίτου πέσει στη γη, κατά το καλοκαιράκι βλέπουμε από μακριά στάχια. Αν κανείς δει από κοντά ένα από αυτά τα στάχια, είναι πολύ μεστά. Κάποια καλή μου φίλη μου τα δάνεισε για σήμερα το βράδυ. Τα είχε πολύ καιρό στο βάζο της, χρόνια στο βάζο της. Αν τα δείτε από κοντά, με την παράκληση να μην τα χαλάσετε γιατί πρέπει να τα επιστρέψω, θα δείτε ότι καθένα από αυτά τα στάχια έχει πολλούς κόκκους. Πόσους λέτε? Πόσους λες Γιώργο? Ας πούμε, πέστε έναν αριθμό. Τόσους πολλούς? 22, ορίστε. Αν είναι 22, να σκεφτεί κάποιος σας, αυτός που το είπε και κάθε άλλος, ότι αυτοί οι 22 σπόροι προήλθαν από έναν. Δεν είναι όμως 22, είναι περισσότεροι. Είναι 50, είναι 60, ίσως 100. Και από αυτή την κατάσταση του γυμνού κόκκου, μετά από λίγο καιρό, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, φτάσαμε στο πολύ, που είναι και όμορφο.

0: φτάσαμε σε εκείνο το οποίο είναι σκοπός για κάθε σπόρο. Βέβαια θα μου πείτε, ρεαλιστές καθώς είμαστε, δεν θα ξεχάσουμε ότι είναι πολλοί σπόροι που δεν γίνονται καινούριο στάχι. Τους παίρνουμε, πολλούς μαζί, τους αλέθουμε, τους λιώνουμε δηλαδή. Ξεχωρίζει το πίτουρο, ξεχωρίζει η ψύχα η μέσα, γίνεται αλεύρι, γίνεται σιμιγδάλι. Και τι μπορεί να κάνει κανείς με το αλεύρι, και τι δεν μπορεί να κάνει. Και με το σιμιγδάλι, ακόμα πιο γλυκά πράγματα μπορεί να κάνει κανείς με το σιμιγδάλι. Και όλα αυτά βγήκανε από τέτοιους ταπεινούς σπόρους, γυμνούς, φτωχούς στην εμφάνιση. Για να γίνει χρήσιμος ο σπόρος, όταν γίνεται ψωμί, όταν γίνεται κουλούρι, κουραβιές, μελομακάρονο, μέχρι σάλια γίνεται αυτή τη στιγμή στο στόμα σας. Για να γίνει οτιδήποτε χρήσιμο και ευχάριστο ο σπόρος, ο κόκκος του σίτου, πρέπει να λιώσει. Δεν είναι αυτό για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Θα μιλήσουμε για αυτό το οποίο υπάρχει χωρίς να φαίνεται ανάμεσα στο σπόρο και στο στάχι. Σε αυτή την κατάσταση και σε αυτή την κατάσταση. Μπορείτε να με βοηθήσετε να μου πείτε τι υπάρχει ανάμεσα σε αυτά τα δυο, με μια λέξη να μου το πείτε όμως. Πέστε το. Θάνατος υπάρχει. Ο κόκκος που έφερε αυτό το αληθινό στάχι στην ύπαρξη, κάποτε πέθανε. Το θάνατο αυτό δεν τον έχω δει σε σπόρο από στάρι. Το φαντάζομαι όμως, γιατί έχω μια άλλη παράσταση. Παράσταση που με βοηθάει στην άλλη παράσταση, την άγνωστή μου. Είδα πέρσι το φθινόπωρο σε ένα μικρό κήπο, σε ένα μικρό περβόλι, είδα για πρώτη μου φορά στα 50 μου χρόνια κοντά πώς βγαίνει η πατάτα από τη γη. Ποιος έχει δει αυτό που είδα, όχι εκείνη την ώρα, αλλά κάποια άλλη στιγμή. Ποιος έχει δει πατάτες να βγαίνουν από τη γη. Η πατάτα είναι μέσα στη γη. Αλλά τι ωραίο συνέστημα που ήτανε. Ήταν το χώμα αφράτο και μ' άφησε ο άνθρωπος που με οδηγούσε σε αυτή την καινούργια εμπειρία να βοηθήσω κι εγώ. Είχα και ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ήταν οι πρώτες μου πατάτες που πιάνα στα χέρια από παραγωγή. Και εκείνος που με δίδαξε και μου είπε πώς γίνονται αυτά, στάθηκε στην άκρη και άρχισα με τα χέρια να σκαλίζω την αφράτη γη. Μέσα στο χώμα ξεφύτρωσε μια πατάτα. Και εγώ χάρηκα. Η πρώτη πατάτα. Μου λέει κι άλλες. Και έσκαψα κι άλλο και είχε κι άλλη πατάτα. Κι άλλη πατάτα. 5, 10, περισσότερες. Τα χάσα. Δεν ήξερα πώς γίνεται. Μ' αρέσουν οι πατάτες, οι τηγανιτές, οι ψητές. Αλλά αυτά τα έτοιμα πράγματα που τα βρίσκουμε στην τελική φάση, την χρηστική για μας. Πώς γίνεται όμως, τι κόπος χρειάζεται, δεν το ήξερα. Και με μια παιδική λαχτάρα σκάλισα κι άλλο το χώμα, σκάλισα κι άλλο το χώμα να βγουν όλες οι πατάτες επάνω. Ήτανε καλόσχημες. Ήταν, φαίνεται, καλή η ράτσα τους. Ήτανε καθαρή πατάτα, χωρίς κολλημένα χώματα επάνω, που και που έβρισκες λίγο. Και όταν νόμισα ότι τέλειωσα, βρήκα κι άλλη μια. Δεν πιανόταν, ήταν συγχαμένη. Την ακούμπησα και έλειωσε. Συγχάθηκα, το λέω αλήθεια. Την τράβησα λίγο προσεκτικά. Την έβγαλα και αυτήν, την έφερα μαζί με τις άλλες, αλλά αυτή ήταν αλλιώτικη. Ξέρετε ποια ήτανε. Ήταν η πατάτα από την οποία είχαν βγει όλες οι άλλες. Ζωντανές. Φρέσκες. Δροσερές, θα έλεγα. Και εκείνη ήταν λιωμένη, σαν μίξες βγαίναν από μέσα. Ναι. ήταν ένα πράγμα που δεν ήταν στερεό. Είχε μεν σχήμα, αλλά αν το έπιανες, άρχισαν τα ζουμιά να τρέχουνε. Σωστά αντιδράσατε. Σωστά αντιδράσατε. Γιατί σε αυτή την κατάσταση δεν είχε είδος ουδέ καλός. Δεν είχε ωραιότητα για να την επιθυμήσω. Καταλάβατε τι σκέφτηκα μετά. Καταλάβατε γιατί βούρκωσα τότε και τώρα, ίσως. Σκέφτηκα ότι αυτή η πατάτα είχε δώσει τη ζωή της και ήταν τώρα συχαμένη. Δεν πιανότανε, σας είπα. Και θυμήθηκα εκείνον ο οποίος, για να μπορείτε να έχετε εσείς και εγώ ζωή, έδωσε τη δικιά του τη ζωή. Και την ώρα του Σταυρού ήταν περιφρονημένος, καταφρονημένος, ως ουδέν ελογίστημεν αυτόν. Αλλά οι πληγές του ήταν η γιατριά μας και ο θάνατός του ήταν η ζωή μας. Δοξασμένο το όνομα του Ιησού. Γιατί αυτός υπήρξε ο ένας και μοναδικός μέγας κόκκος του Σίτου, ο οποίος έπεσε στη γη και πέθανε. Και από το θάνατό του φυτρώσατε όλοι εσείς. Το ενδεχόμενο για όλους εσάς και για μένα. Το ενδεχόμενο αυτό για το οποίο και για χάρη το οποίο εκείνος πέθανε να υλοποιηθεί, να πραγματοποιηθεί, να μην πάει ο θάνατος του χαμένος. Παρακάλεσα τις αγαπητές αδελφές από την κουζίνα να μου δώσουν 5 δοχεία. Είναι μια κατάταξη εκείνων που θα διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού. Δεν έχει σημασία το που τα βάζω. Είναι 5 ποτήρια. Αν ήξερα τη διακόσμησή σας, θα τα τοποθετούσα αυτά που έχω να πω κάπου στις 5 ακτίνες, στους 5 τομείς του άστρου σας εκεί πάνω. Ίσως ταιριάζει. Θυμηθείτε λοιπόν αυτό που θα κάνουμε τώρα. Είναι ένα ποτήρι. Θα μπορούσα να το γεμίσω και να το ξεχυλίσω. Το βάζω συμβολικά. Ένα ποτήρι που έχει μέσα του σπόρους, κόκκους του Σίτου, οι οποίοι είστε εσείς. Εδώ σας έχω. Αν θέλετε, όσοι θελήσατε. Σκέφτηκα τόσα νέα πρόσωπα, ας παίξω μαζί τους ένα παιχνίδι ζωής. Είναι το ένα και μεγάλο ενδεχόμενο. Έχοντας το παράδειγμα του κόκκου του Σίτου, ο οποίος πέθανε, έδωσε τη ζωή του για να μπορέσει μετά από την Ανάστασή του να βλαστήσει ένας παγκόσμιος μέγας στάχης, ο οποίος έχει σπηριά, κόκκους, ένα ατέλειωτο αριθμητικά ενδεχόμενο, καθένας να είναι καρπός του πόνου της ψυχής του, καθένας να είναι αποτέλεσμα της δικής του θυσίας, αν το θελήσει, αν το ποθήσει, αν το λαχταρίσει. Και σκέφτηκα ότι υπάρχετε πολλοί που είστε του Χριστού, είστε γη του Θεού, τέκνα του Θεού, θυγατέρες του Θεού, δόξα στο όνομα του Θεού, γιατί για σας που είστε του Χριστού, ο θάνατος του Χριστού δεν πήγε χαμένος. Και σκέφτηκα ότι υπάρχουν και άλλα παιδιά, είτε γιατί αν και κάποιοι συνομήλικοί τους ήδη είναι του Χριστού, αυτοί άργησαν, είτε γιατί μέχρι χθες ήταν παιδιά. Και δεν λογαριάζαμε ότι και αυτοί καταλαβαίνουν τις μεγάλες αλήθειες. Κι όμως τις καταλαβαίνουν. Σκέφτηκα ότι πολλοί θα θέλατε σήμερα να μπείτε όπως εκείνοι που προηγήθηκαν. Να μπείτε κι εσείς στο ποτήρι. Τι είναι αυτά τα σπηριά το στάρι? Είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι είπανε να γίνουν με τον Χριστό σύμφοιτοι στο θάνατο. Όσοι είναι του Χριστού έχουν, όπως ο Λόγος του Θεού μας έχει πει και μας έχει οδηγήσει, πεθάνει μαζί με τον Χριστό, κατά την αμαρτία, ως προς την αμαρτία, έχουν συνταφεί μαζί με τον Χριστό, ο παλιός τους ο άνθρωπος έχει συσταυρωθεί μαζί με τον Χριστό. Θα σας πρόταρπα, για να μην το κάνουμε τώρα, θα ήθελα να το κάνετε όμως κάποια άλλη ώρα, να σημειώσετε να διαβάσετε το 6ο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους Επιστολής. Αναφορές με μορφή τίτλου έκανα μόλις από εκεί. Εμείς έχουμε πεθάνει μαζί με τον Χριστό, έχουμε ταφεί μαζί με τον Χριστό, ο παλιός μας ο άνθρωπος έχει συσταυρωθεί μαζί με τον Χριστό. Διαβάστε εδάφια 2, 4, 5. Τα ίδια εδάφια μας δείχνουν και μια άλλη όψη που τώρα θα την αναφέρω μονάχα. Στο τέλος θα μπορέσουμε, ελπίζω, να τα συγκεντρώσουμε όλα και να τα δούμε με μια σύντομη απεικόνηση. Όλα αυτά έχουν το αντίκρισμά τους. Εκείνοι οι οποίοι απέθαναν μαζί με τον Χριστό, όπως πέθαναν μαζί του και όπως εκείνος ηγέρθη εκ νεκρών, έτσι και εμείς περπατάμε σε μια καινούρια ζωή. Για να περπατήσουμε σε μια καινούρια ζωή, χρειάστηκε να πεθάνουμε ως προς την αμαρτία. Όπως γίναμε σύμφοιτοι με αυτόν στο θάνατο, έτσι γινόμαστε σύμφοιτοι, σύμφοιτος θα πει να βγαίνει από την ίδια ρίζα. Η κόκκι του σταριού σε ένα στάχι είναι σύμφοιτη. Είναι από την ίδια ρίζα. Όπως γίναμε σύμφοιτοι μαζί του στο θάνατο, να γίνουμε, είναι το σχέδιο του Θεού, σύμφοιτοι και στην Ανάσταση. Αλλά για να γίνουμε σύμφοιτοι στην Ανάσταση, πρέπει πιο μπροστά και σίγουρα να είμαστε σύμφοιτοι εις τον θάνατο. Πιστεύουμε, λέει στο εδάφιο 8 αυτού του κεφαλαίου, ότι και συζήσομεν αυτό και θα ζήσουμε μαζί με αυτόν. Και θα είναι η ζωή μας στο σύνολό της. Μια ζωή Χριστού περασμένη μέσα από μένα. Γιατί είναι μια ζωή που βγαίνει από την ίδια τη ρίζα. Είναι από εκείνον που είναι η ρίζα, ο κόκκος που θάφτηκε και συνάμα ο στάχης που με βαστάει. Σύμφοιτη. Αυτά είναι τα πρώτα ενδεχόμενα που διαβάζουμε από τη Γραφή. Πριν πούμε οτιδήποτε άλλο και για να έχουν νόημα όλα τα άλλα που ενδεχομένως στη συνέχεια θα πούμε, υπάρχει αυτή η προϋπόθεση. Θα πρέπει ο άνθρωπος για τον οποίο μιλάμε να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει σε αυτή την κατηγορία του προσώπου που έγινε σύμφυτο με τον θάνατο του Ιησού Χριστού και έχει τώρα συμμετοχή και στη ζωή του Ιησού Χριστού. Έχουμε ένα άλλο ποτήρι, ένα δεύτερο, το οποίο μας μιλάει για το ενδεχόμενο να υποστούμε μία άλλη όψη, να ασκηθεί επάνω μας μία άλλη πλευρά ενός θανάτου, που όμως και αυτός βγάζει σε αποτελέσματα ζωής. Διαβάζουμε μέσα στη Γραφή ότι αν δια του πνεύματος, πνεύματι, θανατώνετε τις πράξεις του σώματος, θα ζήσετε. Αυτό το διαβάζουμε στο 8ο κεφάλαιο ή τα κεφάλαιο της προς Ρωμαίους Επιστολής, εδάφιο 13, καθώς επίσης στην Επιστολή προς Κολοσσαείς, 3ο κεφάλαιο, από το εδάφιο 4 και ύστερα, έχουμε μια ανάλογη προτροπή του Αποστόλου Παύλου. Νεκρώσατε λοιπόν τα μέλη σας τα επί της γης, πορνεία, μοιχεία, ακαθαρσία, ασέλγεια. Αυτά όλα, δηλαδή το να θανατώνουμε τις πράξεις του σώματος και σε κάθε τομέα της ζωής μας, σε κάθε συμβάν της ζωής μας, να εφαρμόζουμε αυτή την αρχή του ελέγχου του πνευματικού που λέγεται θάνατος, αυτό γίνεται όχι σαν κάτι που γίνεται μετέπειτα και ανεξάρτητα από το πρώτο, αλλά είναι η εφαρμογή του πρώτου. Δηλαδή, όλοι όσοι αποφασίσαμε να πεθάνουμε μαζί με τον Χριστό, πεθάναμε μαζί με τον Χριστό. Αλλά συγχρόνως χρειάζεται στις επιμέρους πράξεις της ζωής και στα επιμέρους ενδεχόμενα της ζωής να ελέγχουμε τη ζωή μας. Να προλαβαίνουμε τις εξελίξεις αρνητικών φαινομένων. Όταν η σάρκα, όταν ο παλιός ο άνθρωπος προσπαθεί να εκδηλώσει τα δικά του, θα πρέπει να επεμβαίνουμε. Και αυτή είναι η έννοια του θανατώνω δια του πνεύματος της πράξης του σώματος και έτσι ζω. Τους λέτε λιγάκι πιο σιγά, γιατί σου ακούω πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αν κρίνω από τις φωνές τους, πρέπει να είναι πολύ νόστιμο αυτό που μαγειρεύουν. Αν είναι ευθέως ανάλογα τα ποσά. Έχουμε λοιπόν πρώτο ενδεχόμενο, το να είναι κανείς του Χριστού. Να αποφασίσει ότι είναι ένα πρόσωπο που αμάρτησε και πρέπει να πάρει τη θέση του προσώπου που νεκρώνεται, που πεθαίνει, που θανατώνεται. Αλλά επειδή αυτό αντί για μας το έκανε ο Χριστός, γινόμαστε σύμφοιτοι με τον Χριστό στο θάνατο και στη συνέχεια ζούμε αυτή τη ζωή, αυτό που το ονομάσαμε το δεύτερο ποτήρι, δεύτερο δοχείο, διατηρούμε αυτόν τον σπόρο στην κατάσταση που πρέπει για να έρχονται τα αποτελέσματα της ζωής του Θεού μέσα στη δικιά μας τη ζωή. Δεν το κάνουν όλοι οι άνθρωποι. Και ο Λόγος του Θεού προειδοποιεί και λέει, προσέχετε, μη ζείτε κατά σάρκα, γιατί αυτοί οι οποίοι ζουν κατά σάρκα πρόκειται να αποθάνουνε. Αυτοί που ζουν κατά το πνεύμα, αυτοί που ζουν κάτω από αυτό το διαρκές καθεστώς της παρουσίας του Θεού και της ζωής του Χριστού μες στη ζωή τους, αυτοί είναι οι οποίοι θα ζουν διαρκώς τη ζωή του Χριστού. Ενδεχόμενο τρίτο είναι αυτό που διαβάζουμε στον Ψαλμό 43, αλλά ας το βρούμε πιο εύκολα στην προς Ρωμαίους επιστολή, εδώ είναι το τρίτο ενδεχόμενο. Είναι οι άνθρωποι του Θεού που ζουν τη ζωή του Χριστού, που θανατώνουν κάθε μέρα τις πράξεις του σώματος, δεν τις αφήνουν να τους οδηγούν όπου εκείνες θέλουν, οι οποίοι άνθρωποι βέβαια από την άλλη τη μεριά είναι στόχος εκείνου του εχθρού, του διαβόλου, τον οποίον τον αρνήθηκαν και αφού τον αρνήθηκαν εκείνος δεν είναι πια ευχαριστημένος μαζί τους και πολλαπλασιάζει γύρω τους τα φαινόμενα των προβλημάτων και της φθοράς. Διαβάζουμε στην προς... Με συγχωρείτε, ο Ψαλμός 43, να το βρούμε 23 από μέσα. Ρωμαίους ήτα 36, ναι, το βρήκα και της Καινής Διαθήκης. Το αντίστοιχο. «Εν εκέν σου θανατούμεθα όλην την ημέραν». Γίναμε σαν πρόβατα σφαγής. Δεν το πιάνουμε αυτό πολλές φορές, κι όμως το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, υπάρχει ένας θάνατος, τον οποίο πρέπει να τον υποδεχτούμε, να τον καλοδεχτούμε, να τον θελήσουμε για να υπάρχει στη ζωή μας. Υπάρχει μία φθορά, η οποία οφείλεται στο ότι είμαστε του Χριστού. Όχι ότι οι άλλοι άνθρωποι στον κόσμο δεν έχουν προβλήματα σαν τα δικά μας, αλλά να πώς να το πούμε, είμαστε κατά έναν τρόπο ιδιαίτερο στόχος του εχθρού. Θυμηθείτε τον Ιώβ, το κλασικό εκείνο και αρχιετυπικό παράδειγμα, του ανθρώπου ο οποίος πέρασε από πάνω του κάθε πρόβλημα. Πρόβλημα υγείας, πρόβλημα θανάτου, πρόβλημα ζωής, πρόβλημα προβληματισμών ξαφνικών και απρόσμενων. Όλα αυτά ήταν μικρή θάνατη. Αλλά ήταν ο δούλος του Κυρίου, τον οποίο χαιρόταν να τον βλέπει, γιατί τον γκαμάρωνε. Έβαλες το νου σου επί των δούλων μου, τον Ιώβ, ότι δεν υπάρχει σαν αυτόν άνθρωπος ακέραιος, απεχόμενος από κακού. Και ξεκίνησαν από εκεί τα προβλήματα. Και ξεκίνησαν το ένα πάνω στο άλλο όλα αυτά που είναι μια άσκηση πίεσης στο σώμα, στην ψυχή, στις αγάπες, στις αξίες. Τέτοιο πρόβλημα που τα χάνει ο άνθρωπος. Να ξέρετε ότι αν επειδή είστε του Χριστού υποφέρετε, αν επειδή είστε του Χριστού πάσχετε, Αν επειδή είστε του Χριστού συμβαίνει να αρρωσταίνετε, αν επειδή είστε του Χριστού γίνεστε κοινωνικά απόβλητοι από παρέες νεανικές, από ομάδες ανθρώπων που θα θέλατε κατά κάποιο τρόπο κάπου να είστε κοντά σας, αν επειδή ζείτε ευσεβώς διώκεστε, να ησυχάσετε. Γιατί το Πνεύμα του Θεού αναπαύεται σε εσάς. Μην πείτε μου τύχε αυτό, καλύτερα να μην το είχα, να ήμουν αμερίμνος, μην πεις τίποτα. Εξέτασε. Γιατί μου συμβαίνει αυτό. Ενδέχεται να φταίσει και να ζήσει τόπο στο διάβολο. Ένα ενδεχόμενο για το οποίο τώρα δεν μιλάμε. Αλλά αν στα καλά καθούμε να ξεσπάει μια μπόρα και αν απρόκλητα βλέπεις ότι κάτι συμβαίνει, εξέτασε το ενδεχόμενο. Μήπως ένε κεν του Κυρίου θανατώνεσαι και αυτή την ημέρα. Αν μήπως ένε κεν του Κυρίου σηκώνει το φορτίο που έχεις αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι κάτι άλλο. Όταν έγινα του Χριστού, δεν το είχα σκεφτεί καθόλου. Προχώρησα στη σχέση μαζί του, άρχισα να αντιστέκομαι άλλοτε με επιτυχία και άλλοτε όχι με τόση επιτυχία στα προβλήματα της ζωής και στους πειρασμούς της ζωής, άρχισα να λέω όχι στην αμαρτία, αλλά το ότι μου συμβαίνουν πράγματα επειδή είμαι του Χριστού, αν και το λέει η Γραφή, δεν το είχα συλλάβει τι σημασία έχει. Και έρχεται ο φόβος. Μη τυχόν έχουμε προχωρήσει πολύ μπροστά. Μη τυχόν εγώ δίνομαι όλος για τον Κύριο. Μη τυχόν εγώ δίνομαι ολόκληρη για την υπόθεση του Ευαγγελίου. Μη τυχόν εγώ τώρα ενοχλώ τον εχθρό και με χτυπήσει ο εχθρός. Γιατί να μην είμαι κι εγώ σαν τους άλλους. Πού και πού θα ακούω κανένα κήρυγμα. Πού και πού την ώρα που το ακούω θα προσέχω τι λένε. Γεια σας, χάρηκα πολύ που σας είδα. Θα σας ξαναδώ. Θα με ξαναδείτε, πάμε και για σουβλάκια. Ένας απαλός τρόπος αντιμετώπισης των προβλημάτων. Δεν τους φαντάζομαι έτσι τους ανθρώπους του Θεού. Νομίζω ότι μας θέλει και έχουμε τη δυνατότητα όλοι μας, ένας προς έναν που είμαστε του Χριστού, μία προς μία, να είμαστε μπροστάριδες στην υπόθεση του Ευαγγελίου. Να τα έχουμε δώσει όλα για τον Κύριό μας και να λέμε «Εγώ είμαι του Χριστού». Και αν δεν το πεις, την ώρα που κάθεσαι στο δίπλα του Κυρίου και απλώνεις το χέρι σου και παίρνεις τον άρτο και παίρνεις το ποτήριο στο δικό σου μερτικό και τα δυο, νομίζεις ότι δεν εκτίθεσαι στον εχθρό. Καλά κάνεις και εκτίθεσαι. Καλά κάνω και είμαι εκεί. Γιατί εκείνη την ώρα ξέρετε τι λέμε. Λέμε εγώ έχω κάνει τις επιλογές μου. Εγώ ανήκω στον Χριστό και δεν ανήκω στον διάβολο. Εγώ θέλω τη ζωή του Χριστού και δεν θέλω τη ζωή του διαβόλου. Εγώ θέλω να ζήσω, να ευτυχήσω όπως ο Θεός εννοεί την ευτυχία. Εγώ θέλω να επιτύχω όπως ο Θεός εννοεί την επιτυχία. Εγώ θέλω να έχω στη τσέπη μου τόσα λεφτά όσα ο Θεός θέλει να έχω. Ποτέ περισσότερα παράνομα αποκτημένα. Ποτέ λιγότερα από τεμπελιά. Να ζω όπως θέλει ο Θεός. Και εκείνη την ώρα που κάνω αυτήν την διακήρυξη, δεν την κάνω μονάχα μπροστά στην Εκκλησία και δεν την κάνω μονάχα μπροστά στον αγαπημένο, τον Κύριο Ιησού, την κάνω και μπροστά στον εχθρό. Και Εκείνος ξέρει ποιοι είναι αυτοί που λένε αλήθεια και είναι του Χριστού. Και ένε κεν του, ας το λάβουμε και αυτό στα ενδεχόμενα, θανατούμεθα πάσαν ημέρα. Χρειάζεται αυτό το θάνατο να τον θέλω. Να τον δέχομαι. Να δέχομαι τον κοινωνικό αποκλεισμό. Οι παρείτσες λένε τα δικά τους. Εσύ δεν πας στις παρείτσες που λένε άλλα από αυτά που είναι του Θεού. Γίνεσαι ξένος. Μείνε. Καλά κάνεις. Είσαι ένας κόκκος του σίτου εκείνη την ώρα που από αυτή την άποψη πεθαίνει. Κάτι θυσιάζει. Γιατί είναι ανένδοτος στο κλειστό το στόμα. Και δεν υποχωρεί. Εκεί θα μείνεις. Και δεν θέλει να λέει πράγματα που είναι βρώμικα και δεν θέλει να ασχολείται με υπονοούμενα και δεν θέλει να σκαλίζει τη ζωή των άλλων. Μένει με πολύ λίγους φίλους. Κανένα πρόβλημα. Είναι όμως επιλογή και ευλογημένη έχει κάνει. Στο ίδιο κεφάλαιο, το 8ο της προς Ρωμαίους επιστολής, αναφέρει γραφή και άλλα ενδεχόμενα. Θλίψεις, στεναχώρια, διωγμός, λοιμός, γυμνώτης, κίνδυνος, μάχαιρα. Όλα αυτά είναι πολλές φορές μια επίθεση του εχθρού για να μας χωρίσει από εκείνον που μας αγάπησε και από εκείνον που αγαπήσαμε. Δεν θα μπορέσουν. Αν εμείς δεν θελήσουμε να αφαιθούμε και να παρασυρθούμε, δεν θα μπορέσουν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Χριστού. Εις ταύτα πάντα υπέρνικομε, υπέρνικομεν, δια του αγαπήσαντος, με τη δύναμή του, με τη χάρη του, με τους χυμούς που ανεβαίνουν, καθώς μένουμε σύμφυτοι μαζί του σε αυτή τη ζωή. Και επειδή όλα αυτά λίγο ή πολύ μας είναι γνωστά, θα ήθελα να προχωρήσουμε σε ένα τελευταίο, τέταρτο, το πέμπτο ανοίξει σε μια άλλη κατηγορία που πολύ σύντομα θα την αναφέρουμε στο τέλος, ένα άλλο κομμάτι που το παίρνουμε από το ίδιο ανάγνωσμα για το οποίο μας μίλησε ο Ιωάννης στο 12ο κεφάλαιο. Εάν κάποιος εμένα υπηρετεί, εμένα ας ακολουθεί. Και όπου είμαι εγώ, εκεί θα είναι και ο υπηρέτης μου. Και αν κάποιος με υπηρετεί, θα τον τιμήσει ο πατέρας μου. Μεγάλωσα αρκετά, ώστε να δικαιούμαι να λέω πράγματα από πείρα. Έχω προσέξει ότι αυτοί που συναθρίζονται σε εκκλησίες και είναι του Χριστού ή λένε ότι είναι του Χριστού, και μακάρι να είναι όλοι ειλικρινείς και να είναι, στο τέλος μπορούν εύκολα να καταταγούν σε δύο κατηγορίες. Στους ανθρώπους οι οποίοι ζητάνε να τους προσφέρονται διάφορα, κυρίως ψυχικά, δεν λέω για χαμηλούς στόχους και, χαμηλές απαιτήσεις, που και αυτές μπορεί να υπάρχουν κάποτε. Θέλουν φιλία, θέλουν αγάπη, θέλουν ωραία κηρύγματα, θέλουν καλές συντροφιές, παρεΐτσες, ό,τι μπορεί να τους προσφέρει η Εκκλησία. Και είναι και κάποιοι άλλοι που όταν εμείς τρώμε, εκείνοι μαγειρεύουν και εκείνοι πλένουν πιάτα. Και είναι κάποιοι οι οποίοι όταν κάποιοι άλλοι, που όταν εμείς ακούμε, αυτοί έχουν ξαγρυπνήσει, έχουν μελετήσει, έχουν διαθέσει από τον ύπνο τους για να ενημερωθούν. Και όταν εμείς διαβάζουμε ένα βιβλίο, κάποιοι έφαγαν τη ζωή τους όλοι για να το γράψουν. Πόσο χρόνο θέλει να διαβάσει κανείς ένα βιβλίο? Πόσο θέλει να το γράψει και να το εκδώσει? Είναι δυσανάλογος ο κόπος, είναι αλήθεια. Και το ένα δεν είναι καν κόπος, είναι και απόλαυση καμιά φορά. Εάν κάποιος με υπηρετεί, είναι και αυτός ένας κόκκος του σίτου που κατά ένα άλλο τρόπο, ακόμα ένα τρόπο, πεθαίνει για να προσφερθεί για τους άλλους. Ξέρετε ότι όταν εμείς θέλουμε να είμαστε πραγματικά του Χριστού, δεν πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε ποιο είναι το άνετο και ποιο είναι το φαντασμαγορικό, ποιο είναι το εντυπωσιακό και πού κανείς αν σταθεί τον βλέπουν καλύτερα. Ο προϊστάμενος ως ο υπηρέτων. Εμένα μου πάει πάρα πολύ για τον πόη μου να γίνω υπηρέτης όπως ο Κύριος μου. Στόχος δύσκολος, με εκείνο το πνεύμα, με εκείνη την ανιδιοτέλεια, με εκείνη την προσφορά, έβαζε την ψυχή του υπέρ των φίλων του. Ναι, αλλά άμα είναι τέτοιες άγιες ζωές ανθρώπων που πήραν την απόφαση του θανάτου, που θανατώνουν τις πράξεις του σώματος, που είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν με χάρη και με πνεύμα Θεού και με δύναμη Θεού τις αναποδιές της ζωής, που επιπλέουν στα γεγονότα γιατί αυτοί ζουν με άλλες δυνάμεις. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ικανοί να γίνουν παραδείγματα και σωστοί υπηρέτες κι άλλων ανθρώπων. Και αυτό που εσύ στερήθηκες, και ο ύπνος που εσύ έχασες, και ο κόπος που εσύ έκανες, και τα δάκρυα που εσύ έχισες, και το στρίμωγμα της ψυχής που εσύ υπέστης, όλα αυτά μπορεί να γίνουν το κατάλληλο κλίμα, ένας άλλος άνθρωπος να σωθεί. Παρακολουθώντας τη ζωή σου, ακούγοντας τα λόγια σου, δεχόμενος το χάδι σου, απολαμβάνοντας την υπηρεσία σου. Δεν είναι και εδώ η ίδια αναλογία? Ένας έπεσε στη γη και πέθανε, και κάποιος άλλος άνθησε και κάρπισε. Κάποιοι άλλοι, πολύ καμιά φορά. Τελειώνω με μία ανακεφαλαίωση των πέντε σημείων. Θα σας παρακαλέσω να τα συγκρατήσετε στο μυαλό σας, γιατί πιστεύω ότι είναι ικανά αυτά τα στοιχεία, μπορεί να τα κάνετε έξι, είναι τα, δείτε σαν τέσσερα, δεν έχει σημασία ο αριθμός. Η κατάταξη είναι για να μας βοηθήσει. Όλα αυτά είναι ικανά να μας βοηθήσουν να έχουμε μια πλούσια, χαριτωμένη και ευλογημένη ζωή. Γιατί είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν μίσησαν τον εαυτό τους, δεν μίσησαν πατέρα, μητέρα, γυναίκα, τέκνα, δεν μίσησαν την εαυτόν ψυχήν. Είναι οι άνθρωποι που προσπαθούν τη ζωούλα τους να τη ευχαριστηθούν, να τη γλεντήσουν εδώ πέρα. Πράγματι θα τη γλεντήσουν, πράγματι θα τη ευχαριστηθούν. Αλλά αυτό θα είναι ο ένας κόκκος που τον εξάντλησες και λίγο τζάμπα. Δεν πρόκειται ούτε σένα να ωφελήσει, ούτε άλλο να ωφελήσει. Δεν πρόκειται κανένας πνευματικός καρπός να βγει από τη ζωή εκείνου, ο οποίος όλο και όλο άλεσε το σπόρο του και τον έφαγε. Και τι έγινε? Ενώ αν κάτι πέσει στη γη και αποθάνει και γίνει το ένα 60 και το άλλο 100, και αυτά τα 100 πέσουν στη γη και πεθάνουν και γεννήσουν το καθένα τους από άλλα 50, άλλα 60, άλλα 80, άλλα 100. Έτσι ευγατίζει η πνευματική ζωή. Νεκρώνομαι, κρατιέμαι, έχω αυτή την απόφαση, έχω αυτή την αντίσταση, διάλεξα να είμαι με τον Χριστό, διάλεξα να είμαι σύμφυτος και εδώ μένω. Δεν χαρίζομαι στον εαυτό μου. Δεν τον οδηγώ. Είναι μερικές πολύ όμορφες, μια στιγμή πιστεύω θα τις βρω, εκφράσεις που θα τις συναντήσετε όταν δείτε τα εδάφια. Λέει ο Κύριος στο Ιωάννης Γιωταβήτα, πεσόν εις την γην αποθάνει. Δεν λέει ρυφθείς, δηλαδή κάποιος τι να κάνουμε εδώ, πέσαμε. Όχι, θα πέσεις μόνος σου. Είναι θέμα απόφασης, είναι θέμα επιλογής. Λέει παρακάτω, λογίζεστε εαυτούς, λέει στη Ρωμαίους, λογίζεστε εαυτούς νεκρούς. Θα πρέπει εγώ να έχω αυτή την απόφαση. Εκεί να θεωρώ τον εαυτό μου ότι είναι η θέση του. Λέει, νεκρώσατε τα μέλη σας τα επί της γης, δια του πνεύματος, αλλά χρειάζεται εσύ να τα νεκρώσεις. Να πεις, εδώ το πνεύμα του Θεού να με βοηθήσει, να νεκρωθεί και αυτό, να νεκρωθεί και εκείνο. Δεν μπορώ να με οδηγεί σάρκα. Δεν μπορώ να με οδηγεί η κάθε μου παρόρμηση. Δεν μπορούν να με οδηγούν τα ένστικτά μου τη μια φορά εδώ, την άλλη φορά εκεί, σε αυτόν τον τρόπο της ζωής, στον άλλο τρόπο ζωής. Λέει, μη δουλεύετε στην αμαρτία. Δηλαδή, μην κάνετε το θέλημα της σάρκας. Μην πηγαίνετε γυρεύοντας. Μην παριστάνετε τα μέλη σας, υπηρέτες της αμαρτίας. Να έχετε το φρόνημα ότι είσαστε όσοι ζώντες, σαν ζώντες εκ νεκρών. Οι άνθρωποι που είπαν είμαι άξιος θανάτου και πέθαναν μαζί με τον Χριστό, οι άνθρωποι οι οποίοι έζησαν τη ζωή τους διαρκώς με τον Χριστό και με το πνεύμα του θανατώνουν τις πράξεις του σώματος, νεκρώνουν τα μέλη τους τα επί της γης. Οι άνθρωποι οι οποίοι ζουν, όπως έλεγε ο Παύλος, αδύναμοι μεν, χτυπημένοι από τα παθήματα της ζωής πολλές φορές μόνο και μόνο επειδή είναι του Χριστού, αλλά όταν είμαι αδύνατος, τότε είμαι δυνατός, έλεγε ο Παύλος. Ζούνε με χάρη, ζούνε με δύναμη, την όμορφη ζωή που είναι η ζωή της πίστεως πάνω σε ένα τεντωμένο σκηνί. Οι άνθρωποι οι οποίοι δίνονται για τους άλλους, κουράζονται για τους άλλους, στέκονται παράδειγμα για τους άλλους. Οι άνθρωποι οι οποίοι στο τέλος, για αυτό που δεν μιλήσαμε, θα αναστηθούν και τα σώματά τους μαζί με τον Χριστό. Και ο Παύλος στους Κορίνθιους, σπέρνεις ένα σπόρο και βγαίνει κάποιος άλλος. Σπέρνεις άδοξο, φθαρτό, με κακές συνθήκες, όχι τιμής και ανίσταται έντιμο, ένδοξο, άφθαρτο, αιώνιο. Όλα αυτά είναι ενδεχόμενα τη σχέση μας με τον Χριστό. Ο Χριστός πέρασε από όλα αυτά. Ο Χριστός έζησε έτσι. Και όσοι θέλουν να ζήσουν μαζί με τον Χριστό, θα απολαύσουν όλα αυτά τα ενδεχόμενα. Υπάρχουν κάποιοι που θα κοιτάξουν να σώσουν τη ζωή τους. Υπάρχουν κάποιοι που θα τους πάρει αυτή η βιασύνη να χορτάσουν λίγο ζωή. Τη χάσατε. Υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι θα πούνε, μα είμαι αδικημένος στο τέλος. Ο εγωιστής, ο προβαλλόμενος, ο άνθρωπος ο απαιτητικός, ο άνθρωπος ο οποίος μαζεύει όλους γύρω για να τον υπηρετούν και για να τον δοξάζουν και για να του κάνουν τα χατήρια, ο άνθρωπος ο οποίος μέσα στην οικογένεια, μέσα στην εκκλησία, εδώ εκεί, κοιτάει πώς θα επωφεληθεί από τους άλλους, καλοπερνάει. Κι εγώ στριμώγνομαι, κι εγώ κουράζομαι. Τελειώνω με ένα πολύ όμορφο εδάφιο μέσα από το Λόγο του Θεού, από την Κολοσσαΐς, το 3ο κεφάλαιο. όταν ο Χριστός, η ζωή σας φανερωθεί, τότε και εσείς θα φανερωθείτε εν δόξη. Τώρα η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό εν το Θεό. Και όταν εκείνος ο Χριστός φανερωθεί, τότε θα φανεί ποιος ήταν του Θεού, πόσο αφιερωμένος πραγματικά ήτανε, πόσο δεν ζούσε για τον εαυτό του, πόσο ήταν συνδεταγμένος με τον Κυρίο του και ζούσε τη ζωή του Κυρίου του, πόσο ήταν σύμφυτος στο κάθε τι με τον Χριστό. Σας εύχομαι καλόν τέτοιο θάνατο με όλες τις μορφές του και καλή ζωή και ανάσταση μαζί με τον Χριστό σε όλες τις μορφές της. Το εύχομαι από την καρδιά μου. Ίσως δεν καταλαβαίνετε τι τώρα σας λέω. Εύχομαι κάποια στιγμή το ένα ή το άλλο να το σκεφτείτε περισσότερο. Αμήν.
1: Ότι μερικοί χριστιανοί τεμαχίζουν τον σπόρο τους. Δίνουν το 1/4 στον Κύριο και τα 3/4 τα κρατούν για τον εαυτό τους. Και ο αδελφός Ότης απάντησε ότι το 1/4 δεν καρποφορεί. Δεν φυτρώνει δηλαδή. Οπότε αυτού του είδους η προσφορά είναι ανώφελη, είναι άχρηστη, είναι μάταιη. Ο Κύριος θέλει όλη την καρδιά μας, όλη τη ζωή μας. Μας θέλει ολότελα οι δικούς του. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Πώς αντιλαμβάνεσαι το εδάφιο που μνημόνευσε προηγούμενα ο αδελφός Σώτης? Εάν δεν μισήσετε τον πατέρα σας και την μητέρα σας και τα λοιπά. Πώς αντιλαμβάνεστε αυτό το μίσος? Ο λόγος του Θεού μας προτρέπει να μισήσουμε τους δικούς μας, τον πατέρα μας, τη μητέρα μας, τα αδέλφια μας. Τι λέτε? Πώς το αντιλαμβάνεστε αυτό το εδάφιο? Δεν πιστεύω να επιστρέψετε στα σπίτια σας γεμάτη από μίσος ενάντια στους δικούς σας. Λοιπόν, θα παρακαλούσα τον Αλέξανδρο να πει τη γνώμη του. Λέγε, Αλέξανδρε. Όρθιος, Αλέξανδρε. Να σε βλέπουμε όλοι.
0: Να ξεχωρίσουμε τον άνθρωπο από το μήνυμα. Το ιδιώδες είναι να ταυτίζεται ο άνθρωπος με το μήνυμα, δηλαδή να ζει αυτό που μεταφέρει στους άλλους. Υπάρχει το ενδεχόμενο ο άνθρωπος να μην ζει αυτό που μεταφέρει στους άλλους, αλλά αυτό που μεταφέρει στους άλλους έχει τη δική του δυναμική. Δηλαδή παρά την καταστροφή που του κάνει ο κακός φορέας του μηνύματος, γιατί ουσιαστικά ένας κακός φορέας μειώνει το μήνυμα, είναι τέτοια η δύναμή του ώστε αγγίζει ανθρώπους και τους φέρνει στην πραγματικότητα του Θεού. Θα λέγαμε ότι στην περίπτωση αυτή κατ' οικονομίαν αφέθηκε ο άνθρωπος να χρησιμοποιηθεί. Δεν ήταν πράξη πίστεως, δεν ήταν πράξη αφιέρωσης, δεν ήταν πράξη σωστή στο σύνολό της ενώπιον του Θεού, είχε τα κενά του όποιου, της όποιας έλλειψης αναφέρθηκε από τον Γιάννη. Οπότε είναι μια καρποφορία που οφείλεται στη δύναμη του Λόγου του Θεού, στη δύναμη του σπόρου, και δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα, γιατί είναι δίκαιος ο Θεός, να την καταλογίσει στην αποδοτικότητα αυτής της ζωής που περνάει από τέτοιες διαδικασίες σαν αυτές που πιστεύω ότι ο Θεός έφερε μπροστά μας απόψε.
1: Είναι η εξαίρεση. Ναι. Ο κανόνας είναι να είναι κάποιος αφιερωμένος, άγιος, νεκρός ως προς την αμαρτία, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από τον Θεό να καρποφορήσει πνευματικά. Ο Γιάννης, πού είναι ο Γιάννης? Κάποιος άλλος. Ο Αθανασίου, πού είναι ο Αθανασίου? Α, έλα Γιάννη, με συγχωρείς, έλα. Να. Τώρα το κατάλαβες? Εντάξει.
0: Η σκέψη μου είναι να προτρέψω οποιονδήποτε αισθάνεται ότι κάποιο από αυτά που μπροστά του μπήκανε δεν το έχει εφαρμόσει στη σχέση του με τον Κύριο και στη σχέση του με τα θέματα αυτά της ζωής της πνευματικής ή του θανάτου του πνευματικού που έρχεται από την αμαρτία, να παρακινηθεί, να το ξεκινήσει κάποια στιγμή, και επειδή η στιγμή ελεγχόμενη είναι η τωρινή, να το ξεκινήσει σήμερα. Μην γυρίσετε και κοιτάξτε πίσω σας και πείτε άργησα, έχασα πολύ καιρό. Καμιά φορά ο σπόρος κρατάει τη δύναμή του παρελπίδα. Δεν έχει έρθει θάνατος ίσως, δεν έχει αχρηστευτεί ο σπόρος. Πριν από λίγα χρόνια, θυμάμαι, έγινε γνωστό ότι σε κάποιες ανασκαφές στην Αίγυπτο, στις πυραμίδες, ανάμεσα στα διάφορα ταφικά ευρήματα, τα κτερίσματα, βρέθηκαν και δοχεία με στάρι. Από την εποχή που είχαν θάψει εκείνον τον Φαραώ. Δηλαδή, στάρι ηλικίας χιλιάδων ετών. Τριών, δυόμιση, περισσότερων. Και πήρανε λίγο από αυτό και το έσπηραν. Και παρά την αχρήστευση για τόσες χιλιάδες χρόνια, φύτρωσε. Έχασες πολύ καιρό ενδεχομένως. Δεν έγινες του Χριστού έγκαιρα. Έγινες, αλλά έζησες απρόσεκτη ζωή. Έζησες και βαρυγκόμισες για τα προβλήματα της ζωής και έμεινες πίσω. Έζησες και δεν υπηρέτησες παρά τον εαυτό σου. Αν τον υπηρέτησες. Έχασες καιρό. Και έχασα καιρό. Λοιπόν, να γίνει τώρα η σπορά. Ο καθένας μας στην προσευχή του να απευθυνθεί στον Κύριο και να του ζητήσει φως, διάβγεια και βοήθεια. Τούτη την ώρα. Να πάρουμε στα χέρια μας το σπόρο της ζωής μας και εμείς οι ίδιοι να το ρίξουμε να πέσει εκεί που πρέπει.
1: Ευχαριστούμε τον Θεό για ό,τι μας είπε αυτό το απόγευμα. Ας προσευχηθούμε να ζητήσουμε την ευλογία του Κυρίου, τον σχεδιασμό του Αγίου Πνεύματος, ώστε ο λόγος του να αποβεί καρποφόρος. Πατέρα ουράνιε, δίδαξέ μας να ζούμε τον Σταυρό καθημερινά, οπλισμένοι με το φρόνημα του θανάτου. Νεκρίος προς την αμαρτία, νεκρίος προς τον κόσμο. Πατέρα ουράνιε, δώσ' μας το πνεύμα της θυσίας, της αυτοθυσίας. Να τοποθετήσουμε τον εαυτό μας το θυσιαστήριο του Χριστού. Να ζήσουμε για τη δόξα Του και όχι για τον εαυτό μας. Παρακαλούμε θερμά, δώσ' μας το θριαμβευτικό πνεύμα ενάντια στα παθήματα της ζωής. Και όταν ο εχθρός μας επιτίθεται, εμείς να αντιδρούμε με το φρόνημα του θανάτου. Πατέρα ουράνιε, ευχαριστούμε γιατί μια μέρα θα αναστήσεις τα σώματα τα νεκρά, θα τα ζωοποιήσεις. Ευχαριστούμε για το μεγαλείο της Ανάστασης. Παρακαλούμε θερμά, σχολίασε τα μηνύματα αυτά μέσα στις καρδιές μας, να καρποφορήσουν για τη δόξα Σου. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Ο Κύριος μας είναι. Ελεύθερο.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: έγραψε?
1: Α, δεν ξέρω. Εγώ το τραγουδάω γιατί μ' αρέσει. Εσύ δεν τραγουδάς?
0: Δεν το ξέρω. Θα ήθελα όμως πολύ να το μάθω.
1: Είναι το τραγούδι της χαράς. Να το, ξαναρχίζει.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

μπροστά στη δόξα σου κι εμείς, πνευματική σου λατρευτέ ο Θεέ μας, ερχόμεθα την ώρα τούτη να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας, την ευγνωμοσύνη μας, την δοξολογία μας για τα αιώνια σχέδιά σου εν Χριστώ Ιησού. Σου είμεθα ευγνώμονες ότι απαρχής μας αγάπησες με αγάπησιν αιώνιον. Μας έφερε στην ύπαρξη με το δοξασμένο σκοπό να γνωρίσουμε το προσωπόν σου, να ζήσουμε στην παρουσία σου αιωνίως. Πολύ σε ευχαριστούμε γιατί τα αιώνια σχέδιά σου ενσωματώθηκαν, υλοποιήθηκαν, εκδηλώθηκαν μέσα στην ιστορία εν το προσώπο του Υιού της αγάπης σου, του Ιησού Χριστού, τον οποίον έστειλες από τους ουρανούς, λυτρωτή και σωτήρα της ψυχής μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για το μεγάλο γεγονός, το σημερινό της ανάμνησης, της μεγαλύτερας πράξεως που υπήρξε μέσα στον κόσμο, στην ιστορία της αιωνιότητος, η πράξη αυτή της αγάπης σου, καθώς απέσπασε τον Υιόν από την αγκαλιά σου και τον έστειλε στον κόσμο τούτον, να θυσιαστεί, να πεθάνει, να γίνει αυτός το λύτρο το μοναδικό για τη σωτηρία της ψυχής του καθενός μας. Ο Θεέ μας, σε ευγνωμονούμε και σε δοξάζουμε, καθώς σκεπτόμεθα και αισθανόμεθα ότι δεν είναι το δυνατόν να πραγματοποιηθεί λύτρωση, απαλλαγή του ανθρώπινου γένους από το θάνατο, την αμαρτία, την καταδίκη, την αιώνια, παρά μονάχα με τον τρόπο αυτό, αν ο Υιός σου ήρθε στον κόσμο τούτον. Και σε ευχαριστούμε γιατί όλο αυτό το έκανες πραγματικότητα και τώρα σε πολλούς από εμάς έχει αποκαλυφθεί και το χαιρόμεθα και το ζούμε και το απολαμβάνομαι. Σε ευχαριστούμε για τον Υιό, σε ευχαριστούμε για τη φάτνη, σε ευχαριστούμε για το Σταυρό, σε ευχαριστούμε για την Αναστασή Του και την παρουσία Του στη δόξα, σε ευχαριστούμε για τη μεσητεία Του στους ουρανούς. Λυτρωμένοι Σου, ερχόμεθα να καταθέσουμε το ευχαριστώ μας και παρακαλούμε το πρωινό τούτο να μας επισκεφτείς με αφόρυβες βροχές ενεργειών Αγίου Πνεύματος στις καρδιές μας, να μας εφράνεις την παρουσία Σου, να μεγαλύνεις τον Υιόν της αγάπης Σου τον Ιησού Χριστόν στην καρδιά του καθενός μας. Και δώσε χάρη, σε παρακαλούμε, σε ολόκληρο τον κόσμο που σήμερα γιορτάζει τη γέννηση του Λυτρωτή, ο κάποιες καρδιές να σκυρτήσουν, κάποιες καρδιές να ελεγχθούν από την αγάπη σου αυτή, να στραφούν σε σένα, να εξητήσουν ειλικρινά το Σωτήρα, να γιορτάσουν πραγματικά Χριστούγεννα, να γεννηθεί Χριστός στις καρδιές. Παρακαλούμε, ελέησε το έθνος μας, άρχοντες και αρχομένους, μικρούς και μεγάλους, ελέησέ μας. Οδήγησε το έθνος τούτο στα πόδια του Ιησού Χριστού. Παρακαλούμε πολύ να ευλογήσεις την παγκόσμια εκκλησία σου στο έθνος μας και πέραν των ορίων του έθνους μας και να δώσεις χάρη τα φώτα αυτά που έχεις ανάψει σε κάθε γωνιά να λάμψουν και να λάμπουν για τη δόξα του Χριστού. Σε παρακαλούμε ακόμα και τα γύρω έθνη και το λαό των Ισραήλ να τον φέρεις στους δεσμούς της Διαθήκης και να κάνεις το έργο της χάριτος σε πολλές ψυχές. Αφύπνισε ψυχές στο όνομά σου, για τη δόξα σου, για τη δόξα του Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Του Ισαΐα, στο ξιδέλτα κεφάλαιο, ήθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες, να διελύοντο τα όρια εν την παρουσία σου, ως πυρ καίων θάμνους, ως πυρ κάμνων το είδωρ να κοχλάζει, για να γίνει το όνομά σου γνωστόν εις τους εναντίου σου, να λάβει τρόμος τα έθνη εν την παρουσία σου. Και στο Ισαΐα, στο κεφάλαιο μη. Παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαόν μου, λέγει ο Θεός σας. Φωνή βόντος εν τη ερήμο, ετοιμάσατε την οδόν του Κυρίου. Ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους του Θεού ημών. Πάσα φάραγξ θέλει η ψωφή και πανόρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί και τα σκολιά θέλουν συγγίνει ευθέα και η τραχής τόπη ομαλή και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί και πάσα σάρξ ομού θέλει ειδή
διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Και στο εδάφιο 9, «Σι οφέρον εις την Σιών αγαθάς αγγελίας, ανάβα εις το όρος το υψηλόν, σι οφέρον αγαθάς αγγελίας εις την Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρός την φωνήν σου, ύψωσον μη φοβού υπέπροστας πόλης του Ιούδα, ιδού ο Θεός ημών». Ιδού ο Κύριος, ο Θεός, θέλει ελθεί μετά δυνάμεως, και ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν, ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού, και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού ως ποιμήν, θέλει συνάξει τα αρνία δια του βραχίων ως αυτού, και βαστάσει εν το κόλπο αυτού, και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Και τελικά, το ιστορικό της ημέρας, στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο κεφάλαιο το δεύτερο. Εν εκείνες δέκες ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του Κέσαρος Αυγούστου να απογραφεί πάσα η οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη όταν ηγεμόνευε της Συρίας ο Κυρίνιος και ήρχοντο πάντες να απογράφονται έκαστος εις την εαυτού πόλη. Ανέβηδε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ της πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν εις την πόλη του Δαβίδ ή της καλείτε Βιθλέεμ, επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ, για να απογραφεί μετά της Μαριάμ της συραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα ή της ήτο έγκυος. Και ενώ ήσαν εκεί, επληρώθησαν η μέρα του να γεννήσει και γέννησε τον ιόν αυτής των πρωτότοκων και εσπαργάνωσε αυτόν και κατέκλυνε αυτόν εν τη φάτνη, διότι δεν ήτο τόπος δι' αυτούς εν το καταλήματι. Και ποιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος, διανυκτερεύοντες εν της αγρής και φυλάτοντες φυλακάς της νυχτός επί το πίμνιον αυτό, και ιδού άγγελος Κυρίου εξέφνησε πάνη εις αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε πέρι αυτούς και φοβήθησαν φόβον μέγαν. Και είπε προς αυτούς ο άγγελος, μη φοβήστε, διότι ιδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλην ή της θελιείστε εις πάντα το λαό, διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ ως της είναι Χριστός Κύριος. Και τούτο θελιείστε το σημείον εις εσάς. Θέλετε ευρύ βρέφος εσπαργανωμένον κείμενον εν τη φάτνη. Και εξέφνης μετά του Αγγέλου εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου υμνούντον των Θεών και λεγόντων δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν εις τον ουρανόν, οι άνθρωποι οι ποιμένες είπαν προς αλλήλους, ας υπάγομεν λοιπόν έως Βιθλέεμ και ας είδομεν το πράγμα τούτο το γεγονός, το οποίον ο Κύριος εφανέρωσε εις ημάς. Και ήλθον με τα σπουδής και έβρον την Τεμαριάν και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Και οι δόντες διεκήρυξαν το λόγον των αληθέντα προς αυτούς περί του παιδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των αληθέντων υπό των ποιμένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους διαλογιζομένη περί αυτών εν τη καρδία αυτής. Και επέστρεψαν οι ποιμένες δοξάζοντες και υμνούντες το Θεόν για πάντα όσα ήκουσαν και είδον καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Θα φέρω τις ανακοινώσεις πρώτα απ' όλα μπροστά σας. Χοροδία μέσα μας ψάλλει ένα δίνει.

κατηγορείτε το λαό μου, λέγει ο Θεός σας. Σε έναν κόσμο σαν τον σημερινό, τον δικό μας, που τον πλήττει η αγωνία, οι αντιθέσεις, η απειλή ενός θανάτου τρομερού, όπως περιγράφεται, ενός πυρηνικού ολέθρου, τούτα τα λόγια του Θεού αντιχούνε σαν βάλσαμο στην ανθρώπινη ψυχή, που μάταια ψάχνει να βρει κάποια διέξοδο, κάποιο καταφύγιο, κάποιο στήριγμα, το βάλσαμο που θα θεραπεύσει την πληγή. Διότι θα πρέπει να θυμηθούμε ότι οι υποσχέσεις τις οποίες οι μεγάλοι έδωσαν, οι σοφοί μας, οι οικονομολόγοι μας, οι νομοθέτες μας, σε ολόκληρη την Ιφίλη ομιλώ, οι υποσχέσεις τους για παρηγοριά της ανθρώπινης ψυχής και του ανθρώπινου πόνου δεν έφεραν αποτέλεσμα. Υπήρξαν μάταιες και μέχρι σήμερα η πληγή δεν θεραπεύτηκε. Και ο κόσμος μας συνεχίζει να είναι ένας κόσμος πονεμένος. Τι θα ήταν δυνατό να τον παρηγορήσει και μάλιστα αποτελεσματικά? Και το περίεργο είναι ότι η παρηγοριά για την οποία μιλάει εδώ μέσα ο Θεός αντίθετα προς εκείνο το οποίο οι μεγάλοι, οι σοφοί, οι οικονομολόγοι, οι μεγάλοι του κόσμου τούτου ισχυρίζονται, αντίθετα λέγω προς εκείνο το οποίο λένε προγράμματα, συστήματα, μεθόδους, αντίθετα προς όλα αυτά, η παρηγοριά του Θεού είναι ένα πρόσωπο. Αντίθετα λέω στις μεθόδους των μεγάλων, τα συστήματά τους και τα προγραμματά τους, ο Θεός έρχεται και προσφέρει στην ανθρωπότητα ένα πρόσωπο, σαν πανάκια σε κάθε ανάγκη και κάθε αδυναμία ανθρωπίνη, ατομική, κοινωνική, παγκόσμια. Ένα πρόσωπο προσδιορισμένο και ειδικά εξουσιοδοτημένο από το Θεό και χρησμένο, κατά συνέπεια Χριστός. Ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να ανασύρει την αβαγισμένη ανθρωπότητα από τον όρεθρο μέσα στον οποίο έχει βυθιστεί, να την σώσει και κατά συνέπεια σωτήρας. Ένα πρόσωπο που δεν θα ήταν δυνατό να βγει από τούτη την αβαγισμένη ανθρωπότητα, δεν θα ήταν δυνατό να βγει από μέσα, από αυτή την ανθρωπότητα που τη βαραίνει η μοίρα της φθοράς και του θανάτου, αλλά θα έπρεπε να έχει έρθει απ' έξω, έξωθεν, να είναι ένας επισκέπτης στον πλανήτη μας από πάνω, μία προσωπικότης κατά τη δική της εξαγγελία και κατά την σύσταση που δίνει ο ίδιος ο Θεός, θεία προσωπικότης, Θεός, κατά συνέπεια Κύριος. Ένα τέτοιο πρόσωπο που θα συγκέντρωνε αυτά τα χαρακτηριστικά. Θα ήταν με άλλα λόγια Χριστός, Σωτήρας και Κύριος. Καθώς ο άγγελος Κήρυκας τη νύχτα εκείνη εξήγηλε στους ποιμένες, ένα τέτοιο πρόσωπο γίνηκε το αντικείμενο του πόθου, της υποσχέσεως από μια μεριά του Θεού και του πόθου, της προσδοκίας, της ηκεσίας, ολόκληρης της ανθρωπότητας από το ξεκίνημα της, το ξεκίνημα της ανθρώπινης ιστορίας. Από τότε που τα χείλη του Θεού είπαν και πρόφεραν το σπέρμα της γυναίκας θα συντρίψει την κεφαλή του φιδιού. Ευθύς μετά την πτώση, ακόμα στο κατόφλι εκείνο, μέσα μάλλον στον κήπο της Εδέν, σχίζοντας τα σκοτάδια τα οποία είχε απλώσει η αμαρτία, το συνεφιασμένο ορίζοντα τον οποίον είχε τόσο πολύ φορτώσει η ανομία, η αποστασία των πρωτοπλάστων, έρχεται ο Θεός, σχίζοντας τα σκοτάδια αυτά, να ρίξει μια κτίνα φωτός στην ανθρώπινη καρδιά και να της πει κάποιος που θα έρθει με μια σύλληψη θαυμαστή, υπερφυσική, για την ανάγκη να γεννηθεί κάποιος όχι πλέον από τον άνδρα που θα φέρνει μέσα του το στίγμα
και το βάρος της αμαρτίας και τη δύναμη της αμαρτίας μέσα του, αλλά κάποιος που θα έρθει έξωθεν κατά τα σχέδια τα αιώνια του Θεού, κατά τη δυνατότητα την οποία ο Θεός έχει, κάποιος που θα μπει στον πλανήτη μας επισκέπτης, θα γίνει σωτήρας. Αυτός θα συντρίψει την κεφαλή του φίδιου. Και από τότε μέχρι σήμερα, ή μάλλον μέχρι τότε που εκπληρώθηκε, και μέχρι σήμερα κάθε ανθρώπινη καρδιά που το αγνοεί ακόμα το γεγονός αυτό, κράζει κατά την προσευχή εκείνη την ηκεσία την οποία διαβάσαμε προηγουμένως, που συνοψίζει του Ισαΐα του προφήτη, που συνοψίζει τον πόθο και την ηκεσία όλων των εθνών, των λαών, των ατόμων στην ιστορία της ανθρωπότητος, κράζει και φωνάζει: ήθε να έσχιζες τους ουρανούς να κατέβαινες. Και λέγω, αυτή η υπόσχεση του Θεού για μια τέτοια παρηγοριά με ένα πρόσωπο, και από την άλλη μεριά η αντιφώνηση της ανθρώπινης ψυχής, η προσδοκία και η ηκεσία διατρέχει ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία από την αρχή έως και ξεδιπλώνεται συνεχώς και περισσότερο η ιδέα αυτή η μεσιανική της εμφάνισης στον κόσμο του Μεσσία, και γιγαντώνεται και μεγαλώνει έως τη στιγμή που θα βρει την ιστορική της πραγμάτωση στη φάτνη της Βηθλεέμ. Κοιτάξτε μέσα σε λίγες γραμμές, πολύ συνοπτικά, την πορεία αυτής της μεσιανικής ιδέας. Στο Γένεσις Γάμα 15 είναι η φωνή του Θεού που φωνάζει: σχίζουν εγώ τα σκοτάδια, για να πει: θα'ρθει, έρχεται κάποιος. Αυτός είναι το σπέρμα της γυναίκας. Αφήνει τον άντρα έξω. Έξω από τα ανθρώπινα, έξω από τα συνηθισμένα, έξω από εκείνα τα οποία είχαν νομοθετηθεί από το Θεό απ' αρχής. Η γυναίκα θα γεννήσει μια προσωπικότητα. Ο άνδρας μένει στην άκρη, διότι από τον άνδρα έρχεται η προσωπικότητα συνήθως, και θα είχε μέσα του την δύναμη της αμαρτίας. Έπρεπε να έρθει ένα πρόσωπο, όχι στη γραμμή αυτή, αλλά έξω από τα καθιερωμένα και συνηθισμένα. Στο βιβλίο της Γένεσης, στο 5ο κεφάλαιο, στο 28 εδάφιο, ο Λάμεχ, ο πατέρας του Νόε, όταν απέκτησε το πρώτο του παιδί, το κοίταξε, λέγει, και όπως από τότε κάθε ζευγάρι ανθρώπων κοιτάει το πρώτο του παιδί με λαχτάρα, και ίσως ψυχολογικά έτσι να είναι και να ερμηνεύεται το γεγονός ότι θεωρούν το πρώτο παιδί σαν κάτι μέσα στην οικογένεια, κοίταξε το πρώτο του παιδί και πρόφερε τα λόγια τούτα: θα το ονομάσω Νόε. Και η λέξη θα πει ανακούφιση, διότι ίσως τούτος είναι εκείνος τον οποίον υποσχέθηκε ο Κύριος ότι θα μας ανακουφίσει από τον κόπο των χεριών μας εξαιτίας της κατάρας με την οποία ο Θεός καταράστηκε την γη. Κοιτάξτε, ο πόθος, η προσδοκία για την έλευση του Μεσσία τον ονομάζει Νόε, που θα πει ανακούφιση, με τη σκέψη ότι ίσως τούτος είναι. Αργότερα, στο Γένεσις Μυθίτα, έχουμε τον Ιούδα, έχουμε τον Ιακώβου, τον Πατριάρχη, ο οποίος μιλάει, ευλογεί τα παιδιά του και ατενίζοντας προς το μέλλον των παιδιών του, σταματάει στην περίπτωση του Ιούδα για να μου πει τούτα τα λόγια τα θαυμαστά: σε Ιούδα θα σε επενέσουν οι αδελφοί σου, και λέει στη συνέχεια: το σκύπτρον δεν θα λείψει από τον Ιούδα έως ότου έλθει ο Σιλό. Οι λέξεις από τη ρίζα Σαλίμ, Σαλόμ, Ειρήνη, Ιερουσαλήμ, πόλης ειρήνης, Σιλό θα πει ο ειρηνοποιός. Δεν θα λείψει το σκύπτρο του Ιούδα έως ότου έλθει ο Σιλό, ο ειρηνοποιός, και τότε εις αυτόν θα είναι η υπακοή των λαών. Πραγματικά ο Ιούδας είχε την ηγεμονία στο Ισραήλ μέχρι το 70 μετά Χριστό, όταν γίνηκε η καταστροφή της Ιερουσαλήμ και έπαυσε να υπάρχει κάθε πλέον ίχνος Ισραηλιτικού κράτους. Άρα ο Σιλό πρέπει να έχει έλθει πριν της καταστροφής, τότε που έπαυσε δηλαδή η ηγεμονία του Ιούδα, το σκύπτρο του Ιούδα. Δεν θα φύγει το σκύπτρο του Ιούδα έως ότου έρθει ο Σιλό. Άρα λοιπόν ο ειρηνοποιός είχε έλθει νωρίτερα.
και είναι πραγματικά ο Υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός. Στο βιβλίο των Αριθμών, ο άφρον και ασύνετος εκείνος προφήτης ο Βαλάμ, τον οποίον είχε μισθώσει ο Βαλάκ, ο βασιλιάς των Μαδιανιτών, να καταραστεί τον Ισραήλ, σαν κοίταξε τον Ισραήλ, χωρίς να το θέλει ο ίδιος, ο Θεός αντιστρέφοντας την κατάρα σε ευλογία, του βάλε λόγια τέτοια μέσα στα χείλη του, ότι άστρον θα αναβείλει εκ του Ισραήλ και σκύπτρον θα εγερθεί, θα αναστηθεί εκ του Ιακώβου. Τούτα τα λόγια μετωνυμικά, μιλώντας για κάποιο πρόσωπο, θα είναι άστρο, σκύπτρο. Μετωνυμικά μιλούν για βασιλιά, θα είναι κάποιος που θα εγερθεί από τη φυλή του Ιούδα. Έρχεται δηλαδή η προφητεία και ξεχωρίζει, εκλέγει, επιλέγει και ειδικεύεται και μας δίνει περισσότερες λεπτομέρειες για αυτόν που θα έρθει. Μα η μεγαλύτερη ευλογία στο σημείο αυτό είναι το βιβλίο του Ισαΐα, το οποίο περιέχει κεφάλαια το βιβλίο του Εμμανουήλ. Πραγματικά μας μιλάει για εκείνον που θα ονομαστεί Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας. Στο 7ο κεφάλαιο μιλάει για τη γέννησή του, τη σύλληψή του, ότι μέλει να συλληφθεί. Στο κεφάλαιο το ΙΒ μιλάει, μας λέγει ότι ήδη εγεννήθη, παιδίον εγεννήθη εις ημάς, το κεφάλαιο με συγχωρείτε, το θήτα, παιδίον εγεννήθη εις ημάς, και στο κεφάλαιο το ΙΑ μας δείχνει την βασιλεία του να βασιλεύει και μας δείχνει τις ευλογίες εκείνης της εποχής, της βασιλείας, όταν ο Μεσσίας θα βασιλεύσει απάνω στο πρόσωπο της γης. Το πρόβατο θα βόσει με το λύκο, το λιοντάρι μαζί με το βόδι, το παιδάκι θα παίζει στην τρύπα του φιδιού, στη γη ολόκληρη δικαιοσύνη και ειρήνη θα κατοικεί. Όλα αυτά τα αγαθά του μελλοντικού χρυσού αιώνος του Μεσσία. Έτσι, μέσα σε μερικές πινελιές, θα μπορούσε να πει κανείς, έχουμε την προσωπικότητα αυτή, η οποία θα φανεί και την οποία οι Άγιες Γραφές την περιγράφουν λεπτομερώς. Αλλά και στον εθνικό κόσμο, τον ιδωλολατρικό κόσμο, τα πράγματα δεν ήσαν τελείως ξένα. Και εκεί έχουμε κάποιες μικρές ακτινοβολίες, κάποια ρίγη και σκυρτήματα και μέσα στον ιδωλολατρικό κόσμο, είτε ήσαν επιρροές από την Ιουδαϊκή προσδοκία για την έλευση του Μεσσία που είχαν εξαπλωθεί στο πρόσωπο της γης, είστε ήσαν στιγμές, αποκαλύψεις ξαφνικές και απρόσμενες, τις οποίες ο Θεός έδιδε, όπως επί παραδείγματι στην περίπτωση του Σοκράτη, ο οποίος μιλώντας εις τους δικαστές του, τους είπε, εγώ λέει θα με καταδικάσετε, θα μετανοήσετε, διότι εγώ υπήρξα μια αλογόμυγα σε αυτό το άλογο, το βαρύ και κοιμισμένο που είναι η πολιτεία σας. Και αν να με σκοτώσετε, δεν θα υπάρχει αλογόμυγα να το κεντάει, να το ελέγχει, να το ξυπνάει. Θα κοιμηθείτε και κοιμούμεθα όλοι μας, παρεκτός εάν κάποιος Θεός μας λυπηθεί και στείλει κάποιον άλλον λυπούμενος για μας, ώστε να μας σώσει, να μας πει γιατί υπάρχουμε, το σκοπό της ζωής. Και θεωρείτε αυτή η προφητεία αθέλητη, απροσδόκητη από τα χείλη του Σοκράτη σαν ένα φως, μια κτίνα, μια αποκάλυψη για την ανάγκη κάποιου που θα έρθει έξωθεν για να μπορέσει να σώσει. Αλλά και ευρύτερα μέσα στον ιδωλολατρικό κόσμο εκείνη η περίφημη προφητεία, ας την πούμε, της Σίβυλας, η οποία ονομάστηκε προετοιμασία ευαγγελική, η preparatio evangelica, Θεού πες ανθρώπιση ύξη σαρκοφόρος θνητής, ομοιούμενος εν γη, Θεού παιδί θα έρθει σαρκοφόρος στον κόσμο τούτον και θα ομοιωθεί με ανθρώπους εδώ στη γη. Και τούτο, μια κτίνα μέσα στο σκοτάδι. Η άλλη, η τέταρτη εκλογή του Βυργιλίου, η ονομαζομένη Μεσσιανική, που απηχεί τα λόγια του Ισαΐα και μιλάει για κάποιο παιδί που θα έρθει από τον ουρανό να βασιλεύσει και περιγράφει ο Βυργίλιος την βασιλεία του. Ακόμα ο Τάκητος που μιλάει για ηγέτες από την Ιουδαία που θα κυριαρχήσουν στον κόσμο και θα βασιλεύσουν.
ο Σουετόνιος, ότι σ' όλη την Ανατολή ήταν εξυπλωμένη μια προσδοκία, μια αναμονή για κάποιον που θα ερχόταν να βασιλεύσει. Όλα τούτα, μέσα σε εκείνο το σκοτάδι του αρχαίου κόσμου που είχε πνιγήσει την ειδωλολατρεία και την ανηθικότητα, αποτελούσαν φως, ακτίνα φωτός, προσδοκίας, προσμονής για την έλευση του λυτρωτού. Και όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός έστειλε την παρηγοριά του στη γη. Είτε την πρόσμεναν οι άνθρωποι, είτε δεν την πρόσμεναν, πιστός στην υποσχέσή του ο Θεός στέλνει την παρηγοριά του εν προσώπο. Και την ώρα την ορισμένη, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εγεννήθηκε εκ γυναικός, εγεννήθηκε υπό το καθεστώς του νόμου, για να εξαγοράσει όλους αυτούς που ζουν κάτω από το καθεστώς του νόμου, που προσπαθούν ειλικρινά να εκπληρώσουν τον νόμο του Θεού και να σωθούν, και βρίσκουν πάντοτε την απόσταση να τους χωρίζει μεταξύ αυτών και της απαιτήσεως του Θεού. Ήρθε στον κόσμο τούτο ο λυτρωτής. Εδώ θα σταθούμε για λίγο, χοροδία από τον Ψάλιο Ρεδίνων, και θα συνεχίσουμε.

πράγματα του Θεού στον κόσμο τούτον γίνονται τόσο ανύποπτα, θα λέγε κανείς, και τόσο ανεπαίσθητα. Δεν χρειάστηκε παρά μία κίνηση του Πνεύματος για να θέσει σε λειτουργία, σε κίνηση, ολόκληρο το μηχανισμό. Τους παράγοντες εκείνους, τους ιστορικούς, που θα συνέβαλαν, θα συνέδραμαν στην πραγματοποίηση του γεγονότος τούτου. Μια έμπνευση. Στον Αύγουστο, τον Αυτοκράτορα Αύγουστο, τον 4 της Ρώμης, μια έμπνευση για λόγους φορολογικούς, για να μπορέσει να αυξήσει τα πρόσοδα, τα έσοδα της αυτοκρατορίας, διατάσσει γενική απογραφή. Αλλά υπήρχε μέσα στην αυτοκρατορία και ένα κομμάτι γης πολύ ευαίσθητο και πολύ πολύ, θα έλεγε κανείς, ευρέθιστο. Αυτή ήταν η Ιουδαία. Τούτοι οι Ισραηλίτες, αμάν ήθελαν, ετοιμήσαν για να επαναστατήσουν, για να αντιδράσουν κατά ποικίλους τρόπους και για να μπορέσει να μεταχειριστεί το λαό αυτόν με έναν τρόπο πολιτικό, ιδιαίτερα πολιτικό, διατάσσει και για να τους κολακεύσει από την αμεριά, θυμίζοντάς τους την ένδοξη καταγωγή τους, τους προγόνους τους κλπ. Και από την άλλη μεριά, για να τους συγχύσει και αδυνατήσει, διατάσσει ο καθένας εις την Ιουδαία να απογραφεί στον οίκο, στον τόπο της καταγωγής του. Γίνηκε συνεπώς σύγχυσης. Ο καθένας άλλος από τον βορρά κινούσε να πάει στον νότο, να βρει τον τόπο της καταγωγής του, άλλος από τον νότο στον βορρά. Όλος ο Ισραήλ εκινείτο για να πάει στον τόπο της καταγωγής και να απογραφεί εκεί. Αυτό από την μια μεριά τον κολάκευε, από την άλλη μεριά τον αδυνάτησε. Και με αυτόν τον τρόπο, κατά αυτόν τον τρόπο, εξαιτίας αυτού του γεγονότος, ο Ιωσήφ και η Μαρία. Ένα νεαρό ζευγάρι. Δεν θα πρέπει να έχουμε στη σκέψη μας αυτό το οποίο συνήθως εμφανίζουν τον Ιωσήφ. Ήταν γέρον και η Μαρία νεαρά. Ήταν καθόλου γέρον. Ένα νεαρό ζευγάρι, ο Ιωσήφ και η Μαρία, αραβωνισμένοι, αλλά που η Μαρία κατά έναν τρόπο υπερφυσικό είχε βρεθεί να είναι έγκυος. Ο Ιωσήφ είχε μια αποκάλυψη από το Θεό, κατόναρ να μην την διώξει, να μην την παραδειγματίσει όπως έπρεπε και ήταν η συνήθεια στο Ισραήλ, εάν ανακαλύπτεται κάτι τέτοιο, διότι αυτό το οποίο θα γεννάτο θα ήταν θείο παιδί, ήταν η έλευση κάποιου μες στον κόσμο, ήταν η εκπλήρωση όλων των αρχαίων προφητιών. Ο Ιωσήφ πήρε την Μαρία, η οποία ήταν έγκυος και τιμόγενη, και ξεκίνησε από την ορεινή Ναζαρέτ να έλθει να απογραφεί στον τόπο της καταγωγής του, που ήταν η Βιθλεέμ, μια μικρή πολιτεία, η Βιθλεέμ Εφραθά ή η Βιθλεέμ του Ιούδα, μια μικρή πολιτεία, πολύχνη, νότια από την Ιερουσαλήμ, περί τα 8 χιλιόμετρα κάτω από την Ιερουσαλήμ. Το ταξίδι θα πρέπει να ήταν κοπιαστικό, με τα μέσα της εποχής εκείνης, μια πορεία αρκετά μεγάλη, και οι δυο τους πήραν τον δρόμο, ίσως ο Ιωσήφ πεζοπορώντας, η Μαρία σε ένα γαϊδουράκι, καθώς το έχουμε σε μια εικόνα στη σκέψη μας, πιθανόν. Και το μόνο που ζωγονούσε στο μακρινό αυτό ταξίδι το ζευγάρι ήταν η ανάμνηση των ενδόξων γεγονότων της ιστορίας τους, δεδομένου ότι και οι δυο, και ο Ιωσήφ και η Μαρία, ήσαν πρίγκιπες, ξεπεσμένοι κοινωνικά και οικονομικά, πρίγκιπες όμως από τον οίκο Δαβίδ. Η μεν Μαρία από τη γραμμή Νάθαν Δαβίδ, ο δε Ιωσήφ από τη γραμμή Σολομώντος Δαβίδ. Και οι δυο τους, και κατά συνέπεια το παιδί που θα γεννάτο, ο Ιησούς, σύμφωνα και με τις γενεολογίες, τις οποίες έχουμε στα Ευαγγέλια, στο κατά Ματθαίον και στο κατά Λουκάν, στο κατά Ματθαίον η γενεολογία της Μαρίας, στο κατά Λουκά του Ιωσήφ, και οι δυο γενεολογίες συναντώνται στο Δαβίδ, που δείχνει ότι αυτό που θα γεννάτο θα είναι το κληρονόμος του θρόνου του Δαβίδ, νομικός μεν από την πλευρά του Ιωσήφ, φυσικός από την πλευρά της Μαρίας. Όπως είπαμε, η Ιερουσαλήμ ήταν γύρω στα 8 χιλιόμετρα κάτω νότια από η Βιθλεέμ, 8 χιλιόμετρα νότια από την Ιερουσαλήμ, σε ένα υψόμετρο
1150 μέτρα, χτισμένη απάνω σε διολόφους, και η μικρούτσικη αυτή πόλης είχε μια ωραία ιστορία με πολλά περιστατικά, μερικά των οποίων θα μπορούσαν να τα θυμούνται το ζευγάρι αυτό καθώς πλησίαζε στον τόπο της απογραφής του. Ένα περιστατικό είναι ότι εκεί πριν φτάσεις, και ακόμα το βλέπεις αν θα επισκεφθείς το Ισραήλ, πριν φτάσεις στη Βηθλέμ, κάπου εκεί είχε πεθάνει η Ρεβέκα, η γυναίκα του Ιακώβου, η Ραχήλ, πάνω από, με συγχωρείτε, η γυναίκα του Ιακώβου, η Ραχήλ, είχε πεθάνει εκεί και είχε ταφεί πλησίων εκεί, σε έναν τάφο που μέχρι σήμερα μπορεί κανείς να τον δει, συναντάται και τον βλέπεις εκεί στην Βηθλέμ μπροστά. Ακόμα θα μπορούσε να θυμηθούν ένα άλλο περιστατικό, ότι εκεί στα οροπέδια, σε εκείνη την περιοχή της Βηθλέμ, είχε τα κτήματά του ο γιος του Χάλεβ, ο Βοόζ, όπου η Ρούθ, η αρχαία και ένδοξη πρόγονος του Δαβίδ, του Ισραήλ και του Μεσσία, η ένδοξος πρόγονος, η Ρούθ, σταχυολογούσε εκεί στα κτήματα του Βοόζ, και μπορούσε από εκεί να βλέπει και τα βουνά της πατρίδας της, της ιδιαίτερας του Μωάβ. Εκεί λοιπόν είχε γίνει και το περιστατικό αυτό της Ρουθ που διαβάζομαι μέσα στην Αγία Γραφή. Εκεί ακόμα ο Σαμουήλ αργότερα έχρισε το 7ο παιδί του Ιεσέ σε βασιλιά στο Ισραήλ, και αυτός ήταν ο περίφημος Δαβίδ. Εκεί ακόμα ο Δαβίδ μικρός έβοσκε τα πρόβατά του, και εκεί σε αυτή την περιοχή, όταν αργότερα ο Δαβίδ γίνηκε βασιλιάς στο Ισραήλ και πολεμώντας με τους Φιλιστέους στην περιοχή εκείνη, τρεις άνδρες του Δαβίδ μπόρεσαν να διασχίσουν το στρατόπεδο των Φιλιστέων για να πάνε να αντλήσουν νερό, το οποίο ήταν μια πηγή κοντά στην πύλη της πόλεως, και το φέρανε στον Δαβίδ που ζήτησε νερό, δίψασε και ζήτησε νερό. Διέσχισαν με κίνδυνο τη ζωή τους το στρατόπεδο των Φιλιστέων και του φέραν το νερό, και αυτός το θεώρησε ιερόν το νερό εκείνο, δεν το πιε, το έκανε σπονδύ εις τον Κύριον. Εκεί ακόμα, κατά τον Μιχαία τον προφήτη, έπρεπε να εμφανιστεί ο Μεσσίας σύμφωνα με την προφητεία, και εσύ Βηθλέμ μικρά, ώστε να είσαι μεταξύ των χιλιάδων του Ιούδα, εξού θέλει εξέλθει σε με ανήρ, για να είναι ηγήτορ εις τον Ισραήλ, του οποίου έξοδη, το ξεκίνημά του, αυτού του ανδρός, το ξεκίνημά του είναι απαρχής από ημερών αιώνος. Που σημαίνει ότι αυτό το πρόσωπο θα ήταν θείο πρόσωπο. Θα υπήρχε αιωνίως από ημερών αιώνος, και θα έγινα το στη Βηθλέμ, στη μικρή εκείνη πόλη τη Βηθλέμ. Εκεί λοιπόν πήγαν για να απογραφούν. Θα έφτασαν κουρασμένοι, βραδυπορούντες, και λόγω της καταστάσεως της Μαρίας ήδη είχαν προηγηθεί άλλα καραβάνια, τα οποία είχαν πιάσει το μοναδικό ίσως κατάλημα το οποίο υπήρχε, το καραβάν Σεράι όπως λεγότανε, και ήταν αυτό ένα χαμηλοτάβανο κτίριο, ανοιχτό μπροστά, χωρίς τοίχο μπροστά, έτσι που πάντα τα συμβαίνοντα μέσα ή το δυνατόν να φαίνονται ήσαν στη δημοσιότητα, ο οποιοσδήποτε μπορούσε να βλέπει. Κάτω έβαζαν κάποια κουβέρτα αν την είχαν, θα τρώγαν από το δικό τους φαγητό, και ανέβρισκαν λοιπόν τον τόπο να κοιμηθούν εκεί. Και μας λέγει η Γραφή, και δεν υπήρξε δι' αυτούς τόπος ενδοκαταλήμματι. Θα πρέπει να σταθούμε λιγάκι σε αυτή την φράση.

έξω από το κατάλημα, εκεί που οι παρίες σκύλοι, όπως περιγράφει κάποιος, εμαζεύονται, τα ζώα των καραβανιών τα βάλανε εκεί, κάπου εκεί εζήτησαν κατάλημα, επειδή είχε έρθει η ώρα να γεννήσει, και εκεί εγέννησε το γιο της, τον πρωτότοκο, και τον εσπαργάνωσε και τον κατέκλυνε μέσα σε μια φάτνη ζώων, με τα χορταράκια εκείνα, κάπως να τον σκεπάσει σε μια απέριτη, ταπεινή, πτωχή γέννηση, τέτοια που κανένας από μας δεν έχει γνωρίσει. Εκεί στους βράχους, που σήμερα είναι χτισμένος ο ναός της γεννήσεως, τον οποίον ο μεγάλος Κωνσταντίνος έκτισε σαν άμνηση του γεγονότος, έκτισε βασιλική, και εκεί λοιπόν στους βράχους, που είναι σήμερα ο ναός, εκεί όπου ο Άγιος Ιερώνυμος διέθεσε, εδαπάνησε 30 ολόκληρα χρόνια σε νηστεία, μελέτη και προσευχή, εκεί γεννήθηκε ο Λυτρωτής. Το μεγαλύτερο γεγονός στην ιστορία της ανθρωπότητος, της αιωνιότητος, είχε πραγματοποιηθεί, είχε συμβεί. Ο εναρχή λόγος, κατά την Αποκάλυψη, την οποία οι Άγιες Γραφές δίδουν, ο Ιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, η προσωπικότηση Θεία που εμφανιζόταν στους Πατριάρχες, ο Θεός Λόγος, αδειάζοντας τον εαυτόν του, πλούσιος όν επτόχευσε, όπως μας λέγει η Αγία Γραφή, κατεβαίνει κάτω για να έρθει αυτή η Άγια, η Θεία πρόσωπικό της, παίρνοντας, αφήνοντας τις θείες τις ιδιότητες και παίρνοντας τις ανθρώπινες ιδιότητες για να συγγενέψει μαζί μας, έρχεται και γεννάται σε εκείνο το ταπεινό σπήλαιο στη φάτνη της Βηθλέμ. Ο λόγος είχε γίνει σάρξ. Η λέξη σάρξ θα πει όχι κρέας, θα πει άνθρωπος. Δεν θα δικαιωθεί ενώπιον του Θεού πάσα σάρξ, θα πει κανείς άνθρωπος. Έχει την έννοια του άνθρωπος στην ψυχοφυσική του υπόσταση. Που θα πει λοιπόν ότι ο Θεός Λόγος εγίνηκε άνθρωπος, όπως μας λέγει η Γραφή. Άφησε τις θείες του ιδιότητες, ενώ παρέμενε πάντοτε το θείο εγώ, η θεία προσωπικό της στο βάθος. Εκείνος, Θεός λένε άλλα κείμενα, εφανερώθη εν σαρκή. Ήρθε και εμφανίστηκε ανάμεσά μας, σαν μια προσωπικό της στον κόσμο τούτον, κατά πάντα καθομοιότητα με μας όμοιος, παρεκτός αμαρτίας, και υπέφερε και πόνεσε και δάκρυσε και πείνασε, και όλα αυτά ήσανται απόλυτα πραγματικά, όπως και ο Σταυρός του απόλυτα πραγματικός. Εάν σκεφτείς ότι ήταν στη φάτνη του, και επειδή είχε την πανταχού παρουσία, ήταν συγχρόνος στον ουρανό και ουδέποτε, γεννήθηκε και δεν γεννήθηκε, ήτανε και δεν ήτανε στη φάτνη. Αυτά είναι σχήματα, αυτά είναι εφευρήματα της ανθρώπινης θεολογίας και λογικής, που δεν έχουν καμία θέση μέσα στο Λόγο του Θεού. Ο Θεός όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε, έξω απέστειλε, και για να τον αποστείλει έπρεπε να έχει κενώσει τον εαυτόν του από την πανταχού παρουσία του. Άλλως δεν θα ήταν δυνατόν, θα ήταν και εδώ και εκεί, θα ήταν παντού. Εκ του Πατρός εξήλθα και ήλθα εις τον κόσμο. Και λέγω, η φάτνη ήταν ένα πραγματικό γεγονός. Και εκείνος, ο βασιλεύς της δόξης, ο Κύριος της δόξης, ένιωσε την πτωχία και τη γεύτηκε από την είσοδό του στον κόσμο τούτο, σε όλη την τραγική πραγματικότητα που μας την περιγράφει η Αγία Γραφή. Και η φάτνη μας δείχνει την ταπείνωσή του, και είναι, και είναι το άλλο, θα λέγει κανείς, το αντίκρισμα της άλλης μεγάλης ταπεινώσεως, της θυσίας του στο Σταυρό. Και στις δύο περιπτώσεις, στη φάτνη και στο Σταυρό, ο Υιός του Θεού το γεύτηκε, γεύτηκε την πτωχία σε όλη την τραγική της δραματικότητα, για να μπορέσει να μας κάνει εμάς πλουσίους. Πλούσιος όν επτόχευσε, για να πλουτίσουμε εμείς την πτωχία τη δική του. Μα αν ήταν στη φάτνη και στον ουρανό, δεν θα τα είχε πτωχεύσει, θα τον εξακολουθούσε να είναι πλούσιος. Δεν θα...

χρειαζόταν έτσι γραφή. Δεν θα έλεγε πλούσιος σόμ, ενώ ήταν πλούσιος επτόχευσε για να πλουτίσουμε εμείς στη δική του την πτωχία. Και εκένωσε τον εαυτόν του, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος. Άδειασε τον εαυτόν του λαβών δούλου μορφή. Λίγα μίλια πιο μακριά από εκείνη την τοποθεσία, εκεί στην Βηθλέμ, είναι σε κάποιους μικρούς λόφους, ο λόφος του μικρού παραδείσου, έστεκαν τα λαμπρά οικήματα του Ηρώδη. Οι μισθοφόροι του θα τον φύλαγαν, ενώ μέσα σε εκείνο το μικρό παλάτι, στο παλάτι του μικρού παραδείσου, θα πρέπει να γίνονταν γιορτές, θα πρέπει να γίνονταν ξεφαντώματα, και κανείς σε ολόκληρη την Ιφίλιο δεν κατάλαβε το μεγάλο γεγονός που είχε συμβεί. Θεός είχε φανερωθεί εν σαρκή και είχε έρθει στον κόσμο τούτον αθόρυβα, χωρίς κανείς λέγω να τα αντιληφθεί. Και κοιτάξτε την αντίθεση ανάμεσα στον άνθρωπο Ηρώδη, το βασιλιά του ουρανού από την άλλη μεριά. Ο ένας γεννάται στη φάτνη ταπεινά, ο άλλος γλεντάει στο παλάτι του. Ένδοξο γεγονός, στο οποίο από τότε και μέχρι σήμερα κάθε ανθρώπινη ψυχή σκύβει με θαυμασμό, με βλάβεια, με έκσταση, προσπαθώντας να διερμηνεύσει και να εξηγήσει το ανίποτο μυστήριο, το οποίο παρόλα όσα λέμε παραμένει μυστήριο του Θεού που γεννάται στη φάτνη, που φανερώνεται στη φάτνη και γίνεται καθώς εμείς, για να ανασύρει την αναβεγισμένη ανθρωπότητα, να την τραβήξει από μέσα από τον γκρεμό στον οποίο είχε πέσει από το ξεκίνημά της. Και ποιος ανάμεσα στους ανθρώπους θα ήταν δυνατόν να ανασύρει την ανθρωπότητα? Μεγάλοι φάνηκαν, ηγεμόνες φάνηκαν, κατακτητές εφάνηκαν, εγκέφαλοι εφάνηκαν, σοφοί εφάνηκαν. Είπαν συνταγές, δώσανε φάρμακα, παρηγοριές που αφήσανε την πληγή του πόνου ανοιχτή, χωρίς να τη θεραπεύσουν, και μέχρι σήμερα δεν μπορούν να την θεραπεύσουν. Έως ότου ήλθε εκείνος, ο ένδοξος Κύριος, στον κόσμο του τον. Χροδία μας, θα μας φάλει άλλο έναν ύμνο, για να έχουμε το τελευταίο μας κομμάτι.

0: ένα μίλι μακριά από τη Βηθλέμ. Μέσα στα χωράφια εκεί τα οροπέδια που στέκει σήμερα ένα μικρό παρεκκλήσι με το όνομα «Ο Άγγελος προς τους ποιμένες». Ήσαν εκεί συγκεντρωμένοι μια χούφτα ανθρώπων βοσκών που έβοσκαν τα πίμνια τους, προφανώς πίμνια από εκείνα τα οποία αφιέρωναν και θυσίαζαν εις το ναό, διότι οι άνθρωποι αυτοί ήσαν πιστοί και συζητούσαν, ποιος ξέρει, αναμφισβήτητα, μέσα στη νύχτα, για εκείνες τις ένδοξες υποσχέσεις στο λαό του τον Ισραήλ και πότε τάχα αυτές θα ήταν δυνατόν να εκπληρωθούν. Και ξαφνικά, ενώ μιλούσαν, στη σιγαλιά της νύχτας ανοίγουν οι ουρανοί και εμφανίζεται στρατιά αγγέλων. Και ο επικεφαλής άγγελος κήρυκας διακήρυξε σε αυτούς: «Μη φοβήστε, πάρτε χαρά μεγάλη μέσα σας, γεννήθηκε σε εσάς σήμερα στην πόλη Δαβίδ σωτήρας, ο οποίος είναι Ιησούς Χριστός, Κύριος». Η λέξη Ιησούς, Γεσούα, θα πει σωτήρας, Χριστός, ο προσδιορισμένος και χρησμένος, σφραγισμένος από το Θεό, Κύριος, που δείχνει τη θεία καταγωγή του προσώπου. Και ενώ οι ποιμένες έμειναν εκστατικοί, άκουσαν τη στρατιά των αγγέλων να ψάλουν δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Μ' αρέσει να τονίζω αυτή την κατάληξη «ας» στο ευδοκίας. Διότι δεν θα ήταν δυνατόν να κάνανε λάθος οι άγγελοι ή ο ουρανός να υποσχέθηκε πράγματα ανεκπλήρωτα. Το παιδί αυτό που γεννήθηκε θα ήταν δόξα εις το Θεό και θα ήταν επί γης ειρήνη. Πού όμως? Σήμερα ψάχνει να βρει κανείς την ειρήνη και δεν την βλέπει. Πορείες ειρήνης γίνονται, φωνάζουν για την ειρήνη, αλλά ειρήνη δεν υπάρχει. Κι όμως υπάρχει. Διότι οι άγγελοι το προσδιορίσαν σαφώς. Είπαν η ειρήνη θα είναι μεταξύ των ανθρώπων εκείνων του Θεού που είναι μέσα στην ευδοκία του Θεού. Αυτούς που οι ίδιοι έταξαν τον εαυτόν τους. Οι οποίοι πρόσφεραν τον εαυτόν τους στη χάρη του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Είναι οι άνθρωποι της ευδοκίας. Ανάμεσά τους υπάρχει ειρήνη. Και όταν η ευδοκία του Θεού θα πλώσει απάνω σε όλο το πρόσωπο της γης και θα αγκαλιάσει και τη φύση, η ειρήνη του Θεού θα πλώσει και σε ολόκληρο τον κόσμο. Στους άλλους, μα η Γραφή το λέει σαφώς. Ειρήνη δεν υπάρχει στους ασεβείς. Όπως λέγαμε και πριν από μέρες, λέγει Κύριος ο Θεός μου. Η ζωή τους είναι σαν τη φουρτουνιασμένη θάλασσα που εκρύπτει κατά πάτημα και πυλών. Δεν θα ήταν δυνατόν ο Θεός να υποσχεθεί ειρήνη στους ασεβείς, ενώ είναι στην ασεβιά τους και μένουν στην ασεβιά τους, ειρήνη μεταξύ των ανθρώπων της ευδοκίας του Θεού. Των ανθρώπων δηλαδή που έχουν πραγματικά στραφεί εις τον Χριστό. Και οι άνθρωποι ποιμένες, σαν ανεχώρησαν οι άγγελοι με αυτόν τον όμορφο ύμνο τον οποίον έψαλαν, είπαν «Δεν πάμε, δεν πάμε να δούμε αυτό το οποίο μας είπαν, αν είναι πράγματι, το οποίο μας ανοίγηλαν, να το δούμε, να το απολαύσουμε». Και εδώ ακριβώς έχουμε το σημείο το λεπτό. Δεν είναι αρκετό να ακούσεις, δεν είναι αρκετό να μάθεις, δεν είναι αρκετό να μελετήσεις. Είναι ανάγκη να προσφέρεις τον εαυτό σου. Φιλόσοφοι σήμερα, κοινωνικοί φιλόσοφοι και άλλοι, άπιστοι απ' έξω, μιλάνε για την εμπειρία της απόλαυσης. Να απολαύσεις. Και μιλούν για την ειδονή, η εμπειρία της απόλαυσης. Και τη θεωρούν αυτή τη μεγάλη ζωή. Είναι η Dolce Vita που λένε, με άλλη, υπό άλλη όψη. Αλλά αυτή την εμπειρία της απόλαυσης, στην εμπειρία της απόλαυσης σε καλεί και η Αγία Γραφή. Μια απόλαυση που θα κάνεις δικό σου εμπειρικό γεγονός και βίωμα εσωτερικό, τη γέννηση του σωτήρα. Δεν είναι αρκετό να ακούσεις. Δεν είναι αρκετό να γιορτάζεις Χριστούγεννα γιατί ήρθε τα Χριστούγεννα. Πήγαινε στη Φάτνη. Δέξου το λυτρωτή. Κάνε το βήμα. Κινήσου από μέσα σου. Τούτη τη στιγμή ενώ είσαι εδώ και ενώ ακούς, θα γιορτάσεις αληθινά Χριστούγεννα. Θα ακούσεις τους ύμνους των αγγέλων μέσα σου. Θα ακούσεις, θα γευτείς τη χαρά του ουρανού αν τούτη τη στιγμή, σαν τους ποιμένες πεις κι εσύ, ας υπάγομαι να είδομαι το πράγμα τούτο, το γεγονός το οποίο ανηγγέλθη σε μας. Αν θα θέλεις να έρθεις να δεις, να έρθεις να γευτείς, να πειραματιστείς, να δεχτείς το σωτήρα, πραγματικά θα γίνει μέσα σου αυτή η μεταβολή για την οποία μιλάνε οι Άγιες Γραφές, η αναγέννησης, που θα κάνεις δικό σου εμπειρικό γεγονός και βίωμα εσωτερικό τη γέννηση του σωτήρα. Δεν είναι αρκετό να ακούσεις, δεν είναι αρκετό να γιορτάζεις Χριστούγεννα γιατί ήρθε τα Χριστούγεννα. Πήγαινε στη Φάτνη, δέξου το λυτρωτή, κάνε το βήμα, κινήσου από μέσα σου. Τούτη τη στιγμή ενώ είσαι εδώ και ενώ ακούς, θα γιορτάσεις αληθινά Χριστούγεννα. Θα ακούσεις τους ύμνους των αγγέλων μέσα σου. Θα ακούσεις, θα γευτείς τη χαρά του ουρανού αν τούτη τη στιγμή, σαν τους ποιμένες πεις κι εσύ, ας υπάγομαι να είδομαι το πράγμα τούτο, το γεγονός το οποίο ανηγγέλθη σε μας. Αν θα θέλεις να έρθεις να δεις, να έρθεις να γευτείς, να πειραματιστείς, να δεχτείς το σωτήρα, πραγματικά θα γίνει μέσα σου αυτή η μεταβολή για την οποία μιλάνε οι Άγιες Γραφές, η αναγέννησης, μια γέννησης, μια δεύτερη φορά γέννησης μέσα στην πνευματική σου ύπαρξη, στο βάθος της προσωπικότητός σου. Πήγαν και μην νομίστε πως είδαν αυτά τα οποία συνήθως εμείς φτιάχνουμε στις φάτνες, αγγέλους να πετούν, φώτα να εκπέμπονται και πράγματα τόσα άλλα, στολίδια και μιχλιμπίδια, τίποτα από αυτά. Η μια απέρητη φάτνη μέσα στους βράχους, το όλο το οποίο μπορούσε να δει ήταν η δόξα την οποία η πίστης προκαλεί, η πίστης στην ανθρώπινη καρδιά. Και πήγαν και προσκύνησαν το παιδάκι που ήβραν εκεί με πίστη μέσα τους ότι είναι αυτός η εκπλήρωση των μεγάλων, των αιωνίων υποσχέσεων του Θεού στην ανθρώπινη ψυχή. Τα μάτια της φαντασίας του ανθρώπου, ζωγράφοι και ποιητές, φαντάστηκαν ακτινοβολίες φωτός και τις περιέγραψαν. Στα ψευδεπίγραφα Ευαγγέλια αναφέρονται φανταστικές ιστορίες ότι τα πράγματα όλα σταμάτησαν στη φύση, ο άνεμος, τα νερά, τα πάντα, το πρόβατο που ο Τσοπάνος με την γλίτσα το είχε πιάσει έμεινε κρεμασμένο και το χέρι του Τσοπάνου νεκρό και το πρόβατο τεντωμένο, το ποδαράκι του και κρεμασμένο και ούτω καθεξής. Όλα αυτά δεν υπάρχουν μέσα στα Ευαγγέλια. Απόλυτα, απλά και απέριτα ο Λόγος του Θεού θα σου συστήσει τον Υιό του Θεού σαν μόνο σωτήρα, μόνο λυτρωτή και θα σε καλέσει, αν θέλεις, να ανοίξεις την καρδιά σου, να τον δεχθείς σωτήρα σου, να γευτείς αυτή την εμπειρία της πνευματικής απόλαυσης που σε λυτρώνει, σε σώζει, σε ανεβάζει, σε γεμίζει με όλο το πλήρωμα του Θεού. Έτσι, το μεγαλύτερο γεγονός λέγω στην ιστορία του κόσμου πραγματοποιήθηκε, εγίνηκε και τίποτε δεν κινήθηκε στο σύμπαν. Όπως και σήμερα, μέσα στην καρδιά σου μπορεί να γίνει το μεγαλύτερο γεγονός και για το οποίο ήλθες εις τον κόσμο τούτον, γι' αυτό ήρθες. Οι δουλειές, οι παντριές, τα σπίτια, τα αποκτήματα, ζωή και θάνατος είναι δεύτερα και τρίτα. Το βασικό, το μοναδικό για το οποίο ήρθαμε είναι να ανοίξουμε την καρδιά μας, τα παραθύρια της ψυχής να έρθει το φως μέσα μας, το οποίο ο Θεός το στείλε και το οποίο υπάρχει και το οποίο περιμένει και προσδοκά κάθε ανθρώπινη ψυχή να την λυτρώσει. Από τότε πέρασαν 2000 σχεδόν χρόνια. Η αγάπη και η προσδοκία του Θεού ανοιχτοί πάντοτε περιμένουν την επιστροφή των ανθρώπων. Οι άνθρωποι γιορτάζουν γαλοπούλες, φαγητό, χαρτοπεξία, ύπνος, ανάπαυση, αυτά τα Χριστούγεννα.
1: μια ηλόφρονη ζωή, μια ζωή που εξαντλείται σε ενδιαφέροντα μόνο στον κόσμο τούτον. Και φεύγουν οι άνθρωποι διψασμένοι και πεινασμένοι για να περιμένουν τα προσεχή Χριστού, για να ξαναφάνε τις γαλοπούλες σαν όλο τον χρόνο, να μην τρώνε κρέας, να ξαναφάνε τις γαλοπούλες, να ξανακαρτοπαίξουν, να ξανά. Αλλά ο Θεός μέσα σε αυτή την ανακύκληση του χρόνου καλεί ψυχές. Και είναι μακάρια η ψυχή η οποία σήμερα μπορεί να γιορτάζει αληθινά και πραγματικά Χριστούγεννα. Που μέσα στην καρδιά της οποίας γεννήθηκε ο Χριστός, που γίνηκε η εσωτερική μεταβολή, που ο άνθρωπος έχει πλέον την πεποίθηση και τη βεβαιότητα ότι υπάρχει αιώνια ζωή και είναι δική του, ότι μπορεί ανα πάσα στιγμή να φύγει από τον κόσμο τούτον και να βρεθεί στην παρουσία και στη δόξα του Θεού. Μακάρια, λέγω, η ψυχή τούτη που γιορτάζει μέσα της τα αληθινά και πραγματικά Χριστούγεννα. Ήθε ο Θεός το μήνυμα του τούτο με τα διαφόρους τρόπους να το δώσει σε κάθε καρδιά, να καλέσει κάθε ψυχή σε αφύπνιση πραγματική και ειλικρινή. Και σε εμάς που έχουμε την τιμή να ακούμε τούτα τα λόγια από τα χείλη του Θεού, από το Λόγο του Θεού μέσα, ας προσέξουμε να τα εγκολποθούμε και να τα ζήσουμε, να αποκτήσουμε την πραγματική εμπειρία της απόλαυσης, της πνευματικής ζωής. Όλα αυτά να τα δώσει πλούσια ο Θεός στη ζωή μας, διότι ο χρόνος, λέγω, κλείνει, οι καιροί κλείνουν. Και εκείνος που γεννήθηκε στη Φάτνη ταπεινός και γίνηκε σάρξ για να γίνει σαν και μας και να μας σώσει, έρχεται όπου και να είναι ένδοξος από τους ουρανούς και θα τον δει πας οφθαλμός και εκείνοι οι οποίοι εξεκέντησαν αυτό. Ως τότε ούτε ειρήνη ούτε περιγοριά στον κόσμο μεταξύ των ασεβών μπορεί να υπάρξει. Προσμένομαι την ανατολή της μεγάλης ημέρας. Προσμένουμε τον ερχόμο του, τότε που ο χρυσούς αιώνας θα καθιερωθεί και θα εγκαθιδρυθεί επάνω στη γη. Ήθε ο Θεός να δώσει την προσδοκία αυτή σε όλους μας και καλά, πραγματικά, πνευματικά Χριστούγεννα. Ουράνια στην ψυχή του καθενός μας. Αμήν. Χοροδία μας κλείνει.

παρακαλώ. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας, για τούτο το μεγάλο γεγονός, το ασύλληπτα μεγάλο, το ανεξιχνίαστο από καθέ ανθρώπινο πνεύμα και ανθρώπινη φαντασία, ότι εσύ τον Υιό της αγάπης σου, τον μόνο γενή σου, τον οποίον οι άγγελοι του ουρανού ελάτρευαν και δεν μπορούσαν να κοιτάξουν κατά πρόσωπο, τον έστειλε στον κόσμο τούτον για να γίνει ο σωτήρας, ο λυτρωτής της ψυχής του καθενός μας. Πολύ σε ευχαριστούμε για το γεγονός της φάτνης. Υπέροχα, θαυμαστό. Κλείνουν οι καρδιές μας και γονατίζουν μπροστά στο λυτρωτή και προσκυνούν εκείνον που ήλθε για μας, για τη σωτηρία μας. Σε ευχαριστούμε διότι είναι ο Θεός μας και ο Κύριος μας, ο Σωτήρας μας και Λύτρωτής μας. Σε ευχαριστούμε διότι μέσα σε Αυτόν έχουμε τη σωτηρία μας δι' αυτού και μέσα σε Αυτόν έχουμε την απόλαυση της πνευματικής ζωής και τη δόξα, τη μελλοντική. Πολύ σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου. Ήθε να ξεχυθεί στην καρδιά του καθενός μας για του Αγίου σου Πνεύματος. Να γιορτάσουμε πραγματικά σήμερα αληθινά, πνευματικά, ουράνια Χριστούγεννα. Και σε παρακαλούμε πολύ, κάνε μας φορείς αυτής της αγάπης σου, αυτού του μηνύματος, αυτής της αγγελίας προς τον κόσμο, ότι ο λυτρωτής ήλθε. Ας μην ψάχνουν δόθε και κήθε να βρουν άλλον, αλλά εκείνον τον οποίον ο ουρανός έχρισε, ο ουρανός προσφέρει και συνιστά. Ο Ιησούς Χριστός, ο Κύριος. Πολύ σε ευχαριστούμε, ευλόγησε όλους μας, χαροποίησε όλους μας, γέμισε τις καρδιές όλων μας και απόλυσέ μας στο όνομα του Υιού της αγάπης σου, με τη χαρά και τον ύμνο στα χείλη, να γίνουμε αγγελιοφόροι αυτού του μηνύματος και αυτής της αγάπης σε κάθε ψυχή. Όλα αυτά για τη δόξα σου και για τη δόξα του Υιού της αγάπης σου, εν πνεύματι Αγίω, τώρα και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Σε ευχαριστούμε για την άπειρη αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για την θυσία του Χριστού επάνω στο Σταυρό. Σε ευχαριστούμε για το πολύτιμο αίμα, για την σωτηρία. Έσπασε στα δεσμά μας. Σύ που είπες να λάμψει φως από το σκοτάδι, έλαμψες μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί μας φανέρωσες την οδό της ζωής. Μας φανέρωσες το νόημα της ζωής. Έβαλες μέσα στην καρδιά μας την ελπίδα της αιωνιότητας. Σε ευχαριστούμε γιατί μια μέρα θα συναντήσουμε τον Κύριο, θα τον δούμε πρόσωπον προς πρόσωπον. Σε ευχαριστούμε για την ανεκλάλητη χαρά να ανήκουμε σε Σένα, να είμαστε τέκνα Σου, το Άγιο Πνεύμα να κατοικεί μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε για την οδηγία του Πνεύματος, για τους γλυκείς ελέγχους Του. Σε ευχαριστούμε για την παντοδυναμία Σου που ενεργεί στη ζωή μας.
2: Πατέρα μας,
1: σε ευχαριστούμε για την αίσθηση της παρουσίας του Κυρίου. Είναι τόσο πολύτιμες για μας οι υποσχέσεις Σου. Παρακαλούμε, πλήρωνέ μας με πίστη. Δίδαξέ μας διαπίστεως και μακροθυμίας να επιτύχουμε τις υποσχέσεις Σου. Σε ευχαριστούμε για την απόψινή μας σύναξη. Παρακαλούμε να μας ευλογήσεις πλούσια. Χρησιμοποίησε τον δούλο Σου να λαλήσει καθώς πρέπει. Πατέρα μας, αποκάλυψέ μας τα σημεία των καιρών. Κάνε μας νοήμονες τις οράσεις του Κυρίου. Πες μας για τον ερχόμενο Κύριο. Ετοίμασέ μας για την συνάντησή μας με τον Κύριο. Και χάρισέ μας, Πατέρα, στις ημέρες μας μια μεγάλη αναζωπήρωση. Εν το ονόματι του Χριστού. Αμήν. Στο δεύτερο μέρος της ομιλίας με θέμα «Η Πανευρώπη στις προφητείες της Βίβλου». Έλατε, κύριε.

Στις πρωινές ώρες είπαμε στο περασμένο μας μάθημα της 21ης Δεκεμβρίου του περασμένου χρόνου του 1978, έπειτα από πολλές αναβολές και μεγάλες μακρές συζητήσεις, η Ελλάς εγίνει και δεκτή στην κοινότητα των 10, ώστε να αποτελέσει και αυτή το 10ο μέλος της κοινότητος, σήμερα με την μορφή της την εμπορική και οικονομική περισσότερο, λιγότερο πολιτική και ακόμα πιο λίγο στρατιωτική. Η Ελλάς εμπήκε στην κοινότητα των 10 για να πάρει την θέση της Νορβηγίας, η οποία είχε εξέλθει ήδη από την κοινότητα των 10 για λόγους θρησκευτικούς, επειδή ο λαός της είχε βρει μέσα στην Βίβλο ότι στην κοινότητα αυτή των 10 κάποτε θα αναφανεί η ηγετική εκείνη Αντίχριστος φυσιογνωμία, ο Αντίχριστος. Και δεν ήθελε η Νορβηγία να παραμείνει στην κοινότητα των 10. Νομίζω δημοψήφισμα γίνηκε και ο λαός εψήφισε εναντίον της παραμονής στην κοινότητα των 10. Εκείνη την θέση λοιπόν την διεκδικήσαμε εμείς και την πήραμε εμείς. Η μορφή των 10 εθνών, η κοινότητα των 10, είχε πρώτο παρουσιαστεί στις 22 του Γενάρη του 1972, όταν 4 κράτη, όπως είπαμε, η Μεγάλη Βρετανία, η Ιρλανδία, η Δανία και η Νορβηγία, ζήτησαν και γίνηκαν δεκτές στην κοινότητα τότε των 6 και απετέλεσαν όλες μαζί 10 έθνη. Τότε οι εφημερίδες έγραψαν σχόλια, τόσο οι ευρωπαϊκές όσο οι αμερικανικές εφημερίδες, τα οποία σχόλια εκειμένονται μεταξύ εκπλήξεως, θαυμασμού και φόβου για τα μέλλοντα να συμβούν. Εν πάση περιπτώσει, είδαν στην ενότητα αυτή των 10 κρατών μια μεγάλη οικονομική δύναμη, την τρίτη δύναμη μέσα στον κόσμο, υπερδύναμη, η οποία πιθανόν

Κύριος, το Ιουδαϊκό κράτος, αυτός σκεπτόμενος για την διαδοχή του, ποιοι θα είναι εκείνοι που θα τον διαδεχθούν, είδε λοιπόν αυτό το όνειρο το οποίο μας περιγράφει ο Δανιήλ στο δεύτερο κεφάλαιο. Ένα τεράστιο άγαλμα που χωριζόταν σε 4 κομμάτια, η κεφαλή, το στήθος, η μέση, τα πόδια, και κατά την ερμηνεία που έδωσε ο Δανιήλ είναι 4 αυτοκρατορίες, βασιλείες που θα είχαν σχέση φυσικά με τον Ισραήλ, βασιλείες που ανεπτύχθησαν στην περιοχή της Μεσογείου θαλάσσης. Η χρυσή κεφαλή ήταν η δική του, η Βαβυλωνιακή, η ακολουθούσε η Μίδο-Περσική, το στήθος, η μέση ήταν η Χαλκίνη, οι σιδερένοι πόδες ήταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με τα δύο σκέλη, Ανατολική και Δυτική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, κατέληγε σε 10 δάχτυλα, και εκεί συναντάμε για πρώτη φορά μέσα στην Αγία Γραφή των αριθμών των 10. Αυτά, σε αυτά τα 10 δάχτυλα, που είναι η τελευταία μορφή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δηλαδή της Τετάρτης Βασιλείας, κάποιο λιθαράκι που κόβεται ανευχηρός, χτυπάει τα 10 δάχτυλα αυτά και σωριάζει όλο το άγαλμα, το οποίο γίνεται σαν άχυρο και φεύγει, το παίρνει ο άνεμος. Εκείνο το πετραδάκι είναι η βασιλεία την οποία ο Κύριος, ο Θεός, θα αναστήσει στα τέλη των καιρών, γίνεται όρος μέγα και καταλαμβάνει όλη τη γη. Είναι η βασιλεία του Κυρίου, η βασιλεία του Ιησού Χριστού. Αυτό το ίδιο όνειρο, το οποίο ο Ναβουχοδονόσορ είδε, το είδε υπομορφήν εκστάσεως νυχτερινής ο Δανιήλ, και το είδε σαν θηρία που βγαίνανε από τη θάλασσα τη Μεγάλη. Το πρώτο θηρίο ήταν σαν λέον με πτερά, ήταν η Βαβυλωνιακή Αυτοκρατορία, αντίστοιχος της χρυσής κεφαλής. Το δεύτερο θηρίο ήταν μία άρκτος με κόκαλα που μασούσε στα στόμα της, ήταν αντίστοιχος του ασημένιου στήθους, είναι η Μίδο-Περσία. Η τρίτη βασιλεία Λεοπάρδα λισπότρεχε με ταχύτητα μεγάλη και είχε 4 κεφάλια, αντίστοιχος της Χαλκίνης μέσης, και αυτή ήταν η ελληνική του Αλεξάνδρου, και τα 4 κεφάλια οι 4 διάδοχοι. Και τελευταία μορφή, ένα καταπληκτικό θηρίο με σιδερένια δόντια που καταπατούσε τα πάντα και κατέτρωγε, ήταν και 10 κέρατα στο κεφάλι, ήταν η τελευταία η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, αντίστοιχος του τετάρτου κομματιού των ποδών, δηλαδή του αγάλματος, και ενώ εκείνο κατέληγε σε 10 δάχτυλα, τούτο είχε στο κεφάλι 10 κέρατα. Πάλι λοιπόν συναντάμε εδώ πέρα τον αριθμό 10, που θα πει ότι είναι 10 έθνη τα οποία θα αποτελέσουν την τελευταία μορφή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και στο χώρο στον οποίο είχε αναπτυχθεί άλλοτε ποτέ η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Θα πρέπει να εξηγήσουμε εδώ πέρα ότι υπάρχει αντίληψη ότι όταν ο Κύριος έφυγε, άφησε στη γη τον Ισραήλ, τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τα έθνη τα εκτός Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, και όταν ο Κύριος θα επιστρέψει θα πρέπει να έχουμε το ανάλογο σχήμα επί της γης: Ισραήλ, Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και τα έθνη τα εκτός Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αυτή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία θα είναι η οποία ουσιαστικώς ουδέποτε διελύθη, θεσμοί, νόμοι και λοιπά, η οργάνωση του κράτους είναι, στηρίζεται σε εκείνη την αντίληψη, το ρωμαϊκό δίκαιο και την αντίληψη την οποία η Ρώμη έδωσε στον κόσμο, συνεχίζει μέχρι σήμερα και θα υπάρξει με τη μορφή των 10 κρατών της Πανευρώπης, δηλαδή, η οποία θα καταλάβει περίπου το χώρο της παλιάς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Και είπαμε ακόμα ότι η διαφορά του ενυπνίου, του ονείρου, εκεί με ένα άγαλμα λαμπρών, εδώ θηρία, είναι διότι εις μεν τον Ναβουχοδονόσορα ο Θεός απεκάλυψε την εξωτερική, του έδειξε την εξωτερική λαμπρότητα των εθνών, την πομπόδη, τη λαμπράν, την εντυπωσιακή μορφή και εκδήλωση των εθνών, ενώ εις τον Δανιήλ, που ήταν άνθρωπος του Θεού, του δείξε το βάθος, τον χαρακτήρα των ιδιαίτερων των εθνών, που είναι θηρία. Τώρα ερχόμεθα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Θα πρέπει πάλι να εξηγήσω ότι εδώ έχουμε σχήματα, έχουμε προφητικά σχήματα, λέξεις οι οποίες εκ πρώτης όψεως σοκάρουν, όπως οι λέξεις κέρατον, η οποία θα πει βασιλεία, βασιλεύς, η λέξη κεφαλή, η οποία επίσης κατά την ερμηνεία της γραφής σημαίνει επίσης βασιλείαν, θηρίων που δείχνει το χαρακτήρα κάποιου κράτους ή κάποιου προσώπου που ηγείται επικεφαλής μιας βασιλείας ή αυτοκρατορίας. Δεν θα πρέπει να μας εκπλήξουν αυτοί οι όροι, διότι είναι μια προφητική ορολογία την οποία δίδει η Γραφή για εκείνους οι οποίοι μελετάνε το Λόγο του Θεού και είναι εξοικειωμένοι με αυτές τις ορολογίες. Δεν εκπλήσονται ούτε ευρίσκονται σε μια δυσκολία να κατανοήσουν τα πράγματα.

Εν πάση περιπτώσει, επειδή το θέμα είναι λιγάκι πολύπλοκο και θα ήταν μάλλον προτιμότερο να υπήρχε μια σειρά μελέτης, μάλλον μάλιστα συμμελέτης, για να εξηγηθούν όλα, δεν θα ξαπλωθούμε πολύ, δεν θα εξηγήσουμε όλα, θα προσπαθήσω να τα συμπτύξω όσο μπορώ περισσότερο. Στην Αποκάλυψη, το βιβλίο της Αποκαλύψεως, διότι κανένα άλλο βιβλίο στη γραφή δεν μας μιλάει πλέον για αυτή την κοινότητα των 10, παρά μονάχα ο Ιωάννης, ο οποίος περί το τέλος του Αποστολικού αιώνος, όπως ξέρουμε, έγραψε την Αποκάλυψη. Ο Ιωάννης είχε την Αποκάλυψη από τον Κύριον περί των μελλόντων να γίνουν. Ο Κύριος του φανέρωσε τα μελλοντικά γεγονότα. Τονίζω και πάλι ότι η αντίληψή μου είναι ότι όσα γράφονται στην Αποκάλυψη είναι μελλοντικά, δεν συνέβησαν στην ιστορία, ούτε ακόμα συμβαίνουν, μέλλουν να εκπληρωθούν όλα αυτά κατά την εβδομάδα της Βασιλείας του Αντιχρίστου. Όλα τα γεγονότα της Αποκαλύψεως αφορούν, πλην των πρώτων κεφαλαίων που έχει δίνει την όραση των 7 εκκλησιών, που μπορεί να δει κανείς τον χαρακτήρα αυτών των εκκλησιών και σε όλη τη διαδρομή της ιστορίας του κόσμου. Τα γεγονότα όμως, από τη στιγμή που του λέει «Ανάβα όδε» και του δείχνει και έχει την όραση του αρνίου, το οποίο λύει τα σφραγίδας, οι σφραγίδες που ανοίγονται είναι τα γεγονότα της κρίσεως, τα οποία ο Υιός του Θεού, ο Κύριος από πάνω από τους ουρανούς, κάνει εναντίον του κόσμου σε μια κρίση η οποία αρχίζει ευρύτερα στον κόσμο, πιο συγκεντρωμένα στην περιοχή του Αντιχρίστου και ακόμα πιο συγκεντρωμένα στο θρόνο του Αντιχρίστου. Οι σφραγίδες είναι γενικότερες κρίσεις, οι σάλπιγγες είναι πιο συγκεντρωμένες κρίσεις στην βασιλεία του Αντιχρίστου και οι φιάλες είναι κρίσεις στο θρόνο του Αντιχρίστου. Συνεπώς όλα αυτά τα γεγονότα που αναφέρει η Αποκάλυψη είναι γεγονότα της εβδομάδος, δηλαδή των 7 ετών της βασιλείας του Αντιχρίστου. Δεν είναι συνεπώς τώρα που θα τα δούμε, αλλά είναι γεγονότα αναμενόμενα κατά την άποψή μου. Στην Αποκάλυψη λοιπόν, για εκείνο τον καιρό, πλέον μας δείχνει η Αγία Γραφή τι θα γίνει και σχετικά με την κοινότητα. Συνεπώς παίρνει την κοινότητα όχι στο ξεκίνημά της, όπως τώρα ήμεθα, διότι τώρα απλώς έχουμε μια οικονομική και εμπορική σύνδεση, η οποία εκ πρώτης όψεως φαίνεται καλή και φαίνεται ότι μπορεί να βοηθήσει τα κράτη, τα οποία τα έθνη που την αποτελούν και εισέρχονται σε αυτήν, και αναμφισβήτητα αποτελεί έναν παράγοντα πολιτιστικών για την εξέλιξη των εθνών εκείνων, και από της πλευράς αυτής εμείς προσδοκάμε μια ωφέλεια. Αλλά στην πορεία όμως των καιρών, στην πρόοδο του, το πράγμα αυτό θα εξελιχθεί σε μια πολιτική δύναμη και στρατιωτική δύναμη, και στην μορφή αυτήν είναι που το βλέπει ο Ιωάννης στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, δηλαδή στην τελική του μορφή. Σε ποια κεφάλαια ειδικώς στο βιβλίο της Αποκαλύψεως μας αναφέρονται οι 10? Μας αναφέρονται στο κεφάλαιο το 12, το ΙΒ, στο κεφάλαιο το ΙΓ και στο κεφάλαιο το ΙΖ. Σε αυτά τα τρία κεφάλαια αναφέρεται η περίπτωση των 10 και μας αναφέρονται υπό διαφόρους, θα λέγαμε, συνθήκες, περιπτώσεις και σχέσεις. Στο κεφάλαιο το 12, το ΙΒ, αναφέρονται εκεί σε σχέση, σε μια συσχέτιση υπερβατική. Δείχνει δηλαδή την υπερβατική τους προέλευση, καταγωγή. Ποιο είναι το πνεύμα που εμπνέει τους 10, όπως εμπνέει και εκείνον που θα ανεβεί επικεφαλής των 10, τον Αντίχριστο. Αυτός είναι ο Δράκον, ο Μέγας. Όπως θα δούμε, ο Όφης, ο Αρχαίος, ο Σατάν. Άλλωστε, δεν μας κάνει εντύπωση το γεγονός, διότι θυμόσαστε στους πειρασμούς του Κυρίου επάνω στο όρος, ο Σατανάς είπε εις τον Κύριο να τον προσκυνήσει και θα του δώσει τα βασίλεια της Οικουμένης, διότι του ανήκουν, όπως είπε. Που σημαίνει, και όπως φαίνεται σε όλη την Αγία Γραφή, ότι πίσω από τα έθνη της γης ο εμπνευστής των εθνών τις περισσότερες φορές είναι αυτό το πνεύμα, το πνεύμα το αντίθεο, το πνεύμα το αρνησίθεο, το πνεύμα του Σατάν, διότι είναι εκείνος ο οποίος εμπνέει τους ηγέτες των εθνών τις περισσότερες φορές. Βεβαίως καλούμεθα να προσευχόμεθα υπέρ των ηγετών των διαφόρων των εθνών και του έθνους μας, για να ζούμε ησύχιον βίων, αλλά όμως δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι επηρεάζονται από τον υπερβατικό κόσμο. Ότι η ζωή τούτη είναι μια σκιά εκείνης της πραγματικότητας.
ότι η ζωή τούτη είναι εικόνες, παρέχει εικόνες του πραγματικού κόσμου που είναι ο υπερβατικός. Ότι η ζωή τούτη επηρεάζεται συνεχώς από τον υπερβατικό κόσμο και ότι ο άνθρωπος θέλει δεν το θέλει αποτελεί ένα διάμεσον μεταξύ εκείνου του κόσμου και τούτου του κόσμου και δέχεται τις επιρροές ανάλογα με το που είναι τοποθετημένος. Εάν έχει δεχθεί τον Χριστό και την σωτηρία του Ιησού Χριστού, την λύτρωση την οποία παρέχει ο Χριστός, την απελευθέρωση την οποία δίδει ο Ιησούς με την θυσία του και το αίμα του, ο άνθρωπος είναι διάμεσον και αγωγός αγαθού πνευματικού κόσμου, διότι συνδέεται με το πνεύμα του Θεού, συνδέεται με τον ίδιο το Θεό. Αν είναι στην άρνηση, αν είναι έξω από την πίστη, μοιραίος η επικοινωνία του, η επιρροή του είναι από πνεύματα υπερφυσικά, πνεύματα πονηρά. Εδώ πέρα λοιπόν στο 12ο κεφάλαιο έχουμε την εμφάνιση του δράκοντος, του οποίου ορατή εκδήλωση, όπως θα δούμε, ορατή εκδήλωση στον κόσμο τούτον και ενέργεια είναι διαμέσου ορισμένων βασιλειών και των 10 αυτών κεράτων, δηλαδή της κοινότητος των 10. Στο ΙΓΑΜΑ κεφάλαιο εμφανίζεται μάλλον η μορφή η πολιτική του δράσης και στο ΙΖΙΤΑ κεφάλαιο, πολιτική τους δράσης, και στο ΙΖΙΤΑ κεφάλαιο εμφανίζεται η σχέση τους με τον ηγέτη αυτόν, τον Αντίχριστο, και πως αυτή η κοινότητα των 10 θα φτάσει τελικά να παραδώσει την εξουσία εις τον Αντίχριστο, ο οποίος και θα ηγηθεί και θα έλθει επικεφαλής. Διαβάζω λίγα εδάφια σε αυτά τα 3 κεφάλαια για να ερμηνεύσουμε κάτι από το Λόγο του Θεού. Και σημείων μέγα στο ΙΒ. Εφάνης των ουρανών, γινή ενδεδημένη των ήλιων και η σελήνη υποκάτω των ποδών αυτής και επί της κεφαλής αυτής στέφανος αστέρων 12. Και έγκυος σούσα έκραζε, κυλοπονούσα και βασανιζομένη για να γεννήσει. Και φάνη άλλο σημείο εν το ουρανό και ιδού δράκον μέγας κόκκινος έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Εδώ έχουμε πλέον κεφαλές 7 και κέρατα 10. Και επί τας κεφαλάς αυτού διαδήματα 7. Και η ουρά αυτού έσυρε το τρίτον των αστέρων του ουρανού και έριψε αυτούς στην γη. Και ο δράκον εστάθη ενώπιον της γυναικός της μελούσης να γεννήσει, για να καταφάγει το τέκνον αυτής όταν γεννήσει. Και γέννησε παιδίον άρεν, το οποίον μέλη να ποιμάνει πάντα τα έθνη αρθάβδο σιδηρά, και το τέκνον αυτής ρυπάστη προς τον ουρανόν και τον θρόνον αυτού, και η γηνή έφυγε στην έρημον, όπου έχει τόπον ετοιμασμένον από του Θεού, για να τρέφωσει αυτήν εκεί ημέρας 1260. Και εν συνεχεία μας δείχνει έναν πόλεμο που γίνηκε στον ουρανό μεταξύ του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Δράκοντος. Ο Δράκον πέφτει, κυνηγά την γυναίκα αυτή που εγέννησε τον Άρενα. Βέβαια πολλά πράγματα δεν θα σας πω, αλλά η γυναίκα αυτή κατά την δική μου προσωπική αντίληψη είναι μάλλον ο Ισραήλ ο πιστός. Το τέκνον το οποίο γεννάται εξ αυτής είναι από τη σχέση του πιστού Ισραήλ με τον Θεό, είναι ο Χριστός ή άλλος. Υπάρχει, είναι ενδεχόμενο να είναι και άλλος το πράγμα, ή άλλος είναι εκείνοι οι πιστοί, οι νικητέ, οι 144.000 Ισραηλίτε πίστοι, οι οποίοι θα φανούν στις ημέρες του Αντιχρίστου, διότι λέει παρακάτω και αυτοί ενίκησαν δια την μαρτυρία που είχαν και δια το αίμα του αρνίου και δεν ηγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. Επειδή λοιπόν η γυναίκα είναι ένα συλλογικό πρόσωπο, μπορεί και το παιδί της να είναι συλλογικό πρόσωπο και είναι ενδεχόμενο να είναι οι 144.000 νικητές, οι οποίοι θα διωχθούν από τον Αντίχριστο και οι οποίοι αρπάζονται στον ουρανό, αρπάχτηκε το τέκνον στον ουρανό, η δε γυναίκα, ο Ισραήλ, διώκεται για τα 3,5 χρόνια της βασιλείας, τα δεύτερα 3,5 χρόνια της βασιλείας του Αντίχριστου, που απάνω στον κόσμο βασιλεύει το σκοτάδι και ο Αντίχριστος. Πάντως σε αυτή την περίοδο που ο Αντίχριστος ετοιμάζεται να εμφανιστεί έχουμε τον Δράκοντα, ο οποίος έχει κεφαλές 7 και κέρατα 10. Θα δούμε ποιες μπορεί να είναι οι κεφαλές αυτές, θα ερμηνεύσουμε το ΙΖΙΤΑ κεφάλαιο που εκεί μας δίδεται κάποια περισσότερα εξήγηση. Και κέρατα 10. Είναι αρκετό μόναχα να πούμε ότι οι κεφαλές έχουν διαδήματα. Ενώ στις παρακάτω προφητείες τα διαδήματα περνάνε στα κέρατα. Εδώ οι κεφαλές έχουν διαδήματα, που σημαίνει ότι η πανευρώπη αυτή των 10, αυτή η οργάνωση των 10, δεν έχει φτάσει ακόμα
στην κυριαρχία της, να κυριαρχεί, να βασιλεύσει. Απλώς μας δείχνει το σχήμα και θέλει να μας δείξει την σχέση την οποία έχουν τα 10, οι 10, η κοινότητα των 10 που θα εμφανιστεί στο μέλλον. Οι 7 κεφαλές οι οποίες μας έδωσαν τους 10, ποια σχέση έχουν με την υπερβατική αιτία που τις διευθύνει, δηλαδή τον δράκοντα. Απλώς αυτό μας δείχνει. Και μας λέει ότι οι 7 κεφαλές έχουν στέμματα. Οι 10 δεν έχουν ακόμα, που σημαίνει δεν έχουν βασιλεύσει. Το αντίθετο όμως θα μας δώσει στο 13 κεφάλαιο. Τα στέμματα περνάνε στα 10 κέρατα και όχι στις 7 κεφαλές. Εδώ στο 13ο κεφάλαιο έχουμε πλέον την πολιτική εμφάνιση και το πολιτικό σχήμα των καιρών εκείνων. Και είδων θηρίων αναβαίνουν εκ της θαλάσσης, το οποίο είχε κεφαλά σε 7 και κέρατα 10, πάλι έχουμε τις 7 κεφαλές που είδαμε προηγουμένως, τα κέρατα τα 10, και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα. Συνεπώς το 13ο κεφάλαιο μας δείχνει την στιγμή που πλέον οι 10 ευρίσκονται στην εξουσία. Προηγουμένως μας έδειξε ότι οι 7 κεφαλές είχαν τα διαδήματα αυτά, που σημαίνει ότι οι 10 δεν είχαν ακόμα ανεβεί, αλλά μας το δείχνει σαν ένα σχήμα. Και μας δείχνει την υπερφυσική αιτία με την οποία οι 10 και οι 7 κεφαλές συνεδέονται, δηλαδή με τον Δράκοντα, ο οποίος Δράκον είναι ο Όφης, ο Αρχαίος, ο Πλανών την Οικουμένη όλη, είναι ο Σατάν. Στην υπερβατική αιτία. Και όπως είπαμε, δεν υπάρχει άνθρωπος στον κόσμο τούτον που να μην έχει κάποια σύνδεση υπερβατική, να μην υφίσταται τις επιρροές ή τουλάχιστον να μην χρησιμοποιείται σαν όργανο. Εμείς ευχαριστούμε τον Θεό ότι ελυτρώθημεν με το αίμα του Ιησού Χριστού βγήκαμε από την εξουσία του σκότους και μετέστημεν από την εξουσία του σκότους στην βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Ανήκουμε δηλαδή στο Χριστό και η επιρροή μας είναι από τον Ιησού Χριστό. Εδώ πέρα λοιπόν το θηρίον που αναβαίνει και έχει κεφαλές 7 και 10 κέρατα και επί των κεράτων αυτού 10 διαδήματα και επί τα κεφαλάς αυτού όνομα βλασφημίας, που σημαίνει ότι όλες αυτές οι κεφαλές που προηγήθησαν των 10 κεράτων είχαν μια στάση αντίθετον προς τον Θεό, ονόματα βλασφημίας, δυσφημίσεως του Θεού και εστράφησαν εναντίον των Αγίων του Θεού. Επί το θηρίον και το θηρίον το οποίον είδον ή το όμοιο με πάρδαλιν και υπόδες αυτού ως άρκτου και το στόμα αυτού ως στόμα λέοντος. Αν λοιπόν το θηρίο, όπως θα δούμε, είναι ο Αντίχριστος που μέλει να εμφανιστεί, εδώ μας δείχνει, το συνδέει αμέσως με την όραση την οποία είχε ο Δανιήλ τη νύχτα εκείνη όταν είδε θηρία να βγαίνουν από μέσα από τη Μεσόγειο θάλασσα. Και θυμόσαστε ότι τα θηρία αυτά ήταν, το ένα ήταν Λέων, το άλλο ήταν Πάρδαλης και το άλλο ήταν Άρκτος. Και το τελευταίο ήταν το καταπληκτικό θηρίον, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με τα 10 κέρατα, η κοινότητα των 10. Εδώ πέρα ο Αντίχριστος σαν ηγέτης της Ρωμαϊκής, θα λέγαμε αυτοκρατορία στην τελική της μορφή, δηλαδή στην κοινότητα των 10, διότι θα αναβεί μεταξύ των 10, έχει το ίδιο πνεύμα των προηγουμένων βασιλειών ή αυτοκρατοριών, οι οποίες πέρασαν απάνω στο πρόσωπο της γης. Συνεπώς, θα λέγαμε ο πολιτισμός, οι διαθέσεις, ο χαρακτήρ των προηγουμένων βασιλειών συγκεντρώνονται και είναι σε μια συνισταμένη, θα λέγαμε, μέσα στην προσωπικότητα αυτήν του θηρίου, του τέστην, του Αντιχρίστου. Και έδωκε εις αυτό το θηρίον ο δράκον την δύναμη αυτού και των θρόνων αυτού και την εξουσίαν μεγάλη, που σημαίνει μια άμεση σχέση μεταξύ δράκοντος ως υπερφυσικής αιτίας και του θηρίου του Αντιχρίστου. Άμεση σχέσεις με τον υπερβατικό κόσμο. Αυτός δέχεται επιρροές, είναι όργανο θα λέγαμε του δράκοντος. Θα πρέπει να εξηγήσουμε ότι στα τέλη των καιρών θα υπάρξει μια θα δράσει στον κόσμο η σατανική τριάς, θα είναι μια αντιποίηση, μια παραποίηση της Θείας Τριάδος. Καθώς ο πατήρ ήταν η αόρατος αιτία, ο Υιός ήταν ο βασιλεύς, ο κεχρισμένος βασιλεύς, που εχρίστη βασιλεύς, και το Πνεύμα το Άγιον που έκανε τα σημεία και τα θαύματα για να στηρίξει
την παρουσία του Χριστού και την βασιλεία του Χριστού, θα υπάρξει αντιστοίχως και κατά απομίμηση, ικτράν απομίμηση, η σατανική τριάς η οποία θα δράσει και θα προηγηθεί στην δράση πριν δράσει η Θεία Τριάς στα τέλη των καιρών. Θα είναι δηλαδή ο Δράκον, ο Όφης ο Αρχαίος, ο Σατάν, ο Αντίχριστος και ο ψευδοπροφήτης, ο οποίος μας αναφέρεται ως το δεύτερον θηρίον, εις το κεφάλαιο αυτό της Αποκαλύψεως, το Ιώτα Γάμα, σε συνέχεια αυτών που διαβάζουμε. Εδώ πέρα λοιπόν, ο Δράκον δίνει στο θηρίον τη δύναμή του, το θρόνο του και εξουσία μεγάλη. Και είδον μίαν των κεφαλών αυτού ως πεπληγωμένη θανατηφόρος, και η θανατηφόρος πληγή αυτού εθεραπεύτη και θαύμασε όλη γη ο πίσω του θηρίου. Υπάρχει αντίληψη ότι όπως εις τον Ιησούν Χριστόν ο Χριστός εσταυρώθηκε ανέστη, θα υπάρξει μια απομίμηση από μέρους του Αντιχρίστου, κάποια δολοφονική απόπειρα θα γίνει εναντίον του, αλλά με την βοήθεια της επιστήμης την οποία θα διαθέτει στα χέρια του και θα έχει κοντά του, θα μπορέσει να αναζήσει ή ενδεχομένως δεν θα θανατωθεί καθόλου, θα φτάσει μέχρι θανάτου και θα επανέλθει, αλλά σε αυτή τη δευτέρα μορφή, εκεί στη δευτέρα μορφή μας λέγει η Γραφή ότι πλέον γίνεται, και θα το δούμε στο άλλο κεφάλαιο, το Ιώτα Ζήτα, το 17 κεφάλαιο, γίνεται ενσάρκωσης πλέον σατανικού πνεύματος. Όχι μόνον ο ίδιος είναι όργανο, αλλά μέσα του κατοικεί πλέον σατανικό πνεύμα, πνεύμα που ανεβαίνει από την Άβυσσον και κατοικεί μέσα του, και είναι σε αυτή τη δεύτερη φάση, μετά την απόπειρα, τη δολοφονική που θα του γίνει, που θα δεχτεί τη λατρεία του κόσμου και θα παρουσιάζει τον εαυτόν του ως Θεόν. Όλος ο κόσμος προσκυνάνε το θηρίο λέγοντας «Τις όμοιος με το θηρίο της δύναται να πολεμήσει αυτό». Και δόθη εις αυτό στόμα λαλούν μεγάλα και βλασφημίας. Και δόθη εις αυτό εξουσία να κάνει πόλεμον 42 μήνας. Αυτοί 42 μήνες είναι οι 1260 ημέρες, ή καιρός καιρή και ήμιση καιρού, είναι τα 3,5 χρόνια της βασιλείας του Αντιχρίστου, δηλαδή η δεύτερη φάση εκ των 7 χρόνων, τα 3,5 δεύτερα της βασιλείας του Αντιχρίστου, τότε που θα έχει προηγηθεί η δολοφονική απόπειρα εναντίον του και αυτός θα εμφανιστεί με τη μορφή θηρίου πραγματικά, αφενός διώκων τους Αγίους και τους πιστούς και βλασφημών των Θεών, και από την άλλη μεριά συγκεντρώνων τον θαυμασμό του κόσμου και τη λατρεία του κόσμου στο πρόσωπό του, τότε που θα λατρευτεί ως Θεός. Τότε που κατά τον Απόστολο Παύλο, όπως λέει στην Β' Θεσσαλονικής Β' ο Παύλος, θα κατοικήσει, θα καθίσει στο ναόν του Θεού και θα δεχθεί λατρείαν στο πρόσωπό του και θα δεικνύει τον εαυτόν του ότι είναι Θεός. Και ήνυξε το στόμα αυτού λοιπόν εις βλασφημίαν εναντίον του Θεού, να βλασφημίσει το όνομα αυτού και την σκηνήν αυτού και τους κατοικούντας εν το ουρανό. Και δόθη εις αυτό να κάνει πόλεμον με τους Αγίους και να νικήσει αυτούς, και δόθη εις αυτό εξουσία επί πάσαν φυλήν και γλώσσαν και έθνος, είναι η παγκόσμια πια επιρροή του σε όλο το πρόσωπο της γης, και θέλουν συμπροσκυνήσει αυτό πάντες οι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν εγγράφησαν εν το βιβλίο της ζωής του αρνίου, του εσφαγμένου από καταβολής κόσμου. Συνεπώς, η κυριαρχία του και η εξουσία του δεν θα περιοριστεί μονάχα στην κοινότητα των 10, όπως θα δούμε. Οι 10 του δίνουν την εξουσία στα χέρια και γενικά αναγνωρίζεται από όλο τον κόσμο σαν παγκόσμιος κυρίαρχος, ώσπου από την Άπο Ανατολή οι Δύσεις τον ταράξουν. Η Άπο Ανατολή θα ξεσηκωθεί, η Ρωσία θα έχει πέσει με τα έθνη που την αποτελούν προηγουμένως και θα έχει μείνει αυτός ως κυρίαρχος, και η Άπο Ανατολή θα σηκωθεί εναντίον του για να γίνει ο τελικός πόλεμος στην Παλαιστίνη, ο Αρμαγεδόν. Άλλη φορά μπορεί να πούμε και τις Παρασκευές που θα κάνουμε μαθήματα διαλέξεις εσχατολογικές, θα μπορείτε να τις παρακολουθήσετε αύριο και συνέχεια μαθήματα εσχατολογικά. Εδώ λοιπόν στο 17 κεφάλαιο της Αποκαλύψεως ερχόμεθα πάλι, και εδώ πέρα είναι οι σχέσεις του θηρίου και της κοινότητας των 10, όπως θα δούμε, με το κατεστημένο το θρησκευτικό. Και η σχέση τους ακόμα με το θηρίο. Ας το διαβάσουμε. «Και ήλθε εις εκ των 7 αγγέλων, των εχόντων τα 7 φιάλας, και ελάλησε με τεμού λέγον μη, ελθέ θέλος η δείξη την κρίση της πόρνης, της μεγάλης, της καθημένης επί των υδάτων των πολλών». Είδα τα πολλά, όπως ερμηνεύει παρακάτω, είναι λαοί και έθνη, κόσμος, πλήθη.
Κάθεται λοιπόν η πόρνη αυτή επί λαού πολλού, πολλού κόσμου, ανθρώπων πολλών, λαών και γλωσσών. Μετά τις οποίες επόρνευσαν οι βασιλείς της γης και μεθύστησαν οι κατοικούντες την γη εκ του ίνου της πορνείας αυτής. Πρόκειται προφανώς περί μιας πνευματικής πορνείας. Δηλαδή οι λαοί της γης και οι βασιλείς της γης εγκατέλειψαν τη λατρεία του ζωντανού και αληθινού Θεού και στράφησαν με αυτήν την πόρνη, θα δούμε, είναι το θρησκευτικό κατεστημένο, θα μας το πει παρακάτω, θα μας δώσει σημάδια για να το καταλάβουμε, και αυτοί είχαν παρανόμους σχέσεις οι βασιλείς της γης και επηρεάζοντο από αυτό το κατεστημένο. Θα δούμε εν συνεχεία. Και με έφερε εν πνεύματι εις έρημον και είδω γυναίκα καθημένη επιθυρίων κόκκινων γέμων ονομάτων βλασφημίας, έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Εδώ λοιπόν βλέπουμε πάλι το ίδιο σχήμα, το θηρίον το οποίο είχε δει και ο Δανίηλ, το θηρίον το οποίο μας έδειξε στο κεφάλαιο, στο ΙΒ, το 12ο, στο 13ο, επίσης μαζί με το σχήμα αυτό 7 κεφαλές και κέρατα 10. Εδώ θα μας δώσει κάποια εξήγηση ποιες είναι οι κεφαλές, τι είναι οι κεφαλές και τι είναι τα κέρατα. Και είδων γυναίκα λοιπόν καθημένη επί θηρίων κόκκινων γέμων ονομάτων βλασφημίας, έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10. Εδώ δεν ομιλεί περί αυτών στεμάτων, διαδημάτων, δεν κάνει λόγο για διαδήματα, διότι όπως ο ίδιος ο Ιωάννης θα ερμηνεύσει, στο κεφαλαιό του πρόκειται περί βασιλέων ή βασιλείες. Θα μας το δώσει παρακάτω και συνεπώς δεν ήταν ανάγκη να δώσει το διακριτικό γνώρισμα του βασιλεύοντος, ότι είναι δηλαδή ότι είχε διάδημα. Και η γηνή το ενδεδημένη πορφύραν και κόκκινον και χρυσωμένη με χρυσόν και λίθους τιμίους και μαργαρίτας. Αυτή είναι η εμφάνιση, η εξωτερική του θρησκευτικού κατεστημένου που έχει πλουτίσει με εγκόσμιο πλούτο μάλλον παρά με πνευματική αλήθεια. Όταν ομιλώ για κατεστημένο δεν εννοώ μονάχα το σημερινό, διότι όπως θα δούμε η Αγία Γραφή μυστικώς μας συνδέει με την πηγή από την οποία η παγκόσμια, η διάχυτη σε όλο τον κόσμο θρησκεία, είτε λέγεται χριστιανική είτε οπωσδήποτε αλλιώς, έχει την ίδια ρίζα, την ίδια καταγωγή και ξεκίνησε την ίδια προέλευση, ξεκίνησε από τον ίδιο τόπο. Και συνεπώς ουσιαστικά είναι μία αποστασία εναντίον του ζωντανού και αληθινού Θεού. Η εξωτερική της παράστασης είναι πορφύρα, κόκκινος, χρυσωμένη με χρυσόν, λίθους τιμίους, μαργαρίτας. Έτσι ήσαν οι θρησκείες από τα αρχαιότατα χρόνια και σήμερα ακόμα το θρησκευτικό κατεστημένο έχει τέτοιων πλούτων υλικών και εξωτερική εμφάνιση, ενώ του λείπει η πνευματική δόξα και ο πνευματικός πλούτος. Έχουσα εντιχειρία αυτής χρυσούν ποτήριων γέμων βδελιγμάτων και ακαθαρσίας της πορνείας αυτής. Επί το μέτωπον αυτής ή το όνομα γεγραμμένων μυστήριων Βαβυλώνη Μεγάλη, η μύτη των πορνών και βδελιγμάτων της γης. Εδώ ακριβώς μας συνδέει με τον τόπο της καταγωγής της, της προελεύσεώς της. Οι θρησκείες του κόσμου που διαχύτησαν απάνω σε όλο τον κόσμο και κάλυψαν όλη την γη γεννήθηκαν στη Βαβυλώνα. Στην Βαβυλώνα την αρχαία, εκεί στη Μεσοποταμία, στην εποχή του Νεβρόδ, όταν οι λαοί της γης ξεχύθηκαν και διαχωρίστησαν, διασκορπίστησαν και συγχύστηκαν οι γλώσσες τους, πήραν μαζί τους και την θρησκεία την οποία είχαν εκεί. Βεβαίως, στο βάθος υπάρχουν, είναι οι ίδιες θεότητες, είτε λέγεται Αστάρτη, είτε λέγεται Ίσις, είτε λέγεται Κυβέλη, είτε λέγεται Αθηνά, είτε λέγεται στους διαφόρους λαούς κατά διαφόρους τρόπους. Επρόκειτο περί της αυτής ειδωλολατρείας ή δαίμονολατρείας ή σατανικής λατρείας που προήλθε από τον πύργο εκείνο της Βαβέλ. Ο πύργος της Βαβέλ ήταν ένας ναός ουσιαστικά με 7 πύργους, 7 ορόφους αφιερωμένους σε 7 θεότητες. Αυτό τον ήλιο, τη Σελήνη, ο Βάαλ, ο ήλιος, η Σελήνη, η Αστάρτη, η Ασταρόθ και 5 γνωστοί πλανήτες, γνωστοί στους Βαβυλωνίους και Χαλδαίους τότε, οι οποίοι τους μελετούσαν και για μέν τους προχωρημένους ήταν η μελέτη των αστέρων, αστρολογία, στους πιο μεμοιημένους όμως ήταν επικοινωνία με δαιμόνια. Στην κορυφή αυτού του πύργου, του ναού θα λέγαμε, ήταν θυσιαστήριο που εθυσίαζε σε αυτά τα δαιμόνια. Από εκεί λοιπόν ξεκίνησαν όλες οι θρησκείες
Και σήμερα, μέχρι σήμερα ακόμα, όταν άπλωσε απάνω στον κόσμο ένα χριστιανικό ένδυμα, δεν έκανε τίποτε άλλο παρά να σκεπάσει αυτές τις αρχαίες θρησκείες, ώστε να είναι στο βάθος οι ίδιες αρχαίες θρησκείες με διαφορετικό όνομα, με κάποιο επένδυμα χριστιανικό. Στο βάθος όμως, ο ονομαζόμενος χριστιανικός κόσμος είναι ένας ειδωλολατρικός κόσμος, αποστάτης κόσμος, λατρεύει τις ίδιες θεότητες όπως το παρελθόν, πλην εκείνων οι οποίοι είναι οι μάρτυρες, όχι του Ιεχωβά, του Ιησού Χριστού. Εκείνοι που έχουν δεχθεί τον Χριστό πραγματικά και ειλικρινά, που έχουν αναγεννηθεί, που έχουν πιστεύσει, τον οποίον η ζωή έχει μεταβληθεί και οι οποίοι έχουν σύνδεση απευθείας με τον Ιησού Χριστόν ως Κύριον. Ο πολλής κόσμος όμως έχει απλώς ένα ρούχο, θα λέγαμε, χριστιανικό στο βάθος του, είναι ένας ειδωλολατρικός κόσμος και συνδέεται μυστικός με την κοιτίδα, την πηγή από την οποία ξεκίνησαν. Να γιατί λέει εδώ πέρα ότι φέρει όνομα «Μυστήριον Βαβυλώνη Μεγάλη, η μύτη των πορνών και των δελιγμάτων της γης». Και είδον την γυναίκα μεθύουσα εκ του αίματος των Αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων του Ιησού. Ανέκαθεν η πιστή, είτε στο Θεό είτε στον Ιησού Χριστόν εν συνεχεία, όταν ο Κύριος εμφανίστηκε στον κόσμο, εδιώκοντο από το οργανωμένο θρησκευτικό σύστημα, το οποίο, απάνω στο οποίο κάθεται το θηρίον. Το θηρίο στηριζόταν, η πολιτική εξουσία στηριζόταν δηλαδή, συνέπρατε και στηριζόταν από την θρησκευτική εξουσία. Η μία εβάσταζε την άλλη. Και ειδών αυτή είναι θαύμασα θαυμασμών μέγα. Και μη είπε ο άγγελος, γιατί εθαύμασες, εγώ θέλω σοι υπή το μυστήριο της γυναικός και του θηρίου του βαστάζοντος αυτήν, το οποίο έχει τα 7 κεφαλάς και τα 10 κέρατα. Το θηρίον είναι, όπως θα δούμε, ο Αντίχριστος. Το θηρίον το οποίον είδες, ήτο και δεν είναι, και μέλει να αναβεί εκ της αβύσου και να υπάγει εις απώλεια. Εδώ έχουμε μια μυστηριώδη φράση, η οποία είναι ομολογουμένως δύσκολο να κατανοηθεί, ενιγματώδης, δεν μπορούμε να δώσουμε σαφή εξήγηση. Εκείνο που θα πρέπει να πούμε είναι ότι στην εποχή του Ιωάννου το θηρίον δεν υπήρχε, αλλά υπήρξε προηγουμένως. Και μέλει στη νέα του εμφάνιση να αναβεί εκ της αβύσου. Εκείνο που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι είναι κάποια φυσιογνωμία και είναι πολλοί που ανεζήτησαν την φυσιογνωμία αυτή. Άλλοι την ανεζήτησαν στον Ιούδα, επειδή ο Χριστός είπε, ένας είναι μεταξύ σας που είναι, τον ονομάζει Υιόν της Απολίας και το λέει για τον Ιούδα, ότι ενδεχομένως είναι ο Ιούδας ο οποίος θα επανέλθει, θα αναβεί από την άβυσο και θα εμφανιστεί ως Αντίχριστος. Άλλοι είπαν για τον Αίρωνα, η αντίληψη αυτή που λέγεται ότι ο Νέρον, ο οποίος εξυφανίστη ή εχάθηκε ή εφωνεύθη, εν πάση περιπτώσει θα επανέλθει για να εκδικηθεί τους χριστιανούς στα τέλη των καιρών. Νέρους ρεντιβίβους, θα ξαναζήσει ο Νέρον, ο επαναζών Νέρον, νέρους ρεντιβίβους που θα ξαναζήσει και θα επανέλθει. Υπάρχει αντίληψη σε αυτή. Πολλοί αναζήτησαν και άλλες φυσιογνωμίες. Δεν, μία φυσιογνωμία στο παρελθόν προ Χριστού, διότι στα χρόνια του Ιωάννου δεν υπήρχε, λέει, μία φυσιογνωμία η οποία έντονα έδωσε το χαρακτήρα του Αντιχρίστου ήταν ο Αντίοχος, ο Επιφανής, εκ των τεσσάρων, εκ των διαδόχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου, εξαιτίας των ενεργειών τα οποία έκανε, που προσπάθησε να εθνικοποιήσει τους Ισραηλίτες, ευεβήλωσε το ναό του Σολομώντος κάτω εκεί στο Ισραήλ, στην Ιερουσαλήμ, και εθυσίασε εις το θυσιαστήριον Χίρον, που ήταν ευδέλιγμα για τους Ισραηλίτες. Δεν αποκλείεται αυτή η φυσιογνωμία να πρόκειται περί αυτής. Δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε και να πούμε ακριβώς ποιος είναι κάποια φυσιογνωμία. Πάντως εδώ πέρα λέγει ότι το θηρίον το οποίον είδες ήτο και δεν είναι στην εποχή του Ιωάννου και μέλει να αναβεί εκ της αβύσου. Φαίνεται ότι στην δευτέραν του αυτήν, όταν μάλιστα θα γίνει ίσως η δολοφονική απόπειρα εναντίον του, μέλει να γίνει ενσάρκωσης πνεύματος σατανικού. Θα αναβεί εκ της αβύσου. Η άβυσος ήταν παραδεκτόν ότι ήταν τόπος κατοικίας δαιμονίων, φυλακής μάλλον δαιμονίων, και να υπάγει εις απώλεια. Ο προορισμός του είναι να πορευτεί εις απώλεια.
και θέλουν οι θαυμάσιοι κατοικούντες επί της γης, των οποίων τα ονόματα δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο της ζωής, από καταβολής κόσμου, βλέποντας το θηρίον το οποίον ήτο και δεν είναι, αν και είναι. Φυσικά το πνεύμα του θηρίου του Αντιχρίστου υπάρχει μες στον κόσμο, διάχυτον. Ο Ιωάννης στην εποχή του έλεγε και πολύ αντίχριστη γεγόναση. Εν πάση περιπτώσει, αυτός μέλει να εμφανιστεί. Εδώ είναι ο νους, ο έχων σοφίαν. Φαίνεται πως δεν έχουμε αρκετή σοφία για να αντιληφθούμε το πράγμα. Ο Θεός να μας την δώσει, να το καταλάβουμε ποιο είναι το θηρίον αυτό. Πρέπει να είναι κάποια προσωπικότης επειδή υπήρξε. Εκτός και αν ο Ιωάννης, επειδή βλέπετε αυτά τα προφητικά σχήματα, δεν είναι τόσο εύκολο να τα αντιληφθεί κανείς, εκτός εάν μιλώντας με το σχήμα αυτό θέλει να πει, να ομιλήσει για βασιλείες, αυτοκρατορίες, μορφή αυτοκρατορίας που υπήρξε και θα επανέλθει. Εδώ όμως ειδικά πρόκειται περί προσώπου ηγέτου που θα ηγηθεί μιας αυτοκρατορίας του Αντιχρίστου. Επτά κεφαλαία τώρα. Είναι επτά όροι όπου η γίνη κάθεται επ' αυτών. Γενικά είχε γίνει δεκτό ότι τα επτά αυτά όροι και η γυναίκα που κάθεται επάνω σε αυτό ήταν η Ρώμη. Η Ρώμη. Και επειδή η Ρώμη όντως αποτελείται από επτά όροι και υπήρξε και εορτή στην αρχαία Ρώμη, το Σεπτιμόντιουμ, που εόρταζαν το γεγονός ότι τα επτά όροι εκλείστησαν μέσα στα τείχη. Τώρα, εάν το πράγμα είναι έτσι, θα πρέπει η Ρώμη να αποτελεί μια σχηματική, ιστορική παράσταση σε δεδομένο χρόνο, μια ιστορική παράσταση ενός σχήματος το οποίο προηγήθηκε από το παρελθόν. Αυτό το σχήμα το οποίο προηγήθηκε από το παρελθόν μας το δίνει εδώ πέρα εν συνεχεία. Τα επτά όροι είναι όπου η γηνή κάθεται. Και πολλοί υπήρξαν βέβαια που είπαν ότι η Καθολική Εκκλησία σαν εκπρόσωπος του κατεστημένου, του θρησκευτικού κατεστημένου, ενδεδειμένη χρυσών, πορφύραν κλπ. Κάθεται στη Ρώμη στα επτά αυτά όροι. Αλλά αυτό απλώς αποτελεί ένα ιστορικό σχήμα, λέγω, μπορεί να είναι έτσι, αλλά αποτελεί ένα ιστορικό σχήμα, διότι μας οδηγεί ευθύς αμέσως σε μια γενικότερη αντίληψη της πόρνης, της Βαβυλώνος πόρνης και των επτά κεφαλών, διότι μας λέει εν συνεχεία, οι επτά αυτές κεφαλές στο 10 εδάφιο και είναι επτά βασιλείς. Δεν είναι απλώς επτά όροι. Τα επτά όροι, δηλαδή αυτή η σχηματική παράσταση στην ιστορία του κόσμου, η Ρώμη με την Καθολική Εκκλησία πάνω στα επτά όροι, είναι μια εικόνα ιστορική ενός φαινομένου που υπήρξε μέσα στην ιστορία. Τι είναι το φαινόμενο αυτό που γίνηκε? Ήταν επτά βασιλείς. Οι πέντε έπεσαν, ο Ις είναι, ο άλλος δεν ήλθε έτη, και όταν έλθει ο λίγον πρέπει να μείνει. Και εδώ πέρα έχουμε πάλι μια ενιγματώδη φράση που πολλοί θα μπορούσαν να πούν διάφορες αντιλήψεις και απόψεις, επειδή ακριβώς είναι γρυφώδης, δεν είναι εύκολο να την κατανοήσει κανείς όλο το βάθος. Κατά τη δική μου αντίληψη, νομίζω μάλλον πως θέλει να πει τούτο. Είναι επτά βασιλείς, επτά βασιλείες που είχαν σχέση με τον Ισραήλ και φάνηκαν στην περιοχή της Μεσογείου θαλάσσης. Στην εποχή του Ιωάννου, όπως λέει εδώ πέρα, οι πέντε έπεσαν. Λέει ο Ιωάννης, οι πέντε έπεσαν, ο Ις εστίν. Ο άλλος δεν ήλθε έτη, και όταν έλθει, ο λίγον πρέπει να μείνει. Και το θηρίον το οποίο νήτο και δεν είναι, αν και είναι, και αυτός όγδοος είναι. Και είναι εκ των επτά και υπάγει εις απώλεια. Η όλη φράση αυτή, λέγω, είναι τόσο γρυφώδης που να φαίνεται σαν ένα ένιγμα άλυτον. Θα μπορούσα να δώσω την εξής εξήγηση, χωρίς φυσικά να επιμένω απολύτως, αφήνω τον Θεό να μας τα δείξει τελείως καθαρά. Πέντε βασίλεια, πέντε δηλαδή, επτά βασίλεια, επτά κυριαρχίες απάνω στον κόσμο, εκ των οποίων οι πέντε στην εποχή του Ιωάννου είχαν πέσει. Η Ασσυριακή, η Βαβυλωνιακή, δύο, η Αιγυπτιακή, τρεις, η Μίδο-Περσική, τέσσερες, η Ελληνική, πέντε. Οι πέντε είχαν πέσει, είχαν παρέλθει. Απάνω σε αυτές τις βασιλείες είχε δράσει η γυναίκα η πόρνη, δηλαδή η θρησκεία, η ειδωλολατρική. Θηρίουμε τις επτά κεφαλές, δηλαδή και τα βασίλεια αυτά όλα είχαν από πάνω τους αυτήν την θρησκεία, την καθιερωμένη θρησκεία, την ειδωλολατρική, η οποία τους οδηγούσε. Πέντε έπεσαν λοιπόν.
Νομίζω πως θα πρέπει μάλλον να δει κανείς τους πέντε αυτούς. Ασσύριοι, Βαβυλώνοι, Αιγύπτιοι, Μηδοπέρσες, Έλληνες. Πέντε έπεσαν. Ο Ις είναι. Στην εποχή του Ιωάννου ο ένας υπήρχε. Αυτή ήταν η Ρώμη, η οποία στην εποχή του Ιωάννου υπήρχε. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο άλλος δεν ήλθε έτη. Και όταν έλθει, ο λίγον πρέπει να μείνει. Αυτός ο άλλος που δεν ήρθε ακόμα και θα έρθει, είναι η κοινότης των 10. Η τελευταία μορφή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Αλλά εδώ πέρα μας σημειώνει ότι όταν θα έρθει θα πρέπει να μείνει λίγο καιρό. Στη μορφή την οργανωμένη που την βλέπει στα τέλη των καιρών, η Αγία Γραφή θα μείνει λίγο καιρό. Διότι μας προσθέτει ευθύς αμέσως και το θηρίον το οποίο ήτο και δεν είναι, είναι και αυτός ο 8ος και είναι εκ των 7 και υπάγει εις απώλεια. Πέραν δηλαδή των 7, των 10, της κοινότητας των 10, επειδή θα μείνει ο λίγων καιρών, ευθύς αμέσως θα αναφανεί το θηρίον. Το οποίον θηρίον είναι ο Αντίχριστος και αυτός είναι 8η μορφή και είναι εκ των 7, έχει το χαρακτήρα όλων των προηγουμένων κυριαρχιών μέσα του, τις συγκεντρώνει όλες, αποτελεί τη συνισταμένη, είναι εκ των 7 και υπάγει εις απώλεια. Είναι το θηρίον το οποίο ήτο και δεν είναι, αν και είναι, το πνεύμα του Αντιχρίστου. Κάποιος Αντίχριστος που είχε εμφανιστεί κάποτε στην ιστορία, έστω υπό τη μορφή του Αντιόχου του Επιφανούς, το πνεύμα του ήταν διάχυτο, αλλά μέλη να εμφανιστεί σαν προσωπική ιστορική προσωπικότητα στα τέλη των καιρών. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες είναι 10 βασιλείς, η κοινότης των 10, ήτινες βασιλείαν δεν έλαβον έτη, αλλά μίαν ώρα λαμβάνουν σε εξουσία ως βασιλείς μετά του θηρίου. Κατά συνέπεια θα πρέπει να αναμένει κανείς ότι στα τέλη των καιρών οι 10 θα αναφανούν, έρχονται επικεφαλής, αναλαμβάνουν την εξουσία, οι 10, αλλά δεν θα μείνουν για πολύ καιρό. Μίαν ώρα λαμβάνουν μετά του θηρίου. Ούτε έχουν μίαν γνώμη και θέλουν συμπαραδώσει εις το θηρίον την δύναμη και την εξουσία αυτών. Πάρα αυτά δηλαδή οι 10 θα δώσουν εις το θηρίον, τον Αντίχριστο, την δύναμη και την εξουσία αυτών. Γιατί? Για τον απλούστατο λόγο ότι δεν θα μπορέσουν να λύσουν ούτε τα οικονομικά προβλήματα οι 10, ούτε τις κοινωνικές ανομαλίες, τα εγκλήματα, τις βιαιότητες οι οποίες γίνονται, τους φόβους τους εξωτερικούς εκ της υπάρξεως και των άλλων συγκροτημάτων των εθνών, του Συμφώνου της Βαρσοβίας και της Άπο Ανατολής, και κατά συνέπεια μπροστά στο αδιέξοδο το οποίο θα βρεθούν, θα αναζητήσουν την ηγετική φυσιογνωμία. Το πρόβλημα της ηγεσίας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα σήμερα μέσα στις συνειδήσεις των μεγάλων των διαφόρων εθνών, των κυβερνητών, οι οποίοι αναζητούν τον ηγέτη και τον οποίο θα τον βρουν στο πρόσωπο του Αντιχρίστου. Ούτε μαζί με τον Αντίχριστο θέλουν συμπολεμήσει με το Αρνίον και το Αρνίον θέλει νικήσει αυτούς διότι είναι κύριος των κυρίων και βασιλεύς των βασιλέων και όσοι είναι μετά αυτού είναι κλητοί και εκλεκτοί και πιστοί. Και μη λέει, τα ύδατα τα οποία είδες όπου η πόρνη κάθεται είναι λαοί και όχλοι και έθνη και γλώσσε. Και τα 10 κέρατα τα οποία είδες επί το θηρίον ούτε θέλουν σημισήσει την πόρνη αρχικά εκάθιντο επί της πόρνης, εστηρίζοντο δηλαδή στο θρησκευτικό σύστημα. Αλλά έρχεται στιγμή και στρέφονται εναντίον του θρησκευτικού κατεστημένου. Και θέλουν σηκάμι αυτήν ηρήμωμένη και γυμνή και τα σάρκας αυτής θέλουν σηφάγει και αυτήν θέλουν σηκατακάψει εν πυρή. Διότι ο Θεός έδωκε εις τας καρδίας αυτών να κάμωση τη γνώμη αυτού και να γίνωση της αυτής γνώμης και να δώσωση την βασιλείαν αυτών εις το θηρίον έως ου εκτελεστώσει οι λόγοι του Θεού. Έτσι λοιπόν και εν συνεχεία έρχεται εις την πόλη Βαβυλώνα περί της οποίας ομιλεί στο 18ο κεφάλαιο. Επειδή λοιπόν αυτή σε κάποια στιγμή της κυριαρχίας των 10 αντιμετωπίζοντας τα διέξοδα τα οποία θα βρουν μπροστά τους ποικίλα αδιέξοδα και επειδή θα θέλουν να θεοποιήσουν τον Αντίχριστο, θα του δώσουν όχι μόνο την εξουσία, αλλά και θα απογυμνώσουν το θρησκευτικό κατεστημένο για να λατρευτεί πλέον ο Αντίχριστος και πάσα η Φίλιος θα τον λατρεύσει ως Θεό. Συνεπώς στρέφονται εναντίον της καθιερωμένης θρησκείας οι 10
Και ίσως και αυτά τα πράγματα τα οποία γίνονται μέσα στην θρησκεία σήμερα και τα διαβάζομαι στο κατεστημένο και γράφονται στις εφημερίδες, συνηγορούν και συνεργάζονται, συνεργούν, ώστε κάποτε η πολιτική εξουσία η οποία έχει αειδιάσει με τα όσα συμβαίνουν στο θρησκευτικό κατεστημένο θα το απογυμνώσει, θα πάρει την περιουσία του. Ήδη γίνεται συζήτηση για την περιουσία την οποία το κατεστημένο έχει συγκεντρώσει στα χέρια του. Θα πάρει την περιουσία και θα λατρεύσουν και θα θεοποιήσουν τον Αντίχριστο. Συνεπώς, αυτά τα οποία η Γραφή μας γράφει στην Αποκάλυψη κυρίως είναι στα τέλη των καιρών και στην βδομάδα, τα 7 χρόνια της βασιλείας του Αντιχρίστου. Το ερώτημα είναι το μεγάλο. Πόσο απέχομαι? Βεβαίως δεν είναι τώρα και δεν θα πρέπει να ξεσηκωθούμε. Αλλά δεν είμαι θα και μακριά ώστε να αδρανίσουμε και να διαφορήσουμε στην πνευματική μας ζωή. Διότι τα σημεία των καιρών όλα φωνάζουν, τα κοκόρια διαλαλούν ότι πάει να ξημερώσει. Το ξημέρωμα φτάνει και έρχεται. Κατά συνέπεια οι μεν πιστοί πρέπει να ξυπνήσουν, εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται απ' έξω ας πέψουν, να συνδιαλλαγούν με τον Θεόν δια του Ιησού Χριστού δεχόμενοι τον Χριστόν σαν προσωπικό τους σωτήρα και λυτρωτή. Πόσο απέχομαι? Βεβαίως χρόνους και καιρούς δεν μπορεί να θέσει κανείς. Δεν μπορούμε να πούμε την τάδε εποχή, την τάδε εποχή, διότι ο Θεός το απαγορεύει μέσα από το Λόγο Του. Εν τούτης όμως ο Ιησούς Χριστός μας είπε να προσέχουμε τα σημεία. Και σήμερα έχουμε πάρα πολλά σημεία, τα κοκόρια όπως είπα που λαλούν γύρω μας και μιλούν. Ένα σημείο ισχυρότατο είναι το γεγονός ότι ο Ισραήλ έγινε και κράτος από το 1948. Και επαναλαμβάνω αυτό το οποίο είπα και στην προηγούμενη ομιλία, ότι ο Ιησούς Χριστός είπε η γενεά αυτή, η γενεά δηλαδή που θα δει αυτό το σημείο, τον Ισραήλ να γίνεται κράτος, δεν θα προφτάσει να παρέλθει εωσού πάντα ταύτα γίνον. Μία γενεά ήταν στην εποχή του Ιησού Χριστού 40 με 50 χρόνια. Κατά συνέπεια, αν προσθέσουμε στο 1948, πάμε στο 1998, γύρω το 2000. Συνεπώς, δεν απέχομαι πολύ. Ήδη μεγάλοι, ποικίλοι, διάφοροι, σαν προφήτες, μιλώντας και βλέποντας τους καιρούς, μιλούν ότι γύρω στο 2000 θα πρέπει να αναμένονται μεγάλα γεγονότα και μια στροφή της ανθρώπινης ιστορίας. Μέσα στην Αγία Γραφή λέει, αν ξεκινήσει κανείς μιλήσει από την γέννηση, θυμηθεί στη γέννηση ότι ο Θεός εργάστηκε για 6 μέρες και την 7η ανεπαύθη, μετρούν 6 χιλιετηρίδες από τις παρουσίες του ανθρώπου μέχρι σήμερα και η 7η που είναι το, αρχίζει από το 2000 είναι η 7ας, είναι η 7η, η χιλιετηρής, η ημέρα της αναπαύσεως, μια ημέρα ως χιλιαέτη, η χιλιετηρής της αναπαύσεως, δηλαδή η βασιλεία του Χριστού. Στο βιβλίο του Οσιέ πάλι έχει μια ωραία προφητεία εκεί, όταν λέγει, μιλάει, φαίνεται προφητικά εκεί ο ίδιος ο Κύριος, λέει θα φύγω, θα υπάγω στον τόπο μου, θα τους εγκαταλείψω, εννοεί τον Ισραήλ, έως ότου καταλάβουν το έγκλημά τους και έλθουν και με ζητήσουν τον όρθρο, ορθρήσουν προς εμέ. Και εν συνεχεία έχει τον Ισραήλ που μιλάει και λέει ναι, Ισραηλίτες, έλθετε, ας επιστρέψουμε εις τον Κύριον, επάταξε και αυτός θέλει μας θεραπεύσει, αυτός θέλει περιδέσει την πληγή ημών, με τα 2 ημέρες θέλει μας αναστήσει, εν τη 3η ημέρα θέλουμε να ζει και θέλουμε να συνεχίσει να ζούμε ενώπιον του Κυρίου. Όπως ο Ιησούς Χριστός έμεινε 2 μέρες και την αυγή της 3ης ημέρας βγήκε από τον τάφο και αναστήθηκε, ο Ιησούς Χριστός υπήρξε ο τύπος του λαού του, του Ισραήλ. Έτσι ο Ισραήλ 2 ημέρες πλήρης, 2 χιλιετηρίδες στους τάφους των εθνών και την 3η, την αυγή της 3ης χιλιετηρίδος που είναι στην αρχή του 2000, από το 2000 και έπειτα, αναστήθηκε πνευματικά, αναστένεται πνευματικά, θα αναζήσει και θα ζει εν συνεχεία πάντοτε με τον Κύριο. Μια προφητεία είχε δώσει μια Αμερικάνα, αυτή μάγισσα, η Dixon, η οποία είχε προείδει τον θάνατο του Kennedy και εκεί του νέγρου, του τέλος πάντων, ναι, είχε προείδει των θανατών τους και τον είχε προείπει η Dixon, είπε το 1962 κατά μήνα Φεβρουάριο νομίζω, δεν θυμάμαι καλά, είχε γράψει και είναι γραμμένο σε βιβλίο το οποίο έχω και μεταφράσει, έχουμε μεταφράσει το σάλπισμα μάλιστα το βιβλίο αυτό,
η επάνωδος, η επανείσοδος του Χριστού, η επιστροφή του Χριστού. Έγραφε λοιπόν αυτή η Dixon, είπε ότι το 1962 έλαβε μήνυμα από πολύ μακριά ότι γεννήθηκε στον κόσμο εκείνος που μέλει να βασιλεύσει σε όλο τον κόσμο. Το 1962. Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι το 1962 γεννήθηκε ο Αντίχριστος και θα πρέπει να εμφανιστεί στη συμπλήρωση των 30 χρόνων για να απομιμηθεί τον Χριστόν, πάμε αισίως το 1992. Και αν προσθέσει κανείς και τα 7 χρόνια της βασιλείας του εν συνεχεία, διότι θα δράσει στα 30 χρόνια, πάμε γύρω στο 2000. Από όπου να ξεκινήσει κανείς, φτάνει σε εκείνο το ορόσημο της ανθρωπίνης ιστορίας, μετά από το οποίο κανείς δεν μπορεί να προείδει τι θα γίνει, αλλά όσοι είναι του Ιησού Χριστού και όσοι μελετάνε τις Άγιες Γραφές, ξέρουν ότι ο Κύριος έρχεται, η βασιλεία του Χριστού πλησιάζει. Μάλιστα, αν σκεφτείς ότι και η ημερομηνία μας είναι λανθασμένη και δεν έχουμε 1979, αλλά είμαστε 4 ή 5 χρόνια πίσω, είμαστε πιο προχωρημένοι, θα καταλάβει κανείς πόσο εγκύτερα ήμεθα. Σήμερα πάντως εγγράφτηκε, όχι σήμερα, αυτόν τον καιρό εγγράφτηκε ότι η Ελλάς υπογράφει τη συνθήκη της συμμετοχής της στην κοινότητα των 10 με τα 6 μήνες και το 1980 με 81 θα γίνει η πραγματική της ένταξη. Στη δική μου προσωπική αντίληψη μου φαίνεται ότι καμιά δεκαετία θα μας χρειαστεί για να οργανωθεί απολύτως η κοινότητα αυτή οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά και στρατιωτικά. Δεν θα πάει μακρύτερα νομίζω το πράγμα. Άλλωστε θα πρέπει να θυμηθούμε ότι η Αγία Γραφή λέγει «Ο λίγον δι μήνε», το σχήμα αυτό των 10. «Ο λίγον δι μήνε», διότι ευθύς αμέσως αναγνωρίζουν το θηρίο ως ηγετική φυσιογνωμία, τον Αντίχριστο, και δίνουν την εξουσία στο θηρίο, στον Αντίχριστο, και λατρεύουν το θηρίο, τον Αντίχριστο. Κατά συνέπεια, τα πράγματα πιστεύω ότι δεν θα πάνε πολύ μακριά. Ήμεθα εις το δρόμο και επαναλαμβάνω, όχι να ξεσηκωθούμε, αλλά όχι και να δρανίσουμε. Τα μάτια μας πρέπει να κοιτάνε τους καιρούς και συγχρόνως να κοιτάμε προς τα πάνω, αναμένοντας τον Κύριον ο οποίος θα έλθει να παραλάβει την εκκλησία του, τους πιστούς του. Ο Άγιος να γίνει περισσότερο Άγιος, ο δίκαιος περισσότερο δίκαιος, εκείνος ο οποίος θέλει να μείνει στην αδικία και στο κακό θα βυθιστεί ακόμα περισσότερο σε αυτό. Η καιρή είναι δύσκολη, χαλεπή, προχωρούμε ολοταχώς προς το τέλος. Ο Θεός να μας δώσει μάτια πνευματικά να βλέπουμε, ταπείνωση, πίστη, υπακοή και αφιέρωση στον Κύριον Ιησού Χριστό. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένα ερώτημα από κανέναν από εσάς, αν και αυτό βέβαια, αυτά θα μπορούσαν να πάρουν πολλή ώρα συζητήσεως. Αλλά αν έχει κανείς κάτι, θα μπορούσα να απαντήσω ίσως. Η Γραφή ομιλεί για 10. Δεν ξέρουμε βεβαίως τι θα γίνει και δεν είμαι θα σίγουρη αν θα μείνουν μέχρι τέλους αυτοί οι 10. Δεν αποκλείεται κάποιος από αυτούς να βγει όπως βγήκε η Νορβηγία και να αντικατασταθεί από κάποιον άλλον. Αλλά δεν αποκλείεται και να μην μπει κανένας άλλος πλέον στους 10 και να γίνουν μεν προσπάθειες να μπουν άλλοι, αλλά μην κατορθώσουν να μπουν και να μείνουν 10. Πάντως 10 πρέπει να μείνουν τελικά. Όχι, αλλά αυτός ο ένας, το μικρόν κέρας που δεν είναι μεταξύ των 10, είναι εκτός των 10, ξεριζώνει λέει 3. Τώρα θα επιβάλλει την κυριαρχία του σε 3 από αυτούς, θα καταφέρει δηλαδή να τεθεί επικεφαλής. Οπότε οι υπόλοιποι εκ των 10, οι 7 δηλαδή, θα δουν ότι αυτός αποτελεί μια ξεχωριστή ηγετική φυσιογνωμία και θα τον αναγνωρίσουν ως ηγέτη. Οι 10 υπάρχουν, αλλά θα παραδώσουν, όπως είπε στην Αποκάλυψη, την εξουσία και τη δύναμή τους στο θηρίον, τον Αντίχριστο. Και συνεπώς ακολουθούν τον Αντίχριστο. Μαζί με το θηρίον, τον Αντίχριστο, οι 10 θα πολεμήσουν εναντίον του Κυρίου, όπως λέει στην Αποκάλυψη. Είναι από τους ηγεμόνες, τους βασιλείς, που θα στραφούν εναντίον του Κυρίου στον πόλεμο που θα γίνει μεταξύ Δύσεως και Ανατολής. Σας λέγω με δύο λόγια ότι τα πράγματα κατά την άποψή μου μάλλον θα προχωρήσουν ως εξής.
όταν θα αναφανεί ο Αντίχριστος εδώ στους 10, επειδή θα είναι Ισραηλιτικής καταγωγής, Ισραηλίτης, αγνώστου πατρός, από Ισραηλίτισσα μητέρα, θα επικαλεστεί θείαν καταγωγήν φυσικά, θα απομιμηθεί το Χριστό, θα κάνει συνθήκη με τους Ισραηλίτες και θα τους αναγνωρίσει όχι μόνο τα κυριαρχικά τους δικαιώματα στην Παλαιστίνη, αλλά και το δικαίωμα να ιδρύσουν, να νοικοδομήσουν το ναό. Αυτό θα αποτελέσει το έναυσμα του Ιερού Πολέμου μεταξύ των Αραβικών Εθνών, το συγκρότημα των Αραβικών Εθνών, με επικεφαλή στην Αίγυπτο, παρά τη συνθήκη που προσπαθεί να κάνει με το Ισραήλ και ίσως την κάνει, διότι αμφότερα αυτά τα κράτη πρέπει να πλουτίσουν από την εκμετάλλευση του στενού εκεί του καναλιού. Όμως, όταν μετακινηθεί το τέμενος του Ομάρ, το αραβικό τέμενος, και στη θέση του κτιστεί ο ναός τον οποίο οι Ισραηλίτες προβλέπουν και λογαριάζουν να κτίσουν, ήδη έχουν το ιερατείο τους έτοιμο, αλλά τους λείπει ο ναός. Και ο ναός πρέπει να κτιστεί στη θέση του, εκεί που είναι το τέμενος του Ομάρ σήμερα. Άμα θα γίνει αυτό και θα γίνει, φαίνεται, υπό την προστασία, την εξασφάλιση της εξουσίας και την ευλογία του Αντιχρίστου, ο οποίος ήταν Ισραηλίτης, αυτό θα αποτελέσει το έναυσμα του πολέμου, του Ιερού Πολέμου. Ο Αραβικός Σύνδεσμος θα επιτεθεί εναντίον του Ισραήλ. Η Ρωσία θα έρθει πάρα αυτά με όλη την δύναμή της και τα γύρω της έθνη εις βοήθεια των Αράβων εναντίον του Ισραήλ. Ο Αντίχριστος από την άλλη μεριά, με την Δύση, την Πανευρώπη, θα ταχθεί υπέρ του Ισραήλ. Ίσως πίσω είναι και η Αμερική. Θα ταχθεί υπέρ του Ισραήλ. Η Ρωσία όμως θα πέσει, όλη η δύναμη της Ρωσίας και των εθνών που θα την ακολουθούν κατά τον Ιεζεκίλ, θα πέσει απάνω στα όρη του Ισραήλ. Θα αφανιστεί η Ρωσία, πιθανόν εξαιτίας πυρηνικού πολέμου, τον οποίο θα χρησιμοποιήσει ο Ισραήλ, ο οποίος έχει αρκετά πυρηνικά κέντρα και πρέπει να έχει ανακαλύψει, να έχει στα χέρια του πυρηνική ενέργεια. Μετά την πτώση της Ρωσίας, ο Αντίχριστος και τα δυτικά κράτη, η Πανευρώπη, η κοινότητα των 10, κυριαρχεί σε όλη την Μέση Ανατολή και ανακηρύσει τον εαυτόν του κυρίαρχον όλου του κόσμου, ζητάει λατρεία στο πρόσωπό του και τοποθετεί το άγαλμά του και εν συνεχεία ο ίδιος κάθεται μέσα στο ναό ζητών λατρεία στο πρόσωπό του. Τότε όμως η Άπο Ανατολή, η οποία ήδη οργανώνεται και ήδη ετοιμάζεται, όλη η Άπο Ανατολή ενωμένη θα έρθει να αναμετρηθεί με την Δύση, με τον Αντίχριστο και την Πανευρώπη. Η τελευταία αυτή μάχη είναι στα χρόνια της Βασιλείας του Αντιχρίστου, κοντά στο 2000, γύρω από το 2000, πριν μάλλον, είναι στον Αρμαγεδόνα. Αλλά θα καταλάβει μια μεγάλη έκταση όλη την Παλαιστίνη και φυσικά και γειτονικές χώρες θα μπουν μέσα. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι ο Ισραήλ, πιεζόμενος και κινδυνεύω να εξαφανιστεί από τα έθνη που θα έχουν συγκεντρωθεί εκεί, θα εξητήσει, οι απομένοντες Ισραηλίτες θα εξητήσουν τον λυτρωτή τους και τον Μεσσία τους, τον οποίο θα τον δουν να έρχεται και θα τον αναγνωρίσουν στο πρόσωπο του Χριστού. Και τότε τα δύο αυτά αντίπαλα στρατεύματα, η Άπο Ανατολή και η Δύση, θα συνενωθούν για να πολεμήσουν εναντίον του Κυρίου και της Εκκλησίας που θα έρχεται από πάνω, νομίζοντας ότι έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν επίθεση εξωγήινων όντων που έρχονται για να καταλάβουν την γη. Να γιατί γίνεται καλλιέργεια μεγάλη και πλήσεις εγκεφάλου για την ύπαρξη εξωγήινων όντων, διότι πρέπει όλοι να το πιστέψουν αυτό καλά, μεγάλοι και μικροί, ότι υπάρχουν εξωγήινα όντα τα οποία κάποτε μπορούν να μας επισκεφθούν ή και να επιτεθούν εναντίον της γης. Και θα πραγματοποιηθεί εκείνο που λέει ο δεύτερος ψαλμός του Δαβίδ εκεί, «Οι νατοί εφρίαξαν τα έθνη και οι λαοί μελέτησαν και να συνήχθησαν κατά του Κυρίου και κατά του Χριστού αυτού λέγοντες, ας διασπάσομεν τα σαλίσεις αυτών, ας απορρίψομεν και λοιπά τους δεσμούς αυτών και λοιπά». Λοιπόν, αυτή η σκηνή μένει να λάβει χώρα τότε, αλλά ο Κύριος θα κρίνει όλους αυτούς τους λαούς τους συγκεντρωμένους εκεί και θα βασιλεύσει. Όχι απολύτως, και η Ελλάς ήταν μέσα στη... Και η Ελλάς ήταν μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ακριβώς τα ίδια έθνη και ο ίδιος απολύτως χώρος. Θα είναι το ίδιο περίπου σχήμα. Θα είναι 10 κράτη στο χώρο. Στο χώρο. Δεν είναι απολύτως γεωγραφικός να το προσδιορίσει κανείς. Στο χώρο όπου η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν,
θα αναφανεί αυτό το σχήμα στα τέλη των καιρών. Θα έχει τον ίδιο χαρακτήρα, δεν θα έχει όμως την ίδια συμπαγή σιδηρά ενότητα που είχε η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Θα είναι πυλός και σίδηρος, που θα πει δημοκρατίες και μοναρχίες συνενωμένες. Ο Θεός ξεύρει όμως, διότι πρόκειται περί μυστηρίου. Τι μου φαίνεται, λέει, στην Δευτέρα Θεσσαλονικής β' κεφάλαιον. Εάν δεν έλθει ο άνομος και δεν καθίσει στον ναό του Θεού, νομίζω, άποψη είναι, διότι μόνο απόψεις μπορούμε να διατυπώσουμε. Μεταπαιότητος, όχι. Ορίστε. Θεύω ότι αφήνω πολλά κενά από την ομιλία, αλλά είναι τέτοια η ομιλία, τα προφητικά σχήματα και λοιπά, που θέλουν πολλές ώρες, πολλή συζήτηση, πολλή μελέτη.

0: διότι ο διάβολος θα αντιποιηθεί πλήρως το σχέδιο του Θεού και κατά συνέπεια θα φέρει τον ψεύδο Μεσσία πάλι από τον ίδιο λαό, τον Ισραήλ. Άλλος έτσι θα θεωρηθεί αυτός, ότι είναι αντιχριστός. Αντιχριστός. Υπάρχουν αρκετά σημεία και λέγεται ότι μία φυλή, η φυλή του Δαν, που δεν αναφέρεται στις 144.000 μέσα, δεν αποκλείεται να είναι εξ αυτής της φυλής αυτός που θα βγει, διότι και στην προφητεία κάτι λέει για τον Δαν, την φυλή του Δαν, κάτι λέει. Αναμφισβήτητα σπέβδει τα πράγματα και τα οδηγεί ταχύτερα προς το τέλος, διότι όταν οι λαοί της γης βρεθούν σε αυτή τη μεγάλη οικονομική ανάγκη και το αδιέξοδο από την έλλειψη πετρελαίου, αναμφισβήτητα θα αναζητήσουν κάποια λύση να τους τη δώσει ο Αντίχριστος, ο οποίος θα υποσχεθεί οικονομική ευμάρεια, παρόλο ότι τη βασιλεία του την ακολουθεί πείνα. Το γεγονός είναι ότι τώρα, αν ο Σάχης πέσει, και μάλλον φαίνεται θα πέσει κατά την Αγία Γραφή, αυτοί που θέλουν να τον ρίξουν είναι αντισημίτες. Είναι όλοι μαμεθανοί, αντισημίτες. Και ήδη διακήρυξαν ότι όταν πάρουν την εξουσία δεν θα δώσουν πετρέλαιο στον Ισραήλ και στη Νότια Αφρική. Στον Ισραήλ οπωσδήποτε δεν θα δώσουν, αλλά και στην Αμερική ενδεχομένως δεν θα δώσουν. Θα αριθμίσουν τη στάση τους ανάλογα με τη στάση της Αμερικής. Αλλά η Αμερική οπωσδήποτε θα είναι με τον Ισραήλ. Αυτοί συνεπώς δεν θα δώσουν πλέον πετρέλαιο από εκεί, από την Περσία. Και φυσικά η Δύση θα περιέλθει σε μια δυσκολία και κυρίως το Ισραήλ κάτω. Κατά την περίοδο της δευτέρας φάσεως της βασιλείας του, νομίζω. Δηλαδή τα 3,5 χρόνια. Πιστεύω ότι η έλλειψη του θα φέρει οικονομικό αδιέξοδο στους λαούς της γης και θα επιταχύνει, καθώς άλλωστε και οι κοινωνικές εκείνες βιαιότητες, ερυθρές ταξιαρχίες και κάτι τέτοια, αντάρτες πόλεων κλπ, με την κοινωνική αναστάτωση επιταχύνουν την άνοδο του Αντιχρίστου, διότι θα αναζητήσουν τον ηγέτη που θα τους λύσει τα προβλήματα. Δεν σας καταλαβαίνω. Τον Βορρά, όχι εδώ, θα τον τραβήξει στην Παλαιστίνη. Ναι, θα τους οδηγήσει στην Παλαιστίνη, δηλαδή είναι εκπλήρωση σχεδίου Θεού. Τότε οι Ρώσοι προσπαθούν να βάλουν χέρι σε πλούτη στη Μέση Ανατολή και στο Άντεν, κάτω, εκεί που λέει «Δεδάν», πώς λέει, «Σεβά και Δεδάν», και οι έμποροι της Αρσής μετά των Σκύπνων. Είναι ένα συγκρότημα εθνών που αντιτίθενται. Το Δεδάν είναι το Άντεν. Εκεί είναι οι πετρελοπηγές του Άντεν. Θα θελήσει να τις πάρει στο χέρι. Πάντως είναι τα πράγματα και είναι σε μια εξέλιξη. Δεν μπορούμε να τα πούμε σαφώς πώς θα είναι. Με συγχωρείτε. Βέβαια και άλλα πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά η ώρα είναι περασμένη και πρέπει να κλείσω.
1: Την ερχόμενη Πέμπτη θα μας ομιλήσει ο αγαπητός αδελφός Μιλτιάδης Αγγελάτος. Παρακαλώ, όρθιο. Πατέρα μας, εν το ονόματι του Κυρίου σε πλησιάζουμε στο κλείσιμο αυτής της ώρας και σε ευχαριστούμε και πάλι για την αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε για την σωτηρία την ένδοξη. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού μας καλύπτει, μας σώζει. Πατέρα μας, ευχαριστούμε γιατί άνοιξες τα μάτια μας να δούμε την αιωνιότητα. Σε ευχαριστούμε για την βέβαιη ελπίδα που έβαλες μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε για το φως που μας έδωκες, για να βλέπουμε τους καιρούς. Πατέρα μας, ετοίμασέ μας, σε παρακαλούμε, εν όψη του ερχομένου Κυρίου. Αφύπνισέ μας, πειράκτωσε την καρδιά μας, με άγιο ζήλο Ευαγγελισμού, με πάθος αφιέρωσης. Τα λόγια τα δικά σου παρακαλούμε να τα σχολιάσεις μέσα στην καρδιά μας, να καρποφορήσουν για την δική σου τη δόξα. Στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Καληνύχτα σας.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Μέσα μας έχεις βάλει μια ελπίδα. Μας έχεις δώσει, Πατέρα μας, αιώνιες αλήθειες. Μας έχεις αποκαλύψει την αιώνια παρουσία σου. Πατέρα μας ουράνιε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας ξεκόλλησες από τη μάζα αυτού του κόσμου που ζει και προχωρεί και κυκλοφορεί μέσα στο σκοτάδι, μέσα στην άγνοια. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ ήρθες μέσα στη ζωή μας και μας έδειξες τον ουρανό, μας έδειξες τη δόξα σου, μας έδειξες την πραγματική μας πατρίδα, μας έδειξες, Πατέρα μας, την αιώνια αγάπη σου, μας έδειξες τη θυσία του Υιού σου, τον καινούριο δρόμο που ανοίχτηκε, που οδηγεί στη ζωή, στη χαρά, στην ελπίδα, στην ευτυχία. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας, γιατί εσύ μας πήρες μέσα από τον κόσμο της αμαρτίας και αφού μας αναγέννησε σε μια ελπίδα ζωντανή, μας πρόσθεσε στην Εκκλησία σου. Ζητάμε εσύ να μας ευλογήσεις. Ζητάμε η παρουσία σου, καθώς μας βεβαιώνεται ότι είναι μαζί μας, να φέρει τα αποτελέσματά της μέσα στη ζωή μας. Και ζητάμε απόψε εσύ να μας ευλογήσεις, να μας θυμίζεις ότι είμαστε ξένοι και περαστικοί, να μας θυμίζεις ότι η πατρίδα μας είναι ο ουρανός, να μας θυμίζεις ότι το πολίτευμά μας είναι εκεί πάνω, από όπου περιμένουμε σωτήρα, τον Κύριον Ιησού Χριστό. Και παρακαλούμε, Πατέρα μας, εσύ να παραμερίζεις όλα τα εμπόδια στην πνευματική μας ζωή και ό,τι έχεις να μας πεις και απόψε το περιμένουμε. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Θα διαβάσουμε από την επιστολή προς Κορινθίους τη δεύτερη, το 13 κεφάλαιο, το τελευταίο κεφάλαιο, από το 5 εδάφιο, στη σελίδα 1028. Εαυτούς εξετάζετε αν είστε εν τη πίστη. Εαυτούς δοκιμάζετε. Ή δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μέσα σας, εκτός εάν είστε αδόκιμοι κατάτι. Ελπίζω δε ότι θέλετε γνωρίσει ότι εμείς δεν είμεθα αδόκιμοι. Εύχομαι δε εις τον Θεό να μην πράξετε μηδέν κακόν, ουχή δια να φανόμεν εμείς δόκιμοι, αλλά δια να πράττετε εσείς το καλόν, εμείς δε ας είμεθα ως αδόκιμοι. Διότι δεν δυνάμεθα να πράξομεν τι κατά της αληθείας, αλλά υπέρ της αληθείας. Επειδή χαίρομεν όταν ημείς ασθενόμεν, σεις δε είστε δυνατοί. Τούτο μάλιστα και ευχόμεθα την τελειοποίησήν σας. Δια τούτο ταύτα γράφω απόν, δια να μη φερθώ από τόμος παρών, κατά την εξουσίαν την οποίαν μη έδωκεν ο Κύριος προς οικοδομήν και ουχή προς καθαίρεσιν. Το εδάφιό μας είναι το 5. Εαυτούς εξετάζετε αν είστε στην πίστη, εαυτούς δοκιμάζετε ή δεν γνωρίζετε εαυτούς ότι ο Ιησούς Χριστός είναι μέσα σας. Ο Λόγος του Θεού πάντοτε στοχεύει σε ένα πράγμα. Να μας καθαρίσει και να μας αγιάσει και να μας ελευθερώσει από όλα τα στοιχεία του παρελθόντος και να μας κάνει κατάλληλους για τον ουρανό και για την αιωνιότητα
και να είμαστε αντάξιοι της μεγάλης και αιώνιας θυσίας που έκανε ο Θεός στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όλη η Αγία Γραφή έχει ακριβώς αυτό το στόχο. Έτσι εξηγείται γιατί ο Θεός είναι Θεός που μας αγαπάει. Έτσι εξηγείται γιατί διακηρύσει ότι εγώ δεν θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, αλλά να γυρίσει και να σωθεί. Έτσι ο Θεός θέλει τον δικό του

λέει ότι εφόσον θα κάνει έναν καινούριο ουρανό και καινούρια γη, για ποιον θα τα κάνει αυτά? Θα τα κάνει για εκείνους που τον αγαπάνε. Εκείνα τα οποία μάτι δεν είδε, αυτή δεν άκουσε, ενώ ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα οποία ο Θεός ετοίμασε για αυτούς που τον αγαπάνε. Και επειδή ο Θεός ό,τι έχει το έχει για μας, αυτό μην το ξεχνάμε ποτέ, το έχει για μας. Λέει μας κάνει κληρονόμους δικούς του, που σημαίνει ότι η κληρονομιά είναι ό,τι έχει κανείς τα δίνει σε κάποιον άλλον. Και συγκληρονόμους του Ιησού Χριστού. Πράγμα που δείχνει ότι τα σχέδια του Θεού είναι σχέδια ασύλληπτα, είναι σχέδια μέσα στα οποία μας έχει ταυτίσει με τον Υιόν του. Διότι όταν λέει ότι θα είμαστε συγκληρονόμοι με τον Χριστό, αυτό σημαίνει ότι ο Θεός μέσα στα αιώνια σχέδιά του που έχει για τον Υιό συμπεριλαμβάνει και εμάς. Μας λέει, μας κάνει κληρονόμους. Και όλα αυτά οπωσδήποτε είναι μηνύματα τα οποία τραβάνε την καρδιά μας και τα ποθούμε και τα θέλουμε. Και πράγματι ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να τα ποθεί και να τα θέλει. Λέει ότι να περιμένουμε τον Κύριο. Γιατί να περιμένουμε τον Κύριο? Γιατί λέει ο Κύριος όταν θα έρθει θα πει σε αυτούς που έχουν πεθάνει σηκωθείτε, και σε αυτούς που ζούνε ελευθερωθείτε από τον τελευταίο εχθρό που είναι ο θάνατος. Γι' αυτό και το τραγούδι των λυτρωμένων και αναστημένων όταν θα έρθει ο Ιησούς Χριστός είναι «Πού θάνατε το κεντρί σου και πού άδη η νίκη σου, κατεπόθη το θνητόν υπό τη ζωής». Γι' αυτό όταν γράφει ο Απόστολος Παύλος για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, λέει «Ο Χριστός κατήργησε το θάνατο». Τον κατήργησε πρώτα στον εαυτό του. Ο Χριστός Αναστάς, λέει στην επιστολή προς Ρωμαίους, δεν αποθνίσκει πλέον, θάνατος δεν τον κυριεύει. Και στην επιστολή προς Κορινθίους το 15 κεφάλαιο λέει κάθε ένας, λέει, θα περάσει από αυτό το θρίαμβο με τη σειρά του. Απαρχεί ο Χριστός, έπειτα όσοι είναι του Χριστού. Πράγμα που δείχνει ότι ο Θεός έχει ασύλληπτα σχέδια για μας. Εκεί βέβαια που το πράγμα λίγο προβληματίζει τον άνθρωπο είναι, μα είναι δυνατόν τέτοια σχέδια ο Θεός να έχει για μας τους ανθρώπους? Αυτός είναι ο Θεός, αυτή είναι η αγάπη Του, αυτό τον σκοπό έχει για τον άνθρωπο, γι' αυτό τον προορισμό τον έφερε τον άνθρωπο στην ύπαρξη. Γι' αυτό και λέει ότι ο άνθρωπος είναι αναντικατάστατος, δεν μπορεί να τον αντικαταστήσει. Κανένα δημιούργημα δεν μπορεί να αντικαταστήσει τον άνθρωπο. Ποιος θα μας χωρίσει, λέει, από την αγάπη του Χριστού? Και αφού αναφέρει ένα σωρό στην επιστολή προς Ρωμαίους, λέει ούτε κανένα δημιούργημα άλλο. Ο Θεός είναι δεμένος μαζί μας με δεσμούς αγάπης. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι είμαστε κατ' εικόνα και καθομοίωση δικιά Του. Μην κοιτάμε που μας μπέρδεψε ο πονηρός και μας έριξε μέσα στη λάσπη και μας παραμόρφωσε. Γι' αυτό έρχεται ο Χριστός. Γι' αυτό είναι ο έσχατος Αδάμ. Για να μας ξαναφέρει πάλι στη μορφή.

0: μορφή εκείνη που ο Θεός είχε και έχει για τον άνθρωπο. Τώρα, η αμαρτία μας πήρε και μας παραμόρφωσε. Είναι αυτή η εικόνα που λέει ο Λόγος του Θεού για τον Αβγοδονόσορα. Όταν είδε εκείνο το τεράστιο δέντρο και όλα τα ζώα, λέει, και όλα τα πουλιά ήταν κάτω από αυτό το δέντρο, και ήρθε κάποιος και κράπ κάποια στιγμή το κόψε και γκρεμίστηκε το δέντρο και έμεινε ένα κομμάτι από τη ρίζα και απάνω. Όταν κάλεσε το Δανιήλ για να του πει, να του δώσει την εξήγηση, του λέει: «Βασιλιά, εσύ είσαι αυτός, γι' αυτό γλίτωσε και απομακρύνσου από τις ανομίες σου, ίσως και ο Θεός δεν το κάνει αυτό που έχει αποφασίσει». Εκείνος όμως το χαβά του δεν έδωσε καμιά σημασία και μετά από ένα χρόνο έπαθε αυτό που έπαθε, τρελάθηκε, παραμορφώθηκε, έγινε σαν το ζώο και έζησε επί 7 χρόνια μέσα στα ζώα, μαζί με τα ζώα, και περιγράφει ο Λόγος του Θεού την παραμόρφωση που έγινε σε αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι έχει κάνει και η αμαρτία. Μην κοιτάμε που μας έχει παραμορφώσει. Ο Θεός έχει αιώνια σχέδια και θέλει, τι θέλει; Θέλει εμείς να προετοιμαστούμε για αυτή τη μεγάλη υποδοχή και για αυτή την αιώνια ευλογία. Γι' αυτό όταν στην επιστολή του Πέτρου τη δεύτερη λέει: «Καινούριο ουρανό, καινούρια γη», συνεχίζει και λέει: «Σπουδάσατε να ευρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι». Το δικό μας λοιπόν είναι εμείς να βρεθούμε άσπηλοι και αμόμητοι. Αυτό είναι το δικό μας. Ο Θεός από τη δικιά του την πλευρά έχει κάνει ό,τι έχει κάνει. Θυμόσαστε όταν αναφέρεται στο λαό Ισραήλ, στο 5 κεφάλαιο του Ισαΐα, και παρουσιάζει το λαό Ισραήλ σαν ένα αμπέλι. Εκεί περιγράφει τις πιο ασύλληπτες προδιαγραφές για αυτό το αμπέλι. Το χωράφι, το φράξιμο, όλα, λέει, τα κλίματα, τα πιο εκλεκτά. Και λέει λοιπόν στο τέλος τι ήταν να κάμω για αυτό το αμπέλι και δεν το έκανα. Και λέει λοιπόν το εξής: τελικά το αμπέλι αυτό απογοήτευσε, γιατί αντί να κάμει στα φύλλα έκαμε αγριοστάφυλλα. Και αυτό είναι το θέμα μας, αγαπητοί, απόψε. Να προσέξουμε μην τυχόν και απογοητέψουμε το Θεό. Να μην τον απογοητέψουμε. Εδώ πέρα έρχεται ο Απόστολος Παύλος που γράφει στους Κορινθίους. Λέει λοιπόν, χρειάζεται εμείς να κάνουμε κάτι. Και το κάτι αυτό που χρειάζεται είναι να ερευνήσουμε τον εαυτό μας. Να δούμε εάν πραγματικά είμαστε μέσα στις προδιαγραφές που θέλει ο Θεός για τα αιώνια και δοξασμένα του σχέδια που έχει για μας. Και ξέρετε, αυτό είναι κάτι που αφορά κάθε έναν προσωπικά. Δεν είναι ζήτημα εκκλησίας, δεν είναι ζήτημα περιβάλλοντος, αλλά είναι ζήτημα προσωπικής έρευνας και εξέτασης. Γι' αυτό και λέει εδώ πέρα, εξετάζετε τους εαυτούς σας, δοκιμάζετε τους εαυτούς σας. Δεν γνωρίζετε ότι ο Χριστός είναι μέσα σας? Πράγμα που δείχνει ότι εγώ, προσωπικά εγώ, πρέπει να γνωρίσω τον εαυτό μου, να δω εγώ ποιος είμαι. Και όταν λέω να δω εγώ ποιος είμαι, να δω εάν εκπληρώ τις προδιαγραφές που θέλει ο Θεός. Στην επί του όρους ομιλία το ξεκαθαρίζει και λέει, «Μακάρι οι καθαροί την καρδία, διότι αυτοί θα ειδούνε το Θεό». Οπότε ο Λόγος του Θεού μου δίνει μία προδιαγραφή εδώ πέρα και μου λέει ότι εκείνος ο οποίος έχει την καρδιά του καθαρή, αυτός θα ειδεί το πρόσωπο του Θεού. Όταν έρχεται στην επιστολή προς Εβραίους λέει το εξής, «Χωρίς αγιασμό κανείς δεν θα δει το πρόσωπο του Θεού». Πράγμα που δείχνει ότι ο Θεός μας έχει δώσει τις προδιαγραφές μέσα στις οποίες εμείς θα πρέπει να κινηθούμε για να φτάσουμε σε εκείνο το αποτέλεσμα που ο Θεός θέλει να φτάσουμε. Ο Θεός για μας έστειλε το Γιο Του. Ο Θεός για μας έκανε μια χειρονομία ασύλληπτη, ακατανόητη για όλα τα όντα. Ακόμα και η Εκκλησία του Χριστού δεν μπορεί να καταλάβει πώς και είναι αυτή η Εκκλησία του Χριστού. Εγώ τουλάχιστον στην προσωπική μου ζωή όταν φτάνω σε αυτό το σημείο διαρωτώ με πώς, ας πούμε, εγώ τελικά πήρα αυτόν τον δρόμο. Πώς. Αρνητικός μέσα στη ζωή μου. Οι γονείς μου είχαν απογοητευθεί. Ο πατέρας μου όταν μια φορά του λέω διάβασε από το Λόγο του Θεού και μου λέει διάβασε εσύ και άρχισα και διάβαζα, αναλύονταν σε δάκρυα και τον ρώτησα γιατί κλαις. Δεν περίμενα λέει εσύ το παιδί μου λέει να μου διαβάσει το Λόγο του Θεού. Και διερωτώμεθα όλοι πώς, ας πούμε, ο Θεός έκανε αυτή τη μεγάλη τιμή. Γιατί πραγματικά είναι ασύλληπτη η τιμή. Είδατε τι λέει ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προς Κορινθίους, απέκρυψε αυτά, όχι ο Χριστός το λέει αυτό, από σοφούς και συνετούς τα απεκάλυψε στα νήπια, εμείς λέει δεν είμαστε ούτε πολύ σοφοί ούτε πολύ ευγενείς, αλλά τα μωρά του κόσμου διάλεξε για να ντροπιάσουν τους σοφούς. Ο Θεός μας έχει κάνει αγαπητοί μια ασύλληπτη τιμή. Η σωτηρία μας πρέπει να νιώθουμε ότι είναι μια ασύλληπτη τιμή την οποία μας κάνει ο Θεός. Όταν ο Θεός κατεβαίνει και όταν ο Χριστός κάθεται έξω από την πόρτα και χτυπάει, αυτή είναι η ασύλληπτη τιμή. Και εμένα μου κάνει εντύπωση πολλές φορές το εξής. Υπάρχουν άνθρωποι του Θεού που ο Θεός τους έχει δώσει ορισμένα χαρίσματα, ορισμένες ικανότητες και τους λέει αυτά χρησιμοποίησέ τα και δεν έχουν όρεξη και διάθεση. Γι' αυτό όταν αναφέρεται σε εκείνον με το ένα τάλαντο που πήγε και το έκρυψε, τι του λέει? Δούλε, πονηρέ και οκνηρέ. Έτσι λοιπόν έρχεται και να γνωρίζω ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα μου. Βεβαίως ο Λόγος του Θεού δίνει μερικά στοιχεία βάσει των οποίων εγώ καλούμαι να εξετάσω τον εαυτό μου, αν και εγώ πιστεύω ότι όλα τα στοιχεία μας τα δίνει ο Λόγος του Θεού. Ο λόγος του Θεού, λέει, είναι ζών και ενεργός και κοπτερότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομων και διέρχεται διαρμών και μυελών και διερευνά τους λογισμούς και τις έννοιες της καρδιάς. Οπότε εγώ ένα πράγμα χρειάζομαι, ένα πράγμα θέλω, ένα πράγμα θα πρέπει να προσέξω και αυτό είναι η συνείδησή μου και η καθαρή μου η καρδιά, η αγαθή μου η διάθεση. Να θέλω το Θεό. Όταν εγώ θέλω το Θεό, και βέβαια θα μου πεις, μα εγώ είμαι ένα αρνητικό στοιχείο, πώς θα μπει μέσα το θέλω προς το Θεό, ενώ διαρκώς όλη μου τη ζωή έχω μία απόθυση προς τον Θεό. Δεν τον θέλω. Όταν εγώ θέλω πραγματικά την σωτηρία της ψυχής μου, από εκεί και πέρα ο λόγος του Θεού είναι πρόθυμος, εκτός από τα σημεία εκείνα που με ξεγελάει ο πονηρός, και αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί επάπειρον, γιατί ο Θεός μας έστειλε έναν δάσκαλο από τον ουρανό, είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο το έβαλε μέσα μας το έβαλε, κατοικεί μέσα μας το Πνεύμα το Άγιο, το σώμα μας λένε ναός του Αγίου Πνεύματος, και ο σκοπός του είναι να μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθεια και να μας διδάσκει. Και η διδασκαλία τώρα έρχεται βάσει του λόγου. Και εγώ τώρα κάθομαι μπροστά σε αυτόν το λόγο. Και ο λόγος του Θεού μου λέει μερικά πράγματα. Έχω σημειώσει έτσι μερικά σαν ερεθισμούς. Για να δούμε ότι έχουμε πραγματικά δεχθεί τον εαυτό μας όπως ακριβώς είναι. Λέει λοιπόν στην επιστολή προς Εβραίους το 3 κεφάλαιο και το 12 εδάφιο, λέει το εξής: προσέχετε αδελφοί να μην υπάρχει εις μηδένα από σας πονηρά καρδία απιστίας, ώστε να αποστατήσει από Θεού ζώντος. Ένα λοιπόν σημείο που θα πρέπει εγώ να εξετάσω είναι η καρδιά μου αν είναι πονηρή. Όταν ο λόγος του Θεού μου λέει πώς θα πλησιάζω το Θεό, ξέρετε, μέσα σε όλα τα στοιχεία τα οποία μου δίνει είναι ακριβώς και αυτό το σημείο. Ας πλησιάζομαι Εβραίους 10:22. Ας πλησιάζομαι με τα αληθινής καρδίας, εν πληροφορία πίστεως, έχοντες τας καρδίας ημών και καθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς. Είδατε λοιπόν, η πονηριά είναι κάτι που ο Θεός το καταδικάζει. Κατά συνέπεια, είτε με πονηρή καρδιά απιστίας ή με πονηρή συνείδηση, ή όπως λέει δούλε πονηρέ και οκνηρέ, δεν μπορούμε μέσα στη ζωή μας να προχωρήσουμε στις κατακτήσεις που ο Θεός έχει για μας. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Είδατε τι λέει στην Αποκάλυψη, κράτα εκείνο το οποίο έχεις για να μην πάρει κανένας το στεφάνι σου. Και λέει εκείνος που νικάει, εκείνος λέει θα καθίσεις μαζί μου στο θρόνο μου, όπως εγώ ενίκησα και κάθισα στο θρόνο του πατέρα μου. Λέει το εξής, το τέλος της παραγγελίας είναι αγάπη από καθαρή καρδιά και συνείδηση αγαθή και πίστη χωρίς υποκρισία. 1 Τιμοθέου 1:5. Ο Λόγος του Θεού, ξέρετε, πολύ πάρα πολύ μιλάει για τη συνείδηση του ανθρώπου. Και λέει ότι η συνείδηση του ανθρώπου θα πρέπει να φύγει από τη θέση της πονηριάς και από τη θέση της υποκρισίας. Γι' αυτό όταν αναφέρεται στις έσχατες ημέρες την επιστολή του Τιμόθεου την 1η, το 4 κεφάλαιο και το 2 εδάφιο, καθώς αναφέρει εκεί τις παρεκτροπές, λέει ότι οι παρεκτροπές έχουν σαν αιτία, γιατί έχουν τη συνείδησή τους και καυτηριασμένη, και καυτηριασμένη τη συνείδηση. Μας μίλησε για συνείδηση αγαθή. Μας μίλησε και λέει ότι εμείς θα πρέπει να προσέξουμε μήπως υπάρχει η απιστία της καρδιάς και μήπως υπάρχει στην επιστολή Τιμοθέου 1:6-10, λέει ρίζα πάντων των κακών είναι η φιλαργυρία. Στην επιστολή προς Εβραίους 12:15 λέει παρατηρούντες μήπως υστερείτε τις από της χάριτος του Θεού, μήπως ρίζα της πικρίας αναφίουσα φέρει ενόχληση και διατάφτης μη ανθώσει πολύ. Και δίνει ο Λόγος του Θεού όλα αυτά τα μηνύματα με έναν αντικειμενικό σκοπό, για να μας δώσει την προτροπή αυτή που διαβάσαμε. Εξετάζετε τους εαυτούς σας, δοκιμάζετε τους εαυτούς σας, να γνωρίζετε ότι ο Χριστός είναι μέσα σας. Ένα ερώτημα τώρα που τίθεται είναι, πονηροί δεν είμαστε? Πονηροί είμαστε. Μέσα μας δεν έχουμε όλων των ειδών της αμαρτίας? Όλων των ειδών της αμαρτίας έχουμε. Τότε, λέει, μα η πίστη μας στο Χριστό αυτό το πράγμα κάνει. Να μας γλιτώσει από όλα αυτά. Γι' αυτό λέει στην επιστολή προς Εβραίους 9:14, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού ως της διαπνεύματος, δια του πνεύματος του αιωνίου προσέφερεν εαυτόν άμωμον εις τον Θεόν, θα καθαρίσει την συνείδησή σας από νεκρών έργων εις τον αλατρεύετε τον ζώντα Θεό. Γι' αυτό αγαπητοί, εν τελευταία ανάλυση, εκείνο το οποίο χρειαζόμαστε είναι να καταλάβουμε το έργο που έγινε εκεί απάνω στο Σταυρό. Και εμείς να δοκιμάζουμε τον εαυτό μας και να εξετάζουμε τον εαυτό μας. Να ξέρουμε ποιες είναι οι προδιαγραφές. Γιατί εάν δεν τις έχουμε υπόψη μας, το πιο πιθανό είναι να ξεγελαστούμε. Και εγώ σας έχω πει και άλλοτε και σας το λέω και πάλι, εκείνο το εδάφιο το οποίο με φοβίζει είναι «Πολλοί, σας λέω, θα έρθουν εκείνη την ημέρα και θα μου πούν, Κύριε, Κύριε, στο όνομά Σου βγάλαμε δαιμόνια, κάμαν με θαύματα, φάγαμε στο τραπέζι Σου, και θα σας πω, δεν σας ξέρω ποιοι είσαστε. Γιατί? Γιατί δεν διατήρησαν τις προδιαγραφές. Πρέπει, αγαπητοί, να ψάξουμε να βρούμε τον εαυτό μας. Ο Λόγος του Θεού λέει, φιλαργυρία, λέει, πικρίες, ρίζες πικρίας. Ο Λόγος του Θεού λέει, εγωισμούς. Ο Λόγος του Θεού λέει, ελαττήρια. Ο Λόγος του Θεού λέει για το στόμα μας. Ο Λόγος του Θεού λέει για τη σκέψη μας. Ο Λόγος του Θεού λέει για την καρδιά μας. Ο Λόγος του Θεού λέει για τη συνείδησή μας. Όλα αυτά θα πρέπει να τα βάλουμε έτσι όπως ο Θεός ζητάει. Και να ξέρουμε ένα πράγμα. Αν τελικά θέλουμε από όλα αυτά να απαλλαγούμε και η καρδιά μας να ελευθερωθεί από αυτές τις αρνητικές καταστάσεις, μην ξεχνάμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού, του Γιου του Θεού, μας καθαρίζει από κάθε αδικία. Και μην ξεχνάμε ότι το αίμα του Ιησού Χριστού θα καθαρίσει τη συνείδησή μας από νεκρά έργα, ώστε να λατρεύουμε τον ζωντανό Θεό. Και επειδή ο Λόγος του Θεού μας δίνει αυτή την προτροπή, εμείς δεν θα πρέπει να τη βάλουμε δίπλα. Θα πρέπει να την προσέξουμε. Και αν ο Απόστολος Παύλος έρχεται εδώ πέρα και λέει ο ίδιος, εαυτούς εξετάζεται αν είσαι στην πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται ή δεν ξέρετε, ή δεν γνωρίζετε ο Χριστός είναι μέσα σας. Έρχεται στο τέλος και λέει το εξής. Δια τούτο αυτά σας τα γράφω ενώ είμαι απόν, δια να μη φερθώ απότομα όταν θα είμαι παρόν, κατά την εξουσίαν την οποίαν μου έδωκε ο Κύριος για οικοδομή και όχι για καθαίρεση. Κι αν ο Απόστολος Παύλος είχε ορισμένα δικαιώματα, αλλού θα πει, θέλετε, τι θέλετε να έρθω? Θέλετε να έρθω κρατώντας τον μπαστούνι στα χέρια μου? Και ξέρουμε την εποχή εκείνη, όταν ήθελε να δείρει κανείς κάποιον, με μπαστούνι έδερνε, μπαστούνια κρατούσανε. Και αν λέω ο Απόστολος Παύλος εκφράζεται κατά αυτόν τον τρόπο, με μία γλώσσα πολύ αυστηρή, στον Άγιο Θεό πώς θα πρέπει να σταθεί ο καθένας από μας? Γι' αυτό, αγαπητοί, μην ξεχνάμε στη ζωή μας τις προδιαγραφές που έχει ο Θεός για τον ουρανό. Σπουδάσατε, λέει, να βρεθείτε άσπηλοι και αμόμητοι. Ναι, έτσι θα βρεθείς, αν θες να πας εκεί στον καινούριο ουρανό και στην καινούρια γη. Και μέσα στην καθημερινή μας ζωή, εμείς να ψάχνουμε τον εαυτό μας και να ζητάμε από το Θεό να μας αποκαλύπτει τον εαυτό μας για να μπορούμε να τον διορθώνουμε. Γιατί το αίμα μας περιμένει και μας λέει ότι εγώ φέρτο εσύ και εγώ το καθαρίζω. Αυτά είχα εγώ να πω, εάν κάποιος έγινε ρωτήσει κάτι.
1: Όταν η καρδιά μας δεν μας ελέγχει, δεν θα εντάξει, έτσι.
0: Ο Παύλος λέει, η συνείδησή μου δεν με ελέγχει σουδέν. Πριν με τούτο δεν συμβαίνει ότι είμαι δικαιωμένος απέναντι του Θεού. Ελέγχω τον εαυτό μου σημαίνει ότι τον βάζω στο Λόγο του Θεού. Κάθε φορά που διαβάζω το Λόγο του Θεού, ο Λόγος του Θεού είναι να μου δώσει μηνύματα. και εγώ να καθίσω να δω τον εαυτό μου. Και βλέποντας εγώ τον εαυτό μου και έχοντας τη διάθεση να κάνω το θέλημα του Θεού, από εκεί και πέρα το Πνεύμα το Άγιο που οδηγεί πάσα την αλήθεια θα με οδηγήσει. Γι' αυτό είναι ζήτημα θέλησης. Ο Χριστός τι είπε στους Εβραίους, πόσες φορές θέλησα αλλά δεν θελήσατε. Να θέλω αυτό που θέλει ο Θεός. Διότι το Πνεύμα το Άγιο μέσω του Λόγου του μου δίνει τα μηνύματα. Εγώ τώρα θα κάνω.
2: Ναι.
1: Εάν ζητήσουμε με όλη μας την καρδιά από τον Θεό και αν ακόμα δεν βλέπουμε καθαρή έτσι αμαρτία κάτι, δεν μας ελέγχει η καρδιά μας, αν ζητάμε όμως ειλικρινά ο Θεός να μας δείξει αν υπάρχει κάτι ή πώς μας βλέπει, θα μας το δείξει. Να είμαστε βέβαια ταπεινοί και να το αναγνωρίσουμε και να μην δικαιολογήσουμε.
0: Κάθε τι που θέλει ο Θεός και το ζητάμε, αυτό θα μας το δώσει. Είναι αξίωμα αυτό το πράγμα. Όταν λέει στον Ιάκωβο ζητάτε και δεν λαμβάνετε, δεν είναι γιατί ο Θεός δεν θέλει να δώσει, αλλά λέει κακώς ζητάτε. Όταν ζητάμε κάτι που θέλει ο Θεός, θα μας το δώσει. Ναι.
3: Θέλω να ρωτήσω το εξής απάνω σε αυτό που είπατε. Ότι εγώ με τη σκέψη μου και με την καρδιά μου θέλω να είμαι ενωμένος με τον Θεό. Θέλω να σκέφτομαι τα δικά του πράγματα. Την ίδια στιγμή όμως, ο εχθρός της ψυχής έρχεται και φέρνει άλλες σκέψεις μέσα στο μυαλό μου. Σαν να κάθεται στο αυτί μου και να μου συντηρίζει πράγματα εντελώς αντίθετα από εκείνα που εγώ θέλω. Τότε τι μπορώ να κάνω εκτός από προσευχή. Και ο Θεός τι ακούει τώρα, αυτά που έχει μέσα η καρδιά μου ή αυτά που ψηφίζει.
0: Αυτά που έχει η καρδιά σου, κάθε τι που αποθείς, αυτό το πράγμα δεν το λογαριάζει ο Θεός. Κάθε τι που το αποθείς, κάθε τι που το δέχεσαι και το καλλιεργείς μέσα σου, αυτό λογαριάζει ο Θεός. Και αυτό σε αυτόν τον αγώνα λέει στην επιστολή προς Γαλάτας ότι η σάρκ ζητεί ενάντια του πνεύματος, το πνεύμα ενάντια της σαρκός, αυτά αντίθενται, το ένα έρχεται σε αντίθεση με το άλλο, αλλά δια του πνεύματος θανατώνεται τα σπράκη σαρκός. Σε αυτόν τον αγώνα τελικά θα νικήσουμε εάν εμείς πραγματικά θέλουμε το θέλημα του Θεού.
3: Μυστικό μας.
0: Ακριβώς.
4: Ναι. Εδώ στο 7 εδάφιο λέει ότι εύχομαι λέει στον Θεό να μην πράξει τη μηδέν κακό. Δηλαδή όπως το κατάλαβα εγώ μιλάω για συγκεκριμένες αμαρτίες. Δηλαδή όταν λένε αυτούς εξετάζεται μιλάει για συγκεκριμένες αμαρτίες.
0: Και για συγκεκριμένες αμαρτίες και ερευνώντας το θέλημα του Θεού. Να πεις εσύ μια μέρα να καθίσεις και να πεις μπροστά του Θεού τι θες από μένα. Μου έχεις δώσει αυτά, έχω αυτά, έχω αυτές τις ικανότητες και αυτές τις δυνατότητες. Τι θες από μένα. Και αν δεν σου δώσει απάντηση, δεν θα το ξαναρωτήσεις. Θα το ξαναρωτήσεις, ώστε αυτό που τελικά θα κάνεις για το Θεό, να είσαι σίγουρος ότι ο Θεός το θέλει. Και να μην παρεκκλίνεις από αυτό. Και θα έρθει ο πονηρός να φέρει ένα σωρό παρεκκλήσεις. Αυτό το πράγμα είναι. Ναι.
4: Εγώ θα πω αυτό που λέει στον Ιωάννη, ότι λέει ότι εάν ομολογόμεθα τις αμαρτίες μας, είναι πιστός και δίκαιος ώστε δύναται να συγχωρέσει μας. Δηλαδή, από τον πιστό άνθρωπο χρειάζεται συνέχεια μια εξομολόγηση ενώπιον του Θεού. Εάν είναι αυτή η θέση του πιστού ανθρώπου ενώπιον του Θεού, σε κάθε στιγμή, σε κάθε πτώση, να τρέχει και να ξεμολογεί τον Θεό, τον ελέγχει, αυτό θέλει ο Θεός.
0: Αυτό θέλει και θέλει επίσης να ξέρω.
4: Σύνδεση του πιστού ανθρώπου τώρα.
0: Ναι, να ξέρω εγώ τι λαδιές
4: ναι.
0: Έχει κάνει η καρδιά.
4: Όταν μας ελέγχει,
0: δεν ξέρω.
4: Ναι, όταν μας ελέγχει το πνεύμα του πρέπει να το ακούμε.
0: Βέβαια, στην αυτή λέει, ο Χριστός τι είπε. Θα σας σκοτώνουν και θα νομίζω ότι προσφέρουν υπηρεσία στο Θεό. Φαντάσου τώρα μέχρι ποιο σημείο. Διότι η δυσκολία μας είναι να εντοπίσουμε και να ξεκαθαρίσουμε σε κάθε δεδομένη στιγμή ποιο είναι το δέλημα του Θεού. Ο άλλος ο Ινδός, όταν τον κορόιδευαν γιατί κήρυτε το Ευαγγέλιο, κυνήγησε το παιδί, έβγαλε το παπούτσι και το λιάνισε. Τι ήταν και ικανοποιημένος ότι υπεστήριξε τον Κύριο. Λέγε Απόστολε.
4: Αυτό που λέω ότι εδώ είναι σωστό είναι. Αλλά ο Παύλος εδώ μας λέει να εξετάζουμε τις αλλούδες εμείς και δηλαδή να πέφτω καθημερινά στην διαμαρτία.
0: Όχι. Η εξέταση δεν έχει αυτό που σου πω. Η εξέταση έχει να δω ποια είναι τα σημεία εκείνα στα οποία εγώ δεν ορθοποδώ και αυτά αφού τα τσεκάρω και τα δω, να τα φέρω μπροστά στο Χριστό
4: και πρέπει να υπάρχει μια διόρθωση.
0: Οπωσδήποτε διόρθωση πρέπει να υπάρχει. Με αυτή είναι η έννοια εξετάζω τον εαυτό μου. Για διόρθωση μιλάει.
4: Ο Θεός είναι αυτός που επανορθώνει.
0: Όλα ο Θεός τα κάνει, αλλά εμείς προσφέρουμε, λέμε είμαστε στη διάθεση, σου δούλεψε απάνω μας. Αν δεν το επιτρέπουμε να δουλεύει, δεν θα δουλεύει. Γι' αυτό λέει, μη σβήνετε το πνεύμα, μη λυπείτε. Ναι.
1: Στο κείμενο μου κάνει εντύπωση, το διάβασα τώρα, το είχα προσέξει και στο σπίτι. Το εαυτούς πειράζεται, εαυτούς δοκιμάζεται. Δηλαδή, άλλη σημασία έχει το πειράζω και άλλη σημασία έχει το δοκιμάζω. Εμείς ξέρουμε ότι το πειράζω σημαίνει δοκιμάζω. Άρα έχει διαφορά το πειράζω από το δοκιμάζω.
0: Βέβαια, στο δοκιμάζω θα πει. Το πειράζω θα πει δοκιμάζω.
1: Το πειράζω, ναι, και το δοκιμάζω.
0: Το δοκιμάζω θα πει εξετάζω. Όταν δοκιμάζεις το φαγητό, γιατί το δοκιμάζεις, ναι, το εξετάζεις για να δεις αν είναι σωστό.
1: Ναι, αλλά...
0: Λέγε, Αλήκη.
2: Υπάρχει και ένας κίνδυνος όταν εξετάζουμε τον εαυτό μας, να μην πέσουμε στην εσωστρέφεια κάπως. Δηλαδή να ψάξω εγώ να δω τι υπάρχει μέσα μου. Εφόσον ο Θεός λέει ότι δεν κατοικεί τίποτα αγαθό μέσα μου. Από αυτής της άποψης...
0: Όταν εσωστρέφεια είναι, όταν κοιτάζω στον εαυτό μου, όταν όμως...
2: Περιμένω κάτι...
0: Όταν όμως αυτό το οποίο που εξετάζει τον εαυτό μου σε συνάρτηση με το Λόγο του Θεού, τότε δεν υπάρχει εσωστρέφεια. Εσωστρέφεια είναι αυτό που λέει εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει την επιστολή προς Κορινθίους και μιλάει για μια κατηγορία ανθρώπων και λέει το εξής. Διότι δεν τολμώμεν, είναι στο Ιώτα κεφάλαιο στο 12 εδάφιο, δεύτερη επιστολή, διότι δεν τολμώμεν να συναριθμηθώμεν ή να συγκρίνουμεν εαυτούς πρόστινας εκ των συνιστώντων εαυτούς, αλλά αυτοί καθεαυτούς μετρούντες εαυτούς και προς εαυτούς συγκρίνοντες εαυτούς, ανοητένωση. Αυτή είναι η σωστρέφεια. Ενώ το να εξετάσεις τον εαυτό σου βάσει του Λόγου του Θεού δεν είναι εσωστρέφεια, είναι ο τρόπος για να μπορέσεις να διορθωθείς, να βελτιωθείς και να μπεις μέσα στις προδιαγραφές του Θεού.
2: Αυτό που βλέπουμε πολύ στην τάση αυτή στη ζωή μας, συνεχώς να πηγαίνουμε απάνω, λάδι, ότι εγώ δεν είπα, εγώ δεν φταίω, εγώ δεν έκανα όλα αυτά.
0: Και όλα αυτά είναι ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να γνωρίσει τον εαυτό του. Πρέπει να τον γνωρίσει. Μπορεί διαφορετικά.
2: Τι χρειάζεται για να μπορούμε να...
0: Να θέλω το θέλημα του Θεού. Να θέλω το θέλημα του Θεού. Και να ζητάω από το Θεό πράγματα τα οποία μου τα κρύβει ο πονηρός ή πράγματα τα οποία η καλλιεργημένη πνευματική μου ζωή δεν μπορεί να μου τα δώσει, να ζητάω από το Θεό να βρει τρόπο να μου τα δώσει. Και ο Θεός βρίσκει τρόπους. πώς ένας, ας πούμε, περπατάει ένα δρόμο και κάποια στιγμή ξυπνάει και λέει, ο Θεέ μου, πού ήμουνα. Αυτό το πράγμα.
3: Και το θέσμα του Θεού είναι για αυτό που διαβάζω. Που διαβάζω τι λέει εμένα αυτό το εδάφιο Θεός. Για μένα το πιστικά. Θα ελέγξει μέσα από το πνεύμα του Θεού.
0: Ναι, να ψάξω τον εαυτό μου, τα ελαττήριά μου. Εγώ έχω έναν περίεργο εαυτό μου. Περίεργος είναι ο εαυτός μου. Έχει κρυφά πράγματα. Πολλές φορές λέω, ας πούμε, μια κουβέντα. Γιατί την έχω πει. Πολλοί, ας πούμε, έχουν τη συνήθεια να ρίχνουν στα άδεια για να πιάσουν στα γεμάτα που λένε. Σου λέει μια κουβέντα και ξέρω και θέλει να σε ψάξει. Το είναι πονηρό αυτό το πράγμα. Τέτοιου είδους. Όρθιος. Να φέρουμε στην προσευχή μας όποιος θα προσευχεί.
3: Σε ευχαριστούμε μέσα από το βάθος της καρδιάς μας για την πράγμα που μας έδωσε τροφή. Τροφή που τόσο έχουμε ανάγκη.
0: Να μην θέμας.
3: Σε παρακαλούμε τα λόγια σου που ακούσαμε, που είναι λόγια ελέγχου για τον καθένα ιδιαίτερα, να μείνουν μέσα στις καρδιές μας και να μας οδηγούν να πράξουμε το αγαθό των οποίων. Φύλαξε μας όλους από τον εχθρό ο οποίος γνωρίζεται, βοήθησε να έχουμε το βλέμμα μας στραμμένο επάνω σου και το αυτί μας γυρισμένο σε εκείνο που θέλει να μας πείσει.
0: Αμήν, Θεέ μας.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, σε παρακαλώ να αναλάβει το αγαθό των οποίων το βασιλικότητα. Σε κάθε άγωνα σου, την όπου θα βρίσκεται, εσύ να τους αναλάβεις και να τους βοηθήσεις να αποσύρει τη ζωή του Ιησού. Η μάνα μας φυλάξει από τον Πατέρα. Το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

0: χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.
1: Ελάτε στην Εκκλησία, αγαπητοί φίλοι, στην οδό Σύνα 68 στην Κόρινθο, να ακούσετε το μήνυμα του Ευαγγελίου του Χριστού την Κυριακή το πρωί στις 10:30 και την Τετάρτη το βράδυ με τη χειμωνιάτικη ώρα στις 18:30 και με την καλοκαιρινή ώρα στις 19:00.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

σε ευλογούμεν και σε δοξάζομαι, ο Θεέ της αγάπης, για την αγάπη σου την ένδοξη και θαυμαστή με την οποία μας αγάπησες απ' αρχής. Μας έθεσες μέσα στα σχέδιά σου εμάς τους χαμένους, τους παραστρατημένους, τους αμαρτωλούς, και έστειλες τον Υιόν σου το μόνο γενή στον κόσμο τούτον να μας ανέβρει, να μας ζητήσει, να μας φέρει στην παρουσία την ειδική σου λυτρωμένους, χαριτωμένους από σένα. Γι' αυτό μαζί με τα ουράνια όντα ενώνουμε τη φωνή μας σε δοξολογία, πλήρης η ουρανή της δόξης σου. Πολύ σε ευχαριστούμε για την ημέρα τη σημερινή, ημέρα χαρμοσύνων αγγελιών. Παρακαλούμε πολύ, δώσε να ακουστεί η φωνή σου σε όλο το πρόσωπο της γης. Ψυχές να μετανοήσουν και να επιστρέψουν, να εξητήσουν τον σωτήρα και να σωθούν. Παρακαλούμε πολύ, κάμε περισσότερα από όσα ζητούμε ή νοούμε. Δώσ' μας την απόλαυση του προσώπου σου, μεγάλινε τον Υιόν της αγάπης σου στις καρδιές μας, αυτόν που απέθανε για μας, που εθυσιάστηκε για μας και έχισε το αίμα του για μας, για να μας φέρει ενώπιόν σου λαών Άγιον, περιούσιον ζήλωτην καλών έργων. Παρακαλούμε, γέμισε τις καρδιές μας με την παρουσία σου, το πνεύμα σου το αγαθό να μας διδάξει. Ακόμα σε παρακαλούμε πολύ να επισκεφτείς ολόκληρο το πρόσωπο της γης, το έθνος μας ιδιαίτερα, να οδηγήσεις άρχοντες και αρχομένους στη χάρη την ειδική σου, να κλείνεις τις καρδιές τους στην υπακοή του Λόγου σου του Αγίου, στην πίστη του Ιησού Χριστού, να δοξαστεί ο Χριστός. Παρακαλούμε ακόμα, από όλες τούτες τις εκλογές που θα γίνουν, δώσε χάρη να αναδειχθεί μια κυβέρνηση Χριστή, η οποία, Κύριε, θα θέσει τον εαυτόν της στην υπηρεσία την ειδική σου, να νιώσουν σαν άνθρωποι τεταγμένοι σε υπηρεσία δική σου για τη δόξα σου. Κάμε έλεος στον τόπο τούτο, κάμε χάρη στο όνομα του Χριστού και για τη δόξα σου τη Λεωνία εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν. Ψαλμό 16. Φύλαξόν με, Θεέ, διότι επί σε ήλπισα. Το δεύτερο και τρίτο εδάφιο θέλει διόρθωση, δεν είναι η απόδοση καλή και στη μετάφραση. Σύ ψυχή μου, είπες προς τον Κύριον, σύ είσαι ο Κυριός μου. Σύ είσαι το αγαθό μου, τίποτε άλλο πιο πάνω από σένα. Έτσι πρέπει να διαβαστεί. Αλλά αυτοί λένε, οι ευχαριστησίες μας είναι στους Αγίους που βρίσκονται στη γη. Στους εξαιρέτους είναι όλη μας η ευχαρίστηση. Οι πόνοι αυτούνων που τρέχουν κατόπιν άλλων θεών θα πολλαπλασιαστούν. Εγώ ποτέ δεν θα προσφέρω τις αιματηρές σπονδές αυτών, ούτε θα λάβω στα χείλη μου τα ονόματα αυτών των θεών. Ο Κύριος είναι η μερίδα της κληρονομίας μου και του ποτηρίου μου. Εσύ διαφυλάτης των κλήρων μου. Οι μερίδες μου πέσανε σε τόπους τερπνούς. Έλαβα ωραιωτά την κληρονομία. Θα ευλογώ τον Κύριον που με λουθέτησε, ακόμα κι αν καιρό νυχτός με διδάσκουν οι νεφροί μου. Ενώπιον μου είχον τον Κύριον διαπαντός, διότι είναι στα δεξιά μου για να μη σαλευθώ. Δια τούτο εφράνθηκε η καρδιά μου και αγαλίασε η γλώσσα μου. Ακόμα δε και η σάρκα μου θα αναπαυθεί με ελπίδα, διότι δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, ούτε θα αφήσεις τον οσιόν σου να είδει διαφθοράν. Εφανέρωσες σε μένα οδούς ζωής, χορτασμός εφροσύνης είναι το πρόσωπόν σου, τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά σου. Αυτός ο ψαλμός είναι ένας ψαλμός εκλογής. Θα το λέγαμε ο ψαλμός της εκλογής. Αυτόν το ιστορικό φόντο αυτού του ψαλμού. Ο Δαβίδ κάνει την εκλογή του. Μια θαυμασία εκλογή, μοναδική εκλογή, εκλέγει τον ύψιστον, τον Κύριον της δόξης. Τι συνέβαινε στην εποχή του? Ήταν συνέπεια της θρησκευτικής κατάστασης η οποία ίσχυε στην εποχή του Δαβίδ. Ένας αμαρτωλός συγκριτισμός που οι άνθρωποι έλεγαν, τι είπα να πει Κύριος, και οι άλλοι είναι θεοί. Είτε τον ένα διαλέξεις, είτε τον άλλο διαλέξεις.
Και αν εμείς τον λέμε Κύριο, κάποιοι άλλοι τον λένε Βαάλ, τον λένε, τη λένε Ασταρόθ, Όσιρις και ούτω καθεξής. Και αν λοιπόν λατρέψεις και τους άλλους θεούς, δεν χάθηκε τίποτα, θεοί είναι, έλεγαν στην εποχή του Δαβίδ. Και ήταν ο Δαβίδ που ξεχωρίζει τον εαυτόν του και υψώνει το παραστημά του και κάνει την εκλογή του μια επίσημη εκλογή και λέει διαλέγω τον Κύριο, τίποτα άλλο πιο πάνω από αυτόν. Ας τους εκείνους που λένε, μιλάνε για τους Αγίους, τους Θεούς, στον κόσμο τούτον, τις προσωπικότητες εκείνες στον κόσμο τούτον και είναι η ευχαρίστησή τους εκεί. Εγώ διαλέγω τον Κύριον. Ήδη πριν από τον Δαβίδ, μερικούς αιώνες πριν, ή μάλλον μετά τον Δαβίδ, με συγχωρείτε, έκανα λάθος, πραγματικά ο Σαμουήλ, πριν από τον Δαβίδ, ο Σαμουήλ ή μάλλον η Άννα, η μητέρα του Σαμουήλ, είχε γράψει σε ένα θαυμάσιο ποίημά της ή μάλλον στην προσευχή που απήγγειλε στον Κύριον όταν το παιδάκι αυτό Σαμουήλ γεννήθηκε, ήρθε στην ύπαρξη, πάρε ελπίδα σαν απάντηση των προσευχών της και ήρθε να τον αφιερώσει στον Κύριο και είπε «Δεν υπάρχει Άγιος», εννοούσε αληθεή, «Δεν υπάρχει Άγιος καθώς ο Κύριος. Δεν είναι άλλος πλην σου, ουδέ βράχος, καθώς ο Θεός ημών». Και η πάλι αυτή γίνεται μέσα στον κόσμο, πραγματικά σε ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία. Και ο άνθρωπος καλείται να εκλέξει. Να εκλέξει και να δείξει την ψήφο του και να δείξει ποιον θέλει μέσα στη ζωή του. Αν εκλέγει τον Θεόν τη ζωή του και μαζί με αυτόν το αγαθόν, τη χαρά, τη ζωή, την αιωνιότητα, ή εκλέγει την άρνηση του Θεού για να τον βρει σκοτάδι, για να τον βρει θλίψεις, για να τον βρει αιώνια απώλεια. Είναι αυτή η εκλογή και το δικαίωμα που έχουμε να κάνουμε εκλογή είναι απόρρια, είναι απότοκο αυτής της ηθικής μας ελευθερίας. Διότι είμεθα ηθικώς ελεύθερα όντα, μπορούμε να κάνουμε εκλογή ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Μπορούμε να εκλέξουμε την υπακοή στο Θεό ή την άρνηση από το Θεό. Μπορούμε να διαλέξουμε την ζωή ή και το θάνατο. Αυτό είναι στη δική μας την προσωπική εξουσία σαν όντα ελεύθερα. Έτσι μας έφτιαξε ο Θεός. Και αυτή είναι μία από τις υπέροχες, τις υπέρτατες τιμές τις οποίες ο Δημιουργός κάνει στο πλάσμα του. Υπάρχει το βασίλειο της αναγκαιότητας, ο κόσμος ο ζωικός, όπου ισχύουν νόμοι απαρέγκλητοι, αλλά υπάρχει και ο κόσμος της ελευθερίας, της ηθικής ελευθερίας, εκεί που όντα έρχονται με αυτό το κίνητρο μέσα τους, να έχουν την αυτοσυνειδησία και να έχουν την υπευθυνότητα, να έχουν την ηθική ελευθερία, να μπορούν να εκλέξουν το καλό ή το κακό, τούτο ή το άλλο, και σε τούτο το σημείο τα όντα αυτά να είναι εικόν και ομοίωσης του Θεού. Μικρή Θεή, εγώ είπα Θεή εστέ. Τι θαυμάσιο αυτό, το επαναλαμβάνει και ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Εγώ είπα Θεή εστέ. Είσαι ένας μικρός Θεός. Όλη η αξία σου είναι σε αυτή την εσωτερική ελευθερία την οποία έχεις. Και αν από πάνω σε πνίγουν άλλα πράγματα και σε καταναγκάζουν, όμως από μέσα σου διατηρείς αυτή την ηθική ελευθερία. Και ενώ ο Θεός έχει την απόλυτη ελευθερία να είναι και η φύση του όπως θέλει αυτός, καθόν τρόπον θέλει αυτός, αυτόν το όνομά του, εγώ είμαι εκείνος που θέλω κάθε φορά να είμαι, ο άνθρωπος έχει μια σχετική ελευθερία όσον αφορά την εκλογή των ηθικών ενεργειών του και των πράξεών του, του ηθικά καλού και του ηθικά κακού. Και αυτή η λέξη και αυτή η πράξη γίνεται επίκαιρη σήμερα, καθώς σε μια εβδομάδα θα προχωρήσουμε στις κάλπες να πάμε να κάνουμε κάποια εκλογή. Βέβαια, πάμε να εκλέξουμε πηγιούς άρχοντες. Αλλά όμως η Αγία Γραφή εφιστά την προσοχή μας αυτό το πράγμα και μας λέει ότι είναι πολύ σοβαρή πράξη. Δεν μπορείς να πας απερίσκεπτα. Ο άρχον, λέει ο Παύλος, ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 13ο κεφαλαιό του, είναι διάκονος εισέ προς το αγαθόν, ταγμένος από το Θεό.
Δεν μπορείς να τον φοβήσει εάν πράττεις το αγαθό. Δεν είναι φόβος εις τον πράττοντα το αγαθό, είναι φόβος εις τον πράττοντα το κακό. Και δεν φορεί τυχαίο στην μάχαιρα, έχει εξουσία που του τη δίνει ο Θεός. Το κράτος σαν μορφή ζωής, σαν μορφή οργανωμένης ζωής, είναι από το Θεό δημιουργημένη. Ευθύς μετά τον κατακλυσμό, ο Θεός έβαλε την εξουσία στα χέρια του ανθρώπου και του είπε, αν κάποιος χύσει αίμα ανθρώπου, υπό ανθρώπου θα χυθεί το αίμα αυτού. Που σημαίνει ότι ο Θεός παραδίδει το σπαθί της κρίσεως στα χέρια του ανθρώπου και του λέει, εσύ θα κάνεις πλέον κρίση. Εάν μέσα στη ζωή κάποιος κάνει κακό. Ωστότε επενέβαινε ο Θεός με μια δικαιοκρισία άμεσον εις τον κόσμο. Τώρα παραδίδει την μάχαιρα της κρίσεως στο Θεό. Και ο Απόστολος Παύλος λέει ότι είναι λειτουργή του υψίστου. Και όταν ακόμα και των φόρων ζητούν, όταν ακόμα όλα αυτά τα πράγματα πετούν, είναι λειτουργή και διάκονοι. Το ερώτημα όμως είναι βέβαια, ποιοι θα είναι αυτοί που θα κυβερνήσουν. Και σε αυτό το σημείο ήρθε ο Θεός, αφού πάμε με προσευχή ενώπιον του Θεού και με φρονιμάδα, να εκλέξει ο Θεός και να υποδείξει ο Θεός τους εναρέτους, τους Χριστούς, εκείνους οι οποίοι θα κυβερνήσουν τον ταλέπορο του το τόπο, να τον οδηγήσουν στα πόδια του Κυρίου. Αλλά αυτή η εκλογή είναι μια εκλογή για πρόσκαιρα πράγματα, προσωρινά. Τούτοι που θα εκλεγούν είναι για 4 χρόνια. Και η εκλογή σου αυτή πάει να διορθώσει, να λύσει, να αντιμετωπίσει προβλήματα στον κόσμο τούτον τόσο προσωρινά. Μια επίγεια ζωή, έστω και αν ακόμα θα είναι η επίγεια ευτυχία. Και βέβαια δεν μπορείς να περιμένεις ούτε διάρκεια αποτελεσμάτων, ούτε και μεγάλα αποτελέσματα, παρόλες τις υποσχέσεις τις οποίες δίδουν και σαν άνθρωποι πολλές φορές ξεφεύγουν από τα όρια, ώστε να υπόσχονται και εκείνα που δεν μπορούν ή είναι εκ των πραγμάτων ακατόρθωτα να γίνουν. Η άλλη εκλογή αφορά την αιωνιότητα της ψυχής σου. Την αιωνιότητα του εαυτού σου. Και είναι τόσο σοβαρή. Και είναι τόσο σπουδαία, ώστε δεν μπορείς να διαφορήσεις. Διότι και η αδιαφορία σου είναι σε σκάτη ανάλυση εκλογή. Αν αδιαφορήσεις, έκανες την εκλογή σου, στην άρνηση. Εάν πεις, δεν με ενδιαφέρει, δεν το σκέπτομαι, αδιαφορώ. Έκανες ήδη την εκλογή σου, στην άρνηση. Η άλλη εκλογή λοιπόν είναι σπουδαία. Και φαίνεται από μέσα από το Λόγο του Θεού πως απαρχής της ανθρωπίνης ιστορίας ο άνθρωπος και σε όλη τη διαδρομή του εστάθηκε μπροστά σε μία κάλπη να ψηφίσει. Μία κάλπη σε συνοδεύει σε όλη τη διαδρομή της ζωής σου απαρχής. Πρώτα απ' όλα οι πρωτόπλαστοι σταθήκανε μπροστά σε μία κάλπη. Ο Θεός τους είπε να υπακούσουν σε αυτό. Ο Θεός εισηγήθηκε και τους υποσχέθηκε την δόξα και τους υποσχέθηκε τη χαρά και την ευτυχία την οποία είχε βάλει στο μέσο του παραδείσου που ήταν το δέντρο της ζωής και τους εκάλεσε να υπακούσουν. Όμως αυτοί εψήφισαν εναντίον του Θεού και τα αποτελέσματα ήρθανε σαν μια συνέπεια φυσική αναγκαία στη ζωή τους. Μάταια θα ψάξεις να αποδώσεις τις αιτίες της κακοδαιμονίας της ανθρώπινης ζωής σε άλλα πράγματα. Θα πεις φταίνε τα οικονομικά. Ναι, φταίνε τα οικονομικά. Θα διορθωνόντουσαν τα οικονομικά αν άλλα είχαν διορθωθεί. Φταίει η γη που δεν φέρνει καρπό. Ούτε η γη φταίει που δεν φέρνει καρπό. Δεν φέρνει καρπό γιατί άλλη είναι η αιτία. Φταίνε οι γείτονες, φταίνουν οι πλαγινοί, φταίνουν τα πετρέλαια, φταίνε οι Άραβες, φταίνε. Φταίει πρώτα απ' όλα. Ποιος φταίει? Κανένα δε στόμα λέει δεν το έβρε και δεν το είπε ακόμα. Η Γραφή όμως το λέει. Ποιος φταίει? Φταίμε εμείς. Φταίει ο εαυτός μας. Φταίει η αποστασία μας από το Θεό. Φταίει η απομακρυνσή μας από το Θεό. Φταίει ότι έγυρισε μετανότα στο Θεό. Και άνοιξε η πόρτα σε όλα τα κακά και μπήκαν μέσα. Σε όλη τη διαδρομή της ανθρώπινης ιστορίας. Και μάχεται ο άνθρωπος. Και γίνεται ένας άλλος Ηρακλής να κόψει τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας. Εις μάτιν. Τον κυκλώνουν οι ανάγκες. Τον κυκλώνουν τα προβλήματα. Ένα θεραπεύει, 1000 φυτρώνουν. Αδιέξοδο. Και αν ο άνθρωπος δεν το καταλάβει να κάνει την στροφή του στο Θεό, εάν δεν το καταλάβει να κάνει την σωστή εκλογή μες στη ζωή του, δεν θα μπορέσει ποτέ να γίνει κανένας διορθωμός. Βέβαια γενικά και παγκόσμια ο διορθωμός θα γίνει σαν έλθει ο Χριστός.
αλλά προσωπικά τουλάχιστον. Εάν κάνεις εσύ την εκλογή σου τη σωστή, την ορθή, αν διαλέξεις το Θεό, εάν επιζητήσεις τη ζωή σου το Θεό και κάνεις τη σωστή σου εκλογή και ψηφίσεις Θεό, πραγματικά θα πάρεις ειρήνη, θα πάρεις χαρά, θα πάρεις την ευλογία του Θεού, θα πάρεις την ανάπαυση την εσωτερική. Η ψυχή σου θα στηριχθεί στο Θεό και θα έχεις μέγα προστάτη. Και εδώ μας λέγει ο Δαβίδ, έκανα την εκλογή μου σε εκείνους οι οποίοι φωνάζουν και λένε και για τους άλλους θεούς, αυτοί που λένε ότι ο Θεός, ο Κύριος και οι άλλοι τα ίδια είναι. Εγώ έκανα τη δική μου την εκλογή. Ο Κύριος απάνω απ' όλα και τίποτα πάνω από αυτόν, λέει ο Δαβίδ. Εσύ είσαι το φρουριό μου, το καταφυγιό μου και η πείρα του, την οποία μας εκθέτει εδώ στον ψαλμό. Οι μερίδες μου πέσανε σε τόπους τερπνούς, έλαβα ωραιωτά την κληρονομία. Στη ζωή και στο θάνατο είμαι ευτυχής, και όταν ζω, διότι το τραπέζι μου είναι γεμάτο και στρωμένο, το ποτήρι μου υπερχυλίζει πάνω από τους εχθρούς μου. Και στο θάνατο και εν κοιλάδι σκιάς θανάτου, εάν περιπατήσω, και εκεί δεν θα αποβηθώ κακό, διότι είναι ο Κύριος μαζί μου, διότι αυτός με προστατεύει. Μου φανέρωσες δρόμους ζωής, με γέμισες με ευφροσύνη από το πρόσωπό σου. Δεν θα μ' αφήσεις, δεν θα εγκαταλείψεις την ψυχή μου στον Άδη, τη σάρκα μου να δει διαφθορά, των όσιών σου να δει διαφθορά. Εφανέρωσες σε μένα την οδόν της ζωής, χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου, τερπνότητες διαπαντός εν τη δεξιά σου. Πόσο όμορφο, πόσο ωραίο. Έκανες εσύ την εκλογή σου, διάλεξες. Σε τούτη τη ζωή ήρθες για να διαλέξεις. Αυτός είναι ο σκοπός της ζωής. Μην νομίζετε πως ήρθαμε να γνωρίσουμε πολλά. Δεν θα προφτάσουμε να τα εξαντλήσουμε. Είναι πολλά που δεν θα τα μάθουμε, θα τα μάθουμε και πάνω. Μην νομίζεις ότι ήρθες να αποκτήσεις πολλά. Δεν θα προφτάσεις να τα αποκτήσεις όλα. Και εκείνα τα λίγα που έχεις δεν θα προφτάσεις να τα φας όλα. Θα τα αφήσεις και θα φύγεις. Μην νομίζεις πως ήρθες να ντυθείς πολλά, να ταξιδέψεις πολύ. Όλα. Όλα αυτά θα μείνουν εδώ κάτω και όλα δεν θα τα τελειώσεις. Ήρθες για ένα σκοπό. Και ο σκοπός είναι να κάνεις την εκλογή σου. Κάντε και κάντε τώρα. Και κάντε αποφασιστικά. Διάλεξε το Θεό στη ζωή σου. Και θα σου πω προεκλογικά, πριν κάνεις την εκλογή σου, θα σου κάνω τούτη την προπαγάνδα και θα σου πω, διάλεξε το Θεό αν θέλεις να ζήσεις και να ευτυχήσεις. Να το σύνθημα που σου ρίχνω. Διάλεξε το Θεό για να γίνεις ευτυχής στη ζωή σου. Αρνήσου το θάνατο, αρνήσου το χαμό, διάλεξε το Θεό, δοξασμένο το όνομα του Θεού. Χοροδία μαζί μας ψάλλει, Ελληνίμνο.

0: Σε ευχαριστούμε,
1: καθίστε.
0: Σε ευχαριστούμε, Κύριε Ιησού, για την αγάπη Σου, ο Θεέ μας, για την χάρη Σου. Όντως η εκλογή στο πρόσωπό Σου, Θεέ μας, είναι η υψίστη εκλογή την οποία μπορεί να κάνει κανείς στη ζωή του. Διαλέγοντας εσένα, διαλέγουμε την ζωή και το φως, την αιώνια ευτυχία. Παρακαλούμε πολύ ευλόγον, ευλογήσέ μας. Δώσ' μας ακόμα μερίδα τροφής. Ύψωσε το πρόσωπόν Σου στις συνειδήσεις μας, στις καρδιές μας, στη συνάθρησή Σου, για τη δόξα Σου. Αμήν. Τούτη την ευκαιρία εκλογής Σου τη δίνει ο Θεός άλλη μια φορά μέσα στην ιστορία, καθώς βάζει το Χριστό στον κόσμο. Ο Ιησούς Χριστός είναι μια πρόκληση στη δική Σου προσωπική συνείδηση. Πρόκληση. Τι φρονείς περί του Ιησού? Και αργά ή γλίγορα θα σταθείς μπροστά στο πρόσωπο του Χριστού για να αποφανθείς τι είναι για σένα ο Χριστός. Είναι πραγματικά μια ευκαιρία που μας την δίνει ο Θεός να κάνουμε την εκλογή μας. Και η συνείδηση του ανθρώπου ευρίσκεται μπροστά, λέγω, σε μια κάλπη. Δεν είναι ο Ιησούς που είπε «Ήλθα, όχι για να ενώσω, ήλθε για να χωρίσω». Κοίταξε ότι μέσα στη ζωή θα δημιουργηθούν κόμματα εξαιτίας του Ιησού. Μέσα στο ίδιο σπίτι. Πατέρας εναντίον γιου. Κόρη εναντίον μάνας. Τα αδέρφια μεταξύ τους. Σε ποιο κόμμα ανήκεις? Του Ιησού Χριστού. Εσύ? Όχι, δεν τον θέλω. Μέσα στην οικογένεια, μέσα στη ζωή, γενικότερα, ο Ιησούς είπε «Δεν ήλθα να ενώσω, ήλθα να χωρίσω. Ήλθα να βάλω μάχαιρα». Θα υπάρξουν άνθρωποι εναντίον άλλων ανθρώπων. Και μάλιστα με ένα πάθος σαν και εκείνα τα πάθη τα οποία γεννώνται μέσα στους εκλογικούς αγώνες. Ώστε ο ένας να μην θέλει τον άλλον με κανένα τρόπο. Και λέγω, είναι ο Ιησούς που το πεφτώ. Και είναι ο Ιησούς που στην Κεσάρια την Φιλίππου, στο βορρά της Παλαιστίνης, κράτησε τους μαθητές του για μια στιγμή και τους είπε, τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι. Και εσείς, τι λέτε ότι είμαι? Ποια είναι η κρίση σου? Τι ψήφο ρίχνεις για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού? Τι νομίζεις ότι είναι ο Χριστός? Και ο Πέτρος είχε το θάρρος να κάνει τη δική του προσωπική εκλογή και να πει είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Παρησία. Και ο Κύριος τον επίνεσε γι' αυτό. Που σημαίνει ότι θα έχεις τον έπαινον του Κυρίου αν κάνεις αυτή την εκλογή, την σωστή εκλογή στη ζωή σου. Και την κάνεις με θάρρος. Και την κάνεις ανοιχτά. Και την κάνεις με παρησία. Διότι πρέπει να έχεις τελεία συνείδηση του τι είσαι και σε ποιον ανήκεις. Και είναι ο ίδιος ο Χριστός που αργά ή γρήγορα θα σου θέσει το ερώτημα και σένα. Συ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού? Εσύ πιστεύεις εις τον Υιόν του Θεού? Και δεν μπορείς να πεις, μα οι γονείς μου ήσαν χριστιανοί. Μα ο παππούς μου διάβαζε τη βίβλο. Όχι. Εσύ θα κάνεις εκλογή. Ο χριστιανισμός δεν είναι κληρονομικός. Δεν γεννιέσαι χριστιανός, γίνεσαι. Από τη στιγμή που θα κάνεις την προσωπική σου εκλογή. Από τη στιγμή που θα διαλέξεις. Και η πρόκληση στη συνείδησή σου, στην ελευθερία σου, στέκει μπροστά σου με αυτή την παρουσία του Ιησού Χριστού. Σε ρωτάει, «Συ πιστεύεις στον Υιόν του Θεού? Συ εκλέγεις? Συ τι να με λέγετε ότι είμαι?» Και είσαι υποχρεωμένος να κάνεις την εκλογή σου. Τώρα καθώς ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, φορτωμένος με όλα τα αγαθά τα οποία ο Θεός έβαλε μέσα του, είναι αυτός το αγαθόν το οποίο ήρθε στη ζωή, ο Χριστός. Έχει τα πάντα μέσα στον Χριστό. Όλο τον πλούτο. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε στους Κορινθίους οι οποίοι είχαν διαλέξει τον Χριστό, «Σεις επλουτίστητε κατά πάντα, σε όλα τα πράγματα, σε κάθε χάρη, σε κάθε γνώση». Πήρατε από τον Χριστό πλούτο μέσα σας. Πρώτα απ' όλα σου φέρνει αυτή την όμορφη ζωή, την Αγία ζωή. που δεν μπορείς να την βρεις πουθενά αλλού, που δεν μπορείς να την αποκτήσεις κατά άλλων τρόπων, που την χαρίζει ο Χριστός σε εκείνους οι οποίοι εμπιστεύονται σε Αυτόν. Αυτή τη ζωή που έζησε Αυτός είναι αυτή τη ζωή που σου βάλει μέσα σου και την επαναλαμβάνει μέσα σου. Αυτός σε δημιούργησε ένα κεφάλαιο ζωής για να μπορεί να το δίδει δια του Πνεύματος σε όλους εκείνους που πιστεύουν σε Αυτόν και σε κάνει κοινωνών στη δική του ζωή, όχι στη δική σου, η οποία πρέπει να... Μια νέα εκλογή. Αν διαλέγεις τον Χριστό, γίνεσαι κοινωνός της ζωής της δικής του. Το Άγιο Πνεύμα έρχεται και κατοικεί μέσα σου και σου δίνει τη ζωή του Ιησού Χριστού. Έχεις την τέλεια συγχώρηση των αμαρτιών σου. Πόσο υπέροχο αυτό! Τι δεν κάνει ο κόσμος για αυτή τη συγχώρηση των αμαρτιών? Κοίταξε τους Ινδούς, τους καλογέρους, τους φιλοσόφους που τραβάνε τους δρόμους στις ερημιές και τι δεν κάνουν για να μπορέσουν να συγχωρηθούν οι αμαρτίες τους. Ακόμα και μηχάνημα έχει να επαναλαμβάνει εκείνα τα ιερά λόγια εν είδη προσευχής. Και όταν αυτός κοιμάται και το μηχάνημα παίζει τα ιερά λόγια, γιατί νομίζει ότι επαναλαμβάνοντας αυτά θα βρει τη λύτρωση. Σωτηρία έρχεται κατά χάριν για του Ιησού Χριστού. Απέθανε επάνω στο σταυρό στο Γολγοθά στη θέση σου και πλήρωσε την οφειλήν σου και εξόφλησε το χρέος σου και δεν υπάρχει πλέον το χρέος σου και δεν μπορείς και δεν έχεις και δικαίωμα να το θυμάσαι πλέον, επειδή ο Θεός το έσβησε. Και όταν ο Θεός αποφαίνεται και όταν ο Θεός αποφασίζει, εσύ δεν έχεις κανένα δικαίωμα να το επαναφέρεις. Άμα βγει απόφαση του δικαστηρίου και κηρύξει κάποιον αθώο, άντε εσύ πήγαινε και πες στο δικαστή και γιατί το κάνεις αυτό. Εγώ το καταδικάζω και τον κάνω αθώος. Πάει, τελείωσε. Βγήκε απόφαση. Αν ο Θεός σε κηρύττει αθώον, αν ο Θεός σε ανακηρύσει δίκαιον, διότι επλήρωσε ο Χριστός και διότι η δικαιοσύνη του Θεού το αναγνωρίζει αυτό και το δέχεται. Εάν ο Θεός ανακηρύσει δίκαιον, κανείς δεν μπορεί να σε βγάλει οφειλέτη, άδικον, σκάρτον. Τι θέλει εγκαλέσει? Ποιος θα πάει να κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού, αυτούς τους οποίους ο Θεός δικαίωσε? Στα δίνει δια του Χριστού. Σου δίνει την Άγια Ζωή, την ομορφιά του ουρανού. Ο ουρανός έρχεται και σταλάζει μέσα σου. Ο ουρανός έρχεται και κατοικεί μέσα σου. Σου δίνει αυτή την ελπίδα της αιωνιότητος. Φορτωμένος ο Χριστός με τα αγαθά του Θεού. Είναι ο ίδιος το αγαθόν που υπάρχει μέσα στον κόσμο και το οποίο πρέπει και καλείσαι να το εκλέξεις. Αν τα αρνηθείς, αν ρίξεις την ψήφο σου αλλού, αν ψηφίσεις άλλο πράγμα. Ο Πασκάλ προεκλογικός διακήρυτες στους ανθρώπους με το εξής σύνθημα: ψηφίζεις τον ναι του Χριστού, κερδίζεις δυο ζωές, τούτη και την άλλη. Ψηφίζεις το όχι και τούτη θα χάσεις και την άλλη θα χάσεις. Είδατε ποτέ ανθρώπους που είναι έξω από το Θεό να παγαίνουν καλά στη ζωή τους? Όλο μπερδέματα και στο τέλος που καταλήγουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αφανίστηκαν μες στη ζωή κυριολεκτικά, γιατί διάλεξαν την άρνηση. Διότι αρνήθηκαν και απέβαλαν το Χριστό από τη ζωή τους ή απέβαλαν το Θεό από τη ζωή τους. Και η ζωή τους ήταν ένα δράμα, ένα κουβάρι μπερδεμένο και τυλιγμένο, που αξεμπέρδευτο. Σκλαβωμένος στις δυνάμεις του θανάτου και της φθοράς που σε κατέχουν εξαιτίας της αμαρτίας, πώς θα ελευθερωθείς και πώς θα τις σπάσεις? Δεν αισθάνεσαι, δεν το καταλαβαίνεις ότι σε τραβάνε διαρκώς προς τα κάτω σε έναν αιώνιο χαμό? Έξω από τον Χριστό δεν υπάρχει ζωή. Έξω από τον Χριστό είναι αιώνιος χαμός, κόλαση. Αρχίζει από τώρα και συνεχίζει για μια αιωνιότητα ολόκληρη. Διάλεξε συνεπώς. Να η κάλπη μπροστά σου. Και δεν θα πάψει να έρχεται και να ξανάρχεται μπροστά σου, όσο του πάρεις την απόφαση να κάνεις την εκλογή σου. Γιατί θέλεις δεν θέλεις, θα διαλέξεις. Και όπως είπα προηγουμένως, κι αν αδιαφορήσεις, κι αν πεις δεν το σκέπτομαι, δεν θέλω να το σκέπτομαι, και αυτό είναι εκλογή. Ήδη επονάρισες στο ναι, στο όχι. Ήδη ποντάρισες στην άρνηση, αν πεις δεν το σκέπτομαι. Και βγάνεις τον Χριστό από μέσα σου. Επονάρισες στην άρνηση. Και θα επαναλάβω αυτό που είπε ο Πασκάλ. Με το ναι κερδίζεις δυο ζωές. Και τούτη τη ζωή και την αιωνιότητα. Με το όχι, χάνεις και τούτη τη ζωή. Χάνεις και την άλλη. Και μέσα στο Χριστό έχουμε τα πάντα. Εδώ ο Παύλος ερχόταν και έλεγε στους κορυφαίους είπε «Είστε πλούσιοι». Είπε ο Χριστός γίνει και σε μας σοφία από Θεού, δικαιοσύνη, αγιασμός, απολύτρωση. Όλα τα έχουμε. Εν το Χριστό. Έλεγε στους Κολοσσαείς που ζητούσαν σοφία. Τι ψάχνετε. Πού κοιτάτε. Πάρτε το Χριστό. Σε αυτόν είναι μέσα όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Απόκριφη. Διότι σε αυτόν κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητος. Σωματικός. Έλεγε στους Ρωμαίους. Και είμαι θα πλήρης εν αυτό. Και ο Θεός μας εχάρισε δια του Χριστού τα πάντα. Μια λέξη που κλείνει όλα μέσα. Τα πάντα. Και σε τούτη τη ζωή ό,τι σου χρειάζεται. Και στην αιωνιότητα ό,τι σου χρειάζεται. Και το κρίνει ο Θεός αναγκαίο για τη χαρά σου και την ευτυχία σου. Δοξασμένο το όνομα του Θεού. Πόσα πράγματα εν το Χριστό. Και σαν το Μωυσή τον παλιό καιρό, όταν έβαλε την εντολή μπροστά στους Ισραηλίτες και ο Θεός δίνοντάς σου το Χριστό μπροστά σου, βάνοντας το Χριστό μπροστά σου, θα σου πει τα λόγια τούτα. Έβαλα μπροστά σας τη ζωή και το θάνατο. Διαλέξτε. Δεν έχετε παρά να διαλέξετε. Θέλεις τη ζωή, πάρ' το Χριστό. Θέλεις το θάνατο, θα αρνηθείς το Χριστό. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Έβαλα μπροστά σας τη ζωή και το θάνατο. Κάντε την επιλογή σας. Ψήφισε σήμερα, τώρα. Αν θες ζωή αιώνια ή χαμό. Ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας. Να ψάλλουμε τον ύμνο 150.

Κύριέ μας Ιησού, κάνουμε τώρα την εκλογή μας σε σένα. Ρίχνουμε την ψήφο μας σε σέ, για τώρα και για όλη την αιωνιότητα παντοτινά. Είσαι η ζωή μας και η χαρά μας, ο λυτρωτής μας και ο Κύριος μας. Σε ποιον άλλο να πάμε? Λόγους ζωής αιωνίου έχεις, υποσχέσεις αιώνιας ζωής. Διαλέγουμε σένα στη ζωή μας. Παρακαλούμε πολύ ευλογών, ευλογήσέ μας. Χαρίσέ μας ακόμα μερίδα τροφής και δώσ' δόξαν στο όνομά σου, ώστε ο καθένας μας να κάνει τη σωστή εκλογή μέσα στη ζωή του για τη δόξα σου. Στο όνομά σου. Απ' αρχής στην ανθρώπινη ιστορία, μια κάλπη συνόδευσε τον άνθρωπο. Η μοναδική αυτή κάλπη να κάνει την εκλογή του αν θέλει το Θεό ή δεν τον θέλει. Κοιτάξτε ακόμα από την ανθρώπινη ιστορία στο ξεκίνημά της. Οι πρωτόπλαστοι ευρέθηκαν μπροστά σε μια εκλογή. Τον Θεόν ή τον άρχοντα του κόσμου τούτου, τον ψιθυριστή, τον πλάνο. Και είδες τι προεκλογικό αγώνα έκανε ο διάβολος. Όλα ψέματα είπε, αυτά που είπε. Ναι, γιατί πολλές φορές οι πολιτικοί χρησιμοποιούν ψέματα. Τα μάθανε από εκεί. Τους είπε θα γίνετε θεοί. Έτσι λένε πολλές φορές και σήμερα. Θα σας κάνουμε θεούς. Θα αποκτήσετε όλη την ευτυχία, τους είπε. Όλα ψέματα. Και όταν κάναν την εκλογή τους οι έρμοι, τότε είδανε τι μαύρα πράγματα ψωνίσανε. Τι εκλογή ήταν εκείνη. Ψώνισαν το κακό, την αποστασία. Ήρθε η κρίση απάνω τους. Σκοτίνιασε η ζωή, μαύρη ζωή. Και αντί για ζωή που τους υποσχέθηκε, θάνατος ήρθε μπροστά τους. Οι πρωτόπλαστοι έκαναν μια εκλογή τότε, την εκλογή τους. Και έριξαν την ψήφο τους στην άρνηση του Θεού και βρήκαν το θάνατο. Περάσαν αιώνες. Και όταν ο Θεός στέλνει τον Μωυσή και καλεί τον λαό και του παραδίδει τις εντολές εκείνες τις άγιες, τις θεοποίητες εντολές που τους καλούσαν να γίνουν θεοί στον κόσμο του, τον τηρώντας τις εντολές, να ξεχωρίσουν από τους άλλους λαούς. Ο Μωυσής τους είπε τα λόγια του Θεού. Έβαλα μπροστά σας τη ζωή και το θάνατο. Διαλέξτε. Αν τηρήσετε τις εντολές θα ζήσετε. Αν έλθετε στο Θεό θα ζήσετε. Δεν θέλετε, ο θάνατος είναι μπροστά σας. Και απαγγέλισε εκείνους τους Ισραηλίτες τα δεινά τα οποία είχαν να περάσουν μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, αν θα διάλεγαν έξω από το Θεό. Και τα δεινά αυτά τους βρήκαν. Τους βρήκαν. Άμα διαβάσεις την ιστορία του Ισραήλ θα δεις οποία δεινά, οποίο κακό τους βρήκε μέσα στη ζωή. Και ό,τι τους είχε πει τότε ο Μωυσής ήρθε μπροστά τους. Γιατί διάλεξαν και ψήφισαν έξω από το Θεό. Περάσανε αιώνες. Μάλλον όχι αιώνες. Ίσως μερικά χρόνια. Και όταν ο Ιησούς του Ναβί είχε κατακτήσει τη γη της Παλαιστίνης και την παρέδιδε στον Ισραήλ, πάλι τον έφερε σε μία δοκιμασία εκλογής. Έβαλε μια κάλπη μπροστά του ο Ιησούς του Ναβί και τους είπε ελάτε εδώ. Είδατε τα αγαθά του Θεού. Την αγαθή επέμβαση του Θεού στη ζωή σας. Πώς σας βοήθησε, πώς σας έφερε, από πού σας έβγαλε, από πού σας πέρασε. Τι έκανε στη ζωή σας. Πώς κατακτήσατε τη γη. Και τώρα, πείτε εδώ πέρα μπροστά σε όλο τον κόσμο. Τι διαλέγετε στη ζωή σας. Αν θέλετε το Θεό, τον Πατέρων σας που σας οδήγησε ή τον αρνείστε. Αλλά οποιαδήποτε εκλογή και αν κάνετε εσείς, εγώ ψηφίζω, λέει ο Ιησούς του Ναβί. Εγώ και ο οίκος μου. Θέλουμε να λατρεύει τον Κύριον. Τι όμορφη εκλογή. Με πόση παρησία. Εγώ και ο οίκος μου σήμερα ψηφίζομαι. Θέλουμε να λατρεύει τον Κύριον. Και μένουμε σε αυτό. Και όταν πέρασαν λέγω οι αιώνες και ήλθε ο Κύριος Ιησούς Χριστός, πάλι ο Θεός φέρνει σε μια δοκιμασία εκλογής εκείνο το λαό. Θυμόσαστε τη σκηνή όταν ο Πιλάτος έβγαλε τον Ιησούν ματωμένον με το ακάνθινο στεφάνι, με την εμπεκτική εκείνη κόκκινη χλαμίδα, χτυπημένον, ματωμένον
Και τον έφερε μπροστά τους και τους είπε «Να ο άνθρωπος!» Σαν να τους έλεγε, αλλά ούτε αυτός το κατάλαβε ούτε εκείνη. Ιδού πως καταντάει ο άνθρωπος όταν έχει την αμαρτία επάνω του. Τούτο το Άγιο θύμα φορτώθηκε την αμαρτία τη δική σας. Να ο άνθρωπος! Τον φέρνει μπροστά τους. Και τους λέει «Έχω και έναν άλλον στη φυλακή. Τον Βαραβά. Διαλέξτε σήμερα ποιον θέλετε, τον Ιησού ή τον Βαραβά». Και όλοι φωνάξανε με μια φωνή και κάναν την εκλογή τους. «Τον Βαραβά! Τον Ιησού τι να τον κάνω, να τον σταυρώσεις». Και απέρριψαν τον Ιησού και διάλεξαν τον Βαραβά. Και κατά μια τραγική ηρωνία λέγεται ότι ο Βαραβάς λεγότανε Ιησούς, ο Βαραβάς. Και όπως ήτανε ο Ιησούς, ο Υιός του Θεού του Πατρός, και το όνομα του Βαραβά Ιησούς, ο Βαραβάς, που θα πει ο Υιός του Πατρός. Σωτήρας ο ένας και ο άλλος σωτήρας. Για κάποια ληστεία, κάποιο φόνο που είχε κάνει, πιθανό να ήταν κάποιος αντάρτης εναντίον της ρωμαϊκής κατοχής, κάποιος λαϊκός απελευθερωτής, είχε κάνει φόνο και ληστεία, τον είχαν

της παρούσης ζωής, μακάρι να μπορέσουν να βελτιώσουν λίγο τη ζωή των ανθρώπων και να γίνει μια ζωή ανεκτή, ως ότου έλθει ο Κύριος της δόξης. Και αυτή την εκλογή σου, αγαπητέ, αν θα την κάνεις. Πρώτα απ' όλα, δεν μπορεί να είναι κρυφή αυτή η εκλογή. Να την κρύψεις. Ο Ιησούς λέει, εκείνος που θα με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων θα τον ομολογήσω κι εγώ. Η εκλογή σου αυτή πρέπει να είναι δημόσια σε όλο τον κόσμο. Θα διακηρύξεις τι εκλέγεις, Χριστόν ή όχι. Ακόμα πρέπει να είναι οριστική και βέβαιη. Δεν μπορείς να μετακινήσεις. Ο Ιησούς του Ναβί τους εκάλεσε και τους είπε, εκλέγετε τον Θεό. Ναι, φωνάζανε εκείνοι. Περιμένετε. Έχει και παίρνει μια πέτρα μεγάλη και την έστησε μπροστά. Θέστε τα πάλι, διαλέγετε τον Θεό. Ναι, φωνάξανε εκείνοι. Προσέξτε τους λέει. Αυτή η πέτρα τα άκουσε όλα. Και αυτή η πέτρα θα σταθεί μάρτυρας εναντίον σας εκείνη την ημέρα. Εάν αρνηθείτε τη διαθήκη που κάνετε με τον Θεό. Καλύτερα είναι να μην το πείτε. Και να διαλέξετε την άρνηση. Θέλετε το ναι, θα σταθείτε σταθεροί. Και θα μείνετε στην εκλογή σας αυτή. Δεν ξέρω σε εκείνη την αιωνιότητα επάνω ποιος θα μαρτυρήσει εναντίον σου. Αν αρνηθείς την εκλογή που κάνεις. Όλα τα πράγματα θα μιλήσουν και θα φωνάξουν. Αλλά ο Χριστός πρώτα απ' όλα θα πει ότι στάθηκε στη διαθήκη ή δεν στάθηκε. Συμβόλιζε εκείνη η πέτρα των Χριστών, δεν το ξέρω. Ο Ιησούς του Ναβί πήρε μια μεγάλη πέτρα και την έβαλε μπροστά του. Αυτή θα μιλήσει μια μέρα, του λέει. Και θα μαρτυρήσει εναντίον σα. Τρίτον, κάν την εκλογή σου και κάν την τώρα. Δεν μπορεί να έχει αναβολή. Δεν μπορεί να πει αδιαφορώ ή αναβάλω. Ο χρόνος τρέχει. Δεν ξέρεις αν σε λίγο είσαι στην ύπαρξη. Μπορεί να έχεις σχέδια και να φτιάνεις όνειρα στον κόσμο τούτον, αλλά σε λίγο να ταξιδεύεις για την αιωνιότητα. Και ο Σαντάτο καημένος δεν το περίμενε πως θα φύγει τόσο εύκολα. Πάσε στην εξέδρα για να χαιρετήσει την παρέλαση που να φανταστεί ότι από μέσα από την παρέλαση από τους στρατιώτες του θα έβγαινε το κακό. Και βρέθηκε ξαφνικά στην αιωνιότητα χωρίς να το έχει σκεφτεί και χωρίς να το έχει καταλάβει. Η ζωή δεν είναι στα χέρια μας. Δεν μπορεί κανείς να ξέρει πότε φεύγει από τον κόσμο τούτο. Την ανάγκη τώρα να κάνεις την εκλογή σου. Ιδού τώρα καιρός ευπρόσδεκτος. Ιδού τώρα η μέρα σωτηρίας σου λέει ο Θεός. Και είναι τώρα που διαλέγεις καθώς υπάρχεις και μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη δική σου προσωπική ελευθερία. Ακόμα θα πάει να λάβω εκείνο του Πασκάλ. Εδώ κερδίζεις δύο ζωές. Στο όχι χάνεις και τούτη και την άλλη. Θυμόσαστε τι είπε ο Ιησούς Χριστός στους μαθητάς όταν ήρθαν οι μαθητές και του είπαν εμείς τα αφήσαμε όλα και σε ακολουθήσαμε. Έχουμε να ελπίζουμε τίποτα. Να ελπίζετε. Σε 12 θρόνους θα καθίσετε για να κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Και λέει στους δικούς του εκείνος που υπηρετεί εμέ θέλει τιμήσει αυτόν. Ο πατήρ. Θα καθίσετε στο θρόνο μου. Και εγώ και ο πατήρ θα έρθουμε και θα διακονίσουμε μπροστά σας. Ο πατήρ θα διακονίσει. Θα σας τιμήσει. Είναι αδύνατο να συλλάβεις από τώρα τι θα είναι η αιωνιώτης. Μια πράξη εκλογής σήμερα που ρίχνεις το ναι του Ιησού σου εξασφαλίζει μια αιωνιότητα δοξασμένη από τώρα και για πάντα. Κάν το βήμα. Τούτος ο κόσμος παρέρχεται γλίγορα. Όπου και να είναι σβήνει. Οι μεγάλοι μας, οι άρχοντες μας, δεν το έχουν καταλάβει. Πόσο θαυμάσιο θα ήταν αν παίρνανε την Αγία Γραφή να μελετήσουν από το Λόγο του Θεού και να δουν πώς τα πράγματα διεθνώς πορεύονται στην πορεία που ο Θεός έχει χαράξει και ορίσει και δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς, διότι το κακό υπάρχει στον κόσμο και ο Θεός μπορούσε να προβλέψει την πορεία του κόσμου. Πάνε για την μεγάλη καταστροφή, το μεγάλο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, όπως το λέγει η Αγία Γραφή. Και του Σαντάτη αναχώρηση ξαφνική δεν είναι τυχαία. Αυτή η συνθήκη με το Ισραήλ θα σπάσει μια μέρα. Και η Αίγυπτος θα τεθεί επικεφαλής των Αραβικών Εθνών εναντίον του Ισραήλ. Το λέει η Γραφή. Και να τα σημάδια. Είναι τόσο κοντά. Είναι τόσο πλησίον. Αν προσέξεις και ακούσεις, θα ακούσεις

του μεγάλου ασθενούς αυτό το ρόγχο του θανάτου, δηλαδή της ανθρωπότητας ολοκλήρου, το ρόγχο του θανάτου καθώς πεθαίνει. Χωρίς να ξέρουν, λένε, ειρήνη θα έρθει στον κόσμο, ευτυχία θα φέρουμε, θα κάνουμε. Τίποτε. Και οι μεγάλοι ακόμα, και οι επιστήμονες ακόμα, μιλούν για τέλος. Και η γραφή περισσότερο ακόμα. Κάνε τώρα την εκλογή σου. Διάλεξε τι θες να διαλέξεις. Και ήρθε ο Θεός να σου δώσει χάρη να κάνεις σωστή, φρόνιμη εκλογή. Να διαλέξεις την ζωή και να απορρίψεις το θάνατο. Ο Κύριος να μιλήσει στις καρδιές μας. Αμήν. Χοροδία θα μας κλείσει.

Σου είμαι θα ευγνώμονες από καρδιάς για την αγάπη σου, ο Θεέ μας. Και κάνουμε πραγματικά την εκλογή μας σήμερα και για πάντα. Διαλέγουμε εσένα. Διαλέγουμε τον Ιησού Χριστόν τον Κύριον στη ζωή μας για το παρόν και για ολόκληρη την αιωνιότητα. Γνωρίζομαι ότι σε εσέ είναι η ευτυχία και η χαρά. Είναι η ζωή. Είναι όλα εκείνα τα οποία άνθρωποι δεν μπορούν να δώσουν. Τα έχουμε δια σου, Κύριε. Παρακαλούμε πολύ ευλογών ευλόγησέ μας. Δώσε με παρησίαν την εκλογή μας να την δείχνουμε στους ανθρώπους. Και να καλούμε κάθε δυστυχισμένη ύπαρξη στον κόσμο τούτον να κάνει την υψίστη εκλογή να διαλέξει. Κύριε εσένα. Κύριε εσένα. Παρακαλούμε πολύ ευλογών ευλόγησέ μας. Απόλυσέ μας εν ειρήνη στο όνομα του Ιησού Χριστού του Κυρίου και για τη δόξα σου του Θεού Πατρός εν Αγίω Πνεύματι. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 2744 0 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Θα προσπαθήσω να ακολουθήσω τη σειρά, άλλωστε θα με βοηθήσουν κάποιες σημειώσεις που ακολούθησα και μόνος όταν ήμουν και σκεφτόμουν λέξη προς λέξη τον τίτλο της απόψινής ομιλίας, πιστεύοντας ότι αν αποτελέσει το ότι θα ακουστεί μια εκβαθέων εξομολόγηση εκείνων που βρήκα, τότε θα είμαστε και πιο μέσα στο θέμα μας και πιο πιθανά θετικά αποτελέσματα θα έχουμε. Θέλεις με το στόμα ανοιχτό να με πάρεις? Ευχαριστώ. Θα πάρουμε τον τίτλο μας λοιπόν. Η πρώτη λέξη είναι το ερευνώντας. Θα το διαβάσω πρώτα όλων. Ερευνώντας τα βάθη μου με το λίχνο της βίβλου. Ξεκινάμε από την πρώτη λέξη που μας θυμίζει αναζήτηση. Σημαίνει το ερευνώ, ερευνώ. Σημαίνει ψάχνω να βρω κάτι. Εξετάζω. Αναζητώ, όπως και σήμερα το λέμε. Αμέσως έρχεται στο μυαλό μου η άγνοια. Κάτι δεν ξέρω, θέλω να το μάθω. Κάτι μου λείπει και θέλω να το βρω. Έρχεται πλάι στη σκέψη μου ότι αυτό χρειάζεται κάποια θέληση. Να βρω, να μάθω. Αν δεν θέλω, δεν θα πάω πιο μπροστά, θα σταθώ εδώ που είμαι. Ψάξιμο λοιπόν. Ψάξιμο όπως το κάνουν οι αρχαιολόγοι. Εκείνοι που αναζητούν κάτι πολύ ενδιαφέρον ή πολύτιμο. Ανασκαφή. Κάπου θα είναι κάτι κρυμμένο. Θα πρέπει κάτι να σηκώσω για να το δω από κάτω. Χρειάζεται λοιπόν κόπος για να γίνει η διείσδυση. Σε χώρους που μπορεί να είναι σκοτεινοί. Χρειάζεται μέθοδος. Κάτι να ξεκαθαριστεί. Κάτι να ταξινομηθεί. Χρειάζομαι εργαλεία από αυτά που είναι ειδικά για την περίπτωση ικανά να βοηθήσουν στο σκάψιμο. Χρειάζομαι φως. Να ο τίτλος. Ο λίχνος της βίβλου. Θυμάμαι το εδάφιο από τον Ρόγιο Ταθήτα Ψαλμό, το 105. Λίχνος εις τους πόδας μου είναι ο λόγος σου και φως εις τα στρίβους μου. Από εκεί θα ξεκίνησε ο τίτλος, από τη σκέψη του εδαφίου. Είναι καλό εργαλείο, το φως του Θεού. Υπάρχουν κι άλλα βοηθητικά εργαλεία σίγουρα και κάποιες πληροφορίες από τις επιστήμες, από την ψυχολογία, από την ιατρική θα βοηθήσουν. Σκέφτομαι μετά την άλλη λέξη, τα βάθη. Όχι ρηχά, βαθιά. Όχι στην επιφάνεια, κάπου πιο μέσα. Όχι αυτό που φαίνεται με πρώτη ματιά, όχι την όψη που δίνει την εντύπωση, αλλά κάτι βαθύτερο που οδηγεί σε ασφαλέστερη γνώμη, σε ασφαλέστερη κρίση. Φαινόμενο και πραγματικότητα λοιπόν. Φαινόμενο και ουσία. Θυμάμαι τους ύμνους, τον παλιό πρώτα. Καθάρισε τα βάθη σου στο αίμα του Χριστού. Παλιά διαπιστωμένη λοιπόν η ανάγκη. Τα βάθη δεν είναι καθαρά, θέλουν καθαρισμό. Και μέσω, όπως πάντα, μόνο μέσω το αίμα του Χριστού. Θυμάμαι τον άλλο ύμνο που σε πρώτη φάση μου φαίνεται ότι έχει μονάχα συγγένεια εξωτερική. Είναι ο νεότερος ο ύμνος, το τραγούδι που λέει «Πέταξε στα βάθη όλα σου τα λάθη». Αυτά τα βάθη όμως είναι άλλα από τα βάθη τα δικά μου. Το αντιστρέφω. Πέταξε στα λάθη όλα σου τα βάθη. Αυτό πάει καλύτερα. Μου. Τα βάθη μου. Η προσωπική αντωνυμία. Εγώ, εμού, μου, εμή, εμή, μη. Για μένα μιλάει και επειδή είναι τόσο λεπτό το θέμα, καλά κάνει. Έξυπνα μπήκε ο τίτλος. Δεν λέει σαν προτροπή εξέτασε τα βάθη σου, ερεύνησε τα βάθη σου, ερευνώντας εγώ τα βάθη μου. Αν το κάνω εγώ για μένα, πάνε να πει το θέλω. Θα μπω στον κόπο. Αν αφήσω κάποιον άλλον να με σπρώξει να γίνει δεν θα γίνει ποτέ. Δεν αφήνω να μπουν μέσα μου. Καμιά φορά εγώ ίδιος δεν ρίχνω το βλέμμα μου πολύ βαθιά μέσα μου. Εσάς τα άφηνα. Αλλά μέσα έρχεται η άλλη σκέψη. Να ερευνήσω τον εαυτό μου βαθιά. Δηλαδή, Κύριε, που διατύπωσες τον τίτλο, ισχυρίζεσαι ότι δεν ξέρω καλά ποιος είμαι. Ναι. Όχι. Πιο πολύ ναι. Κανείς δεν ξέρει τα βάθη του. Καμιά φορά δεν ξέρουμε τις επιφάνειες. Τις επιφανειακές εκδηλώσεις δεν ξέρουμε να τις αποτιμήσουμε. Να πούμε τι άραγε σημαίνουν. Και τα δεχόμαστε έτσι όπως είναι. Δεν προσβάλλομαι από τον τίτλο, εγώ τον διατύπωσα. Σε μένα μιλώ, μιλώ μεγαλόφωνα. Είναι ωραία διατυπωμένος ο τίτλος, λοιπόν. Βοηθάει να προχωρήσω στην γνωριμία του εαυτού μου με δική μου θέληση, με πρωτοβουλία μου ακόμα, με προσπάθεια δική μου, με ανοιχτή καρδιά εκ μέρους μου. Έχω διαβάσει στο βιβλίο του Γιώζεφ Ράπνερ «Ψυχολογία του βάθους και ανθρωπισμός» ότι σύμφωνα με τον Φρόιντ η ψυχολογία του βάθους θέλει να κάνει τον άνθρωπο κύριο στο σπίτι του. Ωραία σκέψη. Είναι σπίτι μου, αλλά μπορεί να μην το κατέχω, να μην είμαι κύριος και να ένα εργαλείο από τη μεριά της ψυχολογίας να με βοηθήσει κάτι να αποτυπώσω καλύτερα. Να με καθοδηγήσει να γνωρίσω την εσωτερική μου ζωή και να πω όπου ήταν το ασυνείδητο πρέπει να είμαι εγώ. Τώρα είναι πιο δύσκολα νερά, είναι ειδικοί όροι, δεν θα προλάβουμε σκέφτομαι στην ομιλία να τους αναπτύξουμε. Αλλά χρειάζεται διευκρινήσεις, αυτό το καταλαβαίνω. Ακόμα διαβάζω. Στο μισοσκόταδο του πλατιού ψυχικού χώρου, βαθύτερων στρωμάτων της ψυχής, κρύβονται παιδικές αγωνίες και φαντασίες, τάση για επίδειξη, αποθυμένες ορμές σεξουαλικές και άλλες, που μπορούν να βλάψουν αισθητά τον τρόπο ζωής του ανθρώπου. Να με κάνει κύριο στο σπίτι μου. Δεν ξέρω αν μπορεί να με κάνει, αλλά σαν πρόθεση και σαν ιδέα είναι καλή. Να γίνω εγώ. Μίζω στη θολούρα, να ξέρω ποιος είμαι, να είμαι ξεκάθαρος. Κρύβονται στο μισοσκόταδο. Έχω το λίχνο όμως. Και ο λίχνος της βίβλου μπορεί να διαλύσει τα σκοτάδια. Υπάρχουν κίνητρα και τάσεις, ακόμα διαβάζω, σαν αιτίες συμπεριφοράς. Δηλαδή, συμπεριφέρομαι, αλλά πρέπει να πάω πίσω να δω γιατί συμπεριφέρθηκα έτσι. Γιατί είπα αυτό. Γιατί έκανα εκείνο. Αυτά όμως κρύβονται στο μισοσκόταδο. Και μισοσκόταδο και κρυφτό. Ευτυχώς έχω το λίχνο, που συγχρόνως είναι σπόρο ζωής, σπέρμα θείων, δύναμη Θεού που μπορεί να συντρίψει το βράχο σαν ένα σφυρί. Και αν κάτι λοιπόν είναι με κάποια βαριά πέτρα κρυμμένο, μπορεί ο λόγος να τη σπάσει. Μπορεί ο λόγος να φέξει και να δω και σε μια χαραμάδα μέσα. Το πνεύμα ερευνά και τα βάθη του Θεού, γράφει ο Παύλος Κορινθίους. Θα είναι βοηθός μου. Το πνεύμα που και τα βάθη του Θεού, τα για μένα αδιανόητο να ερευνηθούν τα ερευνά, είναι πολύ εύκολο, έχει πολύ εύκολο το πνεύμα να ερευνήσει εμένα και να μου πει τι βλέπει, πώς είμαι, να μου ερμηνεύσει το λόγο, να με κάνει να μπω όσο γίνεται πιο βαθιά στο είναι μου, να καταλάβω όσο γίνεται πιο βαθιά τον εαυτό μου. Προειδοποιώ τον εαυτό μου. Σίγουρα η έρευνα θα φέρει εκπλήξεις. Πάντα το άγνωστο επιφυλάσσει εκπλήξεις. Οι οποίες όμως δεν είναι πάντα ευχάριστες. Μπορεί αυτά που θα μου φανερώσει το πνεύμα του Θεού, χρησιμοποιώντας το φανάρι του λόγου, το λιχνάρι του λόγου, μπορεί να μην μου είναι καταρχήν ευχάριστα. Θα τα αντέξω? Θα το αφήσω να προχωρήσει? Θα του πω δείξε μου κι άλλο φως, περισσότερο φως, ή θα τρομοκρατηθώ? Θα τα παρατήσω? Θα απογοητευθώ? Μπήκα όμως κιόλας στην έρευνα. Ήδη άρχισα να σκέφτομαι και να ψάχνω το θέμα. Θα προχωρήσουμε. Και γι' αυτό προειδοποιώ και τους άλλους. Αν σε κάποιον φανεί ότι όλα αυτά κάτι του θυμίζουν, αν υποθεί κάποιο παράδειγμα σε κάποια στιγμή, δεν βιάζομαι να πω δεν έχει καμία σχέση με τους παρόντες ή δεν μπορεί να ταυτιστεί με κανένα από εμάς. Θα χαρώ πολύ αν το πάρουμε προσωπικά. Γιατί μονάχα αν τέτοια θέματα τόσο βαθιά στην έρευνα του καθενός μέσα στον εαυτό του και τόσο ενδιαφέροντα για το σύνολο της ζωής, αν μόνο αν τα πάρουμε τελείως στις μετρητής και τελείως σοβαρά, μπορεί να βγει κάποιο αποτέλεσμα. Και αρχίζουμε. Παίρνουμε πρώτα τη μαρτυρία της βίβλου, προσπαθώντας να ανιχνεύσουμε το χώρο μας, που λέγεται άνθρωπος. Τι είναι ο άνθρωπος? Ξεκινάμε στη γένεση, στο δεύτερο κεφάλαιο, διαβάζουμε την περιγραφή, ότι έπλασε Κύριος ο Θεός τον άνθρωπο από χώματος εκ της γης και ενεφύσισε εις τους μυτήρες αυτού πνοήν ζωής και έγινε ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Η πρώτη μεγάλη απερίφραστη αναφορά στο ότι ο άνθρωπος όταν συντελέστηκε, ολοκληρώθηκε, πήραν μέρος τρία στοιχεία. Τα υλικά στοιχεία της γης, το πνεύμα του Θεού, πνοή Θεού, πνεύμα Θεού, και η συνένωση αυτών των δυο οδήγησε στο να γίνει ο άνθρωπος, αυτός που πριν ήταν ένα άψυχο οργανικό σύνολο υλικών, συγγνώμη, ανόργανο σύνολο υλικών, έγινε ζωντανός και μάλιστα με ψυχή ζώσα. Έχουμε λοιπόν ύλη, το σώμα, έχουμε ψυχή, προσωπικότητα, έχουμε το πνεύμα παρόν στην δημιουργία του ανθρώπου. Μεσολάβησε η πτώση, μας λέει η Γραφή, και αυτός ο άνθρωπος παρουσιάζεται στην ιστορία και ζει και δημιουργεί και γράφει ιστορία και κάνει πολιτισμό χωρίς ζωντανό το πνεύμα του, με νεκρωμένο το πνεύμα. Αλλά έρχεται το έργο του Χριστού και δίνει την ευκαιρία στον άνθρωπο δια της αναγεννήσεως να ξαναγίνει άνθρωπος τρισυπόστατος, με ζωντανό πνεύμα, ζωογονημένο, αναστημένο. Στην προς Θεσσαλονικείς πρώτη, στο πέμπτο κεφάλαιο, γράφει ο Παύλος, «Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης να σας αγιάσει ολοκλήρως, ολοτελής», λέει το κείμενο, «και ολόκληρο ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τηρηθεί». Μακάρι, ολόκληρο, το σύνολό σας, το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα να διατηρηθεί σε κατάσταση άμεμπτη στην παρουσία του Κυρίου. Μια αναφορά στην Καινή Διαθήκη των τριών στοιχείων που συναποτελούν τον άνθρωπο. Και ακόμα, για την δύσκολη περιοχή του διαχωρισμού, χωρίς να θέλω να πω ότι και υπάρχει κάποια εύκολη σε αυτό το σύνολο, στο διαχωρισμό ψυχής και πνεύματος, έχουμε ακριβώς αυτή την περιγραφή της προς Εβραίους επιστολής, όπου ο Θείος συγγραφέας μας λέει ότι ο Λόγος του Θεού έχει την ικανότητα, το λιχνάρι της βίβλου, να μπει τόσο βαθιά, διεικνούμενος, περνώντας μέσα από, ανάμεσα, να ξεχωρίσει την ψυχή από το πνεύμα. Δεν είναι εύκολο, τα σύνορα δεν είναι ευδιάκριτα, αλλά μήπως είναι ευδιάκριτα τελείως τα σύνορα της ψυχής με το σώμα? Υπάρχουν βιβλία στα οποία θα μπορούσατε για αυτή την πρώτη ανίχνευσή μας να καταφύγετε για να τα διαβάσετε. Είναι το βιβλίο της Πεν Λιούις, «Η ψυχή και το πνεύμα». Το βιβλίο «Ο άνθρωπος και η εξέλιξή του κατά το θείο σχέδιο» του Κώστα Μεταλινού. Και αν το βρείτε, το έχω υπόψη μου στα γερμανικά, του Watchman Nee. Υπάρχει και μεταφρασμένο, αλλά ακόμα δημοσίευτο. «Ελευθερία για το πνεύμα», «Freiheit für den Geist». «Freiheit für den Geist». Προχωρούμε τώρα τη σκέψη μας. Αποτυπώσαμε μέσα από τη γραφή ότι ο χώρος στον οποίο θα ψάξουμε να αναζητήσουμε τον εαυτό μας, να τον βρούμε, είναι ένας χώρος ο οποίος έχει τρία ξεχωρά τμήματα, συγχρόνως να ακουμπά το ένα το άλλο. Είναι το σώμα, ο σωματικός οργανισμός, στοιχεία που θα μπορούσε η ιατρική να μας βοηθήσει εδώ πέρα, η χημεία ακόμα. Όργανα, μέλη, λειτουργίες. Έχουμε ικανότητες, αισθητήριες για να γνωρίσουμε τον κόσμο και να δεχθούμε τις επιδράσεις του. Αισθήματα αφής, γεύσης, ακοής, όρασης, Έχουμε ακόμα τη συνείδηση το ότι στεκόμαστε, το ότι είμαστε πλάγια. Ξέρουμε το στίγμα μας μέσα στον κόσμο, μέσα πάνω στη γη, ανάλογα με τις ικανότητες που μας έδωσε ο Θεός. Μέσα από τις αισθήσεις, από τα αισθητήρια μας αυτά, δεχόμαστε πληροφορίες, οι οποίες έρχονται από τον έξω κόσμο, ερεθίσματα, από το περιβάλλον. Αλλά και από μέσα μας έρχονται μηνύματα από τις ορμές, τα ένστικτα. Έρχονται όλα εκείνα τα πλέγματα των εσωτερικών και εξωτερικών δυνατοτήτων, πάντα μιλάμε για το σώμα, να καταλάβουμε τον κόσμο και τον εαυτό μας μέσα σε αυτόν. Έχουμε το ένστικτο της αυτοσυντήρησης, μας βοηθάει να διατηρούμαστε στη ζωή, να αναζητούμε την τροφή. Το αίσθημα της συμβίωσης, μέσα στο οποίο υπάρχει το ένστικτο της συμβίωσης, μέσα στο οποίο υπάρχει η μίμηση, η συμπάθεια προς τους άλλους, η επιθυμία να επιβληθούμε σε όσους μας είναι δυνατό. Είναι το ένστικτο της αναπαραγωγής, το σεξουαλικό. Έχουμε ένστικτα προστασίας των γεννητόρων προς τα παιδιά τους. Όλα αυτά λίγο πολύ υπάρχουν και ίσως όχι λίγο πολύ, πολλοί υπάρχουν, ιδιαίτερα στο ζωικό βασίλειο ολόκληρο. Και ο άνθρωπος, μονάχα συμμετέχοντας στο ζωικό βασίλειο σωματικά, έχει και αυτός από τα ίδια. Είναι ενέργειες αδίδακτες τις οποίες κάνουμε. Ποιος μας οδηγεί? Ο αυτοματισμός των ενστίκτων μας. Έχουμε τις ορμές, οι οποίες είναι τάσεις γενικές. Επειδή κάποιος είναι άνδρας, έχει μια τάση στο γυναικείο φύλο. Επειδή κάποιος πεινά, εύκολα εντοπίζει την τροφή. Όταν κάποιος διψά, μόλις συναντήσει νερό, θα σταθεί να το πιει. Λειτουργίες στο σώμα μας και εκδηλώσεις μέσα από το σώμα μας. Όλες οι προσπάθειες να ικανοποιηθούν οι τάσεις, οι ορμές, τα έμφυτα ένστικτα. Έχουμε στη συνέχεια την ψυχή. Να δούμε μερικά κύρια γνωρίσματά της. Η λειτουργία της αυτογνωσίας. Το εγώ. Ότι εγώ είμαι εγώ και όχι εσύ. Ποιος όμως ακριβώς είμαι εγώ, αυτό θέλει λίγο ψάξιμο. Αλλά σίγουρα ξέρω ότι διαφέρω από σένα. Είναι η λειτουργία της βούλησης. Είναι η θέληση, η τάση, η δυνατότητα να θέλω κάτι. Είναι ακόμα οι νοητικές λειτουργίες. Η σκέψη, η κρίση. Είναι τα ταλέντα που σε αυτό το χώρο υπάρχουν. Τα δημιουργικά ταλέντα να γίνει τέχνη. Εικαστική, μουσική. Να εκφραστεί ο άνθρωπος με έντεχνο λόγο. Όλα αυτά είναι λειτουργίες ψυχικές. Και κοντά σε αυτά όλα, τα αισθήματα τα οποία μου δημιουργούν οι ικανοποιήσεις των σωματικών αναγκών. Πεινούσα και έφαγα, κάποια ικανοποίηση υπάρχει. Δεν έφαγα, υπάρχει μια ανησυχία, υπάρχει κάποια δυσκολία. Υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι ζητάνε το υλικό τους να τροφοδοτηθούν για να εκφραστεί ο μέσα άνθρωπος. Και υπάρχουν ακόμα συναισθήματα, τα οποία, όπως και η λέξη λέει, πάνε κοντά με τα αισθήματα και είναι λιγότερο λογικές συνειδητοποιήσεις, αλλά συνειδητοποιήσεις πάντως, γενικά αισθήματα ευχαρίστησης ή όχι, επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας, που προξενούνται στο βάθος μου, ανάλογα με τα όσα συμβαίνουν με το σώμα μου και με την ψυχή μου. Και είναι ο τρίτος τομέας, το πνεύμα, που εδώ είναι πιο δύσκολη η προσδιορισμή. Είναι η γενική στάση ως προς τις αξίες του σύμπαντος. Αν έχω τον προσανατολισμό προς τον Θεό ή ακόμα διατηρώ τον προσανατολισμό της πτώσης που είναι προς τον διάβολο. Η καταγωγή μου, οι στόχοι μου, οι εμπνεύσεις μου, αυτά τα οποία επιδιώκω. Ιδιαίτερα οι στόχοι και τα κριτήρια, το ποια είναι και πόσο τα χρησιμοποιώ, συνθέτουν, για να το πούμε απλά, το ήθος του ανθρώπου. Το οποίο βέβαια εκδηλώνεται μέσα από τα αισθήματά του και από τα συναισθήματά του και από τις ψυχικές του πράξεις και λειτουργίες. Με τις πράξεις του σώματος ακόμα εκδηλώνεται, αλλά το βάθος του σίγουρα περνάει και φτάνει στο εσώτατο του ανθρώπου, στο πνεύμα του. Οι στόχοι και τα κριτήρια καθορίζουν τη στάση μας στη ζωή. Και αν ο προσανατολισμός μας είναι προς τον Θεό, τότε η τάση μας αυτή αποκτά, όσο περνάει ο καιρός, πιο πολύ την ισορροπία της αγιότητας. Αν ο προσανατολισμός μου δεν είναι αυτός, τότε τίνω προς την αντιισορροπία, όπου ο κόσμος του διαβόλου, ο αντίστροφος και τελείως εχθρικός και αντίρροπος προς τον κόσμο του Θεού, ψάχνει να βρει τη δική του την ισορροπία, έχοντάς με και εμένα ένα μέλος στην προσπάθεια και κάποιον συμμέτοχο. Τι κινητοποιεί λοιπόν τον άνθρωπο? Τι είναι αυτό που τον σπρώχνει να εκδηλώσει αυτή και όχι εκείνη τη συμπεριφορά? Είναι ερεθίσματα απ' έξω, είναι ερεθίσματα από μέσα, οι ορμές και τα ένστικτα, είναι βαθύτερα κίνητρα και στόχοι που ξεπερνάνε τον ψυχισμό του ανθρώπου και ανάγονται στη σφαίρα του πνεύματος. Είναι αυτό που ονομάσαμε ο γενικός μας προσανατολισμός στην ύπαρξη. Από αυτά περιμένει κανείς ικανοποίηση. Δηλαδή, από το σώμα περιμένει ο άνθρωπος την ειδονή με τις ποικίλες τις μορφές. Από τις ψυχικές εκδηλώσεις περιμένει κανείς πάλι ευχαρίστηση, αλλά συγχρόνως περιμένει και καταξίωση της προσωπικότητάς του. Και σίγουρα υπάρχει αυτή η καταξίωση σε ένα βάθος μεγαλύτερο, στη σφαίρα του πνεύματος, όπου την ονομάσαμε προηγουμένως ισορροπία. Είδαμε λοιπόν όσο γινότανε μέσα στη ζέστη ετούτη τους τρεις τομείς με μερικά από τα συνήθη χαρακτηριστικά τους, συνήθη εννοώ με την έννοια της συνειδητοποίησης τους εκ μέρους μας, συνήθη σε εμάς, οικία. Ας προσπαθήσουμε να δούμε αν αυτά λειτουργούν έτσι ξεκάθαρα όπως τα ονομάσαμε πριν. Το σώμα με τα δικά του, η ψυχή με τα δικά της, το πνεύμα με τα δικά του. Μέσα μας, στα βάθη μας, υπάρχουν αποθυμένα εμπειρίες τραυματικές, υπάρχουν προσωπικές αρνητικές αναμνήσεις, ατακτοποίητες και ανετιολόγητες, και όλα αυτά σπρωγμένα στο βάθος του ανθρώπου, στο βάθος της ψυχής, ονομάζεται άλλοτε από τους ειδικούς υποσυνείδητο, από άλλους ασυνείδητο, άλλοτε ταυτίζεται, άλλοτε όχι στην ορολογία, και αυτά σπρωγμένα εκεί καραδοκούν κάποτε να εκδηλωθούν. Αλλά όταν εκδηλωθούν, δεν θα πούν το όνομά τους. Δεν θα πούνε εδώ είμαι εγώ, το γενετήσιο ένστικτο που κάποτε στραβά ικανοποιήθηκε ή καταπιέστηκε. Δεν θα πει ποτέ η φιλοδοξία εδώ είμαι εγώ που διεκδικώ ετούτο ή διεκδικώ εκείνο. Κάποτε αισθάνθηκες πολύ μειωμένος. Κάποτε αυτό σε πλήγωσε και θα έρθει η ώρα να ζητήσεις την εκδίκησή του. Θα θελήσεις να πάρεις τη ρεβάνς. Αλλά πού και πώς? Αλίμονο σε όποιον βρεθεί μπροστά σου. Υπάρχουν συμπλέγματα, τα περίφημα κόμπλεξ. Άλλα από αυτά είναι, άλλοτε μας πρόχνουν προς πράξεις οι οποίες φαίνονται καλές, είναι όμως. Άλλοτε υπάρχει μια μειονεξία, είναι αιτιολογημένη όμως. Τα συμπλέγματα αυτά φανταστείτε τα σαν ένα κουβάρι πολύ άταχτα μαζεμένο από καλώδια και από κουμπιά, που πατάς ένα κουμπί και δεν ανάβει από την άλλη άκρη του το λαμπάκι που ήθελες. Πατάς το άλλο κουμπί και τότε ανάβει εκείνο. Κάποτε πατάς ένα κουμπί και ανάβουν όλα μαζί. Κάποτε πατάς ένα κουμπί και δεν ανάβει τίποτα. Κάποτε βραχυκυκλώνεσαι. Είναι ένα κουβάρι τα συμπλέγματα του ανθρώπου και δεν περιορίζονται σε εκείνα που ο Φρόιντ τυπικά κατέταξε, το ειδιπόδιο και της ηλέκτρας, οι δύο πλευρές του ιδίου συμπλέγματος, ή της Άρτεμις,
2: αυτό το σύμπλεγμα της αντίδρασης στην υποταγή στο ανδρικό φύλο εκ μέρους της γυναίκας, ή του νάρκισου, που είναι το σύμπλεγμα της αυτοεξάρτησης, της ικανοποίησης μονάχα από τον εαυτό, της ωραιοπάθειας κλπ. Είναι πολύ περισσότερα τα συμπλέγματα, και επειδή κάτι που στην κοινή έκφρασή μας συχνά το λέμε, είναι κομπλεξικός, εννοούμε ότι έχει σύμπλεγμα κατωτερότητα συνήθως, και το θεωρούμε ότι είναι ένα ταπεινό σύμπλεγμα, ενώ το σύμπλεγμα της ανωτερότητας είναι υψηλό σύμπλεγμα. Τρέχα γύρευε. Είναι απλώς η αλλιόψη. Βλέπεις τον άνθρωπο ο οποίος έχει τα καλώδια του προς τα πάνω μπερδεμένα, να κάνει πράξεις μεγαλουργίας, ηρωισμού. Κομπλεξικός ο άνθρωπος. Μα έκανε μεγάλα πράγματα. Κομπλεξικός ο άνθρωπος. Αξεκαθάριστος. Γιατί για άλλους λόγους τα έκανε, αλλιώς τα παρουσίασε, άλλα γύρευε, άλλα επιδίωκε, άλλα εισέπραξε. Ή μας άφησε εμάς να νομίζουμε άλλα. Και άλλα αυτός είχε στο μυαλό του. Υπάρχουν στόχοι συγκαλυμμένοι μέσα στον άνθρωπο. Δεν φαίνονται. Ενέργειες που εμείς ερμηνεύουμε έτσι, αλλά αλλιώς τις νιώθει εκείνος που τις κάνει. Υπάρχουν στόχοι αδιευκρίνιστοι. Επιτέλους, πες μας, τι θέλεις. Δεν ξέρει να το πει. Το εκδηλώνει έτσι, το εκδηλώνει αλλιώς. Τι θέλει. Δεν ξέρει το ίδιος καμιά φορά. Επιδιώξεις μεταστοιχειωμένων αναγκών. Δεν μπορείς να ικανοποιηθεί κάπου κάποιο ενστικτό του, κάποια ορμή του, και από εδώ τα πάει, από εκεί τα πάει, μας το παρουσιάζει αλλιώς. Και αποστά και τον έπαινο. Ένα ένστικτο ξεστρατισμένο είναι απλώς ένα ένστικτο ξεστρατισμένο. Τίποτα περισσότερο. Και μετά από όλη αυτή τη σύγχυση, πώς μπορεί να περιμένει κανείς μια σωστή χρήση του ανθρώπου, του ανθρώπινου σώματος, της ανθρώπινης ψυχής, του ανθρώπινου πνεύματος. Πώς κανείς μπορεί να είναι απαιτητικός. Υπάρχει το φαγητό. Πώς οι άνθρωποι αισθάνονται ότι μια απόλαυση τους έμεινε, το φαγητό, και επιδίδονται στην απόλαυσή τους. Δεν έχουν άλλο. Δεν έχουν κάτι να ασχοληθούν, κάτι να τους ελκύσει, κάπου να δαπανίσουν και να δαπανηθούν. Το ρούχο. Υποτίθεται ότι το ρούχο είναι για να μας δίνει. Σίγουρα. Δεν είναι μια επιθυμία να τονιστούν οι καμπύλες, και των δύο φίλων οι καμπύλες. Άλλες σημαίνει, άλλες ιδέ. Δεν είναι. Ποιος μπορεί να πει ότι το ντύσιμο, το άρωμα, δεν είναι μια υπηρεσία προς το γενετήσιο ένστικτο. Μα εμείς ισχυριζόμαστε ότι ντυνόμαστε απλώς. Όχι απλώς, και ντύνεσαι συγχρόνως. Αν πάντα μπορεί να ονομαστεί αυτό ντύσιμο. Κάποτε είναι εκδύσιμο. Αλλά δεν είναι μόνο, εν πάση περιπτώσει. Κάπου αλλού αποσκοπεί. Επιμένει η γραφή ότι το σώμα είναι για τον αγιασμό, όχι για την πορνεία. Και το πώς το περιφέρουμε και το πώς το ντύνουμε, και όλες μας οι ενέργειες θα πρέπει να ξέρουμε ότι είναι ή προς τον ένα σκοπό, προς τον αγιασμό, ή προς την έλξη του φύλου. Όλες που εμπίπτουν βέβαια σε αυτή την κατηγορία. Οι άνθρωποι άφησαν τη φυσική χρήση του σώματός τους. Γιατί? Κάποια βαθύτερη διαστροφή υπήρχε, που την περιγράφει το πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους. Είναι μια εγκατάλειψη σε ένα αδόκιμο νου, επειδή πιο πίσω οι άνθρωποι απεδοκίμασαν το να έχουν επίγνωση του Θεού, που έκανε το Θεό να τους εγκαταλείψει σε αδόκιμο νου και να πράττουν τα μη πρέποντα. Άλλαξαν τη φυσική χρήση του σώματός τους και εστράφησαν άρσενες προς άρσενες. Και γυναίκες προς γυναίκες. Κανείς βλέπει την εκδήλωση μονάχα. Πιο πίσω κρύβεται μια έλλειψη σωστής τοποθέτησης απέναντι στις αρχές που διέπουν τη ζωή του ενός φίλου ή του άλλου φίλου. Πιο πίσω ακόμα είναι μια απόσταση από το πρόσωπο και από το νόμο του Θεού. Μια απόρριψη του Θεού, και η απόρριψη του Θεού έφερε την εγκατάλειψη εκ μέρους του Θεού. Και ο άνθρωπος έφτασε να είναι αυτό το αδιευκρίνιστο «ον» που έχει καταλήξει να είναι. Να δούμε παραπέρα στην ψυχική σφαίρα, την σύγχυση, πώς εκδηλώνεται πολλές φορές. ο άνθρωπος έχει την ανάγκη να υπάρχει για αυτόν καλή γνώμη. Αυτό που λέμε δόξα. Και τι δε μετέρχεται ο άνθρωπος για να αποκτήσει δόξα. Ξεπουλιέται προκειμένου να εξασφαλίσει την καλή σου γνώμη. Το επεσήμενο, Κύριος, λαμβάνεται δόξα ο ένας από τον άλλο. Σαχλαμάρες. Δεν βγάζει πουθενά αυτό. Αν κανείς θέλει να δει ποιος πραγματικά είναι, ας πάει να ρωτήσει το Θεό. Ας ζητήσει την δόξα, την παρά του μόνου Θεού. Υπάρχουν μηχανισμοί μέσα στον άνθρωπο, ταλέντα όπως είπαμε. Εδώ πέρα ένα μεγάλο θέμα, δεν θα το πιάσουμε καθόλου, απλώς θα το θίξουμε. Υπάρχει η ικανότητα για καλλιτεχνία. Ποιος αυτή την ικανότητα τη χρησιμοποιεί πάντα σωστά? Το ερώτημα που μας θέτουν είναι, η τέχνη έχει σχέση με το ήθος? Ψευτοδίλημα. Η τέχνη δεν έχει σχέση με το ήθος, ο καλλιτέχνης όμως έχει. Είτε το θέλει, είτε όχι. Και βλέπει κανείς μηχανισμούς που υπάρχουν και ικανότητες που υπάρχουν και ασκούνται, να ασκούνται με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Θα μπορούσε να είναι έτσι, αλλά δεν είναι, είναι αλλιώς. Όλα αυτά τι είναι? Αποτέλεσμα της σύγχυσης στον βασικό προσανατολισμό. Αποτέλεσμα του ότι ο άνθρωπος έχει στραβώσει, ότι δεν είναι στην σωστή του τη θέση ως προς τον εαυτό του. Υπάρχει πρόβλημα στις αναλογίες. Θυμηθείτε τα λόγια του προφήτη Αμός. Οι εφρενόμενοι στα μηδαμινά. Η εφροσύνη είναι πολύ μεγάλη χαρά, έντονη χαρά. Αλλά τα μηδαμινά είναι μηδαμινά. Πώς κατέληξε ο άνθρωπος να ευχαριστιέται τόσο υπερβολικά από τόσο ασήμαντα πράγματα? Είναι αδιανόητο. Τι θέλει ο άνθρωπος? Ένα μισθό που να του εξασφαλίζει μια έγχρωμη, μια τοστιέρα, σαλάμι, τυρί που να λιώνει. Τι θέλει ο άνθρωπος για να ζήσει? Τι στόχους να βάλει ο άνθρωπος στη ζωή του? Στην πνευματική σφαίρα. Και εκεί πέρα υπάρχει σύγχυση. Υπάρχουν προκαταλήψεις που εμποδίζουν τον άνθρωπο να προσεγγίσει το Θεό. Υπάρχουν πλάνες που τον παροδηγούν. Υπάρχει μια επιμονή του ανθρώπου να τον θέλει το Θεό όπως τυχαία τον σχημάτισε κάποτε στο μυαλό του. Μια πλάνη από την οποία πρέπει να προσέξουμε κι εμείς, γιατί το πρόσωπο του Θεού θα είναι αντικείμενο έρευνας και αποκαλύψεων στην αιωνιότητα. Θα γνωρίζουμε τον μόνο αληθινό Θεό και εκείνον τον οποίο απέστειλε, τον Ιησού Χριστό. Πώς μπορούμε να πούμε ότι γνωρίσαμε κιόλας τον Θεό? Αρχίσαμε να τον γνωρίζουμε. Είχαμε και έχουμε ακόμα στραβές αντιλήψεις για τις ιδιότητές του. Έχουμε στραβή γνώση του προσώπου του. Σε σημείο που για Θεό να μιλάνε όλοι οι άνθρωποι, αλλά να είναι σίγουρο ότι πρόκειται για συνωνυμία. Να δούμε τώρα τους συσχετισμούς και τις ισορροπίες. Σώμα, ψυχή, πνεύμα. Είναι μεταξύ τους ανεξάρτητα? Όχι, συνδέονται. Συνεργάζονται και αλληλοεπηρεάζονται. Από τις εκδηλώσεις φαίνεται ποιο από τα τρία στοιχεία κυριαρχεί σε κάποιον άνθρωπο. Ο σαρκικός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος νοιάζεται διαρκώς για ό,τι αφορά το σώμα του. Το ντύσιμο, τη διατροφή, την ομορφιά, τη διατήρηση ομορφιάς, τη βελτίωση ομορφιάς, την επίδειξη ομορφιάς. Την είπα πολλές φορές τη λέξη. Έτσι είναι. Η ψυχή, όταν κυριαρχεί, ο άνθρωπος δεν είναι τόσο του φαγητού, του πιωτού. Δεν κάθεται να σου διηγηθεί ότι ύστερα από περιπλάνηση 95 χιλιόμετρων βρήκανε καταπληκτικά μπριζολάκια. Μα καταπληκτικά, Να τα μασάς και να λιώνουνε. Το ακούει ο άλλος και ανατριχιάζει. Για παϊδάκια όλη αυτή η ιστορία. Για παϊδάκια. Αυτός ασχολείται ο άνθρωπος ο πιο καλλιεργημένος με διανοητικά στοιχεία, με τη λογοτεχνία, με την ζωή.

0: τους ιδιαίτερα γνωστούς καλλιτέχνες και λένε η πνευματική ηγεσία του τόπου. Δεν είναι πνευματική ηγεσία, είναι διανοητική ή καλλιτεχνική ηγεσία. Η λέξη πνευματικός ταιριάζει σε ό,τι πηγάζει απευθείας και χωρίς μεσολαβήσεις από το Θεό και σε εκείνον αναφέρεται. Και έχουμε διακηρύσεις γραφής ότι από τη σάρκα κανείς μονάχα φθορά μπορεί να περιμένει. Όποιοι είσαστε σαρκικοί, λέει, μέλετε να αποθάνετε. Για τον ψυχικό άνθρωπο λέει ότι δεν δέχεται τα του πνεύματος του Θεού. Λέει για τους ψυχικούς ανθρώπους, όπως και για τους σαρκικούς, ότι είναι πνεύμα μη έχοντες, η απουσία του πνεύματος. Λέει ότι, λέει σε μια στιγμή ο Ιάκωβος, ότι η σοφία αυτή δεν είναι άνωθεν κατερχομένη, αλλά επίγειος, ψυχική. Δεν είναι πνευματική, άνωθεν είναι ψυχική. Για να περάσουμε στην σφαίρα την πνευματική, όπου είναι πολύ καθαρά τα πράγματα, ο άνθρωπος ο πνευματικός είναι εκείνος ο οποίος έχει όχι απλώς κάποια σχέση, αλλά οδηγείται και διοικείται από το Πνεύμα του Θεού. Τον βγάζει μέσα από τη ζωή, μέσα από μονοπάτια, τον προχωρεί εδώ, τον προχωρεί εκεί και η οδηγία του Θεού φαίνεται μέσα στη ζωή του, καθώς μέσα στον άνθρωπο το πνευματικό οριμάζει, του Πνεύματος του Αγίου ο καρπός, όπως στην προς Γαλάτας επιστολή μας τον αναφέρει. Οι άνθρωποι του Πνεύματος είναι οι άνθρωποι οι οποίοι όσο περνάει ο καιρός έχουν όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή του Θεού στη ζωή τους. Όχι συμμετοχή απλώς δική τους σε ό,τι είναι του Θεού, αλλά και αντίστροφα. Όταν διαπιστώνει κανείς την ανάγκη αλλαγών και τακτοποιήσεων, οδηγημένος από διάφορες εκδηλώσεις, αντιδράσεις γύρω του, από διαπιστώσεις προσωπικές του. Άλλοτε ντρέπεσαι για αυτό που έφτασες να είσαι, άλλοτε βλέπεις ότι άλλο πια δεν ικανοποιείσαι, άλλοτε βλέπεις ότι σου λείπει οποιαδήποτε ισορροπία, προσπαθείς αλλά δεν καταφέρνεις κάτι, άλλοτε βλέπεις ότι γύρω σου υπάρχουν αδιέξοδα. Από πού θα ξεκινήσεις την προσπάθεια να γίνεις κάποιος που θα τον εγκρίνεις και εσύ, και σίγουρα θα τον εγκρίνει και ο Θεός, για να έχει νόημα αυτή η έγκριση? Αν την προσπάθεια την ξεκινήσεις από το σώμα, θα προσπαθήσεις να συμμαζέψεις εκδηλώσεις του. Θα προσπαθήσεις να εγκρατευθείς, κατά το πρόσταγμα εγκρατευούς. Θα προσπαθήσεις να γίνεις κάποιος που θα ελέγχει τη συμπεριφορά του. Τι καταφέρνουμε? Γελιοποίηση. Γελιογραφίες. Γιατί έρχεται η σάρκα να σε εκδικηθεί από εκεί που δεν το περιμένεις. Γιατί την καταπίεσες, την στραμπούληξες και αυτή συνεχίζει να ζητάει τα δικαιώματά της. Δεν φτάνει να λέμε στους ανθρώπους κόψτε αυτό και αλλάξτε εκείνο και ντυθείτε έτσι και εμφανιστείτε αλλιώς, ότι σίγουρα υπάρχουν κριτήρια του σεμνού, σίγουρα υπάρχουν, αλλά δεν θα ξεκινήσουμε ποτέ από εκεί. Αυτό θα έρθει σαν αποτέλεσμα άλλων διενεργειών του Θεού μέσα στον άνθρωπο. Αν πάλι ξεκινήσεις την προσπάθεια μόνο από το σώμα, θα καταλήξεις ένας υποκριτής ή ένας κομφορμιστής. Θα δεις το κλίμα σου τι τραβάει η όρεξή του, δεν θέλει βάψιμο, όπου με βλέπουν δεν θα βάφομαι, θα βάφομαι αλλού. Δεν θέλει πολύ στολίδι, δεν θα στολίζομαι εκεί, θα τα έχω όμως στην τσάντα μου. Δεν θέλει τέτοιου τύπου διασκέδαση, θα κάτσω εγώ να πω που πήγα χτες. Δεν θέλει το περιβάλλον τούτο. Ανοιχνεύεις, βλέπεις τι είναι αποδεκτό, τι δεν είναι, προσπαθείς και να διευρύνεις βέβαια τα όρια του ανεκτού και οδηγείς τη ζωή σου έτσι. Δεν είσαι απλώς ένας άνθρωπος διπλής ζωής και υποκριτής? Και δεν γίνεσαι ένας άνθρωπος περιορισμένων ικανοποιήσεων θρησκευτικών αιτημάτων? Δεν κάνεις τα καθήκοντά σου μια κουβέντα τα θρησκευτικά? Τα κάνεις, βοήθειά σου. Δεν βγάζει όμως πουθενά. Πάμε παραπέρα στην προσπάθεια να μαζέψουμε τη ζωή μας από τον ψυχικό τομέα. Να αλλάξουμε τα ενδιαφέροντα, να μαλακώσουμε τους ήχους της σκληρής μουσικής ή να εξευγενήσουμε τους ήχους της λαϊκής μουσικής. Δεν σας αρέσει και εσάς ο Μπραμς? Βάλτε και λίγο Μπραμς. Εσύ να σοπαίνει. Εσύ να σοπαίνει. Η ανύψωση έχει αποτελέσει για γενιές προσπάθεια του ανθρώπου. Παιδεία, η οποία θα ανυψώσει τον άνθρωπο και θα τον κάνει να είναι πραγματικά ανώτερος. Καλλιτεχνία, καλλιέργεια, κουλτούρα. Τα αποτελέσματα θα τα δείτε στον μέσο,
1: να μην πω στο λαϊκό τον άνθρωπο.

όταν μιλάει για αυτά τα πράγματα, τους λέει όλους κουλτουριάριδες. Και αυτό έχει καταντήσει να είναι μια από τις πιο βαριές ύβρις. Οι κουλτουριάριδες. Λοιπόν, δεν γίνεται τίποτε και εδώ πέρα. Και η φωνή του Παύλου, που μάλιστα περασμένη και μέσα από θρησκευτικά φίλτρα, δεν έβγαλε πουθενά, θα έρθει να μας πει ότι είναι ταλέπορος ο άνθρωπος και δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να κουράζεται επί Ματαίο και να μην φτάνει πουθενά. Υπάρχει εδώ πέρα μια τάση, αυτά να έχουν και μια ανάμειξη μεγαλύτερη θρησκευτική, οπότε έχουμε μια έκβαση προς την σούπερ πνευματικότητα, γενικά σε αυτά τα θέματα να καίτε απλή, σας συνιστώ, γιατί αυτό το σούπερ δεν ξέρω πόσο σωστό είναι. Λες και χορτάσαμε την πνευματικότητα με το ήθος, την αλήθεια, την εντιμότητα, τις ανοιχτές σχέσεις, το σεβασμό του Θεού και μια που το χορτάσαμε επιδιώκουμε κάτι παραπάνω από αυτό. Σε τέτοιες αναζητήσεις που είναι καθαρά ψυχικές και αυτές, το πολύ πολύ να αλλάξετε εκκλησία και να πάτε σε κάποια που έχει πιο πολλές φωνές και πιο πολλά κουνήματα και πιο ζωηρή εκδήλωση. Θυμάμαι κάποιον ο οποίος μας διηγήθηκε ότι εκεί που είχε πάει φεύγοντας από μια εκκλησία που δεν είχε τέτοιες εκδηλώσεις, κάνανε μια προσευχή πολύ πνευματική, μα πάρα πολύ πνευματική. Χτυπιόντουσαν στο έδαφος, πάνω το κεφάλι τους. Στο έδαφος. Αυτό είναι παραπλανήσεις ψυχικές εν το όνομα του υπέρ, του σούπερ, που οδηγεί τον άνθρωπο σε γελιοποίηση. Και πάμε στη μόνη δυνατότητα πραγματικής αλλαγής, που είναι η μετάνοια. Αν σκεφτούμε ότι στο βάθος όλα ξεκινάνε από μια στραβή τοποθέτηση στη ζωή, καταλαβαίνουμε καλύτερα και την έννοια της μετάνοιας. Μετανοώ θα πει αλλάζω γενικό και ριζικό και ολομέτωπο προσανατολισμό στη ζωή. Αρνούμε ιδέες, αρνούμε τα συνθήματα, αρνούμε τις ευχαριστήσεις ακόμα αν θέλετε, αρνούμε τον τρόπο σκέψης ενός συστήματος που με έθρεψε για μια ζωή και μέχρι σήμερα. Μετανοώ, αλλάζω νου, αλλάζω σκέψη και ζητώ τώρα, χωρίς να ξέρω ακριβώς πώς θα εξελιχθεί από εδώ και πέρα, από τον Θεό να με οδηγήσει στο δικό του δρόμο. Παρετούμε από τα δικά μου, αρνούμε τον εαυτό μου και ζητάω του Θεού την επέμβαση. Τότε έρχεται η αναγέννηση, έργο μεταφυσικό του Αγίου Πνεύματος. Δεν το κάνουμε εμείς, το κάνει ο Θεός, δια του Πνεύματος. Και αυτή η αλλαγή στρατοπέδου, αυτή η υιοθέτηση των ιδεών του Θεού αντί για τις ιδέες του διαβόλου, αυτή η επιδίωξη του άλλου ήθους του Θεού γίνεται ο τρόπος της ζωής. Πριν ποιούσαμε, όπως λέει η Γραφή, τα θελήματα της σαρκός, ο σωματικός τομέας, των διανοιών, ο ψυχικός τομέας, και είμαστε φύση, τέκνα όχι του Θεού, αλλά τέκνα οργής. Και έτσι στη σάρκα μας, η αμαρτία που είναι η αστοχία από τον αρχικό προορισμό του Θεού γινόταν πράξη. Στην ψυχή μας η αμαρτία γινόταν βίωμα. Στο πνεύμα μας ήταν στάση και κατάσταση. Αστοχία. Μακριά. Όταν στη ρίζα λοιπόν το πράγμα είναι στραβό, όταν σε λάθος γλάστρα είμαστε φυτεμένοι, όταν σε λάθος κήπο μεγαλώνουμε, όταν σε λάθος δρόμους περπατάμε, όταν σε λάθος πηγές δροσιζόμαστε, πώς μπορεί να έχουμε απέτηση τα βάθη μας να μην είναι θολά, αλλά τακτοποιημένα, ξεκάθαρα, κρυστάλλινα, με διάβγεια. Έρχεται ο Θεός και αντί για όλα αυτά, κάνει αλλαγές, επανορθώσεις, όπου η λέξη ανόρθωση είναι το ισχυρό για μας ανθρώπους συνθετικό της λέξης. Αλλαγή από τη βάση. Μας αναγεννά. Γέννηση από τα πνευματικά μη όντα. Ανόρθωσε την ψυχή μου, λέει ο ψαλμωδός. Ένα αναστήλωμα της ψυχής. Με έκαμε να περπατώ ορθώς. Εδώ πέρα που ο άνθρωπος δεν έχει ζηλευτή συγγένεια με τον τετράποδο ζωικό κόσμο, αλλά αποκτά τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά πραγματικά του ανθρώπου. Έτσι φτάνει ο άνθρωπος όταν στη ρίζα του αλλαχτεί, όταν από τη βάση του αλλάξει στάση απέναντι στο Θεό και στο σύμπαν και στο πνευματικό πονηρό κόσμο, όταν ο άνθρωπος αλλάξει τοποθέτηση και προσανατολισμό, αλλάξει στόχους ύπαρξης, γιατί υπάρχεις, τι κάνεις εδώ κάτω, πού θα πας μετά. Όταν όλα αυτά αλλάξουν, όλα παίρνουν τη σωστή τους τη θέση.
Υπάρχει μια ειδική ισορροπία. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να είναι στημένος ορθός όταν αφήνει τις σωματικές εκδηλώσεις να είναι οι κύριες εκδηλώσεις της ζωής του, ούτε όταν οι ψυχικές εκδηλώσεις της ζωής του είναι οι κύριες. Όταν οι πνευματικές εκδηλώσεις πάρουν κεφάλι, μπουν επικεφαλής, όταν αυτές είναι οι κυρίαρχες, τότε ο άνθρωπος είναι στην ορθή του τη θέση, στη σωστή του τη στάση και το πνεύμα επηρεάζει την ψυχή και η ψυχή έχει ένα πολύ καλό υπηρέτη στο σώμα. Αλίμονο στον άνθρωπο που αφήνει την ύπαρξή του να την κουμαντάρει το σώμα του με τα ένστικτα, τα τυφλά, τις ορμές, οι οποίες δεν έχουν λογική, όταν υποτάσσει την ψυχή του και τα βρίσκει όλα καλά και τι πειράζει αυτό και τι πειράζει εκείνο, τίποτα δεν πειράζει στο τέλος. Γιατί να πειράζει, αφού οι ορμές κάνουν τη δουλειά τους και τα ένστικτα κάνουν τις δικές τους. Λοιπόν, γιατί να πειράζει, θα βρεις τρόπους να το χάψεις μέσα σου, να το καταπιείς, να το συνηθίσεις. Ευτυχισμένος ο άνθρωπος ο οποίος δίνει προτεραιότητα στο πνεύμα του Θεού. Να δουλέψει μέσα στο πνεύμα του, αρχικά την αναγέννηση, στη συνέχεια την οδηγία, την καθοδήγηση, να τον διοικεί. Τότε θα τρως, αλλά δεν θα ζεις για το φαΐ. Θα ντύνεσαι, αλλά το ρούχο θα έχει μια πιο απλή, ίσως τελικά μονοσήμαντη έννοια στη ζωή σου. Θα έχει συμμετοχή κατά το θέλημα του Θεού στις σχέσεις με το άλλο φύλο, που είναι μια ευλογία πνευματική. Αν μπορείτε να το πιστέψετε και να το δεχτείτε, είναι κάτι άγιο από τον Θεό, χωρίς εκτροπές του διαβόλου, χωρίς τις αλλοιώσεις που έχει φέρει στην ψυχή και στο σώμα του ανθρώπου η αμαρτία. Θα είσαστε φυσιολογικοί άνθρωποι ως προς το σώμα σας. Θα είσαστε ισορροπημένοι άνθρωποι ως προς την ψυχή σας. Έτσι λοιπόν, βάλτε στο μυαλό σας στόχους σαν για αυτούς που ο Θεός μας στέλνει. Να είσαστε γενιά του Θεού. Θεοί είστε εσείς και οι ύψεις του πάντες. Να είσαστε άνθρωποι που από τώρα το Πνεύμα του Θεού μέσα σας θα κατεργάζεται το πρόσωπο του Χριστού. Βρίσκομαι σε οδύνες, έως σου μορφωθεί Χριστός εν ημίν. Ο Χριστός εν ημίν, η ελπής της δόξας. Να ζείτε από ένα έρωτα να δοξαστεί ο Θεός. Να έχει όλο το σύμπαν θετική και όμορφη γνώμη για το Θεό. Για το έργο του Θεού επανώ.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

Προσφέρουμε μια Καινή Διαθήκη, το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, μεταφρασμένη σε απλή, κατανοητή γλώσσα.

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Καλησπέρα σας. Η απόψινή βραδιά βεβαίως θα έχει θέμα χριστουγεννιάτικο. Αυτές τις μέρες δεν θα μπορούσε να έχει ένα διαφορετικό θέμα εκτός από αυτό. Επειδή τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή που όλοι μας θα πρέπει να συμμετέχουμε όσο περισσότερο γίνεται, πριν πούμε κάποια πράγματα για το υπόλοιπο πρόγραμμα, αν θέλετε να ψάλουμε όλοι μαζί δύο χριστουγεννιάτικους ύμνους. Όπως είμαστε, χωρίς να σηκωθούμε, να προσευχηθούμε. Η βραδιά μας απόψε, όπως είπαμε και ξεκινώντας, θα έχει βεβαίως θέμα χριστουγεννιάτικο. Και βεβαίως τα Χριστούγεννα είναι για τον περισσότερο κόσμο μια γιορτή χαράς, μια γιορτή που είναι ευκαιρία να ανταλλάξουμε δώρα, να δούμε ίσως αγαπημένα πρόσωπα, να στολίσουμε τα σπίτια μας, τις πόλεις μας και τους δρόμους μας. Μια γιορτή που μας δίνει την ευκαιρία να χαρούμε με πολλούς τρόπους. Μια γιορτή η οποία στο πέρασμα των αιώνων, από τότε που ήρθε ο Ιησούς Χριστός, αποτέλεσε αφορμή και πηγή έμπνευσης για πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Είναι ίσως εκείνο το γεγονός που ενέπνευσε περισσότερο από κάθε άλλο καλλιτέχνες από όλους τους χώρους. Μουσικούς, ζωγράφους, ποιητές, λογοτέχνες. Και αυτή τη χρειά θα την δούμε απόψε σε κάποιο βεβαίως μικρό κομμάτι της, στην απόψινή μας τη γιορτή. Δεν θα δούμε όμως μόνο αυτή. Είπαμε ότι η γέννηση του Ιησού Χριστού ήταν η αφορμή για αυτές τις εκδηλώσεις. Αλλά βεβαίως αυτό το ίδιο το γεγονός της γέννησης του Ιησού Χριστού είναι πολύ πιο σημαντικό από όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Και εκείνο που έχει ίσως μεγαλύτερη σημασία από όλα αυτά, το οποίο είναι πολύ όμορφα και μας δίνουν πραγματικά πολύ χαρά, είναι αυτό το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και η βραδιά μας κατά κύριο λόγο θα είναι επικεντρωμένη σε αυτό το πρόσωπο. Στο γεγονός της γέννησής του, στο γεγονός του ερχομού του στη γη αυτή και στο τι σημαίνει αυτό για μας. Και θα ήθελα να θυμηθούμε ξεκινώντας ότι μπορεί περισσότεροι από εμάς και ο περισσότερος κόσμος που βρίσκεται γύρω μας αυτές τις μέρες να περνάει μπροστά από φωτισμένες βιτρίνες, κάτω από μεγάφωνα που παίζουν χριστουγεννιάτικους ύμνους. Και να μένει μόνο σε αυτό το πρώτο σκέλος που είπαμε, στο ότι τα Χριστούγεννα είναι μια γιορτή όμορφη, μια γιορτή χαράς. Αλλά όμως, εκείνο που δεν μπορεί να μείνει κανείς τελικά, εκείνο που δεν μπορεί να κάνει, είναι να μείνει αδιάφορος μπροστά στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και αν νομίζουμε πολλές φορές ότι το κάνουμε, και αν νομίζει ο κόσμος γύρω μας ότι το κάνει, τελικά όπως θα δούμε από τις σκέψεις που θα φέρουμε κάποιοι άνθρωποι μπροστά μας, στην πραγματικότητα δεν γίνεται έτσι. Γιατί στην πραγματικότητα δεν μπορεί κανείς να μείνει αδιάφορος μπροστά στο γεγονός της γέννησης του Ιησού Χριστού. Ακόμα και αν νομίζει ότι το προσπερνάει και μένει απλώς στο χαρμόσυνο χαρακτήρα της γιορτής. Ήταν ένα πρόσωπο Ιησούς Χριστός, ο οποίος όταν ήρθε εδώ στη γη ήταν σημείο αντιλεγόμενο. Αγαπήθηκε και μισήθηκε πολύ. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για εκείνον, και υπήρξαν και άνθρωποι οι οποίοι έδωσαν τη ζωή τους για να μπορέσουν να καταπνίξουν αυτό το μήνυμα του Ιησού Χριστού. Ήταν ένα πρόσωπο που η πρώτη προφητεία γι' αυτό υπόθηκε από τον Θεό Πατέρα ακόμα στους πρωτοπλάστους, στον Αδάμ και στην Εύα. Και ακολούθησαν αιώνες πολλών προφητιών, αιώνες λόγων πολλών που προετοίμαζαν ακριβώς τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Και υπάρχουν και προφητείες που προετοιμάζουν για μια δεύτερη έλευσή του. Και υπάρχει και ένα βιβλίο που είναι ο Λόγος του Θεού, η Καινή Διαθήκη, η οποία περιγράφει και το πώς έζησε ο Ιησούς Χριστός όταν ήρθε εδώ στη γη. Η απόψινή μας βραδιά, όπως είπαμε, θα έχει δύο μέρη. Το πρώτο θα έχει σχέση με αυτά ακριβώς που είπαμε μόλις τώρα, με το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Και το δεύτερο μέρος της θα είναι κάποια στοιχεία μουσικά, λογοτεχνικά, ποιητικά, που σαν αφορμή έχουν το γεγονός της γέννησης του Ιησού Χριστού. Θα ξεκινήσουμε από αυτό το πρώτο μέρος με δύο εισηγήσεις. Η μία θα αφορά αυτό το θέμα που μόλις είπαμε, το πώς μέσα από τις προφητείες προετοιμάστηκε ο ερχομός του Ιησού Χριστού και το πώς ήρθε ο Ιησούς Χριστός και το πώς τον αντιμετώπισαν ίσως οι άνθρωποι. Και το δεύτερο κομμάτι, η δεύτερη εισήγηση, θα έχει σαν θέμα την πραγματικότητα της ζωής του Ιησού Χριστού. Το πώς αυτό που προετοιμαζόταν από τις προφητείες έγινε πράξη κάποια στιγμή. Το πώς αυτά που ο Θεός είχε προείπει μέσω των προφητών στη διάρκεια αιώνων, κάποια στιγμή έγιναν πράξη. Πώς ο λόγος έγινε σάρκα. Θα παρακαλέσω τον Δημήτρη Γρημούση και τον Γιώργο Αλεξανδρή να έρθουν για να μας αναπτύξουν αυτά τα δύο θέματα.

0: Ο Ιησούς Χριστός, με ακούτε? Ο Ιησούς Χριστός, όπως προφήτευσε γι' αυτόν ο δίκαιος Σιμεών και το ανέφερε ο Φιλήμωνας λίγο προηγούμενα, ενώ τον κρατούσε σαν μικρό παιδί στην αγκαλιά του, επρόκειτο να γίνει σημείο αντιλεγόμενο. Έγραψε γι' αυτόν, για τον Ιησού Χριστό, ο Πέτρος, ότι αυτός είναι ο λίθος προσκόμματος και πέτρα σκανδάλου. Τόσο κατά τη διάρκεια της δημόσιας διακονίας του, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, όσο και μετά, μέχρι τις μέρες μας, πολυσυζητήθηκε και πολλά διαφορετικά και αντιθετικά υπόθηκαν γύρω από το πρόσωπό του, γύρω από το μοναδικό πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αν σήμερα ρωτούσε ο Κύριος μας και πάλι για μία ακόμη φορά, τι να με λέγουσι οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ, ο Υιός του ανθρώπου. Σίγουρα ο κατάλογος των απόψεων που έχουν οι άνθρωποι για τον Ιησού θα ήταν πολύ μεγαλύτερος από αυτόν που οι μαθητές του ανέφεραν. Βέβαια, όλη αυτή η κίνηση και η αναστάτωση γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού δεν είναι αδικαιολόγητη. Και αυτό γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι το πρόσωπο εκείνο που σε ολόκληρη την ανθρώπινη ιστορία είχε για τον εαυτό του τις μεγαλύτερες αξιώσεις. Ο ίδιος είπε πως κατέβηκε από τον ουρανό. Ισχυρίστηκε ότι προηγούμενα, πριν να έρθει στη γη, ζούσε στη δόξα δίπλα στο Θεό πριν να γίνει ο κόσμος. Και ακόμη είπε ότι αυτός θα είναι ο κριτής ζωντανών και νεκρών και πως από αυτόν θα εξαρτηθεί το αιώνιο μέλλον του κάθε ανθρώπου. Και ακόμα περισσότερο είπε ότι είναι ο μόνος που κατέχει την αληθινή γνώση γύρω από το πρόσωπο του Θεού και ότι είναι η μοναδική οδός που οδηγεί στο Θεό και ως εκ τούτου είναι η μόνη οδός σωτηρίας. Όλες αυτές οι διακηρύξεις του Ιησού Χριστού είναι τρομακτικές αναμφίβολα και θα ρωτήσει κανείς ποια ήταν όμως τα διαπιστευτήριά του. Μπορούσε ο Ιησούς να αποδείξει πως όσα ισχυρίστηκε δεν είναι το παραλήρημα ενός μεγαλομανούς τρελού? Ότι όλα αυτά που είπε είναι αληθινά? Ο Ιησούς Χριστός λοιπόν, σαν απεσταλμένος του ουρανού, δεν ήρθε με τα χέρια του κενά. Είχε μαζί του μοναδικά διαπιστευτήρια. Μερικά από αυτά θα αναφέρω πάρα πολύ συνοπτικά. Πρώτο και κύριο είναι η μοναδική του διδασκαλία σχετικά με το Θεό και τον άνθρωπο. Όταν πήγαν οι εχθροί του για να τον πιάσουν, είπαν: «Ουδέποτε ελάλησε άνθρωπος ούτω, καθώς ούτως ο άνθρωπος». Ακόμη είναι η μοναδική στην αγιότητά της ζωή του. Όταν κάποτε ρώτησε ποιος από εσάς με ελέγχει για αμαρτία, δεν έλαβε καμιά απάντηση. Κανένας δεν μπορούσε να το απαντήσει. Ακόμη είναι τα μοναδικά σημεία και τεράστια που ενέργησε στις μέρες του. Ακόμη περισσότερο η σωματική του ανάσταση από τους νεκρούς. Και ακόμη η κατάπεμψη του Αγίου Πνεύματος προς τους μαθητές του, οι οποίοι μεταμορφώθηκαν σε μια στιγμή από αμαθείς και φοβισμένοι ψαράδες σε άγιους και δυναμικούς κήρυκες του Ευαγγελίου. Και τέλος, και αυτό είναι το θέμα μας, οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης, που αιώνες πριν από την εμφάνιση του Ιησού, περιέγραψαν με καταπληκτική λεπτομέρεια, με πολλές λεπτομέρειες, την έλευσή του και το έργο του, το έργο του Ιησού Χριστού. Από όλα τα σημεία που αναφέραμε, μόνο στις προφητείες θα μείνουμε για πολύ λίγο, και από όλες τις προφητείες, οι οποίες είναι πολλές. Κάποιος κάθισε και τις μέτρησε και είπε πως είναι 332 γύρω από το πρόσωπο και το έργο του Χριστού. Θα περιοριστούμε μόνο σε δύο προφητείες που αναφέρονται στο χρόνο της έλευσής του. Γύρω στο 1750 π.Χ. ο Πατριάρχης Ιακώβ, δια Πνεύματος Θεού, κάλεσε τα 12 παιδιά του και τους έδωσε ευχές, αλλά και τους προφήτευσε για το ρόλο που θα έπαιζαν οι απόγονοί τους, οι 12 φυλές του Ισραήλ, στην ιστορία του λαού Ισραήλ και στην ιστορία του κόσμου. Όταν λοιπόν ήρθε η σειρά του Ιούδα, του είπε: «Δεν θέλει εκλείψη το σκύπτρον εκ του Ιούδα, ουδέ νομοθέτης εκ μέσου των ποδών αυτού, εωσού έρθει ο Σιλό». Ο Σιλό σημαίνει ειρηνοποιός. «Και εις αυτόν θέλει είστε η υπακοή των λαών». Έτσι και έγινε. Βασιλιάς από την φυλή του Ιούδα δεν έλειψε σε όλη την ιστορία του λαού Ισραήλ. Όμως ο Σιλό, για να γίνει πραγματικότητα η προφητεία αυτή, θα έπρεπε να εμφανιστεί πριν από το 70 μετά Χριστόν, γιατί το 70 μετά Χριστόν, όπως γνωρίζετε, ο Τίτος, τότε στρατηγός και μετέπειτα αυτοκράτορας των Ρωμαίων, κατέστρεψε την Ιερουσαλήμ, κατέσφαξε τους Εβραίους και τους σκόρπισε σε όλα τα έθνη. Τότε έπαψε και το κράτος των Ιουδαίων. Άρα η προφητεία αυτή, ο λόγος του Θεού, περιόρισε ότι πρέπει να γίνει μέχρι το 70 μετά Χριστόν. Μία ακόμη πιο καταπληκτική προφητεία τη βρίσκουμε στο βιβλίο του προφήτη Δανιήλ, ο οποίος το 603 π.Χ. προσδιορίσε με τρόπο ακριβή τη χρονολογία της δημόσιας εμφάνισης του Ιησού Χριστού στη γη. Του είπε ο Θεός, κατά αποκάλυψη, γνώρισε λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ μέχρι Χριστού του Ηγουμένου θέλουν συνίστε εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Η προφητεία αυτή στην πραγματικότητα μας δίνει την αφετηρία από την οποία μπορεί κανείς να υπολογίσει τη δημόσια εμφάνιση του Χριστού με τρόπο συγκεκριμένο και ακριβές, χρονολογικά. Η διαταγή για την ανοικοδόμηση του κατεστραμμένου ναού βγήκε το 20ο έτος της βασιλείας του Αρταξέρξη, του επωνομαζόμενου Μακρόχειρα, όπως μας λέει ο Νεεμίας. Και όπως μαθαίνουμε από την ιστορία, αυτό συνέβηκε το 446 π.Χ. Αν αφαιρέσουμε τώρα 69 εβδομάδες, αν προσθέσουμε 69 εβδομάδες, δηλαδή 476 χρόνια, φτάνουμε στο 30 μετά Χριστόν, όπου είναι το έτος της δημόσιας εμφάνισης του Ιησού Χριστού. Δύο μόνο προφητείες από τις θαυμάσιες προφητείες που έχει ο Λόγος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη, γύρω από το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Όπως είπε κάποιος πολύ σωστά, οι προφητείες είναι το μόνιμο θαύμα του Θεού που αποδεικνύουν με τρόπο θαυμαστό ότι όσα ο Ιησούς Χριστός μεγάλα και θαυμαστά ισχυρίστηκε για τον εαυτό του είναι πραγματικότητα. Ένα ισχυρό όπλο στα χέρια των χριστιανών απολογητών της χριστιανικής πίστης. Για να κατανοήσουμε, καθώς τελειώνω, πόσο θαυμαστές είναι οι προφητείες, θα αναφέρω ένα παράδειγμα που πρώτος είπε ένας Αμερικανός καθηγητής, ο Πίτερ Στόνερ. Πήρε 8 προφητείες από τις 332 που αναφέραμε, γύρω από το πρόσωπο του Χριστού, και υπολόγισε την πιθανότητα να συμβούν από αυτές τις προφητείες και οι 8 στη ζωή ενός ανθρώπου, όλες μαζί με τόπο τυχαίο, από τον νόμο των πιθανότητων. Βρήκε λοιπόν ότι η πιθανότητα αυτές οι 8 προφητείες να συμβούν είναι 1 στα 100 τετράκις εκατομμύρια. Οι 8, όχι οι 332. Οι 332 βγάζουν ένα ποσό αστρονομικό. Δεν μπορούμε να τα αναφέρουμε, έχει πάρα πολλά μηδενικά. Είναι μια πιθανότητα τόσο μηδαμινή που έφερε το εξής παράδειγμα. Είναι σαν να έχουμε την περιοχή του Τέξας που είναι 5 φορές σαν την Ελλάδα και να τη γεμίσουμε με 20άρικα. Όλη την περιοχή σε ύψος 60 εκατοστών. Και σε ένα από αυτά τα 20άρικα, ανακατεμένο μέσα στα υπόλοιπα 100 τετράκι εκατομμύρια 20άρικα, να βάλουμε ένα σημαδάκι, ένα Χ, Χριστός για παράδειγμα. Και να δέσουμε τα μάτια κάποιου από εμάς και να τον στείλουμε στο Τέξας να γυρίσει όσα χρόνια θέλει, όσο καιρό θέλει, και να διαλέξει ένα 20άρικο από αυτά και να βρει το χαραγμένο 20άρικο. Αυτή είναι η πιθανότητα. Με απλά λόγια και όχι μαθηματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Θεός εκπλήρωσε με τρόπο ακριβές, με θαυμαστό τρόπο, τις προφητείες γύρω από το πρόσωπο του Χριστού, και αυτό μας φέρνει μια σκέψη στο μυαλό. Αν ο Θεός όσα προείπε γύρω από τον Ιησού Χριστό σχετικά με την πρώτη του έλευση πραγματοποιήθηκαν με τρόπο ακριβές, κατά γράμμα, δεν νομίζετε ότι το ίδιο θα συμβεί και με τις προφητείες για τη δεύτερη έλευση του Χριστού? Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι όσα είπε ο Θεός θα πραγματοποιηθούν στο λόγο του. Ο ίδιος ο Κύριος ισχυρίστηκε και είπε: «Σας λέω αλήθεια, έως αν παρέλθει ο ουρανός και η γη, γιώτα, ένα ή μία κεραία, δεν θα παρέλθει από του νόμου μέχρι να εκπληρωθούν όλα». Το ερώτημα λοιπόν δεν είναι αν θα εκπληρωθούν όσα ο Θεός είπε, αλλά ποια είναι η δικιά μας θέση και πού θα βρισκόμαστε όταν οι προφητείες αυτές σχετικά με τη δεύτερη πια έλευση του Χριστού πραγματοποιηθούν.
1: Στο δεύτερο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Λουκάς, στα εδάφια 1 έως και 20, περιγράφει με έναν πολύ γλαφυρό και πολύ γνωστό σε όλους μας τρόπο το πώς ακριβώς ο Θεός μπήκε στην ιστορία την ανθρώπινη, το πώς γεννήθηκε ο Ιησούς Χριστός, το πώς εκπληρώθηκαν οι προφητείες όλες αυτές που προανάφερε ο αδελφός Δημούσης,

Σήμαινε ότι άνθρωποι σοφοί, άνθρωποι ονομαστοί της εποχής, κινήθηκαν καθοδηγούμενοι από μια πνευματική δύναμη να πάνε και να επισκεφθούν τον τόπο αυτό που γινόταν το θαύμα το μεγαλύτερο μέχρι τότε των αιώνων. Και από τα μεγαλύτερα που συνέβησαν στην ιστορία. Μαζί με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού. Τι σήμαιναν όλα αυτά για τον άνθρωπο εκείνο? Θα διαβάσω ένα εδάφιο από την προς Ρωμαίους επιστολή του Απόστολου Παύλου, από το κεφάλαιο 8, κεφάλαιο Ήτα, το εδάφιο 3. Προς Ρωμαίους, κεφάλαιο Ήτα, εδάφιο 3. Επειδή το αδύνατο εις των νόμων, καθότι το ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψα στον εαυτού ιών με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή. Να τι έγινε με την ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. Είχαν μεσολαβήσει αιώνες πάλης και αποτυχίας του ανθρώπου. Αιώνες που ο άνθρωπος, διωγμένος με τη δική του θέληση, μετά από δική του επιλογή, από τον κήπο της Εδέμ, ρηγμένος από εκεί, μόνος του, με δική του και πάλι επιλογή, επαναλαμβάνω, από εκεί όπου ο Θεός τον είχε βάλει, αποστατημένος και επαναστάτης απέναντι στο Θεό, έχοντας μπάσει στην ζωή του και στην ιστορία του γένους του, τον νόμο της θωράς, τον νόμο της αμαρτίας, τον ίδιο το θάνατο, ο άνθρωπος προσπάθησε μέσα στους αιώνες να βρει το Θεό, να φτάσει εκεί από όπου ξεκίνησε. Σε όλους τους λαούς συνέβη αυτό. Και ιδιαίτερα στο λαό Ισραήλ, όπου ήταν ο λαός μέσω του οποίου ο Θεός διάλεξε να αποκαλυφθεί σε όλη την ανθρωπότητα, διαβάζουμε στην Παλιά Διαθήκη πώς ο λαός αυτός προσπάθησε με τον νόμο που ο Θεός έδωσε με τον Μωυσή να δικαιωθεί απέναντι του Θεού. Και ο νόμος αυτός που έβαλε ο Θεός, οι γνωστές μας εντολές του Μωυσή, ο νόμος αυτός του Θεού δεν ήταν παρά ένας καθρέφτης που λειτουργήσε σαν απόδειξη για τον άνθρωπο, για την ανθρωπότητα, για τον λαό Ισραήλ, το ότι μόνος του ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Είναι αυτό που διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη, ότι ο νόμος ήταν παιδαγωγός εις Χριστόν. Και γι' αυτό ακριβώς ο Απόστολος Παύλος λέει εδώ ότι αυτό που αποδείχτηκε αδύνατο στον νόμο, εξαιτίας του νόμου της σάρκας, αποφάσισε ο Θεός να το αποδείξει και να το πραγματώσει στην ιστορία του ανθρώπου. Πώς? Στέλνοντας τον Υιό του. Και ποιος ήταν ο Υιός του? Μας το περιγράφει πολύ όμορφα, όχι τόσο γλαφυρά όσο ο Λουκάς, αλλά με πολύ πιο ακριβείς θεολογικούς όρους θα μπορούσαμε να πούμε, στο ξεκίνημα του Ευαγγελίου του Ιωάννης. Όταν περιγράφει, για να κερδίσουμε χρόνο να μην διαβάσουμε τα εδάφια, ποιος ήταν ο Λόγος? Ότι ο Λόγος είναι προς τον Θεό. Και Θεός είναι ο Λόγος. Και λέει λίγο παρακάτω στο 14ο κεφάλαιο, και ο Λόγος έγινε σάρκα. Ο Λόγος σάρξα έγινε το. Και κατοίκησε, εσκήνωσε μεταξύ μας. Αυτός που ήταν προς το Θεό, αυτός που έτεινε να συνταυτιστεί με τον Πατέρα Θεό, αν και ξεχωριστή προσωπικότητα, το δεύτερο πρόσωπο της Τριάδας. Αυτός που είχε χρησιμοποιηθεί από τον Πατέρα Θεό για να δημιουργηθεί ο κόσμος, να δημιουργηθούν τα θαύματα του μακρόκοσμου, με την ομοτέλειά του την καταπληκτική. Οι απίστευτες λεπτομέρειες του μικρόκοσμου, το σώμα του καθένας μας, το κάθε τι που υπάρχει, με όλη του τη λεπτομέρεια, το κάθε τι στο οποίο στεκόμαστε με θαυμασμό και βλέπουμε τη σοφία του Θεού, αυτός, ο δημιουργός Θεός, έγινε άνθρωπος. Το μυστήριο της ψευσέβειας πραγματώθηκε εκείνη τη νύχτα. Ο Θεός φανερώθηκε σε σάρκα. Αν όμως αυτά συνέβησαν εκείνη τη νύχτα σε μια μικρή άσημη πόλη της Παλαιστίνης, τη Βηθλέμ, αυτά που συνέβησαν στον ουρανό ήταν πολύ πιο σημαντικά, πολύ πιο σπουδαία. Το τι συνέβη στον ουρανό τότε δεν ήταν βέβαια μια συγκεκριμένη στιγμή, καθώς χρόνος δεν υπάρχει σε εκείνη τη διάσταση, αλλά προσπαθώντας να καταλάβουμε το τι συνέβη στο επίπεδο της θεϊκής τριάδας, στη ζωή, στην πολιτεία της τριάδας, με το χωρισμό του Πατέρα από τον Υιό, καθώς ο Υιός έγινε άνθρωπος, το χωρισμό που έφτασε στο απαύγασμά του την ώρα του Σταυρού, όταν ο Υιός έγινε αμαρτία και στο πρόσωπό του κατακρίθηκε η έννοια η διαχρονική της αμαρτίας. Το τι συνέβη λοιπόν μας το περιγράφει πάλι ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα εδάφια 6 έως 7. Θα διαβάσουμε πολύ γρήγορα τα εδάφια αυτά. Ώστις ο Υιός του Θεού δηλαδή, εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν νόμισε αρπαγή το να είναι ίσα με τον Θεόν. Αλλά αυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφή, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους. Και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε εαυτόν, γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου. Θανάτου δε, σταυρού. Αν λοιπόν γιορτάζουμε όλοι μας με πολύ χαρά, και δεν ξέρω με πόση συνείδηση του τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα στη σύγχρονη εποχή, αν στολίζουμε τα σπίτια μας και αν στολίζουμε τα δέντρα μας και αν στολίζουμε τις πόλεις μας, αυτό δεν το κάνουμε
για να ομορφύνουμε

0: τη ζωή μας. Αν και τελικά οι περισσότεροι γι' αυτό το κάνουν. Και για να δώσουμε ένα πιο χαρούμενο τόνο. Και για να ξοδέψουμε το δεύτερο μισθό που μπαίνει στην τσέπη μας. Αυτό που γιορτάζουμε τις μέρες αυτές είναι το δράμα το μεγάλο της Θεϊκής Τριάδας. Είναι το ότι ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Το ότι ο πλούσιος έγινε φτωχός. Το ότι αυτόν εκένωσε. Το ότι έλαβε δούλη μορφή. Το ότι αυτός που ήταν Θεός κατέβηκε στη γη μας με ανθρώπινη μορφή, έχοντας αφήσει κάθε τι το θεϊκό, κάθε τι που τον έκανε να είναι Θεός, εκτός από την ίδια του την προσωπικότητα φυσικά, που δεν μπορούσε να την αλλάξει, στον ουρανό. Και ήρθε στη γη μας φτωχός και ταπεινός. Ήρθε στη γη μας σαν άνθρωπος. Όχι σαν και εμάς όμως άνθρωπος. Όμοιος με εμάς. Παρεκτός όμως αμαρτίας. Και γι' αυτό ακριβώς έζησε μια ζωή καταπληκτική. Γιατί είχε μια τέλεια εξάρτηση με τον Πατέρα. Γιατί ήταν συνεχής η επαφή του με τον Πατέρα και η εξάρτησή του από αυτόν. Και γι' αυτό έκανε πράγματα καταπληκτικά. Και έζησε μια ζωή χωρίς αμαρτία, χωρίς ψόγο, χωρίς λάθος, χωρίς αστοχία. Μια ζωή ακριβώς διαμετρικά αντίθετη από αυτήν που ζούμε εμείς. Ζούμε εμείς μια ζωή μέσα στην αμαρτία. Αυτός έζησε μια ζωή όπως την είχε σχεδιάσει ο Θεός για τον άνθρωπο. Αυτός που άφησε κάθε τι που είχε στον ουρανό για να γίνει άνθρωπος. Ο Υιός του Θεού, ο προαιώνιος δημιουργός του κάθε τι. Ευχαριστούμε λοιπόν τον Θεό για αυτή τη βραδιά. Δεν γιορτάζουμε απλά την εκπλήρωση των προφητιών. Δεν γιορτάζουμε απλά το ότι επισκέφθηκε την ανθρωπότητα με μορφή ανθρώπου ο Υιός του Θεού. Αλλά γιορτάζουμε το ότι αυτό ακριβώς ήταν ένα γεγονός καταπληκτικό, με φοβερές συνέπειες στη Θεϊκή Τριάδα. Και ευχαριστούμε τον Θεό, δοξάζουμε τον Θεό και υμνούμε τον Θεό, γιορτάζοντας πραγματικά πνευματικά Χριστούγεννα. Γιατί ο Θεός έγινε άνθρωπος, ο πλούσιος έγινε φτωχός. Γιατί αυτόν εκένωσε.
1: Ο περιορισμένος χρόνος βεβαίως μιας βραδιάς όπως αυτή δεν μπορεί να επιτρέψει να μπει κανείς σε λεπτομέρειες αυτά τα τόσο μεγάλα ζητήματα τα οποία οι δύο συγγητές έφεραν μπροστά μας. Αυτού του γεγονότος του συνόλου των προφητιών που μέσα σε μια διάρκεια πολλών αιώνων γράφησαν, κατέμπνεσαν βεβαίως του Θεού και που εκπληρώθηκαν μέσα σε ένα διάστημα ολίγων ετών. Και από την άλλη πλευρά αυτού του γεγονότος του καταπληκτικού, το ότι ο Θεός έγινε άνθρωπος για να ζήσει ανάμεσά μας. Και το συνεπειών βεβαίως που έχει και το ένα και το άλλο για τον καθένα από εμάς. Οι δύο συγγητές έφεραν μπροστά μας πάρα πολλές αφορμές, οι οποίες πιστεύω ότι μπορεί να είναι αφορμές για σκέψη για τον καθένα από εμάς. Για να επανεξετάσουμε τη στάση μας και στα δύο αυτά ζητήματα. Πώς βλέπουμε τον Ιησού Χριστό, πώς τον αντιμετωπίζουμε. Εάν τον αντιμετωπίζουμε με τη σοβαρότητα που του αξίζει, ανεξαρτήτως από το αν το δεχόμαστε ή όχι. Αλλά αν έχουμε συνειδητοποίηση τι σημαίνει το ότι γιορτάζουμε Χριστούγεννα. Όπως είπαμε και στην αρχή, η βραδιά μας θα έχει και ένα δεύτερο μέρος, που θα έχει περισσότερη μουσική και περισσότερο λογοτεχνικό, αν θέλετε, χαρακτήρα. Θα ξεκινήσουμε με δύο ύμνους της χοροδίας, χριστουγεννιάτικους ύμνους, από τους πολλούς και πολύ όμορφους που έχουν γραφτεί με αφορμή το γεγονός των Χριστουγέννων. Είναι πραγματικά οι ύμνοι χριστουγεννιάτικοι τόσο όμορφοι, που είναι κρίμα το ότι μπορούμε να τους λέμε για να τους απολαμβάνουμε για ένα τόσο μικρό διάστημα κάθε χρόνο. Αλλά τουλάχιστον όμως σε τέτοιες ευκαιρίες ας τους απολαμβάνουμε. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με δύο ύμνους της χοροδίας και στη συνέχεια θα ακούσουμε ένα δίηγμα σχετικό με τις μέρες των Χριστουγέννων και ένα ποίημα.

0: και σαν τα σαλιγκάρια που βγαίνουν ύστερα από τη βροχή, βγήκε κι αυτός να κάνει μια βόλτα. Μα και τι άλλο μπορούσε να κάνει? Μήπως είχε πουθενά άλλο να πάει? Μήπως τον περίμενε καμιά δουλειά? Μπα. Τέτοιες σκοτούρες δεν είχε ο Βαρβαθωμάς. Μα τι κόσμος ήταν αυτός στους δρόμους? Το κουρασμένο θυμητικό του δεν θυμόταν ποτέ τέτοια κόσμο χαλασιά. Θα πεις βέβαια, παραμονή Χριστούγεννα ήτανε. Ναι, μα αυτό το κακό. Ακουμπισμένος στο ροζιάρι κοραυδί του, χωμένος μέσα στο παλτό του που είχε τα μισά του χρόνια και τυλιγμένος με ένα κασκόλ που είχε χάσει πια κάθε χρώμα, γύριζε όλο το απόγευμα. Δεν πήρε όμως τη συνηθισμένη του στράτα για τη φτωχογειτονιά, για το σταθμό του τρένου, για το ταβερνάκι όπως συνήθιζε, μα βγήκε στους κεντρικούς δρόμους, στα μαγαζιά. Και αυτός δεν ξέρει γιατί. Καλοντημένες και γελαστές κυρίες με χαρούμενα παιδάκια μπαινοβγαίνανε στα μαγαζιά που λάμπανε σαν παλάτια του παραμυθιού. Πολλές φορές στη φούρια τους με τα πακέτα σπρώχανε τον Βαρβαθωμά, που του κάκο προσπαθούσε να χαμογελάσει. Σε μια γωνιά που σταμάτησε για να ξανασάνει, ένα πενταχτό κοριτσάκι, παίρνοντάς τον για διακονιάρη, του βάλε στο χέρι ένα χιλιάρικο, λέγοντάς του «Καλά Χριστούγεννα». Μέσα στον κόσμο που τον τριγύριζε, ένιωθε τόσο μόνος. Τόσο μόνος που νοστάλγησε τη σοφίτα του. Κουρασμένος και πληγωμένος, καταργιόμενος για την έμπνευση του περιπάτου, αργά πια γύρισε να πλαγιάσει. Πέρασε από το ταβερνάκι, μα είδε κόσμο πολύ και έφυγε. Όχι, δεν ήθελα απόψε κόσμο. Ανέβηκε στη σκοτεινή σκάλα με τα 32 σκαλιά και με τα ρούχα έπεσε στο κρεβάτι. Το φαΐ του από το μεσημέρι ήταν στο τραπέζι, μα ούτε το κοίταξε. Η λάμπα του πετρελαίου κάπνιζε, μα δεν την έσβησε. Από την πρώτη στιγμή κατάλαβε πως δεν θα μπορούσε να κοιμηθεί. Μα τι έπαθε απόψε? Γιατί αυτή η νευρικότητα? Γιατί αυτή η παράξενη μελαγχολία? Όχι, δεν ήταν από τη φτώχεια του, ούτε από την κακομεριά του. Πράγματα συνηθισμένα για αυτόν, τόσα χρόνια. Μα κάτι άλλο. Σαν είδε και απόδε πως δεν θα κατάφερε να τα αποδιώξει από τη σκέψη του, τα άφησε ελεύθερα. Καταλάβαινε πως θα του φέρνε πιο μεγάλη λύπη, μα ίσως και να τον ευχαριστούσε. Και εκεί, στη μικρή σοφίτα, στο χειρένιο στρώμα, δίπλα στην καπνισμένη λάμπα, ο Βαρβαθωμάς έκανε ένα μεγάλο ταξίδι. Με μια στιγμή έτρεξε 60 χρόνια πίσω. Ένα δωματιάκι μικρό, νοικοκυρεμένο, στολισμένο όμορφα. Ένα τραπέζι και στη μέση μια φρουτιέρα με πορτοκάλια. Γύρω-γύρω ο πατέρας, η μητέρα, αυτός και η αδελφούλα του, η καημένη Λένα. Ο πατέρας μόλις είχε γυρίσει από την αγορά, γεμάτος φτωχικά ψώνια. Στη γειτονική φάμπρικα που δούλευε, του είχαν δώσει και ένα μικρό δώρο για τα παιδιά. Ο καημένος ο πατέρας, τι καλός που ήτανε. Πέθανε από τα φαρμάκια που του χάρισε ο προκομμένος του γιος. Τη βραδιά λοιπόν εκείνη, παραμονή Χριστούγεννα σαν απόψε, ο πατέρας είπε στη μητέρα να πάρει τη φρουτιέρα από το τραπέζι και να φέρει τη γραφή. Θυμάται πως τραβομούριασε, μα από φόβο δεν είπε τίποτα. Και ο πατέρας διάβασε από τους προφήτες, από τα Ευαγγέλια, για τη γέννηση του Χριστού. Δεν ήταν άσχημα αυτά που διάβαζε ο πατέρας. Όσο διάβαζε, το ενδιαφέρον μεγάλωνε. Ναι, ο Χριστός μας, είχε πει γυρίζοντας προς τον μικρό Θωμά, ο Χριστός μας, τόσο μας αγάπησε, ώστε να έρθει από ψηλά και να γίνει σαν και εμάς, μέσα στη φτώχεια για να μας σώσει. Θωμά μου, σε αγαπάς τον Χριστό, του είχε πει. Ναι, ναι, πολύ, πάρα πολύ. Και ύστερα ο πατέρας με τη μητέρα ψάλανε έναν ύμνο και κάνανε προσευχή. Την ώρα εκείνη η λάμπα κατέβηκε λίγο, λες και το έκανε επίτηδες για να κρύψει ένα δάκρυ του Βαρβαθωμά. Γύρισε από την άλλη μεριά, μήπως και τον πάρει ο ύπνος, μα του κάκου. Να, τώρα βλέπει μια μεγάλη αίθουσα. Φώτα, πολλά φώτα. Μουσική, γέλια, τραγούδια. Στη μέση πολλά ζευγάρια χορεύουν. Παρακάτω ένας μεθυσμένος κάνει τα χωρατά του και γελούν. Κι αυτός, όχι πια παιδάκι, μα άντρας, άντρας ψημένος, με αρκετά λεφτά. Καθόταν δίπλα σε εκείνη. Πάντα ήταν κρύα η σοφίτα. Μα στη θύμηση εκείνης ρίγησε σε όλο το κορμί. Είχε πεθάνει πια ο πατέρας και η τόσο καλή μητέρα. Μόλις ο γιώκας τους ο προκομμένος έπιασε μια δεκάρα στη τσέπη του, τους εγκατέλειψε. Ήθελε να ζήσει ελεύθερος, μα δεν άργησε να πέσει στα χέρια εκείνης. Δούλεψε σαν σκυλί με το ψέμα, με την απάτη, για να βγάζει λεφτά, να τις κάνει λούσα. Να γυρνάνε στα κέντρα. Και να, τώρα τη βλέπει. Παραμονή Χριστούγεννα, σαν και απόψε, μισομεθυσμένη, με ένα τσιγάρο στο στόμα να γέρνει πάνω του. Δεν πέρασε πολύ καιρό και ένα βράδυ τον άφησε. Συνηθισμένη ιστορία. Σκέφτηκε σκοτωμούς, να τη σκοτώσει, να σκοτωθεί. Μα προτίμησε να το ρίξει στο κρασί. Ευτυχώς που κάποιος τον λυπήθηκε και τον έβαλε φύλακα στις γραμμές του τρένου. Μα πάλι να, η πρώτη εικόνα. Ο πατέρας διαβάζει από τη γραφή. Όλοι μαζί ψάλουνε. Και η γλυκιά φωνή του πατέρα ρωτάει: «Τον αγαπάς τον Χριστό Θωμά μου?» «Πολύ, πάρα πολύ.» Την ώρα εκείνη μούγκρισε ο Μπαρμπαθωμάς. Η λάμπα λες και τρόμαξε και έσβησε. Και μέσα στην κρύα νύχτα ο γέρος ακούστηκε να λέει: «Κύριε, κύριε, αν έμενα κοντά σου, λυπήσουμε. Είμαι τόσο μόνος, τόσο δυστυχισμένος».
1: Ο περιφρονημένος.
2: Δεν έχει τόπο, τραβαλού. Βαριά, βραχνή, ακατάδεκτη, στην παγωμένη νύχτα, ακούγεται τη φωνή μέσα από το σπίτι. Κλείνει με βρόντο η πόρτα και αφήνει έξω το Χριστό στην παγωνιά του δρόμου. «Πού πας, Χριστέ, να γεννηθείς? Σε διώχνουν αρχοντόσπιτα, οι ρόδιδες σε κυνηγούν και σαν ζητιάνο σε περιφρονούν άρχοντες, βασιλιάδες. Στις Βιθλέμ του σύγχρονου, στους δρόμους, πώς διαβαίνεις, αιώνια περιφρονημένος από τον ανθρώπων τις ματιές? Μάταια χτυπάς στις πόρτες τους, ο κόσμος ξεφαντώνει. Στη σάρκα στο είδωλο μπροστά, οριάζει και μεθά. Ναι, όσοι λένε πως σε γιορτάζουν, σε διώχνουν με τα γλέντια τους, με τα πιωτά και τα βιολιά τους. Μπήγουν μαχαίρι στην καρδιά σου και εκείνοι ακόμη που έχουν το όνομά σου. Και εκεί που θα περίμενες να βρίζεις τη γωνιά, των προδοτών σε διώχνει η απονιά. Ως παραγμός κρυφός βαθύς, ως πότε πια, Χριστέ μου, εσύ ο μέγας λυτρωτής, εσύ ο πανένδοξος Θεός που η αγάπη σ' έφερε στη γη να γεννηθείς, ως πότε μες τη νύχτα θα γυρίζεις? Ω, δε βαστούν τα μάτια μου τέτοια πονιά να βλέπουν. Ο κόσμος να κλωτσάει το φως και να κυλιέται

0: Είμαι με ειδονή στο βούρκο της αιώνιας νύχτας. Ω, φτάνει πια! Έλα, Χριστέ, με στην καρδιά μου. Δεν έχω πλούσια υποδοχή, χαλιά, ντιβάνια μαλακά και πουπουλένια μαξιλάρια. Είναι η καρδιά μου σαν μια φάτνη. Φτωχή και αχυροστρωμένη. Έλα, ξεκούραση να βρεις. Έλα, ξανά να γεννηθείς. Το φως σου το αιώνιο να χαρίσεις. Σε μια αμαρτωλή καρδιά που χρόνια σε προσμένει.
1: Θα ακούσουμε τώρα ένα κομμάτι για πιάνο και φλάουτο, ένα χριστουγεννιάτικο ύμνο από την Αλκμίνη Αλεξανδρή και την Αλίκη Κοντοπάνο Αλεξανδρή. Και στη συνέχεια η χοροδία θα μας ψάλει έναν ακόμα χριστουγεννιάτικο ύμνο.

Η βραδιά μας κάπου εδώ φτάνει στο τέλος της. Αφρομήτης, όπως είπαμε και στην αρχή, είναι το γεγονός της γέννησης του Ιησού Χριστού. Είναι η γιορτή των Χριστουγέννων. Είναι αυτή η γιορτή που τη γιορτάζουμε και την απολαμβάνουμε όλοι μας. Ιησού Χριστού που συνέβη κάποια στιγμή ή που μακάρι να συμβεί μέσα μας. Για έναν Ιησού Χριστό ο οποίος θα γεννηθεί μέσα μας, γιατί άλλωστε γι' αυτό ήρθε. Όχι για να γεννηθεί απλώς κάπου, αλλά για να γεννηθεί μέσα στις καρδιές όλων μας. Να γιορτάσουμε Χριστούγεννα με ένα στολισμό που δεν θα περιορίζεται μόνο στα σπίτια μας, στους δρόμους, που είναι όμορφος, πολύ όμορφος και τον απολαμβάνουμε. Αλλά ένα στολισμό όμως που θα ξεκινήσει και θα γίνεται μέσα στην ίδια μας τη ζωή. Και κάθε μέρα που θα περνάει, η ζωή μας θα είναι πιο όμορφη. Και θα είναι πιο όμορφη γιατί θα μοιάζει περισσότερο στη ζωή του Ιησού Χριστού, που προέκοπτε και μεγάλωνε και ευχαριστούσε τον Θεό Πατέρα. Ένα στολισμό ο οποίος θα χαρακτηρίζει κάθε στιγμή της ζωής μας. Και ακόμα μια χαρά που δεν θα περιοριστεί μόνο σε αυτά τα όμορφα που θα απολαύσουμε αυτές τις μέρες, στον επιπλέον μισθό όπως ακούσαμε, σε αυτά που θα φάμε, στα δώρα που θα πάρουμε ή στα δώρα που θα δώσουμε, στο όμορφο περιβάλλον, αλλά μια χαρά που θα είναι μια καθημερινή πραγματικότητα της ζωής μας. Όχι γιατί δεν θα έχουμε προβλήματα, όχι γιατί δεν θα έχουμε θλίψεις, αλλά γιατί θα είναι μια χαρά που πηγάζει από μια τελείως διαφορετική πηγή. Όχι από τις εξωτερικές συνθήκες, όχι από το αν τα πράγματα στη ζωή μας πηγαίνουν περισσότερο ή λιγότερο καλά, αλλά από το ίδιο το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, που ήρθε ακριβώς για αυτό το λόγο στη γη, για να δώσει χαρά. Όχι όμως μόνο τις ημέρες των Χριστουγέννων, αλλά να δώσει χαρά σε όλη μας τη ζωή, σε κάθε πτυχή της ζωής μας και για κάθε μέρα. Και ακόμα να είναι μια γιορτή που δεν θα τελειώσει σε λίγες μέρες που τελειώνουν και οι γιορτές των Χριστουγέννων, αλλά να είναι μια γιορτή που θα ξεκινήσει και μακάρι να έχει ξεκινήσει σε πολλούς από εμάς ήδη και θα διαρκέσει για μια αιωνιότητα. Γιατί θα είναι μια γιορτή που θα απολαμβάνουμε πραγματικά το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, αυτού που ήρθε και εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να τον δούμε, αλλά έχουμε τη δυνατότητα όμως να τον γνωρίζουμε και να τον βλέπουμε κάθε μέρα στη ζωή μας. Και μας έχει δώσει και τη δυνατότητα να τον απολαμβάνουμε και να τον βλέπουμε για μια αιωνιότητα. Και αυτή να είναι μια γιορτή που θα ξεκινήσει, επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που ο Ιησούς Χριστός θα έρθει και θα γεννηθεί μέσα στην καρδιά του καθενός μας και θα συνεχιστεί για μια ολόκληρη αιωνιότητα. Ποιος από εμάς δεν θέλει να γιορτάζει για πάντα? Ποιος από εμάς δεν θέλει να απολαμβάνει μια παντοτινή γιορτή? Ποιος από εμάς ενδεχομένως δεν θα ήθελε οι γιορτές του Χριστουγέννου να παρατείνονται και να κρατάνε περισσότερες μέρες και να υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα συνεχώς γύρω μας? Πόσο μεγαλύτερο όμως είναι αυτό που θέλει να μας δώσει ο Θεός? Πόσο μεγαλύτερη είναι αυτή η γιορτή την οποία ήρθε να κάνει μέσα στη ζωή μας ο Ιησούς Χριστός? Μια γιορτή αιώνια. Μια γιορτή που θα την απολαμβάνουμε για μια αιωνιότητα μαζί με τον Θεό. Μαζί με τον Ιησού Χριστό. Μακάρι τα Χριστούγεννα αυτά να είναι για όλους μας. Και για όσους από εμάς κάποια στιγμή αφήσαμε τον Ιησού Χριστό να γεννηθεί μέσα μας. Μακάρι να είναι μια ευκαιρία να ξανασκεφτούμε ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε να ζήσει

μέσα στην ανθρωπότητα και να ζήσει μέσα στη ζωή μας. Και να τον βλέπουμε να αυξάνεται και να μεγαλώνει μέσα στην ίδια μας τη ζωή. Μακάρι να επανεξετάσουμε τη στάση μας και να δούμε μήπως για όλους μας, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, κάποια στιγμή ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνο το βρέφος που γεννήθηκε σε μια χαριτωμένη φάτνη στη Βηθλεέμ, που την απεικονίζουμε πολύ όμορφα σε κάρτες και τη φτιάχνουμε και στους μεγάλους δήμους της χώρας μας. Ας μην μείνει μόνο σε αυτό. Ας είναι όλα αυτά που είπαμε πριν. Η γέννησή του, η χαρά, ο στολισμός της ζωής μας, η διάρκεια της γιορτής, να είναι έτσι όπως εκείνος θα ήθελε να είναι. Να έχουν την ουσία και την πραγματικότητα που εκείνος θα ήθελε να έχουν. Που είναι μια γέννηση, μια χαρά, μια γιορτή για τον καθένα από εμάς. Ήρθε για να γιορτάσουμε ο καθένας από εμάς και να απολαύσουμε αυτή τη γιορτή όλοι μας για μια ολόκληρη αιωνιότητα. Ευχόμαστε αυτό το μήνυμα των Χριστουγέννων να είναι ένα μήνυμα το οποίο θα βρει τη θέση του μέσα στη ζωή και μέσα στην ψυχή του καθενός από εδώ. Θα παρακαλέσω να σηκωθούμε όρθιοι και κάποιος να κλείσει την άνοιξη με μια προσευχή.

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

χαρακτηρίζουμε το σταθμό μας, αγαπητοί φίλοι, ως το Α και το Ω, επειδή ο Χριστός για τον οποίο μιλάμε αυτοχαρακτηρίζεται έτσι στην Αγία Γραφή.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Αλλά μερικοί αδελφοί θέλησαν την ομιλία αυτή, το σχήμα του κόσμου τούτου παρέρχεται. Θέλησαν μερικοί αδελφοί να την ακούσουν, γι' αυτό και θα την πούμε σήμερα πάλι εδώ στην εκκλησία μας. Ο κόσμος που ζούμε, ο πλανήτης μας, μαρτυρείται ότι γνώρισε μακρά σειρά από μεταβολές. Βέβαιο είναι ότι πλήθος διαδοχικών καταστάσεων προηγήθηκαν του ανθρώπου. Και ασφαλώς για αυτές δεν έχουμε σύγχρονες τους μαρτυρίες. Όμως η γεωλογική έρευνα μας παρουσιάζει ολοφάνερα ότι ο κόσμος μας περνάει μέσα από μία σειρά φάσεων. Και όπως, σαν πιστοί του Θεού γνωρίζουμε, όλα όσα συνέβησαν ή εκείνα που τώρα διαδραματίζονται ή ακόμη μέλλουν να εξελιχθούν, τα αιώνια σχέδια του Δημιουργού εκπληρώνουν. Επ' αυτού ψάλλει ο προφητάναξ. Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος επίησεν, εν το ουρανό και εν τη γη, εν τες θαλάσσες και εν πάσες τες αβύσσες. Τα όρια σκύρτησαν ως κρυοί, μας λέει αλλού, οι λόφοι ως αρνία. Τι σου συνέβη θάλασσα και έφυγες? Και ο λόγος του Θεού αναφέρει και εκτεταμένες μεταβολές που θα επισημάνουν τους έσχατους χρόνους. Όταν, καθώς βεβαιώνει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή του προς τους Κορινθίους, στο 7ο κεφάλαιο, το σχήμα του κόσμου τούτου μέλει να παρέλθει. Οι τρομακτικές μεταβολές

που η Βίβλος εξαγγέλει δεν πρέπει να εκλαμβάνονται σαν υπερβολικές ή σαν εκφράσεις απλώς ποιητικές, επειδή πολλές ανάλογες μας παρουσιάζει η μελέτη του γήινου κατοικητηρίου μας. Η γεωλογία έχει να μας μιλήσει για πετρώματα ηφαιστειογενή, που σε πανάρχες εποχές διέριξαν το φλοιό της γης, για εκτεταμένες πτυχώσεις των γεωλογικών στρωμάτων, που σχημάτισαν οροσειρές και κοιλάδες, για δάση τεράστια καταχωμένα, γιάνθρακες είναι αυτά, αλλά και οι σύγχρονοι ηφαιστειακοί και σεισμικοί δράσεις, κυρίως αυτοί, δείχνουν πως όλες οι βιβλικές περιγραφές βρίσκονται μέσα στη σφαίρα του πιθανού και από ανθρώπινη άποψη, ώστε η εκπροημίου άρνησής τους να μην στέκει ούτε καν λογικά. Και ο προφήτης Ισαΐας οραματίζεται τέτοιες καταστροφές όταν λέει «Η γη θέλει κλονιστεί εδώ και εκεί ως ομεθείον και θέλει μετακινηθεί ως καλύβι». Και αλλού πάλι, και τα ρεύματα αυτής, εδώ μιλάει για την Ιδουμαία, «θέλουσι μεταβληθεί εις πίσαν και το χώμα αυτής εις θείον και η γη αυτής θέλει κατασταθεί πίσα και ομένη». Η ανάπτυξη των πολιτισμών επέτρεψε στην επιστημονική έρευνα να μην στηρίζεται απλώς στα πετρώματα και στα άλλα στοιχεία της φύσεως. Τα σημάδια που άφησε ο άνθρωπος έχουν πολλά να πούνε. Και έτσι έχουμε γραπτά κείμενα και σχέδια και υπολείμματα ποικίλων κατασκευών που μας παρέχουν σε αδρές, αλλά με πολλά κενά γραμμές, τις μεταβολές των μορφών της γης μας, των κλιμάτων, των ανθρωπίνων κοινωνιών, αλλά και σκελετοί προκατακλυσμαίων ζώων, απολιθωμένα ή απανθρακωμένα φυτά, μας δείχνουν ότι η γη και το πλήρωμα αυτής γνώρισε μία δραματική ιστορία. Το ότι σήμερα εξακολουθούμε να υπάρχουμε και να δημιουργούμε καθιστά φανερό ότι τα σχέδια του Δημιουργού για την ανθρωπότητα δεν ολοκληρώθηκαν. Κατά συνέπεια, η ρευστότητα των πραγμάτων του κόσμου μας επιφυλάσσει νέες καταστάσεις. Ο Λόγος του Θεού λέει τίποτε για αυτές. Οι παρατήρησεις και ο συλλογισμός, που και με τα δύο αυτά ο άνθρωπος είναι πρικισμένος, συλλαμβάνουν

εκείνο το σχήμα του κόσμου τούτου που ήδη διανύομαι. Οι παρατηρήσεις και σκέψεις μας αφορούν τον εξωεδεμικό άνθρωπο και το μέλλον του. Μας απασχολεί εδώ ο άνθρωπος που δρά πάνω σε μία γη που δεν του είναι υποταγμένη, που γνώρισε εποχές ευημερίας και δυστυχίας, επί μακρά σειρά ετών, μέχρι τον 20ο αιώνα που ήδη βρισκόμαστε στο τελευταίο του τέταρτο. Και από τη σκοπιά αυτή θα επιχειρήσουμε σε μια σύνδεση παλαιών και νέων γεγονότων να ρίξουμε το βλέμμα στο πού βαδίζει η εποχή μας, σε όσα αυτή προϊονίζεται τόσο από την αντικειμενική παρατήρηση όσο και από τον αψευδή Λόγο του Θεού. Στο βιβλίο της Γενέσεως βλέπουμε τον προγραμματισμό της διαβιώσεως του ανθρώπου σε αυτήν την εξωεδεμική φάση της ιστορίας του. Αυτός δεν πάβει να είναι εικόνα και ομοίωση του Θεού, δηλαδή δεν πάβει να είναι ένας δημιουργός κατά σχετικών βέβαια λόγων. Κατά απόλυτων λόγων δημιουργός δεν νοείται παρά μόνον ο Θεός. Όμως θα χρειαστεί μόχθος και κόπος για να επιβιώσει σε μια γη πλούσια πάντα, που όμως θα του αντιστέκεται. Με τον υδρότα του προσώπου του θα κερδίζει το ψωμί του. Η ζωή όμως έχει μια ασύλληπτη δυναμικότητα. Ο κόπος δεν έλειψε, ούτε θα λείψει. Αλλά η ανθρώπινη δημιουργικότητα και εφευρετικότητα θα αναπτύξουν πολιτισμούς, τέχνες, επιστήμες. Οι λαοί θα συγκρουστούν μεταξύ τους. Μερικοί θα φανιστούν από άλλους ισχυρότερους ή από την μανία των στοιχείων της φύσεως, μερικός ή ολικός. Ας αναφέρουμε για παράδειγμα τον Μινωικό πολιτισμό που άκμασε στην Κρήτη μέχρι το 1150 π.Χ. και που εξαφανίστηκε. Μόλις δε στις αρχές του αιώνα μας άρχισε να ξανάρθει επί σε φως, χάρις στη συστηματική έρευνα Ελλήνων και ξένων αρχαιολόγων. Μήπως δεν έσβησε οριστικά ο περίφημος πολιτισμός των Χμέρ της Ινδοκίνας και που σήμερα βουβοί και ακατοίκητοι μάρτυρες του λαμπρού παρελθόντος παραμένουν στα βάθη της ζούγκλας, θαυμάσια οικοδομήματα, ανάκτορα, παγόδες και άλλα. Και τέτοια παραδείγματα αφωνούν. Ο άνθρωπος από τη μια μεριά κτίζει και από την άλλη γκρεμίζει. Και δεν καταστρέφει μόνο τα ανθρώπινα δημιουργήματα. Παραβλέποντας την από Θεού αποστολή του, που τον θέλει συντηρητή της φύσεως, αυτός έχει εξαφανίσει πολλά ζωικά είδη. Δεν λέμε για εκείνα τα είδη που εξέλιπαν μην μπορώντας να προσαρμοστούν στις νέες συνθήκες του πλανήτη, αλλά για όσα με το αλόγιστο κυνήγι ή με άλλους τρόπους εξοντώνει. Όπως ελέγχθηκε, η ανθρωπότητα εν ονόματι του πολιτισμού έχει κηρύξει τον πόλεμο κατά της φύσεως. Έτσι εξοντώθηκαν τα περίφημα μεγαλώσαμε πουλιά των μασκαρένιων νήσων του Ινδικού ωκεανού που ζούσαν ακόμη ως τον 17ο αιώνα. Από τις γαλάζιες φάλαινες που μέχρι πριν 35 χρόνια υπήρχαν ακόμα 100.000, ήδη μόλις φάνουν τις χίλιες όσες διέφυγαν την καταδίωξη των φαλαινοθυρικών και πολλά άλλα ακόμη. Βλέπουμε έτσι τον άνθρωπο μαζί με τις δημιουργικές του ικανότητες να αναπτύσσει και καταστροφικές, με τις οποίες δεν απειλεί μόνο το έμψυχο και άψυχο περιβάλλον, αλλά και την ίδια του την υπόσταση. Βεβαίως, αν ο Θεός θελήσει, σώζει ή εξαφανίζει. Αλλά εδώ κοιτάμε τις αντικειμενικές δυνατότητες.

φύσεως και του ανθρώπου στην πορεία του κόσμου. Η ζωή δεν ήταν ποτέ ρόδινη, όμως σταθερά τράβαγε τον δρόμο της. Οι λαοί γνώριζαν κρίσεις φοβερές, πολέμους, θεομηνίες με φωτιές, σεισμούς, ηφαιστειακές εκρήξεις, επιδημίες, πείνες, εισβολές πολεμίων, σφαγές, ξηρασίες, πλημμύρες. Όλα αυτά ήταν τοπικά και παροδικά. Με νέα ορμή ξανάρχιζε σχεδόν πάντα η ζωή, σε τόπους ρημαγμένους. Όμως οι θεομηνίες και οι καταστροφές δεν είναι κάτι που πρέπει να ενσπείρει την απόγνωση, σαν να προέρχονται από δυνάμεις τυφλές. Ο Θεός τα επιτρέπει και προς Αυτόν πρέπει να στραφούμε, επειδή αγαθός είναι ο Κύριος. Η παιδαγωγική Του μπορεί να καταθλίβει, αλλά και είναι πρόθυμος να εμποδίσει το κακό όταν ειδεί μεταστροφή. Για την έλλειψη της μεταστροφής αυτής, λέει δια του προφήτου Αμός, «Εκράτησα την βροχήν από εσάς και δεν επεστρέψατε προς εμέ. Το πλήθος των κήπων σας και των αμπελώνων σας κατέφαγεν οι κάμποι. Εγίνεται ως δαυλός απεσπασμένος από τις πυρκαγιάς και δεν επεστρέψατε», λέγει Κύριος. Φοβερά σημάδια για την επέμβαση της δικαιοσύνης του Θεού έχουμε στα Σόδομα και τα Γόμορα, καθώς και στον κατακλυσμό. Η ιστορία χαρακτηρίζεται γενικά από διαδοχή ειρήνης και καταστροφής. Στην ανακύκλωση δε αυτή των ιστορικών φαινομένων βλέπουμε και στα λόγια του Εκκλησιαστού. Ό,τι έγινε ήδη είναι και ό,τι θέλει γίνει ήδη έγινε και ο Θεός ανακαλεί τα παρελθόντα. Όμως, όπως από την Καινή Διαθήκη πληροφορούμαστε από προφητική ρήση του Αποστόλου Πέτρου, τη Δευτέρα Επιστολή του, αλλά και από αλλού, η παρούσα οικονομία θα έχει τέρμα από Θεού καθοριζόμενο. Όταν οι ουρανοί πυρούμενη θέλουση διαλυθεί και τα στοιχεία πυρακτούμενα θέλουση χωνευθεί. Κατά δε την υπόσχεση αυτού του Θεού, νέους ουρανούς και νέα γη προσμένομεν εμείς δικαιοσύνη κατοικεί. Το εξαγγελόμενο αυτό τέρμα η Βίβλος το αποκαλεί η μέρα του Κυρίου. Οπότε η γη και τα εναυτή έργα θέλουση κατακαεί. Τότε θα είναι τα συνταρακτικά γεγονότα του τέλους. Θα είναι η εσχάτη κρίση, η οποία και δεν θα ξεπεραστεί σαν όλες τις άλλες. Ποια θα είναι η κρίση αυτή που στην εξέλιξή της θα υψωθεί στα κοσμοϊστορικά γεγονότα των εσχάτων? Αυτή δεν μπορούμε να την προσδιορίσουμε, επειδή σαφώς και αδιάβλητα δεν μας την καθορίζει η Αγία Γραφή. Και στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο διαβάζουμε «Περι δε της ημέρας εκείνης και της ώρας ουδείς γινώσκει, ουδε οι άγγελοι εν του ουρανού, ουδε ο Υιός ημί ο Πατήρ». Όμως ο Λόγος του Θεού πάνω σε αυτό μας δίνει σημεία, χαρακτηριστικά που επισημαίνουν το πλησιασμά της, ενώ σύγχρονα μας διαβεβαιώνουν τον προφητικό λόγο και προκαλούν εγρήγορση των πιστών. Το κατά πόσο όμως πλησιάζει η ημέρα εκείνη, δεν νομίζουμε ότι μπορεί να προκαθοριστεί. Αλλά στην ανθρώπινη φύση είναι να υπερτιμά την εποχή που εκάστοτε διανύει. Αυτή η ψυχολογική υπερτίμηση του παρόντος μπορεί να οθήσει να εκλάβουμε γεγονότα τρέχοντα σαν να είναι τα προφητευόμενα έσχατα. Δεν θα μιλήσουμε για τους λεγόμενους χιλιαστάς ή σπουδαστάς των γραφών, που στα χρόνια του Μεσοπολέμου
πολλές φορές προσδιορίσαν την έλευση της Βασιλείας του Θεού επί της γης και μάτια ξενύχτησαν στο ύπαιθρο περιμένοντας. Μα δεν είναι μόνο αυτά. Πολλοί μελετητές και συγγραφείς, υπερτιμώντας εφάνταστα τα όσα διαδραματίζονταν μεταξύ των δύο παγκοσμίων πολέμων, επέμεναν ότι δεν επρόκειτο να ξεσπάσει ο πόλεμος που τότε όλοι εφοβόμαστε, καθώς απειλητικά συσσωρεύονταν τα σύννεφα στον διεθνή ορίζοντα. Επέμεναν ότι ο πόλεμος δεν πλησιάζει, επειδή δεν είχε γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας. Πόσο τα γεγονότα διέψευσαν τέτοιες προβλέψεις. Η ανθρωπότηση επί χιλιετίες παράζεται από πολέμους και από την μανία των στοιχείων της φύσεως. Η μία κρίση διαδέχεται την άλλη, αλλά δεν είναι έτσι το τέλος. Όμως οι ευσεβείς εκείνοι άνθρωποι νόμιζαν ότι είχαν βρει την ορθή ερμηνεία των βιβλικών προφητιών, μα είχαν βιαστεί για να βγάλουν συμπεράσματα. Άλλο παράδειγμα. Πριν από λίγα χρόνια διάβαζα σε χριστιανικό περιοδικό, αλλά άκουσα και πιστούς ανθρώπους να λένε ότι βάσει των όσων η Βίβλος αναφέρει, μάταια οι κυβερνήσεις των εθνών και οι σοφοί του κόσμου πασχίζουν να φτάσουν στη Σελήνη. Αυτή είναι τόπος απαγορευμένος για τους θνητούς. Έτσι συνεπέραναν από ορισμένα βιβλικά χωρία, όπως από τον 115ο Ψαλμό, όπου λέει «Την δε γη έδωκε εις τους Υιούς των ανθρώπων» και άλλα. Και πράγματι, για κατοικητήριο των ανθρώπων, τη γη όρισε ο Θεός. Στη Σελήνη αποκλείεται, όπως φαίνεται, να εγκατασταθούν. Μα και στα βάθη των ωκεανών αδυνατούμε να κατοικήσουμε. Όμως έχουν κατεβεί εκεί με βαθύσκαφος και σκάφανδρο. Έτσι και στη Σελήνη. Ο άνθρωπος δεν μπορεί να κατοικήσει, αλλά πήγε με διαστημόπλιο και αποβιβάστηκε με σκάφανδρο. Πάτησε τα χώματά της, έβαλε τα σημάδια του, έφερε από εκεί πέτρες. Και τι έγιναν οι διαβεβαιώσεις ότι η Αγία Γραφή διδάσκει πως δεν θα πάνε στο φεγγάρι? Είχαν υπερτιμηθεί οι δυσκολίες των διαπλανητικών ταξιδιών. Εδώ δεν θα τις έρθουμε στην διαδοχή των γεγονότων των εσχάτων, είναι άλλο θέμα. Εδώ μας απασχολούν μόνο εκείνα που έγιναν και όχι εκείνα που θα γίνουν. Είναι άλλο θέμα. Υπάρχουν και σημεία αδιάβλητα που μαρτυρούν για την έλευση του τέλους των αιώνων. Τα έδωσε ο Κύριος και δεν χρειάζεται φαντασία στη διαπίστωσή τους. Διαβάζουμε στον Ευαγγελιστή Ματθαίο. Θέλετε δε ακούσει πολέμους και φήμας πολέμων. Προσέχετε, μη ταραχθείτε, επειδή πάντα ταύτα πρέπει να γίνωσι. Θέλει εγερθεί έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Να ένα καθαρό σημείο. Οι πόλεμοι δεν έλειψαν ποτέ. Όμως τα μέσα επικοινωνίας και συγκοινωνίας και η χάρη σε αυτά σημερινή οικονομική ενότηση της οικουμένης για αιώνες δεν είχε παρατηρηθεί και ίσως δεν ανεμένετο. Τα συμφέροντα των διαφόρων κρατών δεν ήταν στενά συνυφασμένα, φιλικά ή εχθρικά, με το σύνολο σχεδόν των άλλων κρατών. Οι πολιτικοί και στρατιωτικοί συνασπισμοί δεν κάλυπταν όλο το πρόσωπο του πλανήτη, αλλά οι τεχνητοί, το εμπόριο, η πολιτική εξελίσσονταν και έφερναν προς τα εκεί. Αφεύκτος εβαίναμε προς την οικουμενικότητα της ιστορίας. Η ιστορία των εθνών ενωπιόταν. Οι παγκόσμιοι πόλεμοι θα ακολουθούσαν.
Ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, όταν ξέσπασε, δεν έδειχνε αρχικά να διαφέρει πολύ σε έκταση από τους προηγούμενους, και μάλιστα τότε, το 1914, δεν είχε καν διατυπωθεί ο όρος παγκόσμιος πόλεμος. Λέγαμε ο Ευρωπαϊκός πόλεμος. Σε λίγο όμως συνέβη ένα γεγονός που τη στιγμή εκείνη ήταν αδύνατο να κατανοηθεί η κοσμοϊστορική σημασία του. Στις 7 Μαΐου 1915 τα ειδησιογραφικά πρακτορία ανήγγελαν ότι το γερμανικό υποβρύχιο U-20 τορπίλησε το βρετανικό υποροκεάνιο Λουζιτανία. Μέσα στα 2.000 θύματα ήταν και 128 υπήκοοι των Ηνωμένων Πολιτειών. Η Αμερική μπήκε στον πόλεμο, ο οποίος δια μιας από ευρωπαϊκός έγινε παγκόσμιος. Έθνος επί έθνος και βασιλεία επί βασιλεία. Αρχέ Οδύνων, η αρχόπονη της συντελείας. Δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος επικολούθησε. Τρίτος επαπειλείται. Σημάδια ότι ο Κύριος έρχεται. Όμως το πότε, ας μη βιαστούμε να το πούμε, κανείς δεν ξέρει πόσες κρίσεις θα ξεπεράσει η ανθρωπότητα. Άλλο σημείο των καιρών είναι ο Ισραήλ. Ένα ιστορικό φαινόμενο είναι η διαφύλαξή του σαν ιδιαίτερου έθνους. Μόνο που από την είσοδό του στην ιστορική σκηνή βρέθηκε σαν άμιξη με άλλους λαούς. Τον λαό αυτόν, ο Θεός στην πανσοφία του είχε ξεχωρίσει για την εξέλιξη των σχεδίων του. Έπρεπε να τον κρατήσει ξεχωρισμένον από τους άλλους λαούς, ώστε να διατηρηθεί σε αυτόν η γνώση του αληθινού Θεού και μέσω αυτού να κάνει τις σωτήριες αποκαλύψεις του στον άνθρωπο. Η μακραίων ιστορία του Ισραηλιτικού λαού βεβαιώνει ότι η Βίβλος και οι υποσχέσεις της είναι αληθινές. Πολλές φορές έχει λεχθεί ότι ο εβραϊκός λαός υπήρξε δείκτης στην πλάκα του θείου ρολογιού. Ο αξέχαστος δασκαλός μας ο Κώστας Μεταλλινός αποκαλούσε τον Ισραήλ ρολόι της ιστορίας. Και εδώ θυμόμαστε τα λόγια του Χριστού. Ιδέτε την σηκήνη. Όταν είδετε ταύτα γινόμενα, εξεύρετε ότι είναι πλησίον η βασιλεία του Θεού. Η πρωτοφανής διωγμή των Εβραίων της κατηχωμένης από τους εθνικοσοσιαλιστές Ευρώπης θα μπορούσε να υποτεθεί ότι έφερναν στην πραγματοποίηση της λεγόμενης τότε οριστικής λύσεως του εβραϊκού προβλήματος δια της ολοκληρωτικής εξαφανίσεως του λαού αυτού. Όμως συνέβη το αντίθετο. Τα φοβερά εκείνα γεγονότα έφεραν, όπως είναι γνωστό, και τις ταχείες εξελίξεις που οδήγησαν στην επανίδρυση του εβραϊκού κράτους, που αποτελεί σημείο στην ιστορία του κόσμου. Οι Εβραίοι φεύγοντας τους διώκτεστον έσπευδαν στην Παλαιστίνη που το όραμά της, η προφητική υπόσχεση για την παλινόστησή τους, τους συγκράτησε επί 2.000 χρόνια. Νέος όμως κίνδυνος εμφανίστηκε στον ορίζοντα, που αυτήν τη φορά απειλούσε όχι τον Ισραήλ της Διασποράς, αλλά αυτή την εστία όπου κατέφευγαν οι διωκόμενοι. Γερμανικός Αφρικανικός στρατός, Africa Corps, σχηματίστηκε στη Βόρειο Αφρική. Πέρασε από την Ιταλοκρατούμενη τότε Λιβύη στην Αίγυπτο και βάδιζε εναντίον της Αλεξανδρίας. Η απειλουμένη διάβαση του Νείλου θα έφερνε τους Γερμανούς στο Σουέζ και στις πύλες της Παλαιστίνης. Προς στιγμή φάνηκε ότι το παν χανόταν.
αλλά τελείως διαφορετικά ήταν τα σχέδια του Θεού που είχε εξαγγείλει για τον λαό της Βίβλου. Όταν συνάξω τον οίκον Ισραήλ εκ των λαών, μεταξύ των οποίων είναι διασκορπισμένοι και αγιαστώ εν αυτής ενώπιον των εθνών, τότε θέλουσι κατοικήσει εν τη γη αυτών. Η κατάσταση δεν άρχισε να ανατραπεί. Τέλη Οκτωβρίου έως αρχές Νοεμβρίου 1942, η μάχη του Αλαμέι στη βορειοαφρικανική έρημο ανέκοψε την προέλαση των γερμανικών στρατευμάτων με βαρύτατες απώλειες. Ας μην ξεχνάμε και την ελληνική συμβολή στην κοσμιστορική αυτή μάχη. Σήμερα ουσιαστικά έχουν πάψει οι διωγμοί των Εβραίων της Διασποράς. Παράλληλα όμως, η προσήλωση των Ισραηλιτών της Διασποράς στην θρησκεία χαλαρώνει. Οι διωγμοί τους κρατούσαν σφιχτά ενωμένους. Σήμερα όμως, παρατηρείται στην Ευρώπη και στην Αμερική, οι Εβραίοι να εγκαταλείπουν την φυλή και να φομοιώνονται με τους λαούς που ανάμεσά τους διαβιούν, οι οποίοι επίσης εμπολείς δείχνουν αδιάφοροι για τη δική τους θρησκεία. Σημείο και αυτό. Όμως το κράτος του Ισραήλ πρόλαβε να γίνει πραγματικό της. Διαφυλάχτηκε έτσι ο λαός, που με αυτόν ο Θεός θα εκτελέσει τις αιώνιες προθέσεις του. Τα βήματα του Κυρίου ακούγονται. Καταπληκτικά είναι τα σημεία περί των εσχάτων καιρό που μας χορηγεί η Παλαιά Διαθήκη. Ο Δανιήλ στο τελευταίο κεφάλαιο του προφητικού του βιβλίου μεταφέρει τους εξής λόγους της προφητείας. «Και εσύ, Δανιήλ, έγκλεισον τους λόγους και σφράγισον το βιβλίο έως εσχάτου καιρού. Τότε πολύ θέλουση περιτρέχει και η γνώση θέλει πληθυνθεί». Το να περιτρέχει ο άνθρωπος στη γη δεν είναι κάτι που τότε μπορούσε κανείς να το διανοηθεί. Και οι γνωστοί στους Εβραίους λαοί που είχαν στόλους δεν ξεπερνούσαν τη Μεσόγειο και την Ερυθρά θάλασσα. Τους ίδιους τους Εβραίους ελάχιστα τους απασχολούσε η επίσκεψη σε μακρινές χώρες. Χρόνια έμελε να γίνει παγκόσμια πραγματικότητα. Όπως και παγκόσμια σημασία θα ήταν και τα προαγγελόμενα γεγονότα. Σήμερα ο άνθρωπος είτε το θέλει είτε όχι, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς παρά να περιτρέχει τη γη. Η τεχνική, η οικονομία και η πολιτική τον οθούν όλο και περισσότερο σε αυτόν τον τρόπο. Όσο για την γνώση που θα έχει πληθυνθεί, κάθε σχολιασμός θα περίτευε. Τα όσα η ανθρώπινη γνώση απέκτησε μέσα στα τελευταία 100 χρόνια δεν συγκρίνονται με τα όσα είχε γνωρίσει ο άνθρωπος σ' όλον τον προηγούμενο ιστορικό του βίο. Ήρθε και προχωρεί λοιπόν η εποχή που οραματιζόταν ο προφήτης του 6ου π.Χ. αιώνας. Ο λόγος της προφητείας δεν ήταν μια απλή ποιητική έκφραση. Ήδη φανερώνεται και εξελίσσεται και αυτό το σημείο των καιρών. Μα ο προφητικός λόγος δεν περιορίζεται στα ετήχια. Μιλάει και για φαινόμενα του διαστήματος. Φαινόμενα αξιοπρόσεκτα στα ουράνια σώματα πάντοτε παρατηρούνταν, όπως εκλήψεις του ηλίου ή της σελήνης, σύμπτωσης πλανητών στο ίδιο σημείο του ουρανού, του ουρανίου θόλου, απότομος εμφάνισης και εξαφάνισης άστρων των λεγόμενων νεολαμπών. Αυτά άλλοτε φόβησαν τους δυσιδαίμονες, αλλά τώρα πια καμιά ανησυχία δεν προξενούν, ώστε αυτά τουλάχιστον με τη συνήθη τους μορφή να μην είναι τα σημεία που εξαγγέλλονται από Θεού. Πρέπει να πρόκειται για κάτι που δεν έχει μετασταθεί, που ξεφεύγει από τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων. Ως σήμερα δεν είδαμε
να ήρθαν να προβληματίσουν την ανθρωπότητα όλα εκείνα τα συνταρακτικά σημεία των ουρανών που προλέγονται στην Καινή Διαθήκη, όπως η συσκότηση του ηλίου σαν από καπνό καμίνου μεγάλης ή το θάμπομα της σελήνης, καθώς και η εντυπωσιακή πτώση των άστρων και η διασάλευση των δυνάμεων του ουρανού πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Όμως τα πρώτα σημάδια φαίνεται να έχουν αρχίσει να εκδηλώνονται, φανερώνοντας ότι εγγύς είναι και τα άλλα. Βεβαίως πόσο εγγύς δεν ξέρουμε. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς διασώζει τα σχετικά λόγια του Κυρίου σε μία γεμάτη βαθύτατη σημασία έκφραση που κάνει τα παραπάνω να μην είναι περιοριστικά, αλλά ενδεικτικά. Έκφραση γενικότατη. Θέλου συνείστε σημεία εν το ηλίο και τη σελήνη και τις άστρες. Και τέτοια φαινόμενα, πραγματικά πρωτάκουστα, άρχισαν να επιτελούνται. Νέα ουράνια σώματα αιτιολογίας που κανείς προηγούμενα δεν είχε υποθέσει διασχίζουν ήδη τον διαστρικό χώρο. Δεν μιλάμε για τους λεγόμενους υπτάμενους δίσκους που αποτελούν αντικείμενο μελέτης της ουφολογίας, επειδή τίποτα συγκεκριμένο ως τώρα δεν υπάρχει. Και καθένας μπορεί να έχει τις απόψεις του και τα συμπεράσματά του. Αναφερόμαστε στην έκπληξη της ανθρωπότητος όταν στις 4 Οκτωβρίου 1957 οι Ρώσοι εξαπέλυσαν τον πρώτο τεχνητό δορυφόρο, τον Σπούτνικ. Επρόκειτο για ένα νέο ουράνιο σώμα που μάλιστα κινείται χωρίς κατανάλωση ενεργίας, αλλά απλώς υπακούοντας στους νόμους της ουράνιας μηχανικής, δηλαδή τους νόμους που κινούν τη γη και τα άλλα ουράνια σώματα. Μέσα στο κοσμικό κενό κινούνται. Επικολούθησαν δε τα διαστημόπλια και τα νεότερα απίστευτα επιτεύγματα της αστροναυτικής. Τα διαστημόπλια καταναλύσκουν ενέργεια. Δεν πάνε πολλές μέρες που εξαπολύθησαν οι δύο λεγόμενοι ταξιδιώτες. Δύο διαστημόπλια που θα ταξιδέψουν επί 10 χρόνια μέσα στο ηλιακό σύστημα. Και δεν πρόκειται αυτά να γυρίσουν. Μόνο θα στείλουν πληροφορίες από τον Δία, από τον Ουρανό, από τον Κρόνο, από τον Ποσειδώνα. Τη στιγμή εκείνη που ο πρώτος που την εξωτοξευόταν, ο άνθρωπος από πολιτισμική άποψη έμπαινε στην εποχή της διαστημικής εποποιίας. Από βιβλική δε άποψη δεν αποκλείομαι να εισερχόμαστε στην εποχή των σημείων εν τις άστρες. Πάντως σας επαγρυπνούμε. Η διεξέλιξη των πραγμάτων θα εντάξει το κάθε τι στην πραγματική θέση του, ως προς τις βουλές και τα σχέδια του υψίστου. Αλλά ας δούμε και παρακάτω. Ο Απόστολος Ιωάννης εξόριστος στο βραχώδες αιγαιοπελαγίτικο νησί της Πάτμου κατά τη συναρπαστική του εκείνη όραση περί των εσχάτων χρόνων που καταχώρησε στο βιβλίο της Αποκαλύψεως καθορίζει ότι οι κατοικούντες επί της γης θα κάνουν εικόνα εις το θηρίο και θα δοθεί η ικανότητα να λαλήσει η εικόνα του θηρίου. Σήμερα με τον ομιλούντα κινηματογράφο, πολύ δε περισσότερο με την τηλεόραση, αυτό δεν κάνει πλέον καμία έκπληξη. Αλλά η όραση δεν περιορίζεται σε αυτά. Στο 10ο κεφάλαιο καθορίζει ότι σε κάποια εποχή της μεγάλης θλίψεως, δύο γενναίοι μάρτυρες του Ιησού Χριστού θα θανατωθούν στα Ιεροσόλυμα. Και τότε οι άνθρωποι εκ των λαών και φυλών και γλωσσών και εθνών θέλουσι βλέπει τα πτώματα αυτών ημέρας 3 και ήμιση και δεν θέλουσι να αφήσει τα πτώματα αυτών
να τεθώσουν εις μνήματα. Και οι κατοικούντες επί της γης θέλουν συγχαρεί για αυτούς και εφρανθεί και θέλουν συμπέψει δώρα προς αλλήλους. Αδύνατο θα έλεγε κανείς πριν από μερικά χρόνια. Πόσοι άνθρωποι από όλους τους λαούς και όλα τα έθνη θα μπορούν να βλέπουν τι θα γίνεται στα Ιεροσόλυμα? Μήπως πρόκειται για υπερβολή του οραματιστού? Εξαιτίας της καμπυλότητας της γης, τα τηλεοπτικά κύματα κανονικώς δεν μπορούν να προχωρήσουν παρά έως ορισμένο σημείο πέρα από τον σταθμό εκπομπής. Μα και τούτο πλέον έχει ξεπεραστεί. Οι τηλεπτηνιακοί δορυφόροι αναμεταδόσεως τύπου Telstar φέρνουν προς τη λεγόμενη κοσμοόραση, δηλαδή στη δυνατότητα να παρακάμπτεται η καμπυλότητα της γης και η φύλη ως ολόκληρη να βλέπει και να ακούει ορισμένο εκπεμπόμενο πρόγραμμα. Και κατά τα λεγόμενα του Ιερού Συγγραφέως, ο κόσμος ολόκληρος θα βλέπει τους άταφους νεκρούς των μαρτύρων του Χριστού στα Ιεροσόλυμα. Όπως είδαμε σήμερα, καταστράφηκε ένας τέτοιος τηλεπικοινωνιακός δορυφόρος που στέλνανε. Ώστε και αυτά τα προγνωστικά των Ισχάτων είναι πλέον πραγματοποιήσιμα. Μα δεν είναι μόνο ο υλικός, ο ιστορικός και εφευρηματικός τομές της ανθρώπινης ζωής που παρέχουν τα βιβλικά σημεία τα οποία εδώ μας απασχολούν. Η Αγία Γραφή σκοπεύει πρώτιστα στον κρυπτόν άνθρωπο της καρδίας, στον σύνδεσμο του ανθρώπου με τον Θεό και τον ηθικό του κατά Χριστόν Δύο. Και ο λόγος της αληθείας μας προβάλλει την ηθική κατάσταση του κόσμου όταν η επιφάνεια του Κυρίου θα πλησιάζει. Γράφοντας λοιπόν ο Απόστολος των Εθνών στον Τιμόθεο, τον αγαπημένο του συνεργό, του προλέγει: «Γίνος και δε τούτο, ότι εν τες εσχάτες ημέρες θέλουν συνελθεί καιρή κακή, διότι θέλουν συνείστε οι άνθρωποι φύλαχτοι, φυλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, απειθήσεις του γονείς, αχάριστοι, ανώσιοι, άσπλαχνοι, αδιάλακτοι, συκοφάντες, ακρατείς, ανήμεροι, αφυλάγαθοι, προδότε, προπετής, τετυφωμένοι, φιλίδωνοι, μάλλον παράφιλόθοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβίας, ειρνημένοι δε την δύναμη αυτής». Επ' αυτού, ένας σύγχρονος μελετητής κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Γράφει: «Διανύομαι τη σοβαρότερη και φοβερότερη κρίση πολιτισμού όλης της ανθρώπινης ιστορίας. Είναι μια διεργασία ολοκληρωτικού υποβιβασμού του ανθρώπου προς την κατάσταση του ζώου, δηλαδή στην κυριαρχία των ενστίκτων, με κυριότερα θύματα την νεολαία. Βαθιά κοινωνική αλήθεια. Οι νέοι καταβάλουν το τίμημα αυτής της αχαλήνωτης εκκλήσεως. Και καθώς η κοινωνία μόνο σαρκικές απολαύσεις προσφέρει, επέρχεται η αηδία, η θλίψη, η απογοήτευση. Η νεολαία βρίσκει διέξοδο στη βία». Και ένας άλλος συγγραφέας προσθέτει: «Πού οφείλεται αυτή η ηθική μόλυνση? Τα αίτια της πρέπει να αναζητηθούν στις ληστικές θεωρίες, αλλά και στις διδασκαλίες μιας θεολογίας που δεν έχει για αποκλειστικό θεμελιώτης τον Λόγο του Θεού. Έχουν ελαττωθεί σήμερα εκείνοι που δέχονται το κύρος των Αγίων Γραφών. Μια νέα θρησκεία εγκαθιδρύεται. Αυτή απαρνείται κάθε δόγμα, κάθε εκκλησιαστική μορφή, κάθε θρησκευτική ομολογία. Γίνεται επιθυμία και επιθυμητό ένα Ευαγγέλιο κατάλληλο για κάθε αντίληψη και για κάθε διάθεση. Κάνουν ανθρώπινο τον χριστιανισμό αντί να κάνουν χριστιανό τον άνθρωπο. Τίνει να διαδοθεί μια συγκεχημένη συντάκτηση ποικίλων θρησκευτικών δοξασιών σε ένα ηθικοφιλοσοφικό σύστημα. Σιγά σιγά ο κόσμος εισχωρεί στην Εκκλησία. Σε μερικές κοινότητες που χαρακτηρίζονται χριστιανικές
οι νέοι συμπεριφέρονται και διασκεδάζουν με τρόπους που κάθε άλλο παρά αρμόζουν σε ειλικρινείς πιστούς. Η μελέτη της βίβλου παραμελείται τραγικά. Αν κάποιος θελήσει μέσα σε αυτούς τους ομίλους να μιλήσει για την αμαρτία, για τον Σταυρό, για την εξυλαστήριο θυσία του Ιησού Χριστού, για την αγιότητα, θα χαρακτηριστεί σαν καθυστερημένος και μυστικοπαθής. Πάντως η δυσάρεστη αυτή η ηθική κατάσταση που μας περιέγραψαν οι παραπάνω συγγραφείς δεν θα ματαιώσει την διάδοση του Ευαγγελίου, αφού ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός μας λέγει δια του Ευαγγελιστού Ματθαίου ότι θέλει κηρυχθεί τούτο το Ευαγγέλιο εν όλη την οικουμένη προς μαρτυρία εις πάντα τα έθνη και τότε θέλει ελθεί το τέλος. Ο παγκόσμιος αυτός Ευαγγελισμός, κι αν ακόμη υποθέσουμε ότι δεν ολοκληρώθηκε, οπωσδήποτε δεν είναι στην ολοκλήρωση του. Όταν τα σημεία, όλα τα σημεία των καιρών που ως τώρα αναφέραμε, φανερώνουν γεγονότα που δεν οδηγούν άφευκτα σε καταστροφή, στη συντέλεια των αιώνων που εξαγγέλουν οι γραφές. Παράλληλα όμως με αυτά που είπαμε, η Βίβλος προφητεύει και για φαινόμενα καταστροφικά. Εδώ θα κάνουμε λόγο για μερικά χαρακτηριστικά που εκ πρώτης όψεως φαίνονται σαν υπερβολές. Εκείνα όμως που οι παλαιότερες γενναίες μόνο διαπίστεως δέχονταν, ήδη η εποχή μας τα βλέπει εφικτά. Ας θυμηθούμε την τρομερή περιγραφή που περιέχεται στην Αποκάλυψη του Ιωάννου, όπου μετά το σάλπισμα του Δευτέρου Αγγέλου και τα άμεσα φαινόμενα που επακολουθούν, στο 8ο κεφάλαιο, λέει «Απέθανε το τρίτον των εψύχων κτισμάτων των εν τη θαλάσσια». Και στο 16ο, «Πάσα ψυχή ζώσα απέθανε εν τη θαλάσσια». Και εδώ, ο δύσπιστος θα πει «Μήπως είναι υπερβολικά». Όχι όμως. Τρεις μόνο μήνες πέρασαν από τότε που ο σωλήνας μιας πετραλιοπηγής στο βυθό της Βορείου Θαλάσσης μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Υπηρετικής Ευρώπης τρύπησε. Το πετρέλαιο που επ' εκατομμύρια χρόνια έμενε αγκλειστό στα υποθαλάσσια πετρώματα άρχισε να ξεχύνεται ορμητικά. Όχι στις εγκαταστάσεις συλλογής του που πρόσφατα είχαν οργανώσει για την άντλησή του, αλλά μέσα στο νερό. Έφεραν ειδικούς από την Αμερική και ύστερα από επανειλημμένες προσπάθειες κατάφεραν να βουλώσουν την τρύπα. Στις λίγες όμως μέρες που είχε μείνει ανοιχτή, τεράστιες ποσότητες από αυτό το μαύρο αίμα της γης σκόρπισε πρωτοφανή όλεθρο στα ζωντανά όντα της θαλάσσης. Τελικά, η τρομακτική απειλή ξεπεράστηκε. Όμως δάσος οι σωλήνες των γεωτρήσεων αντλούν πετρέλαιο από τους βυθούς. Ποιο κράτος όταν έχει τέτοιο θησαυρό στην υφαλοκρηπίδα του θα τον αφήσει ανεκμετάλλευτο από φόβο μήπως κάποτε χαλάσει η εγκατάσταση. Μα ποιος σωλήνας είναι εκείνος που δεν χαλάει και ποιος ενδιάται ότι σε έναν πόλεμο κάποιος παράφρον ή έξαλλος ηγέτης δεν θα θεωρήσει σκόπινη μια τέτοια καταστροφή των εγκαταστάσεων του αντιπάλου του. Η καταστροφή της θαλάσσιας ζωής δεν επήλθε. Όμως κάθε στιγμή μπορεί να επέλθει. Δηλαδή οι κρίσεις έρχονται και παρέρχονται. Οι επικίνδυνες καταστάσεις είναι πιθανότατο να ξεπεραστούν. Οι κακές ώρες παραχωρούν τη θέση τους στις καλές. Έτσι συνεχίζεται η ζωή. Όμως παράλληλα υφίσταται η δυνατότης της καταστροφής. Των εμψύχων της θαλάσσης. Όπως γράφει ένας σύγχρονος στοχαστής, οι τεχνολογικές εξελίξεις δεν βρίσκονται πια κάτω από τον ανθρώπινο έλεγχο και αποτελούν και απειλούν να καταστρέψουν τον ασυλλόγιστο δημιουργό τους. Μήπως οι εφευρές της εποχής μας κινητοποιούν τόσες δυνάμεις
ώστε κάθε ατυχία απρόβλεπτη, αλλά πάντα πιθανή, βάζει σε κίνδυνο αυτά τα εύθραυστα παιχνίδια που λέγονται γη και άνθρωπος, θα προλάβει ο μαθητευόμενος μάγος να ελέγξει την κατάσταση και να σταματήσει έγκαιρα τις τρέλες του. Επίσης, δεν μπορούμε να λαμβάνουμε ως παραβολική εικόνα τα όσα το βιβλίο πάλι της Αποκαλύψεως περιγράφει σαν επακόλουθα του σαλπίσματος του πρώτου αγγέλου. Και το τρίτον των δέντρων κατεκάει. Και πας χλωρός χόρτος κατεκάει. Άλλοτε είχαμε τη φωτιά και το τσεκούρι για τον χαλασμό της χλωρίδος. Ήδη τα πράγματα έχουν φτάσει σε ασύγκριτα φοβερότητα πέρα επίπεδα. Οι χημικές πολεμικές ύλες που σκορπίστηκαν στα δάση του Βιετνάμ κατέδειξαν ότι υπάρχει κίνδυνος για μια καταστροφή σχεδόν απεριόριστη. Πρέπει λοιπόν να περιμένουμε μυρολατρικά έναν τέτοιο όλεθρο που καταφθάνει ασυγκράτητος, όχι βέβαια. Όσο ο Θεός συνεχίζει να δείχνει το έλεος του, θα ξεπερνάμε τους κινδύνους αυτούς. Ο χριστιανός άνθρωπος είναι συνεργός του Θεού και η αγαθοποιός δράσης του μπορεί να συμβάλλει, παροδικά πάντα, στην ποθητή ειρήνη, δικαιοσύνη και ευημερία. Όμως παράλληλα προχωρεί και ένας άλλος παράγων που εκφεύγει από την ανθρώπινη εξουσία και δικαιοδοσία. Τα μέσα της καταστροφής αυξάνουν μαζί με την τεχνική πρόοδο. Η απειλή μπορεί να αποφύγεται, αλλά δεν αποβάλλεται από τον κόσμο. Γιατί είναι άρρηκτα συνυφασμένη με την τεχνική εξέλιξη. Η Εκκλησία του Χριστού ας είναι προπαρασκευασμένη για να βρεθεί έτοιμη όταν κάποτε θα εισέλθουμε ή θα προετοιμαζόμαστε να εισέλθουμε στην εσχάτη, την αξεπέραστη κρίση. Κάτι ακόμη που πρέπει να προβληματίζει τον άνθρωπο του 20ου αιώνα είναι μια σειρά από αδιέξοδα όπου οφείται η οικουμένη και για τα οποία ήδη έχουμε κάνει λήξεις. Νομίζουμε ότι από αυτά θα μπορούσαμε να ξεχωρίσουμε τρία πολύ χαρακτηριστικά. Τον υπερπληθυσμό, τη μόλυνση και την τεχνική. Για τον υπερπληθυσμό δεν χρειάζεται παρά ελάχιστα να πούμε, επειδή μας έχει απασχολήσει άλλοτε σε ομιλίες μας. Ο πληθυσμός της γης παρακολουθείται και καταγράφεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια βάσει ηλεκτρονικών υπολογιστών στο Σικάγο. Εκεί οι ειδικοί υπολόγισαν ότι τον Μάρτιο του 1976 ο συνολικός πληθυσμός είχε φτάσει τα 4 δισεκατομμύρια. Λογάριαζαν μάλιστα, αν έκανα λάθος δεν μπορώ να ξέρω, ότι ο νεογέννητος πολίτης που έκλεισε τον αριθμό των 4 δισεκατομμυρίων είχε γεννηθεί στη Θεσσαλονίκη. Χωρίς να αποκλείσουμε οι ηλεκτρονικοί εγκέφαλοι να κάνουν λάθη, επειδή δεν θα τους παρέχονται εγκαίρως όλες οι αναγκαίες πληροφορίες, δεν μπορούμε να παρείδομε ότι η πληθυσμική έκρηξη είναι ασυγκράτητη. Ας σκεφτούμε το 1930 ο πλανήτης είχε τους μισούς κατοίκους από ό,τι σήμερα. Είχε δηλαδή τότε περί τα 2 δισεκατομμύρια. Πολλές κυβερνήσεις έχουν τρομοκρατηθεί. Μερικές αντιμετωπίζουν για λύση την υποχρεωτική στήρωση και την υποχρεωτική άμβλωση. Μέτρα δηλαδή που αποτελούν παράβαση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπου όμως η βία, η πειθό, ο φόβος των οικονομικών ευθυνών, η ροπή προς μία χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις κοσμική ζωή πέτυχαν την ελάττωση των γεννήσεων, αποτέλεσμα ήταν το γέρασμα της κοινωνίας. Δηλαδή, πολλοί ηλικιωμένοι και λίγοι νέοι. Με άλλα λόγια, εκπεσμός και δυσίωνες προοπτικές όταν θα έχουμε λίγα σχολεία και πολλά γυροκομεία. Αλλά η ζωή είναι δυναμική και ο πληθυσμός θα αυξάνει φέρνοντας σε αδιέξοδα. Όχι όμως ακόμη απαραίτητος τόσο μεγάλα όσα διατείνονται μερικοί ευημερούντες λαοί που φοβόνται μήπως κάποτε
θα χάσουν την προνομιούχο θέση τους, όταν και άλλοι λαοί πληθυνόμενοι θα επιδιώξουν να μετέχουν εξίσου στα αγαθά που ο Θεός έχει δώσει στον κόσμο μας. Αλάβουμε υπόψη ότι τεράστιες εκτάσεις παραμένουν ανεκμετάλλευτες και ακατοίκητες. Ότι τεχνικά έργα μετατρέπουν τις ερήμους σε οάσεις. Ότι οι θάλασσες εγκλείουν ζωικό και άλλον πλούτο αυθονότατο. Τότε θα δούμε ότι το αδιέξοδο μπορεί να παρακαμφθεί. Αλλά χρειάζεται καλή θέληση. Και αυτή ίσως λείπει και πάλι προς καιρού. Και προβάλλει το ερώτημα, θα ορθοφρονήσει η ανθρωπότης να ξεπεράσει το διαβλεπόμενο αδιέξοδο του υπερπληθυσμού και να ειδεί καλύτερες μέρες? Μπορεί ναι, μπορεί και όχι. Κάθε παράταση όμως μοιραία θα έχει όρια. Οι δυνατότητες της γης μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερες από ότι ο φόβος και η αδικία παρουσιάζουν. Δεν είναι όμως απεριόριστες. Και εδώ λοιπόν, μόνο στην εγρήγορση της Εκκλησίας μπορούμε να προσβλέπουμε. Και να θέλαμε να αντιπαρέλθουμε το θέμα της μολύνσεως του περιβάλλοντος, δεν μας αφήνει η φήμιση του νέφους του θανάτου που κάλυψε πέρσι το Σεβέζο της Ιταλίας, όταν επικίνδυνες χημικές ουσίες είχαν ξεφύγει από κάποιο εργοστάσιο. Αλλά και αν ακόμη τελειότερες εγκαταστάσεις μετριάσουν τέτοιους κινδύνους, είναι δυσκολότατο να ελεγχθεί αποτελεσματικά η δραστηριότητα των 4 δισεκατομμυρίων κατοίκων του πλανήτη. Όλες οι περιπτώσεις δεν έρχονται στη δημοσιότητα. Για παράδειγμα, αναφέρω ακόμη ότι μόλις προμηνώς σε μια κομμόπολη των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τοξικό νέφος από ένα εργοστάσιο εντομοκτώνων απείλησε την περιοχή, ενώ οι εργάτες της βιομηχανίας εκείνης παρουσίασαν νευρολογικά συμπτώματα. Αν εξακολουθήσουμε έτσι, το μέλλον θα είναι εναντίον μας. Δεν είναι δυνατόν να συνεχίσουμε τη βιομηχανική ανάπτυξη αλλοιώνοντας τον περιβάλλον και δημιουργώντας έναν αφύσικο κόσμο. Και παίρνω από έναν ελβετό συγγραφέα. Κάθε αυτοκίνητο που κυκλοφορεί εισάγει στην ατμόσφαιρα μέσα σε ένα χρόνο κατά μέσον όρον 800 χιλιόγραμμα διοξιδίου του άνθρακος, 125 χιλιόγραμμα υδρογον άνθρακος και άλλα. Ας σκεφτούμε δε ότι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες κυκλοφορούν στους δρόμους 100 εκατομμύρια αυτοκίνητα. Ακόμη 140 εκατομμύρια τόνοι αερίων σκορπίζονται κάθε χρόνο από τα αεροπλάνα που διασχίζουν τους ουρανούς μας. Αν στους αριθμούς αυτούς προσθέσουμε όσα ξεχύνουν στην ατμόσφαιρα οι πολυάριθμες καπνοδόχοι των εργοστασίων, θα έχουμε κατά προσέγγιση μία ιδέα για την ποιότητα του αέρος που αναπνέουν οι πνεύμονες μας. Μέρα με τη μέρα, ακατάπαστα ο άνθρωπος αποχύνει στα ποτάμια, στις λίμνες και στις θάλασσες χιλιάδες τόνους αποβλήτων ουσιών, πλουσιότατων σε παθογόνα βακτηρίδια, τρεχούμενα νερά και λίμνες λίγο-λίγο μετατρέπονται σε ανοιχτούς υπονόμους. Η αλόγιστη χρήση εντομοκτώνων επιφέρει με τον καιρό ανησυχαστική βιολογική ανισορροπία. Σε μερικές περιοχές τα πουλιά θανατώνονται κατά χιλιάδες. Εξάλλου τα προϊόντα αυτά, τα οποία βραδύτατα αποσυντίθενται, προσλαμβάνονται από τα φυτά που καταναλύσκουν οι άνθρωποι και τα ζώα, με αποτέλεσμα την προοδευτική τοξίνωση του εμβίου κόσμου. Τα ραδιονεργά κατάλοιπα που προέρχονται από τη χρήση της ατομικής ενεργείας συμβάλλουν και αυτά στην μόλυνση του περιβάλλοντος. Η καταναλωτική κοινωνία μας αφήνει στο περασμά της φοβερή την υπογραφή της. Κινδυνεύουμε να μην υπάρχουν πια ακρογιαλιές, ούτε βοσκοτόπια, ούτε περιβόλια, ούτε δάση, παρά μόνο υλικά σαπισμένα και ακάθαρτα. Το που οδηγείται η ανθρωπότης και η παρούσα οικονομία
καθώς και πώς τελικά θα συνδυαστούν οι καλές ή κακές καταστάσεις που διερχόμαστε, βρίσκεται στα αιώνια σχέδια του Θεού. Ο χριστιανός όμως είναι παράγον ενεργητικός μέσα στον κόσμο και με συνείδηση της καλής μαρτυρίας οφείλει στην οικογενειακή, την επαγγελματική και κοινωνική του δράση να μην συνιστά και να μην προβαίνει σε πράξεις που μολύνουν το περιβάλλον που ο δημιουργός του εμπιστεύτηκε από τις δημιουργίες του. Από αυτά και άλλα που οι διάφοροι συγγραφείς διαπιστώνουν και από όσα η καθημερινή πείρα διδάσκει, γίνεται φανερό ότι το πρόβλημα είναι γενικό, για την αντιμετώπιση του πολυδάπανη και φέρνει σε αδιέξοδο κι αυτή, που απαιτεί παγκόσμια συνεργασία. Να μια τέτοια συνεργασία και μάλιστα στο βαθμό που επιβάλλουν οι περιστάσεις είναι εφικτή. Βλέπουμε λοιπόν τον κόσμο μας να περιπλέκεται μέσα σε αδιέξοδα, από τα οποία επισημάναμε ήδη δύο εξόχως δραματικά, τον υπερπληθυσμό και την μόλυνση. Ιδιαίτερα η μόλυνση, ως ένα μεγάλο βαθμό, είναι συνέπεια της προηγμένης τεχνικής, η οποία βέβαια δεν την επιδιώκει, αλλά δεν καταφέρνει να τη συγκρατήσει ικανοποιητικά. Ενώ παράλληλα γίνεται αλλοτρίωση του ανθρώπου από τη μηχανή. Επίσης, οι πόλεμοι δεν έλειψαν ποτέ από προσωπικής, αλλά και η ειρήνη δεν έπαψε να είναι μόνιμη των λαών ελπίδα και επιδίωξη. Την ερήμωση διαδεχόταν η γαλήνη. Ο φόβος αντιπίνων, η αβέβαιη έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων επιτρέπουν στους λαούς να έχουν διαδοχή από ανόδους και καθόδους, από ειρήνη και συγκρούσεις. Ας συλλογιστούμε τον τελευταίο παγκόσμιο πόλεμο. Οι μέρες του υπήρξαν από τις πιο μαύρες της παγκόσμιας ιστορίας. Τα στρατόπεδα εξοντώσεως, η πείνα, ο φόβος,

κανάλι, το Α και το Ω, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακυκλούς στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Πατέρα μου, σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού. Σε ευχαριστούμε για την άπειρη αγάπη σου. Σε ευχαριστούμε γιατί έδωσες για μας ό,τι πολύτιμότερο είχες, τον Υιόν σου τον μονογενή. Σε ευχαριστούμε για την θυσία του Σταυρού, για το πολύτιμο αίμα, για την συγχώρηση των αμαρτιών μας. Σε ευχαριστούμε για την θαυμαστή σωτηρία μας, για την ευτυχία που μας εχάρισες, για την βέβαιη ελπίδα που έβαλες μέσα στην καρδιά μας. Σε ευχαριστούμε γιατί μας αποκάλυψες την αιωνιότητα. Πατέρα μας, χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπο του Κυρίου. Τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη δεξιά Του.

0: Οι νέοι της Εκκλησίας καλέσαμε τον αγαπητό μας αδελφό κύριο Θάνο Καρμπόνη να μας μιλήσει με θέμα «Η Πανευρώπη στην βιβλική προφητεία». Μετά το τέλος της ομιλίας του αγαπητού μας αδελφού θα επακολουθήσει συζήτηση. Μπορείτε να εκφέρετε τις απορίες σας και να διατυπώσετε ερωτηματικά. Ευχαριστώ.
1: Το θέμα μας, άλλωστε μπορεί να το κρίνει κανείς και από την προσέλευση των ακροατών, είναι πραγματικά ενδιαφέρον και κινείτο ενδιαφέρον. Εν τούτης, επειδή θα ανατρέξουμε στη βίβλο για να βρούμε το σχήμα αυτό πώς εμφανίζεται από την Αγία Γραφή και όπως αντιλαμβάνεστε η βίβλος σαν ένα βιβλίο προφητικό χρησιμοποιεί φρασεολογία η οποία δεν είναι πολύ κοινή και γνωστή σε πολλούς. Πολλές εκφράσεις της βίβλου είναι δυνατόν είτε να παρεξηγηθούν είτε να παρανοηθούν. Θα προσπαθήσω να γίνω σαφής όσο μπορώ περισσότερο και αναρωτιέμαι εάν θα δυνηθούμε απόψε να ολοκληρώσουμε το θέμα μας, επειδή θα πρέπει να πλατείνουμε λιγάκι σε μερικούς όρους λέξεις τις οποίες χρησιμοποιεί η Αγία Γραφή. Εάν αυτό δεν καταστεί δυνατόν, τότε θα υποχρεωθούμε την ερχομένη Πέμπτη να συνεχίσουμε επί του ιδίου θέματος την ερευνά μας, επειδή θα καταλάβουμε, θα πιάσουμε όλο το φάσμα κατά το δυνατόν της Αγίας Γραφής, τόσο στην Παλαιά Διαθήκη, όσο και από την Καινή Διαθήκη και κυρίως στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Θα πρέπει ακόμα να πω ότι τις Παρασκευές που γίνονται διαλέξεις στην αίθουσα τούτη, τούτο το χρόνο θα συνεχίσουμε ή μάλλον θα αρχίσω πάλι μαθήματα εσχατολογικά, τα οποία είχαμε κάνει και άλλοτε, τα οποία θα διαφωτίσουν το σημερινό θέμα σε μεγαλύτερη ευρύτητα, πλάτος και βάθος. Ας έρθουμε στο θέμα μας. Στις 22 του Γενάρη του 1972 συνέβη ένα γεγονός το οποίο εθεωρήθηκε από όλο τον κόσμο καταπληκτικό, σημαντικό. Τι ήταν το γεγονός αυτό? Το Γενάρη, 22 του Γενάρη του 1972. Το γεγονός αυτό ήταν η είσοδος εις την κοινότητα των ΕΚΣ, οι οποίοι υπήρχαν μέχρι εκείνης της στιγμής, 4 εθνών και συγκεκριμένα της Μεγάλης Βρετανίας, της Ιρλανδίας, της Δανίας και της Νορβηγίας, οι οποίες εδέχθησαν να μετάσχουν στην κοινότητα την οικονομική και εμπορική, εν συνεχεία θα δούμε και πολιτική κοινότητα των ΕΚΣ, οι οποίοι προϋπήρχαν ως κοινότης, δηλαδή της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας και του Λουξεμβούργου. Έτσι, στις 22 του Γενάρη του 1972, ο αριθμός των 10, η Ευρώπη των 10, είχε ήδη σχηματιστεί. Τότε το γεγονός έκανε έκπληξη μεγάλη. Ο τύπος, ο ελληνικός, όπως και ο ξένος, έγραψαν λόγια απανωτά και κρίσης σχετικά με το γεγονός αυτό, το καταπληκτικό, το οποίο είχε δημιουργηθεί στις 22 του Γενάρη του 1972. Ιδού μερικές από τις κρίσεις αυτές. Στις 22 Ιανουαρίου 1972, η ιστορία άλλαξε πορεία και ο πολιτικός χάρτης της Ευρώπης και του κόσμου πήρε νέα μορφή. Αυτές είναι κρίσεις του διεθνούς τύπου και του δικού μας. Μια νέα εποχή, μια νέα ζωή αρχίζει. Η Ευρώπη γίνεται η τρίτη υπερδύναμη στην υδρόγειο. Αλλά δεν θα αργήσει να γίνει η πρώτη, αν λάβει κανείς υπόψη τις ασύγκριτες ηθικές ενέργειές της και τους τεράστιους πόρους της που καλύπτουν όλα τα πεδία και όλες τις εκδηλώσεις της ζωής. Αυτοί οι χαρακτηρισμοί πραγματικά από ανθρώπους οι οποίοι είναι έξω από τη βιβλική προφητεία και έξω από την βιβλική αποκάλυψη.

γράψει είναι καταπληκτική. Ήδη υπογραμμίζουν και σημειώνουν ότι η ιστορία του κόσμου επήρε μία στροφή οριστική. Αλλού γράψανε, η τρίτη υπερδύναμη στον κόσμο εγεννήθη. Η Ευρώπη προς πολιτική και οικονομική ενοποίηση. Η οδός προς το μέλλον είναι τώρα ανοιχτή και είναι πιθανόν ότι θα παρουσιάσει πολλές εκπλήξεις. Η τρίτη υπερδύναμη, γράφει άλλος, θα έχει μεγαλύτερο πληθυσμό από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ή την Σοβιετική Ένωση. Θα παράγει περισσότερα αυτοκίνητα, χάλιβα, θα διεξάγει εμπόριο σε μεγαλύτερη κλίμακα, θα διαθέτει περισσότερα εμπορικά πλοία από οποιαδήποτε άλλη από τις σημερινές υπερδυνάμεις. Αλλού πάλι έγραφαν, η Ευρώπη των 10 είναι πλέον πραγματικότητα. Η πορεία που άρχισε με την υπογραφή των συμφωνιών της Ρώμης πριν από 20 χρόνια συνεχίζεται παρά τις μεγάλες δυσχέρειες. Η κατακερματισμένη Ευρώπη, έγραφε άλλος, των μικρών κρατών μετατρέπεται σε μια μεγάλη κοινότητα εθνών άξια να συναγωνιστεί τις δυο υπερδυνάμεις. Κι αλλού πάλι, η Ευρώπη των 10 είναι πριν απ' όλα ένα τεράστιο οικονομικό γεγονός, σημειώνοντας και υπογραμμίζοντας ιδιαιτέρως την οικονομική πλευρά του πράγματος. Η παραγωγή σε χάλιβα και βούτυρο των 10 είναι μεγαλύτερα από την αμερικανική. Ο εμπορικός της στόλος τρεις φορές μεγαλύτερος. Η νέα αγορά των 242 εκατομμυρίων ανθρώπων της Ευρώπης έχει τεράστιες δυνατότητες αναπτύξεως των ευρωπαϊκών παραγωγικών δυνάμεων. Με την δημιουργία της Μεγάλης Ευρώπης, μια νέα σελίδα ανοίγεται στην παγκόσμια ιστορία. Έτσι, ο τύπος υποδέχτηκε αυτό το σχήμα της Πανευρώπης με τόσο ενθουσιώδη λόγια ήδη από το Γενάρη του 1972. Και ο αμερικανικός τύπος έγραφε, «Ταχύτατα θα είναι ισχυρότερα ημών η Πανευρώπη. Είναι απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πρέπει να ανταγωνιστούμε ή να συνεργαστούμε μαζί της». Τι είδος δημιούργημα είναι πραγματικά αυτή η Πανευρώπη? Είναι έκτρωμα? Είναι πολύ μεγάλη? Η Ευρώπη των 10 είναι ένα πολύ ισχυρό κάτι? Αλλού πάλι έγραφαν αμερικάνικες εφημερίδες, οι εξαγωγές τους ξεπερνούν τις δικές μας κατά 12 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα νομισματικά τους αποθέματα είναι πολύ ευρύτερα. Και αλλού πάλι, Ουάσιγκτον και Βρυξέλλες θα πρέπει να συζητήσουν επί υψηλού επίπεδου, ελεύθερα και συχνά. Είμαι θα αρκετά όρημη ώστε να δώσουμε ολίγα και να πάρουμε ολίγα. Ας μη πανικοβληθεί ο επιχειρηματίας, ο Αμερικανός. Οι ευρωπαϊκές αγορές σας μπορεί να είναι καλύτερες παρά ποτέ. Αυτή ήταν η κρίση του τύπου το 1972, το Γενάρη, 22 του Γενάρη του 1972, όταν τα τέσσερα κράτη εισήλθαν στην κοινότητα των ΕΚΣ. Στην πορεία όμως, και μέσα στο διάστημα αυτό μέχρι σήμερα, ο ένας εταίρος από τους 10 εξήλθε και μείνανε μόνο 9. Αυτός που εξήλθε ήταν η Νορβηγία, η οποία θα πρέπει να σημειωθεί ότι εξήλθε για λόγους θρησκευτικής συνειδήσεως, επειδή ο λαός της είχε σημειώσει μέσα στην Αγία Γραφή ότι το σχήμα αυτό των 10 θα εμφανιστεί στα τέλη των καιρών, επικεφαλής των οποίων θα αναβεί η ηγετική εκείνη φυσιογνωμία, η ίσχυρα, ο Αντίχριστος, κατά την Αγία Γραφή. Κατά συνέπεια, οι Νορβηγοί δεν θέλησαν να παραμείνουν
και υπεχρέωσαν τη δική τους κυβέρνηση να εξέλθει από την κοινότητα των 10. Και είχαν παραμείνει 9 καθόλου αυτό το διάστημα, οπότε με τα 6 χρόνια, το 1978, τις πρωινές ώρες της 21ης Δεκεμβρίου του 1978, έπειτα από μεγάλη επιμονή, παρατεταμένη επιμονή, από πολλές συζητήσεις, 6 χρόνια μετά η Ελλάς κατόρθωσε να εισέλθει εις την κοινότητα των 10 και να γίνει καταρχήν δεκτή. Τις πρωινές ώρες της 21ης Δεκεμβρίου του 1978 υπεγράφει η Συμφωνία Πλαίσιο, εις την οποία συμφώνησαν οι εκπρόσωποι του ελληνικού κράτους στα σπουδαιότερα ή μάλλον σε όλα τα θέματα, ακόμα και εκείνα τα οποία ήσαν επίμαχα, υποχωρούνται σε μερικά, όπως τα ζητήματα της κυκλοφορίας των εργατών στην Ευρώπη, της ελευθέρας διακινήσεως των εργατών στην Ευρώπη, των αγροτικών ζητημάτων, προβλημάτων, υπεχώρησαν και αλλού επέτυχαν, εν πάση περιπτώσει κατορθώσαμε να γίνουμε ο 10ος εταίρος μέσα στην κοινότητα των 10. Έτσι η Ελλάς είναι το 10ον μέλος. Τα σχόλια τα οποία ακολούθησαν από τον τύπο γενικότερα στη χώρα μας, αλλά και από τον διεθνή, καθώς μαθαίνουμε και διαβάζουμε και ακούμε, ήσαν αλλού μεν ενθουσιώδη, αλλού δε απογοητευτικά. Ο ελληνικός τύπος, στην μεγαλύτερη πλειονότητά του, υποδέχτηκε την είσοδο της Ελλάδος εις την κοινότητα των 10 με μεγάλη χαρά, κατά την έκφραση δε του Πρωθυπουργού της Ελλάδος, του Πρωθυπουργού μας, οδηγούμεθα σε ένα καλύτερο μέλλον με την είσοδό μας εις την κοινότητα των 10. Με όλα τα αυτά υπήρξαν και πολλοί οι οποίοι αντέδρασαν σε αυτήν την είσοδο και μέχρι σήμερα ακόμα γράφουν πολλές εφημερίδες εναντίον αυτής της εισόδου και δεν την κρίνουν καλώς. Από την άλλη μεριά, μεταξύ των ανθρώπων του Θεού υπήρξε ένας ενθουσιασμός επειδή είδαν σε αυτή την είσοδο της Ελλάδος εις την κοινότητα την ευρωπαϊκή τη συμπλήρωση του αριθμού των 10 και κατά συνέπεια ο αριθμός αυτός, ο βιβλικός και προφητικός, ξαναήρθε πάλι στην επιφάνεια και πλέον, επειδή είμεθα κι εμείς οι αμέσως ενδιαφερόμενοι, το πράγμα δημιούργησε, ξεσήκωσε έναν ενθουσιασμό, ιερά ρήγη συγκινήσεως πραγματικά ότι ο Κύριος πλησιάζει και είναι επιθύρες, διαπέρασαν πολλές καρδιές. Και υπήρξαν και άλλοι που μπροστά στο άγγιγμα αυτό της αιωνιότητος αισθάνθηκαν κάποια φοβία μέσα στην καρδιά τους, διότι πραγματικά η ζωή τους δεν τους πληροφορούσε ότι είναι τακτοποιημένοι με τον λυτρωτή. Ομολογουμένως το γεγονός είναι σημαντικό και αποτελεί μια καμπή μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, όχι μονάχα διότι το λένε ή απ' έξω από την βίβλο, αλλά διότι το υπογραμμίζει και το βεβαιώνει η Αγία Γραφή οπωσδήποτε. Προσφέρει προϋποθέσεις κάποιου μεγαλύτερου πολιτισμού, μιας ευημερίας ενδεχομένως και κάποιας ασφάλειας εθνικής, τουλάχιστον έτσι το φανταζόμεθα και έτσι το διαισθανόμεθα. Θα πρέπει όμως κανείς, και αυτό είναι το ενδιαφέρον μας απόψε, να στραφεί στην βίβλο, το βιβλίο των Αποκαλύψεων του Θεού, και να δει τι η βίβλος μας λέγει, τι πληροφορίες η βίβλος μας παρέχει σχετικά με τα γεγονότα αυτά. Θα πρέπει να πούμε εκ των προτέρων ότι ο Θεός της βίβλου είναι ο Κύριος της ανθρώπινης ιστορίας. Η ιστορία αποτελεί μια σύνθεση του ανθρωπίνου θελήματος και των θείων επεμβάσεων από πάνω. Δεν πορεύεται η ιστορία το δρόμο το δικό της τυχαίως. Δεν υπάρχουν τυχαία γεγονότα, δεν υπάρχουν τυφλές δυνάμεις που επενεργούν μέσα στην ανθρώπινη ιστορία, αλλά είναι μια συνισταμένη, λέγω, του θείου θελήματος και του ανθρωπίνου θελήματος. Ο Θεός εμφανίζεται μέσα στην Αγία Γραφή ότι είναι ο Κύριος οποίον ταύτα τα γεγονότα μέσα στην ιστορία, τα οποία είναι γνωστά εις αυτόν απαιώνος. Επίσης, όπως λέγει ο Ισαΐας ο προφήτης, εγώ είμαι ο Θεός,
ο οποίος απ' αρχής αναγγέλλω το τέλος και από πρώτερον τα μη γεγονότα τα οποία μέλουν να γίνουν. Βεβαίως, όταν μιλάει ο Θεός κατά αυτόν τον τρόπο, δεν σημαίνει ότι επηρεάζει καθόλου την ανθρώπινη ελευθερία. Ο Θεός δύναται να κινείται ελευθέρως υπεράνου και διαμέσου της ανθρωπίνης ελευθερίας και των εκδηλώσεών της, χωρίς να την επηρεάζει, χωρίς να την καταναγκάζει. Εν τούτης όμως μπορεί να προείπει, δεδομένης μιας καταστάσεως, δεδομένης της αποστασίας, δεδομένης της αμαρτίας, δεδομένης της απομακρύνσεως του κόσμου από το Θεό, μπορεί ο Θεός να προείδει γεγονότα, να προβλέψει και να τα προσδιορίσει και να τα προορίσει να γίνουν. Η ανθρώπινη ιστορία έχει μια διπλή διέξοδο στο τέρμα της. Ένα είναι η κρίση, η μία διέξοδος. Η μία πόρτα στην οποία ξεχύνεται η ανθρώπινη ιστορία είναι η κρίση. Και όταν λέμε κρίση, εννοούμε την αναπόφευκτη ανακεφαλαίωση μιας παγκόσμιας εξελίξεως που γίνει και υποκείμενο της ανομαλίας της αμαρτίας. Εξαιτίας της αμαρτίας που υπήρξε στον κόσμο, στο τέλος ο Θεός θα κάνει μια ανακεφαλαίωση και θα αποδώσει εις τον καθένα κατά το έργο αυτού. Αυτό λέγεται κρίση. Από την άλλη μεριά είναι μια άλλη διέξοδος, η σωτηρία, αυτή την οποία ο Θεός επραγματοποίησε δια του Ιησού Χριστού και θα την ολοκληρώσει με την επιφάνεια του Ιησού Χριστού στο τέλος των καιρών, στο τέλος της ανθρώπινης ιστορίας, όταν ο Ιησούς Χριστός θα εμφανιστεί να παραλάβει τους δικούς του και να κρίνει τον κόσμο. Η σωτηρία είναι η ανόρθωση πλέον εκείνου που γίνηκε λία της αμαρτίας και του θανάτου σε όλη τη διαδρομή της ανθρώπινης ιστορίας. Η Βίβλος μας αναγγέλει αυτό το θαυμαστό και μεγάλο γεγονός, ότι τόσον ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έστειλε τον Υιόν Του, τον μόνο γενή, να σταυρωθεί επάνω στο σταυρό, να δώσει τον εαυτόν Του λύτρων αντίπολων, να προσφέρει και να εξοφλήσει την οφειλή της ανθρωπίνης ψυχής μπροστά στη δικαιοσύνη του Θεού και ολοκλήρου της ανθρωπότητος και να δώσει την ευκαιρία στον άνθρωπο σήμερα, αν θέλει, να μετανοήσει, να στραφεί ειλικρινά, να πιστεύσει, με άλλα λόγια να πιαστεί από αυτή τη σωτηρία η οποία του προσφέρεται υπό του Ιησού Χριστού και να τακτοποιηθεί αιωνίως απέναντι του Θεού. Είναι θαυμαστό πράγμα και θα πρέπει κανείς να το υπογραμμίσει όλος ιδιαιτέρως, ότι ζούμε σε μια περίοδο εποχήν χάριτος. Μια εποχή που ο Θεός δεν λογαριάζει τις αμαρτίες του κόσμου και αντιθέτως μάλιστα προσφέρει μια ευκαιρία εις τον άνθρωπο αιωνίως να τακτοποιηθεί με τον Θεό δια της απλής μετανοίας και πίστεως εις τον Ιησού Χριστό. Επειδή ο Χριστός σαν εκπρόσωπος του ανθρωπίνου γένους επλήρωσε εις τον Σταυρόν και εξόφλησε την οφειλή μας και η οφειλή μας είναι εξοφλημένη παντελώς, ώστε σήμερα να μην κρίνεται πλέον ο άνθρωπος για αμαρτίες που έχει πράξει, αν ήταν ψεύτης, αν ήταν κλέπτης, αν ήταν πατεών, αν ήταν μοιχός, αν υπήρξε πόρνος, αν όλα αυτά τα πράγματα τα έκανε στη ζωή του, ο Θεός δεν του τα λογαριάζει, δεν είναι για αυτά που θα τον κρίνει, του θέτει μια άλλη δοκιμή μπροστά του. Αν θέλει να πιαστεί από την έτοιμη σωτηρία ή αν την απορρίπτει. Αν πιαστεί, σώθηκε. Αν την απορρίψει, αυτή η απόρριψη στον κρίνει. Είναι οι στάσεις που παίρνουμε πλέον απέναντι του Ιησού. Αν τον δεχόμεθα σαν σωτήρα μας, σωζόμεθα. Εάν τον απορρίπτομε, κρινόμεθα για την απόρριψη αυτή. Κατά τον όμοιο τρόπο που αν κανείς σε ένα ναυάγιο του ρίξουν ένα σωσίβιο και πιαστεί από το σωσίβιο, τυχόν αμαρτήματά του που τον ρίξανε στη θάλασσα και έκανε επάνω στο πλοίο, σκεπάζονται διότι πιάστηκε από το σωσίβιο και θα σωθεί. Αν όμως κλωτσίξει το σωσίβιο και το απορρίψει, θα πνιγεί και θα πνιγεί όχι για τα αμαρτήματα που έκανε στο πλοίο επάνω, ένα κατά τον οποίο έπεσε στη θάλασσα, αλλά διότι κλωτσάει το μόνο μέσο και απορρίπτει το μόνο μέσο σωτηρίας το οποίο του προσφέρεται. Έτσι λοιπόν ο Θεός έχει βάλει ένα σημείο κρίσεως πλέον, την πίστην εις τον Υιόν Του και σημείων σωτηρίας. Τώρα, πώς η Βίβλος μας μιλάει για την Πανευρώπη. Θα φανεί εκπληκτικό
ότι η Βίβλος για το σχήμα αυτό αναφέρεται σε μια εποχή που ούτε καν υποψία υπήρχε ότι θα ήταν δυνατόν κάτι ανάλογο να εμφανιστεί στην ιστορία του κόσμου. Σε μια εποχή πάνω από 2.500 χρόνια από σήμερα, στην εποχή της Βαβυλώνος, και ενώ η Βαβυλώνη ήταν μια κοσμοκράτηρα στην εποχή της, η οποία είχε απλώσει την κυριαρχία της στον τότε γνωστό κόσμο της Ανατολής, στην εποχή του μεγάλου βασιλέως και δυνάστου, ο οποίος επανίδρυσε τη νέο βαβυλωνιακή αυτοκρατορία, του Ναβουχοδονόσορος, ο Θεός επεμβαίνει μέσα στην ανθρώπινη ιστορία και δίνει μια πρώτη αποκάλυψη του μέλλοντος. Μια πρώτη αποκάλυψη των γεγονότων που θα εγίνοντο εις το μέλλον. Γιατί το έδωσε τότε ο Θεός? Ο λόγος που έδωσε στον Ναβουχοδονόσορα την αποκάλυψη αυτή ήταν ότι ο Ναβουχοδονόσορ υπήρξε ο κατακτητής και αυτός που κατέλησε το Ιουδαϊκό κράτος και μάλιστα το τελευταίο έρισμα του Ιουδαϊκού κράτους, την Ιερουσαλήμ, την οποία κατέκτησε, κατέλαβε, κατέστρεψε, κατέκαψε και απήγαγε και μετόκισε τους Ισραηλίτες εις την Βαβυλώνα. Εφόσον λοιπόν το κράτος το Ισραηλιτικό δεν υπήρχε πλέον, το Ιουδαϊκό κράτος είχε διαλυθεί και ο Ναβουχοδονόσορ ήταν εκείνος που είχε κάνει αυτό το πράγμα, οι καιροί, οι ονομαζόμενοι μέσα στην Αγία Γραφή, οι καιροί των εθνών. Οι καιροί των εθνών αποτελεί μια προφητική έκφραση της Αγίας Γραφής για να υπογραμμίσει και να σημειώσει τους καιρούς οι οποίοι θα αρχίζανε από τη στιγμή που το Ιουδαϊκό κράτος δεν θα υπήρχε πλέον. Ήδη δηλαδή το 606 π.Χ. Το 606 π.Χ. όταν λοιπόν ο Ναβουχοδονόσορ κατέλαβε την Ιερουσαλήμ, ήρχισαν οι καιροί των εθνών, οι οποίοι συνεχίστηκαν και κατά την ερμηνεία την οποία, την εξήγηση την οποία δίνει αυτός ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, θα συνεχίσουν οι καιροί των εθνών αχρισού Ιερουσαλήμ παύση καταπατουμένη υπό των εθνών. Σήμερα βρισκόμεθα σε μια εποχή που ομολογουμένως η Ιερουσαλήμ έχει παύσει να καταπατείται από τα έθνη. Μετά τον πόλεμο των 6 ημερών, ο Ισραηλινός στρατός εισήλθε μέσα στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, δι' αυτήν ομιλούσε ο Ιησούς Χριστός, και η πόλη η παλιά της Ιερουσαλήμ υπήχθη εις την κυριαρχία, υπό την κυριαρχία των Ισραηλιτών. Κατά συνέπεια, θα πρέπει οπωσδήποτε οι καιροί των εθνών να έχουν λήξει, διότι ο Ιησούς Χριστός είχε πει «Η Ιερουσαλήμ έστε καταπατουμένη υπό των εθνών, αχρισού πληρωθώσει καιροί εθνών». Θα συνεχίσει να καταπατείται από τα έθνη η Ιερουσαλήμ, και αυτό άρχισε από την εποχή του Ναβουχοδονόσορος το 606 π.Χ. και θα συνεχίσει, λέει, να καταπατείται αχρισού πληρωθώσει λήξουν οι καιροί των εθνών. Εν τούτης όμως, επειδή έχουμε μπροστά μας ακόμα μια εξέλιξη ιστορίας και σύμφωνα με την Αγία Γραφή το Ισραήλ δεν είναι απολύτως ασφαλές εκεί που είναι και μέσα στην Αγία Γραφή προβλέπονται πόλεμοι εκεί, ο τελευταίος, ο πόλεμος, η μάχη του Αρμαγεδόνος, η γνωστή ως μάχη του Αρμαγεδόνος, ο τελευταίος πόλεμος, όταν τα έθνη της γης θα συναχθούν εκεί στην Παλαιστίνη, αλλά και πριν από αυτόν τον τελευταίο πόλεμο, η επιδρομή του πολεμίου από βορρά, ο από βορρά πολέμιος, όπως περιγράφεται μέσα στην Βίβλο, είναι η Ρωσία με όλα τα έθνη τα οποία την ακολουθούν κατά το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Δεν θα φανεί εκπληκτικό και αναφέρω τα κεφάλαια τα προφητικά τα οποία μπορείτε να σημειώσετε και να διαβάσετε κατηδίαν στο σπίτι σας, τον Ιεζεκίλ στο λάμδα Ήτα και λάμδα Θήτα κεφάλαιό του, εκεί όπου προφητεύει την πτώση της Ρωσίας εις το Ισραήλ. Βεβαίως θα πει κανείς πώς η Γραφή μιλάει για αυτά τα έθνη από τότε, διότι ο Ιεζεκίλ έζησε τον 6ο περίπου 7ο αιώνα π.Χ. 600 και. Πώς είναι δυνατόν η Γραφή να μιλάει για τα έθνη αυτά? Δίδω την εξήγηση ότι η Αγία Γραφή
Ο Σάκης αναφέρεται εις τα έθνη, αναφέρεται ή μάλλον ομιλεί, τα εκφράζει με τις ονομασίες τις οποίες είχαν οι προπάτορες αυτοί, οι γεννήτορες αυτών των εθνών, οι απαρχείς. Στα πρώτα κεφάλαια του βιβλίου της Γενέσεως, ακριβώς μετά τον κατακλυσμό του Νόε, όταν η ανθρωπότηση η οποία έμεινε μετά τον κατακλυσμό ήταν ο Σιμ, ο Νόε, και μετά ήταν ο Σιμ, ο Χαμ και ο Ιάφεθ, δηλαδή τα παιδιά του Νόε, από τους οποίους προήλθαν όλες οι φυλές και όλοι οι λαοί της γης, δηλαδή τα σημητικά φύλλα, τα χαμετικά φύλλα και τα ιαπετικά φύλλα, έχουμε εκεί τις γενεολογίες των ιών του Νόε. Και είναι πραγματικά θαυμαστό πως αυτό το περίφημο βιβλίο, η Αγία Γραφή, διατηρεί τις ονομασίες των λαών της γης όπως σήμερα ονομάζονται και μας δείχνει ότι οι λαοί σήμερα έχουν τα ονόματα των προπατώρων τους από τους οποίους ξεκίνησαν. Σας δίνω ένα μικρό δείγμα, επί παραδείγματι. Μας λέει εδώ, στο κεφάλαιο γιώτα του βιβλίου της Γενέσεως, η ή του Ιάφεθ, τα ιαπετικά φύλλα, ήσαν Γομέρ, αυτοί είναι οι Γερμανοί, Μαγόγ, όταν ήμουν στην Σουηδία, σε ένα μεγάλο ταπέτο, έδειχναν την γενεολογία του Σουηδικού έθνους από τον Μαγόγ. Ήταν ένας γέροντας κάτω από ένα δέντρο και πίσω του πλήθος κόσμου λαού και έγραφε πάνω Μαγόγ, ο πατήρ του Σουηδικού έθνους. Αλλά δεν είναι μόνο της Σουηδίας, είναι όλων των βορείων εκείνων λαών, διότι η γραφή εις τον Ιεζεκίλ αναφέρει το όνομα αυτό και για την Ρωσία, αλλά με κάποια άλλη λεπτομέρεια για τη Ρωσία. Μαδαΐ είναι οι Μίδες. Οι Αβάν, οι Μεθαεμίτς, οι Έλληνες. Είναι οι Αβάν, οι Τούρκοι μας λένε Γιουνανιστάν, λένε την Ελλάδα. Γιουνάν είναι οι Ίωνες. Οι Αβάν, Ίωνες, είναι η ίδια ρίζα. Γιουνάν, Γιουνανιστάν, είναι οι Έλληνες. Συνεπώς οι Έλληνες είναι εγγονοί του Νόε, από τον Ιάφεθ, τον γιο του Νόε, τον Ιάφεθ, παιδιά του Ιάφεθ, οι απαιτικά φύλλα, με το όνομα Ιαβάν. Έπειτα Θουβάλ, είναι το Τομπόλσκ. Θουβάλ Τομπόλσκ, το σημερινό Τομπόλσκ, είναι πόλης της Ρωσίας εις τον Ειρηνικό ωκεανό. Μεσέχ είναι η Μόσχα. Από το όνομα αυτό προήλθαν οι απόγονοι αυτοί, ιδρύσανε τη Μόσχα εις μνήμη του πατέρα τους. Θυράς είναι οι Θράκες. Με τα αυτά φαίνεται ότι οι λαοί οι σημερινοί που υπάρχουν στην Βίβλο αναφέρονται με τα ονόματα των πατέρων τους. Όταν λέει λοιπόν στον Ιεζεκίλ ο ηγεμόν της Ρος, Μεσέχ και Θουβάλ, είναι ο ηγεμόν της Ρωσίας, της Μόσχας, του Τομπόλσκ, που είναι όλα τα φύλλα που αποτελούν το ρωσικό έθνος. Συνεπώς, στην Βίβλο λέγεται και αναφέρεται σαφώς ότι το κέντρο του διεθνούς δράματος θα καταστεί η Παλαιστίνη και συγκεκριμένα ο Ισραήλ. Μας φαίνεται περίεργο. Σήμερα βρισκόμεθα μπροστά στα γεγονότα αυτά και αισθανόμεθα ότι τα γεγονότα αυτά πραγματικά εξελίσσονται μπροστά μας. Το Ισραήλ από το 1948 έγινε και κράτος, με τρεις πολέμους κατέλαβε μια τεραστία έκταση τριγύρω του και σήμερα αποτελεί το αγκάθι στα μάτια των εθνών και τον πονοκέφαλο θα λέγαμε των εθνών της γης, οι οποίοι καθημερινά απασχολούνται με αυτό το κράτος και όλοι προσβλέπουν εκεί ότι εκεί θα γίνουν οι μεγάλες εξελίξεις. Εκεί λοιπόν ο Ιεζεκίλ λέγει, προβλέγει την πτώση της Ρωσίας και των εθνών που την ακολουθούν. Αν τα μαθήματα αυτά βεβαίως σας είναι ενδιαφέροντα, θα δούμε, μπορούμε να οργανώσουμε ανάλογα και την συνεχεία, ώστε να επεκταθούν και να διαφωτιστούν περισσότερο. Γυρίζω λοιπόν στον Ναβουχοδονόσορα. Ο Ναβουχοδονόσορ, ο οποίος κατέκτησε την Ιερουσαλήμ, κάποτε περιπατούσε στο παλάτι του. Και περιπατώντας στο παλάτι του και βλέποντας την μεγάλη Βαβυλώνα, την χρυσή πόλη, την πόλη η οποία είχε γίνει η σφύρα για τους λαούς της γης, με τους οποίους χτυπούσε τους λαούς της γης και είχε
κατακτήσει τόσους λαούς, κοσμοκράτηρα, μέσα του υπερηφανεύτηκε και είπε: «Δεν είναι αυτή η Βαβυλώνη μεγάλη την οποία έκτισα ως πρωτεύουσα του βασιλείου μου» κλπ. Αυτές οι σκέψεις, η υπερηφάνειά του και η καύχησής του και η ύψωσής του ως δυνάστου όλου του κόσμου, τον έκαναν τη νύχτα να σκεφτεί και να αναρωτηθεί τι μέλη να γίνει μετά από τη δική μου αυτοκρατορία, τη δυναστεία. Ποιος θα έρθει μετά από με και τι θα γίνει και ποια θα είναι η τύχη της αυτοκρατορίας μου. Τότε ο Θεός του έδωσε μία αποκάλυψη. Του έδωσε μία αποκάλυψη στο όνειρό του. Είδε ένα όνειρο, του οποίου μάλιστα την ερμηνεία εζήτησε να του τη δώσουν οι σοφοί και οι μάγοι του παλατιού του και του κράτους του, και όχι μονάχα να του δώσουν την ερμηνεία, αλλά ζητούσε να του πούνε και το όνειρο που είδε. Φυσικά αυτό ήταν μια παράλογη αξίωση, έτσι τουλάχιστον φάνηκε στους σοφούς και στους μάγους, αλλά αυτός ήξερε τι ζητούσε, διότι δεν ήθελε να τον παγιδεύσουν οι σοφοί και οι μάγοι. Τους είπε: «Πρώτα θα μου βρείτε τι είδα στο όνειρό μου και μετά θα μου ερμηνεύσετε». Αυτοί δεν μπόρεσαν και είχε αρχίσει πλέον να τους φωνεύει, να τους καθαρίζει. Οπότε εισήγαγαν τον Δανίλ, και ο Δανίλ με αποκάλυψη που του έδωσε ο Θεός του είπε τα εξής: «Ενώ κοιμόσουν είδες ένα όνειρο και είδες τούτο το όνειρο. Είδες ένα τεράστιο άγαλμα. Η κεφαλή ήταν χρυσή, το στήθος ασημένιο, η μέση χαλκίνη, οι πόδες σιδερένη, και στο κάτω μέρος, εκεί που καταλήγουν σε 10 δάκτυλα», για πρώτη φορά έρχεται μέσα στην βιβλική αφήγηση ο αριθμός των 10. Τα 10 δάκτυλα, εις τα οποία καταλήγουν, θα είναι από πυλό και από σίδηρο, ανάμεικτο, και συνεπώς η ενότηση μεταξύ των δεν θα είναι συμπαγής, σε αυτό το μείγμα σιδήρου και πυλού, 10 δάκτυλα. Και ενώ εσύ εκείταζες το άγαλμα αυτό και το θαύμαζες, ξαφνικά ένα πετραδάκι κόπηκε από βράχο, ανευχηρός, χωρίς να μεσολαβήσει ανθρώπινο χέρι, και εκείνο το πετραδάκι που κόπηκε κτύπησε το τεράστιο άγαλμα αυτό στο κάτω μέρος, στην άκρη, στα 10 δάκτυλα. Και όταν το κτύπησε, ολόκληρο το άγαλμα αυτό σωριάστηκε, γίνηκε σαν το άχυρο, το πήρε ο άνεμος και το πέταξε. Και το πετραδάκι εκείνο που χτύπησε το άγαλμα μεγάλωσε, γιγάντωσε, γίνηκε όρος μέγα και κατέλαβε όλη την γη. Αυτό ήταν το όνειρο. Η ερμηνεία την οποία ο Δανίλ έδωσε στο βασιλιά Ναβουχοδονόσορα ήταν η εξής: «Εσύ σκεφτόσουν μέσα στη σκέψη σου και στην καρδιά σου τι θα γίνει μετά από σε. Και ο Θεός σου έδειξε το μέλλον και σου εφανέρωσε. Το άγαλμα εκείνο, η χρυσή μάλιστα κεφαλή του αγάλματος, είσαι εσύ βασιλιά Ναβουχοδονόσορα, και η δική σου βασιλεία, η δυναστεία. Μετά από σε θα ακολουθήσει μία κατωτέρα από σένα. Κατωτέρα από σένα. Αυτή είναι από άργυρο, όπως ο άργυρος διαφέρει από το χρυσό, θα είναι κατωτέρα. Και μετά από αυτήν μία άλλη χαλκίνη, η χαλκίνη μέση, και εν συνεχεία μετά από αυτήν δύο πόδες, οι σιδηροί πόδες, με τα δύο ποδάρια, και θα καταλήξουν σε 10 δάκτυλα. Σε αυτή τη μορφή, ένα πετραδάκι που συμβολίζει μια βασιλεία την οποία ο Θεός θα εγείρει επί της γης, βασιλεία από Θεού, θα χτυπήσει το τεράστιο αυτό άγαλμα και θα το διαλύσει και θα γίνει όρος μέγα. Η λέξη όρος στην προφητική ορολογία θα πει βασιλεία. Αυτό το καταλαβαίνει κανείς θαυμάσια εάν δει στον Ισαΐα τον προφήτη, επί παραδείγματι, στο δεύτερο κεφάλαιο, λέει εκεί, στον Ισαΐα, «Το όρος του Κυρίου θα αναβεί υπεράνω των άλλων ωραίων και ομιλεί εν τες εσχάτες ημέρες», δεύτερο κεφάλαιο, δεύτερο εδάφιο, «το όρος του οίκου του Κυρίου θέλει στηριχθεί επί της κορυφής των ωραίων και υψωθεί υπεράνω των βουνών. Και πάντα τα έθνη θέλουν συσυρέει εις αυτό. Και πολλοί λαοί θέλουν συ υπάγει και υπή.
έλθετε ας αναβόμενοι στο όρος του Κυρίου, εις τον οίκον του Θεού του Ιακώβ, και θέλει διδάξει ημάς τα σοδούς αυτού, και θέλομεν περιπατήσει εντεστρίδης αυτού, διότι εξιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ Ιερουσαλήμ. Η λέξη λοιπόν όρος σημαίνει η βασιλεία του Κυρίου. Το όρος του Κυρίου, η βασιλεία του Κυρίου θα υψωθεί υπεράνω των άλλων ωραίων, των άλλων βασιλιών. Συνεπώς το μικρό πετραδάκι που γίνηκε όρος μέγα, σύμφωνα και με την ερμηνεία που δίνει ο ίδιος ο Δανιήλ, είναι μια βασιλεία την οποία ο Θεός θα στείλει επί της γης, η οποία θα πλώσει και θα κυριαρχήσει απάνω σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η βασιλεία του Χριστού. Οι βασιλείες που ακολούθησαν τον Ναβουχοδονόσορα, αφού αυτός ήταν η χρυσή κεφαλή, ήταν μια κατωτέρα του, η Μίδο-Περσική, και το δείχνει αυτό ο όγκος του ώμου και του στήθους, ήταν η μάζα του στρατού, του Μίδο-Περσικού στρατού, έπεφταν σε μάζα αυτή και δείχνει αυτόν τον όγκο, και το κατωτέρα, διότι ενώ ο Ναβουχοδονόσορα είχε μια απόλυτη μοναρχία, οι Μίδο-Πέρσες είχαν την κυριαρχία, μάλλον ο αυτοκράτορ ηλέγχετο από την αριστοκρατία. Δηλαδή δεν ήταν απόλυτος, είχε τον έλεγχο της αριστοκρατίας του. Κατόπιν επομένη ήταν η Χαλκίνη Μέση, είναι η ελληνική του Αλεξάνδρου και δείχνει την ευληγησία του ελληνικού πνεύματος, η Μέση. Και τετάρτη η Σιδηρή Πόδες, η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία με τους δύο βραχίων, τα δύο πόδια, τα δύο σκέλη, η Δυτική και Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, που στην τελευταία της μορφή θα κατέληγε σε 10 δάκτυλα. Ομολογουμένως, όταν μιλάμε σήμερα για την Πανευρώπη και την αναβίωση της Πανευρώπης, δεν έχουμε παρά ουσιαστικά την αναβίωση της παλαιάς Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας στο χώρο περίπου που κατήχε η παλαιά Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η οποία σημειωτέων από απόψεως θεσμών, νόμων, διακυβερνήσεως, κρατικής διακυβερνήσεως κλπ. Δεν έπαυσε να υπάρχει, υφίσταται. Υφίσταται μέσα στην ομοθεσία, μέσα στα έθισμα, μέσα στους θεσμούς, μέσα στον τρόπο της διακυβερνήσεως των δυτικών κρατών. Αυτή η τελευταία μορφή εις την οποία θα καταλήξει το τεράστιο άγαλμα των βασιλειών κυριαρχιών του κόσμου είναι τα 10 δάκτυλα, η μορφή των 10 κρατών που εις την κατάσταση αυτή και στην μορφή αυτή το πετραδάκι που θα γίνει όρος μέγα, με άλλα λόγια η βασιλεία του Χριστού θα χτυπήσει και θα διαλύσει αυτό το πελώριο άγαλμα των βασιλιών. Θα πρέπει να γίνει μια εξήγηση. Θα πει κανείς, μα αυτές μόνον υπήρξαν κυριαρχίες απάνω στον κόσμο, η Βαβυλωνιακή, η Μηδοπερσική, η Ελληνική του Αλεξάνδρου και των Διαδόχων, η Ρωμαϊκή και τώρα η Πανευρώπη. Δεν υπήρξαν άλλες στο μεταξύ, στην Ανατολή επί παραδείγματι, αναμφισβήτητα. Υπήρξαν. Αλλά η Βίβλος δεν καταπιάνεται με όλες αυτές. Και δεν όπως η Αμερική, επί παραδείγματι. Η Ρωσία, στην οποία μιλάει, εις άλλα σημεία και λέει τα δικά της περί αυτής. Αλλά όμως η Βίβλος καταπιάνεται ιδιαιτέρως με εκείνες τις κυριαρχίες που αναπτύχθησαν στην λεκάνη της Μεσογείου θαλάσσης και είχαν μια άμεση σχέση με την Παλαιστίνη και με τον λαό τον Ισραήλ. Αυτό το όραμα το οποίο είδε ο Ναβουχοδονόσορ ο βασιλιάς το βλέπει έπειτα από καιρό υπό μίαν άλλη μορφή όμως ο Δανιήλ. Ο Δανιήλ δεν προκάλεσε το να δει το όραμα όπως είδε το εν ύπνιόν του ο Ναβουχοδονόσορ, αλλά κάποτε που βρισκότανε εις τον ποταμό εκεί στους ποταμούς που ήταν εκτισμένη η Βαβυλώνα, εξόριστος αυτός από την πατρίδα του, είδε μέσα σε μίαν νυχτερινή όραση του δίνει ο Θεός μία αποκάλυψη. Αυτό που είδε ο Δανιήλ είναι το ίδιο που είδε ο Ναβουχοδονόσορ, αλλά υπό άλλη μορφή. Τι είδε ο Δανιήλ? Ο Δανιήλ είδε, αναφέρεται αυτό στο βιβλίο του Δανιήλ, στο κεφάλαιο το 7ο. Είδε να βγαίνουν από τη μεγάλη θάλασσα, δηλαδή την Μεσόγειο, 4 θηρία. Το ένα ήταν Λέων, είχε μορφή λέοντος, με φτερά όμως, αετού. Το δεύτερο ήτανε, και κατέτρωγε τα πάντα γύρω του, το δεύτερο ήτανε Άρκτος, η οποία σηκώθηκε κατά το ένα πλευρό, εστάθηκε και είχε 3 πλευρές
στο στόμα της εμάσαγε τρία πλευρά. Το τρίτο ήταν μια λεοπάρδαλης η οποία έβγαινε από τη θάλασσα τη μεγάλη και έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα από Δυσμάς προς την Ανατολή και Νότο. Μια λεοπάρδαλης και είχε τέσσερες κεφαλές και τέσσερα φτερούγια. Μην εκπλήτεστε για τα σχήματα αυτά, διότι η προφητεία δίνει σχηματικές παραστάσεις για να εκδηλώσει τις αλήθειες τις οποίες λέγει, και αναμφισβήτητα αν κανείς δεν είναι μπασμένος μες στη γραφή ή φωτισμένος από το Πνεύμα του Θεού δεν είναι εύκολο να το καταλάβει, αλλά στη συσχέτιση των βιβλίων της γραφής το βρίσκει πάρα πολύ απλά και πολύ εύκολα. Ήταν λοιπόν μία λεοπάρδαλης η οποία είχε τέσσερα κεφάλια και είχε τέσσερα φτερά και έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα από τη Δύση, και μετά είδε ένα καταπληκτικό θηρίο που είχε σιδερένια δόντια, σιδερένια πόδια, αιμοβόρο, και είχε το θηρίο αυτό 10 κέρατα. Κοιτούσε ο Δανιήλ το θηρίο αυτό, ώσπου ξαφνικά βλέπει μετά από τα 10 να αναφύεται ένα μικρόν κέρας μεταξύ των 10, το οποίο μικρόν κέρας ξερίζωσε 3 από τα 10 και επευλήθη επί των 10. Επευλήθη. Ελάλη βλάσφημα λόγια, εδίωκε τους ανθρώπους του Θεού και μάλιστα έπραξε πολλά πράγματα εναντίον του Θεού, και λέγει ακόμα στο κεφάλαιο εκείνο ότι διενοήθη να μεταβάλει καιρούς και νόμους, να αλλάξει την όλη σύνθεση της ζωής, συνήθειες και λοιπά, καιρούς και νόμους, και του εδόθηκε εξουσία, προσέξτε αυτό, εδόθηκε εξουσία στην χείρα αυτού μέχρι καιρού, καιρών και ημίσεως καιρού. Αυτά όπως είπα, γι' αυτό αργούμε λιγάκι και θα αναγκαστούμε να το συνεχίσω με το μαθημά μας, γιατί πρέπει να δίνουμε ερμηνείες σε όλα αυτά, άλλως δεν θα γίνουν κατανοητά. Μέχρι καιρού, καιρών και ήμιση καιρού. Τι είναι αυτή η φράση? Θα πει καιρός ένας χρόνος, καιρή δύο χρόνια, τρία χρόνια δηλαδή, και ήμιση καιρού, μισός χρόνος, 3,5 χρόνια. Αυτή την φράση, ή μάλλον αυτή τη χρονική διατύπωση, καιρός, καιρή και ήμιση καιρού, 3,5 χρόνια, ή με την διατύπωση 42 μήνες, ή με τη διατύπωση 1260 ημέρες, θα την βρείτε πάρα πολύ στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Αυτά όλα μιλούν για το ίδιο πράγμα. Μιλούν για 3,5 χρόνια. 3,5 χρόνια που ο Αντίχριστος θα όχι απλώς θα βασιλεύσει, αλλά θα δείξει την πραγματική του όψη. Θα δείξει ότι είναι θηρίον. Θα μιλήσουμε και για την έννοια των θηρίων που είδε ο Δανιήλ. Τα 3,5 εκείνα χρόνια ο Αντίχριστος θα ζητήσει την λατρεία όλου του κόσμου, όλων των λαών και των φυλών της γης. Τα 3,5 χρόνια. Του δίδεται λοιπόν εξουσία να κάνει αυτό το πράγμα, να αλλάξει καιρούς και νόμους στο διάστημα αυτό του καιρού, καιρών και ήμιση καιρού, των 3,5 χρόνων. Κατά συνέπεια, αυτά τα οποία μας μιλάει η Γραφή περί της Πανευρώπης, των 10, είτε 10 δακτύλων στο άγαλμα, το οποίο είδε ο Ναβουχοδονόσορ, είτε 10 κεράτων στην όραση του, την οποία είδε ο Δανιήλ, εξηγώ ότι η λέξη κέρας, κατά τη γραφή κέρατον, θα πει ισχύς, δύναμης, και με την φράση αυτή η Γραφή, τη λέξη αυτή μάλλον, η Γραφή υποδηλώνει στρατιωτική δύναμη στρατών κάποιου κράτους. Είναι εν κέρας. Και ξέρετε ότι οι αρχαίοι στους πολέμους, συνήθως στις περικεφαλαίες τους, βάνανε κέρατο. Και ο Αλέξανδρος είχε κέρατα τράγου στην περικεφαλαία του, ή βάνανε ένα περίβλεπτο κέρατο και λοιπά, για να δείξουν ότι είναι δύναμης, ισχύς. Η Γραφή παίρνει αυτό το πράγμα σαν σύμβολο για να υποδηλώσει στρατούς εθνών. Μας λέει λοιπόν η όραση την οποία είδε, η νυχτερινή όραση του Δανιήλ. Είδε από τη θάλασσα τη μεγάλη να εξέρχονται θηρία. Εκεί ο Ναβουχοδονόσορ είδε άγαλμα. Εδώ ο Δανιήλ βλέπει θηρία. Ποια είναι η διαφορά, αφού είναι το ίδιο πράγμα?
Η διαφορά είναι ότι ο Ναβουχοδονόσορ, σαν εθνικός κυρίαρχος, είδε τα πράγματα στην εξωτερική τους όψη. Είδε το μεγαλείον και την πομπόδη εμφάνιση των εθνών. Τις παρελάσεις τους, την παράτα τους, το μεγαλείο τους, το εξωτερικό. Ο Δανίλο όμως, από την άλλη μεριά, με την αποκάλυψη του Πνεύματος του Θεού μέσα του, είδε τον εσωτερικό χαρακτήρα των εθνών και είδε ότι τα έθνη αυτά είναι θηρία. Η αγριώτης, η οποία κατοικεί μέσα στους λαούς της γης, εκδηλώνεται κυρίως, και το βλέπει κανείς, στους πολέμους. Όταν γίνεται ένας πόλεμος, βλέπει κανείς όλη την εκδήλωση του αγρίου ενστίκτου, και είναι φυσικό φυσικά να εκδηλωθεί κατά αυτόν τον τρόπο, το βλέπει κανείς σε όλους τους πολέμους με τις βιαιότητες, τις σφαγές και το κακό που γίνεται σε κάθε πόλεμο. Έτσι λοιπόν ο Δανίλ είδε το ίδιο μεν πράγμα, αλλά τα είδε αυτά σατηρία. Ο Λέων, τον οποίον είδε να εξέρχεται με τα δύο φτερά σαν αετού, ήταν η Βαβυλωνιακή δυναστεία, αυτοκρατορία, δηλαδή η χρυσή κεφαλή την οποία είχε δει ο Ναβουχοδονόσορ στο όνειρό του, η χρυσή κεφαλή του αγάλματος. Το δεύτερο θηρίο ήταν Άρκτος και μας λέει εδώ ότι η Άρκτος αυτή είχε τρεις πλευρές στο στόμα της. Την εποχή εκείνη, όταν η Μίδο-Περσική αυτοκρατορία, βλέπετε η αντιστοιχία, το ασημένιο στήθος Άρκτος, η Μάζα, ο Όγκος. Και σηκώθηκε μάλιστα και στηρίχτηκε στο ένα πλευρό. Ήταν η Μίδο-Περσική αυτοκρατορία, αλλά στηρίχτηκε κυρίως στην Περσία. Γίνηκε η Περσία. Περί αυτής θα μιλήσουμε και βλέπετε τα γεγονότα τα οποία γίνονται σήμερα στην Περσία. Περί αυτής ομιλεί ο Ιεζεκίλ στο Λάμδα Ήτα κεφάλαιον του βιβλίου του. Εκεί λέει σαφώς ότι η Περσία θα στραφεί με την Ρωσία και θα μπει στο άρμα της Ρωσίας. Η Λιβύη, η Αιθιοπία και η Περσία αναφέρονται με τα ονόματά τους στο Λάμδα Ήτα κεφάλαιον του Ιεζεκίλ. Δηλαδή 2.600 χρόνια πριν, που μιλάει για τους εσχάτους καιρούς, τους τελευταίους τούτους καιρούς, και λέει για το συγκρότημα της Ρωσίας και τα έθνη που θα την ακολουθήσουν, και λέει επιπλέον ότι μαζί της θα πάει η Λιβύη, και γίνει και η επανάσταση του Καντάφη και η Λιβύη εστράφει αριστερά, η Αιθιοπία, και στα χρόνια του Χαϊλέ Σελασσιέ γίνει και αυτό το πράγμα πάλι και στράφηκε αριστερά, και η Περσία αναφέρεται εκεί. Γι' αυτό για εκείνους που διαβάζουν τη γραφή ξέρουν ότι αυτά που γράφουν σήμερα οι εφημερίδες και αναγγέλουν για την Περσία είναι ήδη τα πράγματα έφτασαν κατά το λόγο του Θεού. Ζούμε εις τις ημέρες αυτές. Η Περσία λοιπόν, η Άρκτος, είχε σηκωθεί κατά το ένα πλευρό και είχε τρία πλευρά στο στόμα της. Τα πλευρά αυτά που είχε ήταν η Βαβυλών, την οποία διέλυσε, η Λιδία και η Αίγυπτος, τις οποίες κατέκτησε τότε η Περσία. Μετά από αυτήν εφάνηκε άλλο θηρίο, η Λεοπάρδαλης, η οποία έτρεχε με αστραπιαίαν ταχύτητα, δείχνει την κίνηση, την ταχεία του Αλεξάνδρου, και είχε τέσσερα φτερά και τέσσερες κεφαλές. Η Λεοπάρδαλης αυτή είχε τέσσερες κεφαλές που συμβολίζει τα κράτη εις τα οποία διενεμήθη η αυτοκρατορία του Αλεξάνδρου, είναι οι τέσσερες διάδοχοι. Το τέταρτο θηρίο που ήταν καταπληκτικό, με σιδερένια δόντια, αντίστοιχα των σιδερένιων ποδών, σιδερένια δόντια και καταπατούσε τα πάντα, είχε 10 κέρατα αντίστοιχα των 10 δακτύλων. Ώστε βλέπουμε εδώ πέρα πάλι το σχήμα των 10. Η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία ήταν σε αυτό το σχήμα, σε αυτό το άγαλμα το οποίο είδε στο όνειρό του ο Ναβουχοδονόσορ και κατέληγε σε 10 δάκτυλα. Είναι η τελευταία της μορφή της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Και εδώ πέρα το τέταρτο τούτο θηρίο, το οποίο είχε σιδερένια δόντια και κατέτρωγε τα πάντα και καταπατούσε, είναι πάλι η Ρωμαϊκή αυτοκρατορία, υπομορφή θηρίου πλέον, και είχε 10 κέρατα, που θα πει 10 δυνάμεις, 10 έθνη, και ανάμεσα σε αυτά τα 10 κέρατα εμφανίζεται εν συνεχεία εν μικρόν κέρας, το οποίο ξεριζώνει 3 και επιβάλλεται απάνω στα υπόλοιπα. Μάλιστα αυτό το μικρόν κέρας κάνει ο Δανίλ ιδιαίτερο λόγο γι' αυτό και λέει ότι θα σκεφτεί να αλλάξει νόμους και καιρούς, και του δίδεται η εξουσία αυτή, αλλά του δίδεται πότε?
στα 3,5 χρόνια καιρών καιρούς και ήμιση καιρού της βασιλείας του. Είναι γνωστόν ότι ο Αντίχριστος θα βασιλεύσει 7 χρόνια. Ο Δανίλ μιλάει σε μια άλλη προφητεία του, στο κεφάλαιο Θήτα, όταν μιλάει εκεί για την πότε θα γίνει η απελευθέρωση των Ισραηλιτών από την Παλαιστίνη, πότε θα ξανακτιστεί δηλαδή η Ιερουσαλήμ, πότε θα εμφανιστεί ο Χριστός και πότε θα κοπεί ο Χριστός στο Σταυρό, έχουμε την περίφημη προφητεία των εβδομάδων. 70 εβδομάδες ορίστησαν στο λαό σου και στην πόλη σου, έως ότου συντελεστεί παράβαση κλπ. Και λέει, εκεί, εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62, έως ότου φτάσουμε μέχρι τη στιγμή που ο Χριστός κόπτεται. Αφήνει μία εβδομάδα στο τέλος, 7 χρόνια. Μία εβδομάδα είναι 7 χρόνια. Αφήνει την εβδομάδα αυτή στο τέλος, διότι περί αυτής της εβδομάδος αξίζει να το προσέξουμε και σας το διαβάζω από το Λόγο του Θεού, λέει τα εξής. Γνώρισε λοιπόν και κατάλαβε ότι από τις εξελεύσεως της προσταγής να νοικοδομηθεί η Ιερουσαλήμ έως του Χριστού του Ηγύτορος θα είναι εβδομάδες 7 και εβδομάδες 62. Αυτό θα πει εβδομάδες είναι 7 χρόνια. Συνεπώς έχουμε 69 επτάδες ετών. Και λέει, θα οικοδομηθεί πάλι η πλατεία και το τείχος, μάλιστα σε καιρούς στενοχωρίας, και μετά τα 62 εβδομάδας θέλει εκοπή ο Χριστός. Αυτά είναι γραμμένα προ Χριστού, τον 6ο αιώνα, τον 7ο αιώνα προ Χριστού. Έγραψε ο Δανίλ, θα κοπεί ο Χριστός. Μιλάει και προφητεύει για την σταύρωση του Χριστού. Μετά από τον χρονικό διάστημα που σου ορίζω, λέει στον Δανιήλ, ο άγγελος που ήρθε να του φέρει την είδηση, θα κοπεί ο Χριστός πλην ουχίδιε αυτόν, όχι για τον εαυτόν του, αλλά για μας και για τις αμαρτίες μας και για τη σωτηρία μας και λύτρωσή μας, όπως είναι γνωστόν από τη Βίβλο. Και ο λαός του Ηγύτορος, ο οποίος θα έλθει, θα αφανίσει την πόλη και το Αγιαστήριον. Αυτός ο Ηγύτορος είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος θα εμφανιστεί, θα αφανίσει την πόλη και το Αγιαστήριον, προσέξτε, και το τέλος αυτής της πόλεως θέλει ελθεί με τα κατακλυσμού και ως του τέλους του πολέμου είναι διορισμένοι αφανισμοί και θέλει στερεώσει την Διαθήκη εις πολλούς εν μια εβδομάδη. Αυτή είναι η τελευταία εβδομάδα, την οποία την αφήνει στην άκρη και μας μιλάει για το απότερο μέλλον, διότι η προφητεία δεν λογαριάζει τον χρόνο. Μιλάει για τον εγγύς καιρών και μιλάει και για το απότερο μέλλον. Μιλάει για την πρώτη έλευση του Χριστού, όπως μιλάει και για την δεύτερη έλευση του Χριστού. Μιλάει για την πρώτη καταστροφή της Ιερουσαλήμ, όπως μιλάει και για την τελευταία καταστροφή της Ιερουσαλήμ, η οποία θα γίνει στις ημέρες τούτες που έχουμε μπροστά μας από τον Αντίχριστο, ο οποίος θα εισβάλλει μέσα στην Ιερουσαλήμ. Συνεπώς εδώ αφήνει αυτή την εβδομάδα στο τέλος και μας λέγει ότι ο Αντίχριστος, ο Ηγύτορ αυτός, θα κάνει διαθήκη, συνθήκη με τον λαόν, θα στερεώσει την διαθήκη εις πολλούς εκ του λαού εν μια εβδομάδη. Είναι η εβδομάδα της βασιλείας του. Οι Εβραίοι θα τον δεχτούν ως Μεσσία τους, τον Αντίχριστο, διότι θα είναι εβραϊκής καταγωγής. Θα είναι από Εβραία μάνα, από άγνωστο πατέρα, για να μιμηθεί τον Χριστόν. Θα είναι κλειψιγαμίας δηλαδή. Δεν ξέρουμε πού ακριβώς θα εμφανιστεί. Υπάρχει κάποια πληροφορία μέσα στην γραφή, αλλά όμως εκείνο που είναι γνωστό είναι ότι οι Ιουδαίοι θα τον δεχτούν σαν Μεσσία τους, επειδή θα είναι Εβραίος. Θα νομίσουν ότι μέσω αυτού θα πραγματοποιήσουν το όνειρό τους της παγκοσμίου κυριαρχίας. Δεν ήταν αυτό όμως το σχέδιο του Θεού για του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός ήθελε να λυτρώσει το Ιουδαϊκό έθνος και να το καταστήσει όργανο σωτηρίας για όλο τον κόσμο. Αυτοί όμως το πήραν αλλιώς. Αυτοί περιμένουν να κυριαρχήσουν απάνω σε όλο τον κόσμο. Ο Αντίχριστος, επειδή θα είναι Εβραίος, θα νομίσουν ότι συνθηκολογούνται μαζί του και θα είναι επικεφαλής των 10 εθνών της Πανευρώπης. Αν κάνει συνθήκη μαζί του, θα τους οδηγήσει κυριάρχους απάνω σε όλο τον κόσμο. Έτσι μας λέει λοιπόν εδώ ο προφήτης, θα στερεώσει την διαθήκη εις πολλούς εν μια εβδομάδη και εν το ημίση της εβδομάδος
θέλει πάυσει η θυσία και η προσφορά στο ναό της, του Σολομώντος εκεί στην Ιερουσαλήμ, τον οποίο θα ξανακτήσουν οι Εβραίοι, θα πάυσει η θυσία και η προσφορά και στο ιερόν μέσα του ναού θα είναι το βδέλυγμα της ερημόσεως, αυτό είναι το άγαλμα το οποίο θα βάλει εικόν μάλλον του Αντιχρίστου, την οποία αυτός θα βάλει εκεί για να ζητήσει λατρεία στο πρόσωπό του. Από αυτήν την αιτία, διότι θα βάλει την εικόνα του στο ναό και θα ζητήσει λατρεία στο πρόσωπό του, θα σταματήσει αποτόμως η προσφορά και η θυσία. Δηλαδή οι πιστοί Ισραηλίτες που θα καταλάβουν την παγίδα στην οποία πέσανε και ότι αυτός δεν είναι ο Μεσσίας τον οποίον περιμένουν, αλλά ο ψεύδο Μεσσίας, θα αρνηθούν να προσφέρουν θυσία και προσφορά και θα σταματήσει η θυσία και η προσφορά στο ναό εκεί. Πότε γίνονται αυτά τα πράγματα? Στην εβδομάδα την τελευταία, δηλαδή τα 7 χρόνια που ο Αντίχριστος θα βασιλεύσει. Πότε λοιπόν οι πανευρώποι, τα 10 κράτη θα εμφανιστούν? Σύμφωνα με τη γραφή από όσα διαβάσαμε, βγαίνει το συμπέρασμα ότι η πλήρης μορφή της πανευρώπης θα είναι τότε, δηλαδή την εβδομάδα της βασιλείας του Αντιχρίστου. Συνεπώς τώρα τι έχουμε? Απλούστατα, έχουμε την αρχή, έχουμε το ξεκίνημα. Το 1972 σχηματίστηκαν τα 10 κράτη. Η Νορβηγία βγήκε, εμπήκαμε εμείς. Πάλι 10. Δεν μπορούμε να πούμε με τα βεβαιότητος ότι θα είναι αυτά τα κράτη οπωσδήποτε τα οποία σήμερα υπάρχουν. Μπορεί να μην προφτάσει να μπει η Ισπανία και η Πορτογαλία, οι οποίες ζητούν να μπουν μέσα. Μπορεί να μην μπουν άλλα έθνη. Είναι δυνατόν να μείνουν αυτά? Είναι δυνατόν όμως να γίνουν μετατάξεις, αλλαγές, διαφοροποιήσεις? Οπωσδήποτε όμως θα υπάρξουν 10 κράτη. Και το θέμα είναι ότι ετούτος ο χρόνος που μας χωρίζει μέχρι την εμφάνιση αυτής της ηγετικής προσωπικότητας του Αντιχρίστου, ο οποίος δεν θα πρέπει να είναι πολλής, εγώ τουλάχιστον προσωπικώς πιστεύω ότι δεν θα υπερβεί τη δεκαετία, διότι η συμφωνία μας για την είσοδό μας στην Πανευρώπη θα γίνει σε 6 μήνες. Το 80 με 81 υπολογίζουν ότι θα είναι η ένταξή μας, η πραγματική ένταξή μας. Αν υπολογίσει κανείς καμιά δεκαετία για να οργανωθεί, να αποκτήσει κοινό νόμισμα, να αποκτήσει οικονομική, πλήρη οικονομική ενότητα και συνεργασία, νομισματική ενότητα, εμπορική, πολιτική και εν συνεχεία στρατιωτική,

κανάλι το Α και το Ω στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.

Είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι σε όλη την ουσία. Μεταρρυθμισμένοι όμως. Χριστιανοί δηλαδή των τριών πρώτων αιώνων. Χριστιανοί του Χριστού και του Ευαγγελίου.

0: Υμνείτε τον Κύριο, επειδή είναι καλό να ψάλλουμε στο Θεό μας.
1: Μεγάλος ο Κύριός μας και μεγάλη η δύναμή Του.
0: Αμέτρητη η σύνεσή Του.
1: Υμνήστε Τον στον Άγιο Τόπο Του, στον ουρανό επάνω και στη γη.
0: Υμνήστε για τα μεγαλεία, υμνήστε Τον όπως Του πρέπει, με καθαρή καρδιά.
1: Με τύμπανα και κιθάρες, με όργανα και τραγούδια, με σάλπιγγες και φωνές.
0: Αγόρια και κορίτσια, μεγάλοι μαζί με τους νέους, ας υμνούν το όνομα του Κυρίου.
1: Γιατί μόνο το δικό Του όνομα είναι υψωμένο, η δόξα Του σε γη και ουρανό.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αγαπητοί φίλοι, στο τηλέφωνο 27440 65 788.

0: κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Ευαγγελικής Εκκλησίας της Κορίνθου.
1: Είναι Αγία εις τον Κύριον ημών. Και μην λυπήστε, διότι η χαρά του Κυρίου, αυτή είναι η δύναμή σας και η ισχύ σας, είπε ο Νεεμίας όταν τελείωσαν το χτίσιμο του ναού του Σολομώντος. Η χαρά του Κυρίου, αυτή είναι η δύναμή σας. Ο πιστός δεν έχει άλλη χαρά στον κόσμο και δεν έχει άλλη δύναμη εκτός από τη χαρά του Κυρίου. Δόξα εις το όνομά του. Σήμερα θα ψάλλουμε τον ύμνο υπαριθμών 165.

σε σένα τον Θεό της ψυχής μας, το Θεό των νυκτηρμών και του ελέους, στον Σωτήρα μας, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και στο Πνεύμα το Άγιο, ανήκει όλη η δόξα, η τιμή και η προσκύνηση. Πατέρα μας ουράνιε, ανοίγουμε την καρδιά μας μπροστά στην Αγιότητά Σου, μπροστά στο θρόνο του ουρανού, για να καταθέσουμε την ευγνωμοσύνη μας, τη λατρεία μας, τούτο το πρωινό της Κυριακής, για τη μεγάλη Σου, την ανέκφραστη, την ανεκδίγητη αγάπη Σου, της οποίας τις διαστάσεις ποιος μπορεί να περιγράψει. Ποιο το βάθος, ποιο το ύψος, ποιο το πλάτος, ποιο το μήκος. Ποιος μπορούσε να μας αγαπήσει τόσο όσο εσύ μας αγάπησες. Με μια αγάπη που σου σπάραξε την καρδιά όταν έβλεπες τον Υιό σου τον αγαπητό πάνω στο σταυρό του Γολγοθά να υποφέρει για μας τους αμαρτωλούς, τους χαμένους αιώνια, τους καταδικασμένους εξαιτίας των πονηρών μας έργων σε μια αιώνια απώλεια μακριά από το πρόσωπό σου, μακριά από το φως του ουρανού. Και εκείνος πρόσφερε τα λύτρα της εξαγοράς μας. Σε ευχαριστούμε, Κυρία μας Ιησού Χριστέ, γιατί τώρα είσαι ανεστημένος. Γιατί τώρα, όπως ψάλαμε, ζεις, δοξασμένο το όνομά σου. Και θα έρθει μια ευλογημένη ώρα κατά την οποία θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο, γιατί σύμφωνα με τις υποσχέσεις σου που περιλαμβάνεις μέσα στην επιστολή του Ιωάννη, θα γίνομαι όμοιοι με σένα. Ω Κύριε, τι υπόσχεση είναι αυτή που συγκλονίζει τις καρδιές μας, Κύριε, που μας συναρπάζει. Κύριε μας και Σωτήρα μας Ιησού Χριστέ, πόσο μεγάλη ήταν η αγάπη Σου που έδειξες για μας, όχι με λόγια, αλλά με έργα. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό που μας χαρίζει η αγάπη Σου. Να συγκεντρωθούμε στο χώρο τούτο, να μιλήσουμε για Σένα, για αυτή την αγάπη Σου, Κύριε, που δεν έχει όρια. Μήπως και συγκινήσει κάποια ψυχή ακόμη ανάμεσά μας και καταλάβει περί τίνος πρόκειται και μετανοήσει για τις αμαρτίες της, για την αμαρτωλή ζωή της και κλείνει γόνη μετανοίας ενώπιόν Σου και δεχθεί Σένα τον Χριστόν, το Σωτήρα μας και για δικό της Σωτήρα. Αυτός είναι ο σκοπός μας, Κύριε, να λατρεύσουμε Σένα, ο Κύριε, και να μεταδώσουμε το μήνυμά Σου σε κάποια ψυχή που Σε αναζητά ίσως. Όλοι οι άνθρωποι Εσένα αναζητούν και δεν ξέρουν. Δεν ξέρουν, Κύριέ μας. Προσπαθούν να βρουν τη χαρά και την ειρήνη, ψάχνοντας σαν τυφλοί μέσα στον κόσμο δεξιά και αριστερά, στον πλούτο, στην απόλαυση, Κύριε. Αλλά Εσένα ζητούν όπως εμείς Εσένα ζητούσαμε, έως ότου Σε συναντήσαμε, Σε βρήκαμε και τότε μπήκαμε μέσα στην κατάπαυσή Σου. Σε ευχαριστούμε. Τώρα είμαστε πλήρης εν Χριστώ Ιησού. Είμαστε ευτυχείς, είμαστε μακάριοι. Σε ευχαριστούμε για ό,τι έκαμε στη ζωή μας και για ό,τι θα κάνεις στο αιώνιο και ατελεύτητο μέλλον. Καθώς αξιτελείται μπροστά μας από χαρά σε χαρά, από ευλογία σε ευλογία, από εφροσύνη σε εφροσύνη, από αγαλίαση σε αγαλίαση. Τι πανηγύρι θα γίνει στους ουρανούς εκείνη την ημέρα που όλοι μαζί λυτρωμένοι θα απολαμβάνουμε το πρόσωπό Σου, Κύριε, που είναι πραγματικός χορτασμός εφροσύνης και αγαλίασης. Ζέστανε τις καρδιές μας, δρόσισε τις καρδιές μας με τις ελπίδες αυτές του ουρανού, Κύριε, για να προχωρούμε αποβλέποντας σε Σένα τον μόνον αρχηγό της πίστεως, ο οποίος υπέρ της χαράς της προκειμένης σε Σένα κατεφρόνησε στο Σταυρό, την εσχήνη του Σταυρού, Κύριε, Σε ευχαριστούμε και κάθεσε στα δεξιά του Πατέρα. Κύριε, κάμεστε την παρουσία Σου τούτο το πρωινό. Ανθρώπινα τα χείλη μας, φτωχά τα λόγια μας, αλλά Σε ξέρεις να τα σφραγίζεις με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος και να τους δίνεις δύναμη αιώνια και χαρά αιώνια, γιατί η χαρά η δική Σου αυτή είναι η δύναμή μας, τον κόσμο αυτό του θανάτου, της καταστροφής. Σε ευχαριστούμε, Πατέρα μας Ουράνη, σε Σένα απευθύνουμε τη δόξα, την τιμή και την προσκύνηση, καθώς και επίσης και σε κάθε συνάθρηση Αγίων Σου να είσαι μαζί και να κατευθύνεις όλους μας στο να Σε λατρεύσουμε καθώς Σου πρέπει. Στο όνομα και διαχάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν. Διαβάζω από το τελευταίο Ευαγγέλιο, από το προτελευταίο εδάφιο, το κάπα εδάφιο, το κάπα κεφάλαιο, από το κάπα κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, 19 εδάφιο και κάτω. Το εσπέρας λοιπόν της ημέρας εκείνης, της πρώτης της εβδομάδος, ενώ εθύρε ήσαν και κλεισμένε, όπου οι μαθηταί ήταν συνηγμένοι δια τον φόβο των Ιουδαίων, ήλθεν ο Ιησούς και εστάθη στο μέσον και λέγει προς αυτούς, «Ειρήνη ημίν, σαλόμ αλεχέμ», εβραϊκά. Και τούτο λοιπόν
έδειξε εις αυτούς τα σχήρας και την πλευράν αυτού. Εχάρισαν λοιπόν οι μαθητές, ειδώντες τον Κύριον. Είπε δε πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς, ειρήνη σε εσάς, καθώς με απέστειλε ο Πατήρ και εγώ πέμπω εσάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς, λάβετε πνεύμα Άγιον. Αν την όν συγχωρήσετε τα σαμαρτίας, είναι συγχωρημένοι σε αυτούς. Αν την όν κρατείτε, είναι και κρατημένοι. Θωμάς δε εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος δίδυμος, δεν είτο με αυτόν ότι ήλθε ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθητές, είδαμε τον Κύριο. Ο δε είπε προς αυτούς, εάν δεν είδω εν τες χερσίν αυτού των τύπων των ύλων, και βάλω τον δάχτυλόν μου εις των τύπων των ύλων, και βάλω την χείρα μου εις την πλευράν αυτού, δεν θέλω πιστεύσει. Και μεθημέρας 8 πάλιν, ήσαν έσω οι μαθητές αυτού και Θωμάς με αυτόν. Έρχεται ο Ιησούς, ενώ εθύρε ήσαν και κλεισμένε, και εστάθη στο μέσον και είπε, ειρήνη ημίν. Έπειτα λέγει προς τον Θωμά, φέρε το δάχτυλό σου εδώ, και ειδέ τα σχήρας μου, και φέρε την χείρα σου, και βάλε εις την πλευράν μου, και μη γίνω άπιστος, αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, επειδή με είδες, Θωμά, επίστευσες. Μακάρι όσοι δεν είδον και επίστευσαν. Και άλλα πολλά θαύματα έκαμε ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε εγγράφησαν, δια να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχετε ζωήν εν το ονόματι αυτού. Αδελφοί, ξέρετε ότι πολλά προβλήματα αντιμετωπίζει ο άνθρωπος μέσα στη ζωή του. Προβλήματα μεγάλα, προβλήματα μικρά, που δεν βρίσκεται τέλος. Από τη ζωή του, από την ώρα που θα γεννηθεί ο άνθρωπος στη ζωή, είναι και ένα πρόβλημα. Πρόβλημα για τους άλλους και πρόβλημα για τον εαυτό του. Τι είναι πρόβλημα? Πρόβλημα είναι μια δυσάρεστη κατάσταση, η οποία μας στενοχωρεί. Δεν τη θέλουμε. Θέλουμε να τελειώνει το γρηγορότερο, να φύγει από μας. Πρέπει το πρόβλημα να λυθεί, πρέπει να τακτοποιηθεί. Ο άνθρωπος δεν το θέλει το πρόβλημα. Γι' αυτό και όταν παρουσιάζεται το πρόβλημα, χάνει την ειρήνη του, αναστατώνεται, αντιδρά ανάλογα με το χαρακτήρα του και ανάλογα με την ψυχική του κατάσταση. Όταν δε το πρόβλημα είναι μεγάλο, ο άνθρωπος χάνει το θάρρος του, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει και πολλές φορές παθαίνει κατάθλιψη. Αντιδρά σπασμωδικά, δεν τρώει, δεν κοιμάται πολλές φορές, υποφέρει και γίνεται ένας δυστυχισμένος άνθρωπος. Ξέρω έναν άνθρωπο, ο οποίος όταν τον απέλυσαν από την εργασία του, τον έδιωξαν, τον κατέλαβε μια τέτοια απογοήτευση, μια τέτοια κατάθλιψη που δεν μπορούσε να μιλήσει. Έχασε τη φωνή του, έχασε τον ύπνο του. Ήταν ένας ζωντανός νεκρός. Και ξέρω άλλον έναν άνθρωπο, ο οποίος όταν έχασε τον σύντροφό του, τον κατέλαβε μια τέτοια στενοχώρια, μια τέτοια απογοήτευση, σε τέτοιο σημείο που στο τέλος αυτοκτόνησε. Δεν μπόρεσε να αντέξει τη μοναξιά στη ζωή. Ερώτημα, πώς πρέπει ο άνθρωπος να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που του παρουσιάζονται στη ζωή? Λένε πολλοί να τα αντιμετωπίζουμε με στοικότητα, με φιλοσοφία, άλλοι λένε με υπομονή, με καρτερία, αλλά δεν ξέρω κανένα πρόβλημα που να λύθηκε με στοικότητα και με καρτερία και με φιλοσοφία. Γι' αυτό οι άνθρωποι του Θεού ξέρουν πώς θα αντιμετωπίσουν τα δικά τους τα προβλήματα. Τα αντιμετωπίζουν με το να τα αναθέτουν στα χέρια του Θεού και το πρόβλημά τους τακτοποιήθηκε. Ξέρω έναν αδελφό, ο οποίος τώρα είναι με τον Κύριο, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα. Το πρόβλημά του ήταν ότι ήταν πολύ μεγάλος στην ηλικία, 82 ετών. Και ήταν μόνος στη ζωή. Δεν είχε κανέναν πρόβλημα. Πώς θα ζήσει? Πώς θα περάσει τα χρόνια της ζωής του, τα τελευταία χρόνια? Ποιος θα το μαγειρέψει? Προσευχήθηκε. Είχε μόνο μια ανιψιά στον κόσμο. Τον πήρε ανιψιά στο σπίτι, το μαγείρευε ένα πιάτο φαγητό
και ζούσε εκεί και κάθε απόγευμα, κάθε βραδάκι ερχόταν στη συνάθρηση. Αλλά είχε και άλλο πρόβλημα. Αν αρρωστήσει, αν παντρευτεί η ανιψιά του και ο γαμπρός δεν τον θέλει στο σπίτι, τι θα γίνει αυτός? Και αν αρρωστήσει και πάει στο νοσοκομείο και το περάσουν και στους ορούς, στις συνέσεις, στις εγχειρήσεις, ποιος θα σταθεί κοντά του? Η ανιψιά του ήταν εργατική κοπέλα. Προσευχόταν. Και το πρόβλημά του, ξέρετε πόσο ωραία τακτοποιήθηκε? Ένα βραδάκι που ερχόταν στην εκκλησία, έχασε την ισορροπία του, έπεσε και αυτό ήταν όλο. Ο Θεός έκαμε μια επέμβαση θαυμαστή και τον πήρε με μια προσωπική αρπαγή. Και λύθηκε το πρόβλημά του. Γιατί να στενοχωριέται κανένας? Εάν ο άνθρωπος έχει μέσα στην καρδιά του πίστη και εμπιστοσύνη στον Χριστό και στις υποσχέσεις του, αυτή η πίστη του, η συγκεκριμένη πίστη του στην παντοδυναμία του Κυρίου και στην αγαθότητα του Θεού, δίνει άλλο χρώμα και άλλες διαστάσεις στα προβλήματα που μας παρουσιάζονται. Τα προβλήματα, είτε μικρά είναι είτε μεγάλα, παίρνουν άλλη μορφή πια, παίρνουν τις πραγματικές τους διαστάσεις κάτω από το φως του Θεού και όχι κάτω από το φως του ήλιου, όπως έλεγε ο βασιλιάς ο Σολομώντας. Κάτω από το φως του ήλιου θα μας συντρίψουν, θα μας διαλύσουν. Όταν όμως τα φέρνουμε κάτω από τον προβολέα του Θεού, τότε πια τοποθετούνται σωστά. Τα βλέπουμε σωστά, τα τοποθετούμε σωστά, τα αναθέτουμε σωστά και τελείωσε το πρόβλημα. Βέβαια, η λέξη πρόβλημα δεν υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να έχει προβλήματα. Πρέπει να έχει. Αναφέρατε όμως το πρόβλημα με άλλη ονομασία. Με την ονομασία θλίψης ή δοκιμασία. Το ίδιο πράγμα είναι. Σε αυτή τη ζωή εγώ δεν ξέρω να υπάρχει ένας άνθρωπος χωρίς πρόβλημα. Και αν κάποιος σήμερα δεν έχει πρόβλημα, θα έχει αύριο. Δεν ξέρω εσείς αν ξέρετε κάποιο φαινόμενο που να μην έχει πρόβλημα. Εγώ τουλάχιστον δεν ξέρω. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι όλοι οι άνθρωποι του Θεού της παλιάς και της Καινής Διαθήκης είχαν προβλήματα, όχι ούτε ένα, ούτε δύο, βουνά τα προβλήματα, τρομερά προβλήματα. Ποιο να πάρεις και ποιο να αφήσεις. Αρχίσεις από τον Αβραάμ, αρχίσεις από τον Ιακώβ, πεις για τον Μωυσή, να πεις για τον Ηλία, να πεις για τον Ερεμία. Μα βρε αδερφέ, θα μου πεις, ήταν ανάγκη οι άνθρωποι του Θεού να έχουν προβλήματα? Φτάνει ο κόσμος να έχει τα προβλήματά του, να πνίγεται μέσα στα προβλήματα, αλλά και εμείς να έχουμε προβλήματα? Βεβαίως είναι ανάγκη. Και γιατί είναι ανάγκη? Γιατί ο Θεός τα δίνει αυτά τα προβλήματα για να δούμε με ποιο τρόπο θα τα αντιμετωπίσουμε. Τι είδος πιστοί είμαστε? Τι εννοούμε όταν λέμε ότι είμαστε πιστοί στον Κύριο? Πιστεύουμε στις υποσχέσεις του. Εγώ είμαι, σου λέει ο Κύριος. Θα μου αναθέσεις το πρόβλημά σου διαφορετικά? Γι' αυτό άλλωστε και οι άνθρωποι αυτοί έγιναν ήρωες της πίστης και παραδείγματα για μας. Γιατί αντιμετωπίσαν σωστά τα προβλήματά τους. Και αν έτσι έχουν τα πράγματα, εάν δηλαδή ο άνθρωπος του Θεού γίνεται τέλειος μέσα στο χωνευτήρι των θλίψεων και των προβλημάτων, πώς οι χριστιανοί του 20ου αιώνα θέλουν να μην έχουν προβλήματα? Και όταν παρουσιάζει το πρόβλημα, αμέσως προσευχή, προσευχή, γόνεται να φύγει το πρόβλημα. Στάσου εδώ, στάσου. Ακόμα δεν σου το έδωσες, λέει ο Θεός. Για να δούμε πώς θα πας, πώς θα περπατήσεις. Και όταν λέμε προβλήματα, αδελφοί, εννοούμε προβλήματα. Δεν εννοούμε τις καθημερινές μικροστενοχώριες, τις που λέμε στη φρασιολογία μας, μη μου δημιουργείς προβλήματα. Όχι δα. Όταν λέμε προβλήματα, εννοούμε προβλήματα. Κάποτε έλεγα σε κάποιον αδελφό, τι κάνει ο γιος? Και μου λέει, έχει και αυτός το σταυρό του. Τι σταυρό έχει? Παιδί 17 χρονών, 18 έχει σταυρό, τι σταυρό έχει? Μου λέει, ξέρεις ότι τι θα πει να κάθεται ως τις 12 η ώρα το βράδυ να διαβάζει τα μαθήματά του τώρα στις εξετάσεις? Μαύρα αδερφέ, του λέω. Το λες και σταυρό αυτό? Μα δεν είναι σταυρός, μου λέει. Όχι. Είμαστε σοβαροί. Όταν μιλάμε για προβλήματα, εννοούμε προβλήματα. Οι μαθητές του Κυρίου, μετά την σταύρωσή του και το θάνατό του, αντιμετώπιζαν προβλήματα. Και δεν ήταν λίγα τα προβλήματα που είχαν. Ξέρετε τι θα πει? Ήταν άνθρωποι βιοπαλαιστές, δεν ήταν πλούσιοι. Μεροκαματιάρηδες ήταν. Εγκαταλείψανε το επαγγελμά τους, εγκαταλείψαν τη δουλειά τους και ακολούθησαν τον Κύριο. Και πώς θα ζήσουμε, βέβαια, τώρα? Τι θα φάμε, αέρα? Κι όμως τα προβλήματά τους τα αναθέσανε στα χέρια του Κυρίου. Τι μπορεί να κάνει ο Κύριος? Πράγματα που δεν περνάν από το μυαλό μας. Τι έκαμε όταν έβγαλε τον Ισραήλ μέσα από την Αίγυπτο? Τι μας λέει εκεί στην Παλαιά Διαθήκη? Πόσα χρόνια ήταν στην έρημο? 40 λέει. Τα παπούτσα τους τρίφτηκαν καθόλου? Χαλάσανε? Δεν χαλάσανε. Τα ρούχα τους τρίφτηκαν καθόλου? Χαλάσανε? Δεν χαλάσανε. Άρρωστος υπήρχε μεταξύ τους? Δεν υπήρχε. Ορίστε επεμβάσεις του Θεού. Δεν είναι ο Θεός ο ίδιος και χθες και σήμερα και στο μέλλον? Λοιπόν,
Όλοι τους ήταν φοβισμένοι και κρυμμένοι οι μαθητές για το φόβο των Ιουδαίων. Αφού πιάσανε τον κύριό τους, τον αρχηγό τους και τον θανατώσανε, τώρα θα ερχόταν και η σειρά τους. Θα τους συλλαμβάνανε και αυτούς. Δεν θα διαφεύγανε. Ήταν γνωστοί στον Ισραήλ ποιοι ήταν αυτοί. Και τους κατέλαβε μια απογοήτευση, μια απελπισία, θα λέγαμε. Αυτό φαίνεται από τη συζήτηση που είχαν οι δύο εκείνοι μαθητές όταν βαδίζανε προς τους Εμαούς. Στενοχωρημένοι, θλιμμένοι, απογοητευμένοι και έλεγε ο ένας τον άλλον, που ακουνούσε και το κεφάλι του, και εμείς νομίζαμε ότι αυτός ήταν ο μέλλον να λυτρώσει τον Ισραήλ από τα προβλήματά του. Έβγαζαν την καρδιά τους οι άνθρωποι. Αυτό βλέπανε. Τώρα πια όλες μας οι ελπίδες χάθηκαν. Δεν έμενε τίποτε. Ο Κύριος ήταν μέσα σε ένα μνήμα, πεθαμένος. Το μέλλον τους διαγράφηκε μπροστά του σκοτεινό, αβέβαιο. Όλοι τους ήταν αναστατωμένοι και ανήσυχοι. Γι' αυτό και ο Κύριος, εκείνη τη στιγμή βέβαια, δεν είχαν πρόβλημα οι άνθρωποι. Έτσι το βλέπανε αυτοί. Αν είχαν μάτια πνευματικά να δουν πέρα από τις διαστάσεις της ηλικίας της ζωής τους, τα βλέπανε ότι δεν είχαν πρόβλημα. Γιατί ο Κύριος ήταν ανεστημένος. Αλλά αυτοί εκεί, το πρόβλημά τους, γιατί δεν βλέπανε πραγματικότητα την πέραν της ανθρώπινης δυνατότητας. Γι' αυτό και ο Κύριος όταν τους πλησίασε, τους είπε τρεις λέξεις. Τους είπε τις λέξεις «Ειρήνη σε εσάς». Μια φοβισμένη αλήθεια και ανήσυχη ψυχή, τι θέλει. Θέλει να αποκατασταθεί η ειρήνη μέσα στην καρδιά της. Και μετά τα άλλα, μετά τα επόμενα. Έπειτα ο Κύριος τους έδειξε την πλευρά του, τους έδειξε και τα χέρια του. Και το πρόβλημά τους λύθηκε. Μα τόσο εύκολα. Μα ήταν βουνά τα προβλήματα. Νεκρός ήταν προηγουμένως. Και τώρα λύθηκε το πρόβλημά τους. Έτσι ξέρει ο Θεός να λύνει τα προβλήματα. Πολλές φορές και εμείς όταν έχουμε προβλήματα και πραγματικά τα αναθέτουμε με πίστη και εμπιστοσύνη στα χέρια του Κυρίου, βλέπουμε, ξυπνάμε μια μέρα και βλέπουμε ειρήνη στην καρδιά μας. Το πρόβλημα πήρε άλλες διαστάσεις. Και που νομίζαμε το εξογκώναμε και φοβούμαστε και κάναμε, τώρα πια σιγά σιγά υποχωρεί, χάνεται σιγά σιγά και αποκαθίσταται ειρήνη στην καρδιά μας. Γιατί με εμπιστοσύνη αποβλέψαμε στον Κύριο. Όχι με τα λόγια μας, με την καρδιά μας. Και οι μαθητές τι έκαναν τότε, μόλις είδανε τα χέρια του Κυρίου και την πλευρά. Εχάρισαν, χάρηκαν. Είναι αλήθεια ότι η ειρήνη σε μια καρδιά φέρει τη χαρά. Αλλά ποια ειρήνη όμως, η ειρήνη του Θεού, όχι η ειρήνη των ανθρώπων, η χαρά του Θεού. Ο Κύριος πριν ανέβει στο Σταυρό, είχε δώσει αυτή την υπόσχεση στους μαθητές του. Τους είπε, θα έχετε προβλήματα, προσέξτε. Αλλά εγώ σας δίνω την ειρήνη μου και τη χαρά μου. Όχι αυτή που ο κόσμος δίνει. Όχι έτσι που ο κόσμος από τα γεγονότα της ζωής, όπως εξελίσσονται και παίρνει κάποιος κάποια χαρά. Δεν ξέρω, στην υπηρεσία του αύξησε το μισθό, στην προαγωγή του, ένας γάμος κλπ. Όχι τέτοιες χαρές. Θυμούμαι κάποτε που όταν μέναμε σε μια πολυκατοικία, είχαμε στο κάτω από εμάς διαμερισματάκι ένα αντρόγινο. Ήταν και εκείνοι συνταξιούχοι. Και είχαν μια κόρη, η οποία κόρη τους ήταν την Άρτεμις, λέγανε. Μοναχοκόρη. Και την είχα παντρέψει με έναν οφθαλμίατρο. Και είχε ένα μόνο παιδί. Η μητέρα της την επίεζε, της έλεγε: «Με ένα παιδί θα μείνετε, να κάνετε άλλο ένα, να κάνετε άλλο ένα». Ετοιμάστηκε και το άλλο. Και εκείνο το βράδυ φύγαν χαρούμενοι να πάνε στην κλινική, στο μητέρα. Και ενώ περιμέναμε αργότερα να μας πούνε το ευχάριστο νέο, κατά τη μια μισή η ώρα, τη νύχτα, πρωινή ώρα, ακούμε κάτι φωνές, κάτι κλάματα. Ο, αναστατώθηκε ολόκληρη η πολυκατοικία. Μα τι συμβαίνει. Η γυναίκα κατά την ώρα του τοκίτου έπαθε μια τέτοια κατάσχετη αιμορραγία που δεν μπορούσε ούτε ο γιατρός, ο άντρας της, ούτε οι άλλοι γιατροί του μητέρα να συγκρατήσουν την αιμορραγία. Της ρίχνανε αίμα, αδύνατο, έφευγε το αίμα. Και ο Φουκαράς, ο άντρας, ο πατέρας της, ήθελε να ανεβεί απάνω στην ταράτσα της πολυκατοικίας, στον πέμπτο όροφο, ο οποίος πάνω να ριχτεί κάτω στο κενό να πέσει στο πεζοδρόμιο. Η χαρά του κόσμου. Αλλά η χαρά του Κυρίου είναι αναφέρετε. Όταν δίδει ο Κύριος χαρά μέσα μας, δεν μπορεί κανένας να μας την αφαιρέσει. Γιατί είναι δική του η χαρά. Γι' αυτό μας λέει, η χαρά του Κυρίου αυτή είναι η δύναμή σας. Μη χάσετε ποτέ τη χαρά του Κυρίου μέσα από την καρδιά σας. Αλήθεια, το πρόσωπο του Κυρίου είναι χαρά και ευλογία. Για εκείνους που τον γνώρισαν, για εκείνους που τον γνωρίζουν και για εκείνους που διατηρούν μαζί του μια επαφή, μια επικοινωνία, που μιλάνε μαζί του, που τον έχουν συντροφιά κάθε μέρα στη ζωή τους.
Γι' αυτό βλέπουμε πρόσωπα οητευμένα πολλές φορές και στην εκκλησία και έξω. Αν περάσεις όταν εργαζόμουν κάτω στο Τελωνείο του Πειραιά που πήγαινα, πολλές φορές στον ηλεκτρικό σταθμό το πρωί που πήγαινα, περίμενα το τρένο να πάρω να πάω στη δουλειά μου, έβλεπα ανθρώπους οι οποίοι περιμέναν το τρένο και βαδίζανε κατά μήκος της γραμμής και μονολογούσαν. Ψιθύριζαν, έλεγαν, βρίζανε κάποιον, κατηγορούσαν κάποιον. Δεν ξέραν και αυτοί τι είχαν. Το πρόσωπο του Κυρίου είναι η χαρά. Χορτασμός ευφροσύνης και αγαλίασης είναι το πρόσωπό σου, λέει σε έναν ύμνο ο Δαβίδ. Αλλά τι ακριβώς τώρα είδαν οι μαθητές όταν χάρηκαν? Είδαν το πρόσωπο του Κυρίου, είδανε το φυσικό του πρόσωπο? Όχι βέβαια το φυσικό του πρόσωπο. Δεν έδωσαν μεγάλη σημασία, είδαν και το φυσικό του πρόσωπο. Αλλά δεν έδωσαν τόσο μεγάλη σημασία οι μαθητές στο φυσικό πρόσωπο του Κυρίου. Η μορφή του προσώπου του Κυρίου ήταν μια ανθρώπινη μορφή. Είχε και ο Κύριος μια μύτη, δύο μάτια κλπ. Σαν ένα ανθρώπινο πρόσωπο. Αλλά οι μαθητές δεν ησυχάζανε με το να δούνε το πρόσωπο του Κυρίου. Γιατί? Γιατί ξέρανε κάτι περισσότερο. Ξέρανε ότι υπάρχει ένας σατανάς, ένας παράγων, ο οποίος μετασχηματίζεται, μπορεί να μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός και να παίρνει ένα πρόσωπο ενός ανθρώπου που έχει φως και να παραπλανά τον κόσμο, όπως κάνει και σε εμάς πολλές φορές, εάν δεν έχουμε γνώση του προσώπου του Κυρίου. Έτσι έκαμε στην Εδέμ μέσα που πήγε μέσα στο ωραιότερο των ζώων εκεί πέρα και πήγε και παραπλάνησε και από εκεί τους πρώτους ανθρώπους και από εκεί υποφέρομαι όλοι. Από εκείνη την απάτη υποφέρομαι όλοι, στην οποία πέσαν οι άνθρωποι αυτοί, ο Αδάμ με την Εύα. Γι' αυτό οι μαθητές δεν δείχνανε τόση πολύ εμπιστοσύνη στο να δουν το πρόσωπο. Κάτι ξέρανε, κάτι τους είπε ο Κύριος. Θέλανε να δουν κάτι άλλο οι μαθητές. Τι να δουν? Τα σημάδια εκείνα τα οποία είναι ανεξίτηλα στα χέρια του και στην πλευρά του και τα οποία δεν μπορεί, δεν το επιτρέπεται πια το σατανά να τα απομιμείται. Γι' αυτό ο Κύριος θέλοντας να μην τους αφήσει καμία αμφιβολία για την προσωπικότητά του και τα διαπιστευτήριά του, τους έδειξε τα χέρια του και την πλευρά του. Αυτά είναι τα διαπιστευτήρια του Κυρίου. Τα πληγωμένα χέρια και η ελογχισμένη πλευρά είναι διαπιστευτήρια του Κυρίου. Δέστε, τους είπε, ότι εγώ αυτός είμαι, ο ίδιος είμαι. Μην αμφιβάλλετε, τώρα δεν πρέπει να αμφιβάλλετε, γιατί βλέπετε. Και αυτές οι πληγές του Κυρίου μας, αδελφοί, δεν πρόκειται να κλείσουν ποτέ. Ποτέ. Είναι τα διαπιστευτήρια του Κυρίου για να μπορεί να δείχνει την ταυτότητά του. Έτσι θα τον γνωρίσουμε τον Κύριο. Με πληγές στα χέρια και με πληγή στην πλευρά του. Ποιος έχει τέτοια διαπιστευτήρια σαν τα διαπιστευτήρια του Κυρίου μας? Γι' αυτό και οι μαθητές όταν τα είδαν πια χάρηκαν. Γιατί διαπιστώσανε αμέσως, α, είναι ο Κύριος, τελείωσε. Ξασμένο το όνομα του Κυρίου. Περίεργο πράγμα θα πει κανένας. Να δείχνει κανένας πληγές. Για να χαρεί. Ναι, αλλά αυτό το σώμα δεν είναι οποιοδήποτε σώμα. Αυτές οι πληγές δεν είναι οποιασδήποτε πληγές. Είναι οι πληγές και το σώμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας, ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας. Η τιμωρία η οποία έφερε ειρήνη στην καρδιά μας ήταν πάνω σε αυτόν. Και δια των πληγών του, μας λέει ο προφήτης Ισαΐας, εμείς βρήκαμε τη σωτηρία μας και τη χαρά μας. Να γιατί ο Κύριος έδειξε τα χέρια του και την πλευρά του στους μαθητές του. Γιατί όπως γράφει και ο προφήτης Αβακούμ, τι γράφει εκεί? Εκεί λέει στα πληγωμένα χέρια του Κυρίου μας και συλλογισμένη πλευρά του είναι ο κρυψώνας της δυνάμεως αυτού. Από εκεί προέρχονται όλα. Εκεί είναι η δύναμη της σωτηρίας μας. Δόξα στον Θεό. Αυτά τα σημεία τα οποία έδειξε ο Κύριος στους μαθητές του, τα έδειξε και σε εμάς. Όταν αναγεννηθήκαμε, πώς αναγεννηθήκαμε? Αναγεννηθήκαμε γιατί αναγνωρίσαμε ότι

δεν ήταν μεταξύ τους. Και ευχαριστούμε τον Θωμά από μια πλευρά που δεν ήταν μαζί. Γιατί αν ήταν και εκείνος μαζί, θα μας στερούσε από μια τέτοια τόσο ευλογημένη, θα λέγαμε, συζήτηση που είχαν αργότερα με τον Κύριο, από την οποία αντλούμε θάρρος ο καθένας από εμάς. Να συνεχίσουμε την πορεία μας. Ο Ιωάννης μας περιγράφει αυτή τη σκηνή και μας λέει ότι έλαβε μέρος 8, έλαβε χώρα η σκηνή αυτή 8 μέρες αργότερα. Αφού είπαν στο Θωμά ότι τον είδανε, ο Θωμάς όμως έδειξε κάποια δυσπιστία. Οι Ευαγγελιστές δεν μας λένε βέβαια τι επάγγελμα έκαμε ο Θωμάς. Μας λένε βέβαια για τους άλλους μαθητές ότι ήταν ψαράδες, μας λένε για τον Ματθαίο ότι ήταν τελώνης, αλλά δεν μας λένε τι δουλειά έκαμε ο Θωμάς. Αλλά εγώ νομίζω ότι είχε ο Θωμάς ένα χαρακτήρα πολύ πρακτικό. Ήτανε δύσπιστος. Δεν ήταν αισθηματίας άνθρωπος. Δεν ήταν που μπορούσες κάποιος να τον παρασύρεις, να του πεις κάτι, να τον εντυπωσιάσεις, να του διαγείρεις τα αισθήματά του. Αυτός σου έλεγε, ούτε στα μάτια μου τα ίδια δεν έχω εμπιστοσύνη. Και πραγματικά δεν είχε. Ήθελε, λέει, να βάλει το δάχτυλό του στην πληγή των χεριών του Κυρίου. Για κοίταξε, απέτηση. Είναι ωραίο πράγμα αυτό, όταν υπάρχει όμως ειλικρίνεια μέσα στην εξήτηση του προσώπου. Δεν ξέρω τι μου λέτε εσείς, τους είπε. Τι είπατε, τι είδατε, τι ακούσατε. Εγώ θέλω μόνος μου να το διαπιστώσω αυτό το πράγμα. Στην πλευρά του και στα σημάδια των χεριών του θα βάλω το δάχτυλό μου ακριβώς. Να μην με διαψεύσει η αφή μου. Καμιά φορά τα μάτια ίσως διαψεύδουν. Δεν ξέρω. Σου φάνηκε. Όπως ζήτησε, έτσι και έγινε. Ο Χριστός, ξέρετε, δεν χαλάει το χατήρι κανενός. Φτάνει να δει ειλικρίνεια μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Την ίδια ειλικρίνεια έδειξε και στη δική μας, την ίδια απάντηση έδειξε ο Χριστός και όταν είδε ειλικρίνεια και στη δική μας την καρδιά. Όταν βλέπει εξήτηση πραγματική, τότε θα ανοίξει τους ουρανούς ο Κύριος και θα παρουσιαστεί όπως θέλεις, πώς θέλεις να σου παρουσιάσει, θα παρουσιαστεί. Φτάνει να είσαι ειλικρινής, να είσαι αγνός. Θυμούμαι κάποτε μια ιστορία την οποία είχα διαβάσει για κάποιον Ινδό, μεγάλο Ιεραπόστολο, τον λέγανε Σούνταρ Σιγκ, ο οποίος είχε ακούσει για τον Χριστό από μια Ιεραποστολή, αλλά φοβόταν μήπως όλα αυτά είναι μια ιστορία. Ήταν όμως ειλικρινής στο να γνωρίσει τον Κύριο. Και ενώ τον διώξαν από το σπίτι του, γιατί ήταν από μια κάστα ευγενών, βρισκόταν σε ένα σιδηροδρομικό σταθμό, σε ένα δωματιάκι το οποίο είχε νοικιάσει και έμεινε εκεί μόνος του. Και πάνω στην αγωνία του, στην ψυχική του αγωνία, γονάτισε και έκανε μια προσευχή και είπε στον Κύριο, εάν είσαι αληθινός, του είπε, σε παρακαλώ να μου φανερώσει το πρόσωπό σου τώρα. Διαφορετικά, αν τώρα δεν μου αποκαλύψει το πρόσωπό σου, θα πέσω στις ράγες του τρένου και θα αυτοκτονήσω. Και εκείνη τη στιγμή, ο ίδιος το λέει, άστραψε ένα φοβερό φως μέσα στο δωμάτιό του, εκτυφλωτικό, και έπεσε κάτω στα γόνατα και του είπε, σε ευχαριστώ, Κύριε. Έτσι ακριβώς όπως συνέβη και με τον Παύλο στην πορεία του προς τη Δαμασκό. Ο Κύριος κατέβαινε με παρόμοιο τρόπο και στους ανθρώπους της Παλιάς Διαθήκης και εμφάνιζε τον εαυτό του πολλές φορές. Κατέβηκε στον Ηλία κάποτε σαν αέρας δυνατός, σύμφωνας και σαν ήχος λεπτοτά του ανέμου όπου ήταν ο Κύριος μέσα. Και τώρα με τα 8 μέρες έρχεται ειδικά για έναν, ο οποίος αμφισβήτησε καλοπροαίρετα την Ανάστασή του. Και το είπε, Θωμά, έλα, φέρε λοιπόν όπως ζήτησες το χέρι σου, το δαχτυλό σου και βάλ το επάνω στην πληγή μου και δες ότι ο ίδιος είμαι. Σιγουρέψω πια ότι δεν έχεις φάντασμα μπροστά σου, αλλά έχεις εμένα τον ίδιο τον Κύριό σου. Και το είπε και τα λόγια, μη γίνουν άπιστος, αλλά πιστός. Βλέπετε πόσο λεπτός είναι ο Κύριος και πόσο ευγενικός στους φίλους του και στους αδελφούς του. Θα μπορούσε βέβαια, κάνοντας χρήση της εξουσίας του, θα μπορούσε να του φερθεί αυστηρά. Θα μπορούσε να τον ελέγξει. Θα μπορούσε να του πει, μάθωμα, τι είναι αυτά που λες. Εδώ σε βεβαιώσανε γυναίκες, αδελφές, σε βεβαιώσανε 10 συμμαθητές σου και φίλοι σου. Γιατί λοιπόν είσαι τόσο δύσπιστος? Όμως δεν το έκανε. Γιατί δεν το έκαμε? Γιατί ο Κύριος δεν θέλει η πίστη μας στο πρόσωπό του να εξαρτάται από ότι να στηρίζεται στην εμπειρία άλλων προσώπων. Γι' αυτό.

γιατί θέλει μια προσωπική επικοινωνία μαζί του. Δεν θέλει μια πίστη δηλαδή που να στηρίζεται σε δεκανίκια και ή να έχει μέσα της την παραμικρή δόση αμφιβολίας. Για τέτοια πίστη δεν είναι η πίστη που τιμά και δοξάζει τον Κύριο. Ο Κύριός μας θέλει μια πίστη προσωπική, μια πίστη αυθόρμητη, η οποία να αναβλύζει από το βάθος της καρδιάς μας και να μεταβάλλεται σε βεβαιότητα. Θέλει κάτι το προσωπικό. Θέλει μια πίστη που να είναι αποτέλεσμα της προσωπικής μας επικοινωνίας μαζί του, ώστε αυτή η πίστη μας να αναπαράγεται, να αυτοβεβαιώνεται και να αυτοοικοδομείται η ψυχή μας. Ώστε, όπως λέει ο Παύλος, να καταλήξουμε και εμείς στο ίδιο συμπέρασμα και να λέμε «γνωρίζω καλά σε ποιον επίστευσα». Αυτό ακριβώς ζήτησε και ο Θωμάς. Ζήτησε 100% να βεβαιωθεί ότι ο Κύριος είναι αναστημένος. Ήθελε να πιστεί 100%, αλλά το ήθελε καλοπροαίρετα. Γι' αυτό και αμφέβαλε με καλά αισθήματα. Γι' αυτό και ο Κύριος του είπε, έλα φέρε το δάχτυλό σου. Ο Θωμάς ούτε που τόλμησε να κάνει αυτή την πράξη, ούτε που τόλμησε να βάλει επάνω στην πληγή του Κυρίου το δάχτυλό του, αλλά ανεφώνησε ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Γιατί επίστη ήταν η πραγματικότητα συντριπτική, είχε μπροστά τον Κύριό του. Υπάρχουν μερικοί αφελείς άνθρωποι σήμερα, όπως είναι οι μάρτυρες του Ιεχωβά, οι οποίοι δεν θέλουν να πιστεύουν ότι ο Χριστός είναι Θεός. Ο Θωμάς όμως τον αναγνώρισε ως Θεό του και είπε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Και θα έρθει ο Ιωάννης να μας πει και εκείνος με τη σειρά του στην τελευταία του επιστολή ότι αυτός ο Ιησούς Χριστός είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Μπορούμε σήμερα το πρωί όλοι μας χωρίς εξαίρεση να πούμε ότι ο Χριστός είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας. Αυτό είναι που περιμένει ο Χριστός από τη ζωή του καθενός μας. Γι' αυτό μας έφερε στην ύπαρξη, γι' αυτό μας ταΐζει, γι' αυτό μας δίνει μια δουλειά, γι' αυτό μας εξασφαλίζει υγεία, μέχρι το σημείο να πούμε με όλη μας την καρδιά «Κύριε είσαι ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Να εξηγηθώ. Κύριος σημαίνει κυρίαρχος. Αυτός που κυριαρχεί σε όλα, τα πάντα. Ο Θεός, ας πούμε, είναι κυρίαρχος του κόσμου, λέμε εμείς οι πιστοί. Αυτός ρυθμίζει και αυτός κατευθύνει τις τύχες του κόσμου, την πορεία του κόσμου. Όταν όμως στη λέξη Κύριος βάλεις και τη λέξη «μου», «κύριος μου», αυτό σημαίνει ότι αυτός που εξουσιάζει τα πάντα, που κανένας δεν μπορεί να αντισταθεί στο δικό του το θέλημα, γίνεται και δικό σου Κύριος και θέλεις να ρυθμίζει και να εξουσιάζει και σένα. Θέλεις δηλαδή και εσύ να κυριαρχεί ο Κύριος στη δική σου τη ζωή, να είναι κυρίαρχος. Το θέλημά του να είναι το κυρίαρχο θέλημα στη δική σου τη ζωή. Είναι ο Χριστός ένας τέτοιος Κύριός σου ή λέμε απλώς έτσι γιατί το συνηθίσαμε, θα λέγαμε παραδοσιακά, ο Κύριέ μου και Κύριέ μου. Νιώθουμε τι λέμε όταν λέμε Κύριέ μου, τον αφήνουμε να είναι πραγματικός Κύριος μέσα στη ζωή μας, να μας εξουσιάζει όπως εμείς εξουσιάζουμε ένα βιβλίο που το χαρίζουμε, το πουλάμε, το κάνουμε ό,τι θέλουμε ή κάτι άλλο, ένα σπίτι, κάτι άλλο που κανείς δεν μπορεί να μας φέρει αντίρρηση. Είναι τέτοιος Κύριος ο Χριστός στη ζωή μας. Αυτό εννοούσε ο Θωμάς όταν έλεγε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Εννοούσε ότι από αυτή τη στιγμή ό,τι έλεγε ο Χριστός, ό,τι ήθελε να κάνει ο Χριστός διαμέσου του Θωμά, θα γινόταν, τελείωσε πια. Και τώρα ο Χριστός κλείνει αυτή τη συναρπαστική σκηνή λέγοντας στον Θωμά «Φίλε μου Θωμά, είναι γνωστό αυτό, εσύ με είδες και πίστευσες. Και εγώ σου λέγω ότι μακάρι είναι εκείνοι που χωρίς να με δούνε θα πιστέψουν». Αυτό είναι πίστη. Αυτό είναι πραγματική πίστη. Πίστη θα γράψει λίγο αργότερα ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους επιστολή. Είναι ελπιζομένων υπόστασης, βεβαίωσης πραγμάτων μη βλεπομένων. Δηλαδή σιγουριά για αυτά που ελπίζουμε και βεβαιότητα για αυτά που δεν βλέπουμε. Αυτό είναι πίστη. Αυτοί που έτσι πιστεύουν, λέει ο Κύριος, είναι μακάριοι. Τι σημαίνει μακάριος? Εγώ έψαξα την βιβλιοθήκη εκεί πέρα να δω στο λεξικό τι θα πει μακάριος. Και είδα ότι μακαριότητα σημαίνει υπερτάτη ευτυχία. Σημαίνει απόλυτη ευδαιμονία. Είναι λίγο δύσκολο να τα χωνέψει κανένας γιατί δεν τα ζει ακόμα. Ο κόσμος δηλαδή.
εκείνοι που τα ζούνε, εάν τα ζούνε, εάν είναι του Κυρίου 100% τα νιώθουν. Νιώθουν μέσα τους ότι είναι απόλυτα ευτυχισμένοι, απόλυτα μακάριοι, απόλυτα ευδαίμονες. Η Αγία Γραφή στην Παλιά Διαθήκη τη μακαριότητα την ονομάζει αγαλίαση, αιώνια αγαλίαση και αιώνια εφροσύνη. Θα έχετε παρατηρήσει όταν διαβάζετε, αν πέφτει καμιά φορά καμιά εφημερίδα ή κανένα άλλο έντυπο από αυτά που κυκλοφορούν, οτιδήποτε, όχι βρώμικα, ότι στο ανθρώπινο λεξιλόγιο τώρα δεν υπάρχει η λέξη ευδαιμονία, ευδαιμονία, δεν υπάρχει και αγαλίαση, δεν χρησιμοποιούνται αυτές οι λέξεις. Γιατί? Γιατί δεν τις εννοούν οι άνθρωποι. Σου λέει τέτοιος άνθρωπος δεν υπάρχει, ευδαίμων, που νιώθει αγαλίαση μέσα στην καρδιά του. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη του επιστολή την ονομάζει αυτή χαρά, όχι μονάχα χαρά, ένδοξη, ο Πέτρος με συγχωρείτε, ένδοξη, ανεκλάλητη, ανέκφραστη, γιατί αυτοί που κατέχουν αυτή την ανέκφραστη χαρά, την ανεκλάλητη χαρά, σκυρτούνε, χαίρονται, είναι πραγματικά ευδαίμονες, απολαμβάνουν πραγματικά τη ζωή τους. Αυτοί ξέρουν να απολαύσουν πραγματικά τη ζωή τους, που έχουν τον Χριστό στην καρδιά τους. Γιατί από τον Χριστό πηγάζει η απόλυτη ευδαιμονία, η αγαλίαση και η μακαριότητα. Ο Πέτρος θέλει να μας πει εδώ ότι αυτή η εφροσύνη των ψυχών μας δεν είναι καμιά ψευδαίσθηση, ούτε είναι κανένας ευσεβής πόθος που δημιουργείται μέσα μας από το φόβο του θανάτου μπροστά στο θάνατο, αλλά είναι μια ευλογημένη πραγματικότητα, η οποία πραγματικότητα πηγάζει από τη μεγάλη μας αγάπη προς το πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τον Ιησού Χριστό, τον οποίο αν και δεν τον είδατε, μας λέει στην επιστολή του την πρώτη, και όμως τον αγαπάτε. Πώς συμβαίνει αυτό το πράγμα, να αγαπάς κάποιον που δεν τον είδες? Πιστεύοντες όμως, αγάλεστε με χαρά, ένδοξον και ανεκλάλητον. Γιατί από τώρα απολαμβάνετε το τέλος της πιστεώς σας, δηλαδή την σωτηρία των ψυχών σας. Την προαπολαμβάνετε, την προγευόμαστε. Δόξα στο όνομά του. Μακάριος είσαι, είχε πει ο Κύριος στον Πέτρο, Σίμων, Ιε το Ιωνά, όταν τον ρώτησε τι γνώμη έχεις για το πρόσωπό μου. Και εκείνος του είπε, Κύριε, εσύ είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και το είπε ο Κύριος, σάρκα και αίμα, Πέτρο, δεν στο αποκάλυψε αυτό, αλλά ο Πατέρας μου, ο εν της ουρανής. Και αμέσως το έκανε ένα μεγάλο δώρο. Ένα πολύ μεγάλο δώρο. Και εγώ του λέει, σου δίνω τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών. Γιατί είσαι μακάριος. Και όχι μόνο στον Πέτρο, αλλά και σε εμάς μας έδωσε τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών. Πώς μας τα έδωσε αυτά τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών? Πώς το καταλαβαίνω εγώ? Εγώ το καταλαβαίνω ότι μας τα έδωσε δια της προσευχής. Μπορούμε με την προσευχή μας όποτε θέλουμε εμείς που έχουμε τον Χριστό στην καρδιά μας. Έτσι. Να ανοίγουμε τις πόρτες του ουρανού και να παρουσιαζόμαστε μπροστά στον ουράνιο Πατέρα μας. Και να μιλάμε μαζί του. Και εκείνος να μας ακούει. Και είμαστε ευτυχείς. Και είμαστε μακάριοι, γιατί έχουμε τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών. Για τον εαυτό μας φυσικά. Και μπορούμε να ανοίγουμε την πόρτα του ουρανού, να μπαίνουμε μέσα στα Άγια των Αγίων. Μπορούμε να παρουσιαζόμαστε μπροστά στον Πατέρα μας, μπροστά στον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και να Του μιλάμε και να μας ακούει. Θαυμάσιο πράγμα. Είναι όμως μια πραγματικότητα. Στη Μαρία, όταν είδε αναισθημένο τον Κύριο και άπλωσε το χέρι της να τον αγγίξει, της είπε, Μαρία, μη με αγγίζεις πια. Τώρα πια η επίγεια σταδιοδρομία μου, ο σκοπός για τον οποίο ήρθα στον κόσμο τελείωσε. Τώρα πια θα με πλησιάζεις δια της προσευχής, όπως τον Πατέρα, τον Ουράνιο. Αδελφοί, είμαστε πραγματικά μακάριοι με αυτή την έννοια? Είμαστε. Γιατί το είπαν τα ψευδή χείλη του Κυρίου, ότι είμαστε μακάριοι. Είμαστε ευτυχισμένοι, μακάριοι. Ακόμα και όταν πενθούμε και έχουμε θλίψεις και έχουμε προβλήματα. Είμαστε μακάριοι γιατί έχουμε μια καρδιά καθαρισμένη με το αίμα του Χριστού. Γι' αυτό είμαστε μακάριοι, γιατί η ειρήνη του Χριστού πλημμυρίζει τις καρδιές όλων μας, εάν είμαστε του Χριστού. Είμαστε μακάριοι, μας λέει ο Κύριος, και όταν μας ονειδίζουν και λένε κακά λόγια εναντίον μας και ψεύδονται εναντίον μας, επειδή είμαστε του Χριστού, γιατί το Πνεύμα το Άγιο του Θεού αναπαύεται απάνω μας. Ο Χριστός μας παραγγέλει να έχουμε χαρά και αγαλίαση, γιατί μας λέει ο μισθός σας είναι μεγάλος στους ουρανούς. Τι θαυμαστές υποσχέσεις είναι αυτές, αδελφοί? Τι τρομερά πράγματα. Είπε ο Κύριος ότι τα δικά σας τα μάτια, λέει, και τα δικά σας τα αυτιά είναι μακάρια. Ακούστε. Τα αυτιά σας μακάρια. Τα μάτια σας μακάρια. Γιατί είδαν πράγματα τα οποία πολλοί προφήτες
και δίκαιοι επεθύμησαν να τα δουν και δεν τα είδαν και αγωνίστηκαν σε όλη τους τη ζωή και τα περίμεναν με βεβαιότητα. Τι είπε εκείνος ο Σημειών? Τώρα είδαν τα μάτια μου, λέει το Σωτηριός. Ας φύγω πια, δεν θέλω να ζω άλλο. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Γι' αυτό μας λέει ο Πέτρος, μας δίνει μια συμβολή. Αφού λοιπόν είστε κληρονό με τέτοιων υποσχέσεων και τέτοιων επαγγελιών, προσέχετε το περπάτημά σας σε αυτόν τον κόσμο. Πώς βαδίζετε? Μην το παίρνετε αψήφιστα το πράγμα. Αυτό το διάγεται με τα φόβο των καιρών της παροικίας σας. Σημαίνει να την περνάτε με μεγάλο σεβασμό και με άγιο φόβο τη ζωή σας, αυτή την πρόσχερη, τη λίγη, τη μικρή ζωή, μπροστά στα άγια μάτια του Θεού. Γιατί καθώς εκείνος είναι άγιος, έτσι κι εσείς, ούτω κι εσείς γίνεστε εν πάση διαγωγή. Μα θα μου πεις ότι μπορώ εγώ, ένας ανθρωπάκος, 1000 προβλήματα, να γίνω όπως ο Χριστός, ούτω κι εσείς γίνεστε άγιοι, έτσι, να γίνομαι έτσι. Βεβαίως, μπορείς. Έχεις τη δυνατότητα, την έδωσε ο Κύριος. Και όταν ο Κύριος το ζητάει αυτό, δεν μπορεί να ζητάει ο Κύριος από τον άνθρωπο πράγματα που δεν μπορεί να τα κάνει. Όταν θα ήταν δυνάστης. Ζητάει πράγματα που μπορούμε να τα πραγματοποιήσουμε με τη δύναμη και τη χάρη τη δική του. Και ο Παύλος θα προσθέσει και θα μας πει, φροντίστε εκεί αδελφοί να μην λυπάτε το Πνεύμα το Άγιο, με το οποίο έχετε σφραγιστεί για την ημέρα της απολυτρώσεως. Προσέξτε. Προσέξτε τη ζωή σας με μια άγια αξιοπρέπεια μπροστά στα άγια μάτια του Θεού. Τόσα πολλά μας εχάρισε ο Κύριος. Πώς θα μπορέσουμε ποτέ να τα ανταποδώσουμε? Τι θα ανταποδώσουμε? Τι να ανταποδώσω, λέει ο Δαβίδ, για όλες τις ευεργεσίες του Κυρίου? Τουλάχιστον μια άγια ζωή, μια άγια υπακοή στο θέλημα το δικό του. Μακάρι, αδελφοί, όλοι μας να ακούμε τη φωνή του Κυρίου, να έχουμε μια επικοινωνία καθημερινή μαζί του. Γιατί λυπούμε πολλές φορές όταν ρωτώ καμιά φορά μερικούς αδελφούς, δεν αναφέρομαι σε κανέναν από εσάς, και τους ρωτώ και τους λέω εάν διαβάζεις την Καινή Διαθήκη. Και μου λένε ναι βέβαια, τη διαβάζω. Σου λέω τι διάβασες χθες? Χθες δεν μπόρεσα να διαβάσω, ήμουν αποσχολημένος. Αυτή τη βδομάδα τι διαβάζεις? Να σου πω και αυτή τη βδομάδα διάβασα. Αυτόν τον μήνα και λυπούμε. Πώς είναι δυνατόν ένας που λέγεται του Χριστού να μην έχει επικοινωνία με τον Χριστό? Και επικοινωνία έχουμε μόνο μελετώντας το λόγο του. Πώς αλλιώς θα την έχουμε την επικοινωνία? Εύχομαι ο Θεός να βεβαιώσει μέσα του αυτά τα οποία ήταν δικά του. Και εύχομαι η χαρά του Χριστού να είναι μόνιμο χαρακτηριστικό μέσα στην καρδιά μας, μέσα στη ζωή μας. Αφήστε τα προβλήματα να τρέχουν. Τα προβλήματα ας τρέχουν, ας γίνεται ό,τι θέλει. Εμείς θα τα αντιμετωπίζουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη στο πρόσωπο του Κυρίου. Ό,τι θα κάνει το πιο καλό κάθε μια ατομική μας περίπτωση, και θα είμαστε οι ευλογημένοι του Κυρίου. Δόξα εις το όνομά του.

Κύριε, από το στόμα σου ακούσαμε ότι είμαστε μακάριοι, γιατί δεν σε είδαμε με τα υλικά μας μάτια, αλλά σε είδαμε με τις ψυχής μας τα μάτια. Ανεστημένο και ένδοξο, αιώνιο Κύριο των καρδιών μας, των ψυχών μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε εσένα τον Χριστόν και μεσητεύεις για μας κοντά στον Πατέρα σου. Σε ευχαριστούμε γιατί μας άφησες τη χαρά σου και την ειρήνη σου. Και κανένας μα κανένας στον κόσμο, οποιοδήποτε κι αν είναι αυτός, δεν μπορεί να μας την αφαιρέσει. Γιατί είναι δοσμένη από σένα, από τον Υιόν του Θεού, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, το σταυρωθέντα επ' ερημών και αναστάντα για μας. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό που μας χαρίζεις, ότι ήταν ανθρώπινο βγάλτο, σε παρακαλούμε. Και βεβαίως με στην καρδιά μας, με τη σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, το μήνυμα που θέλεις να περάσεις μέσα μας. Τη βεβαιότητα, τη χαρά, τη σιγουριά, την ειρήνη, την ευδαιμονία και την αγαλίαση, Κύριε. Και είμαστε, το ομολογούμε και καυχόμαστε σε αυτό. Στο όνομα και διαχάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Πατέρα μας, να είσαι μαζί μας και το υπόλοιπο της ημέρας και το απόγευμα στην απογευματινή βραδινή συνάθρηση. Να δείξεις το πρόσωπό σου με δύναμη, Κύριε, σε όλους μας και να μας χαροποιήσεις και να μας χαροποιήσεις καθημερινά, ώστε να συνεχίζουμε την πορεία μας προς τον ουρανό. Κύριε, αποβλέποντες το μόνο αρχηγό και τελειωτή της πίστεως, ο οποίος υπέρ της χαράς της προκειμένης σε αυτόν, υπέφερε σταυρών, καταφρονήσα στην εσκήνη και κάθισε στα δεξιά σου. Δέξω την ευγνωμοσύνη μας, την τιμή των έπαινων και τη λατρεία που σου ανήκουν. Στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, εν Αγίω Πνεύματι τώρα και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

κανάλι, το Α και το Ωμέγα, στους 107,3 μεγακύκλους στα FM. Προσφορά αγάπης της Ελεύθερης Εκκλησίας της Κορίνθου.